0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο το δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το δίκο μου στην καρδιά μας.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026. Καλή θερμοκρασία, λίγη κίνηση γενικά. Κλασικό σκηνικό με τα 15 Αυγούστου εβδομάδας. Οπότε όσοι κινήσετε στο επαρχιακό ή στο εθνικό δίκτυο, δηλαδή στους αυτοκινητόδρομους κλπ. Συγγνώμη, λογικά δεν θα δείτε κάτι το ιδιαίτερο σκήνηση, και η θερμοκρασία είναι καλή. Εντάξει, λίγο παραπάνω από ό,τι χτες. Χτες τέτοια ώρα ήταν στους 22, τώρα είναι στους 24. Αλλά εν πάση περιπτώσει για πρωινό είναι μια χαρά η κουβέντα. Η ΑΕΚ χτες βράδυ έφερε την ισοπαλία 0-0 στην Σόφια με τη Λεύσκη Σόφιας. Μια ΑΕΚ η οποία, okay, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν καμιά ομαδάρα η Λεύσκη. Έχει κάποιους καλούς παίχτες, αλλά μέχρι εκεί η ΑΕΚ για τα δεδομένα της εποχής έδειξε ότι ακόμα θέλει δουλειά. Σίγουρα η απουσία του Πινέδα είναι σημαντική. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται σε ένα πρώτο στάδιο, διότι ούτε ο Καϊρίνεν ούτε ο Λοβρομάγερ μπόρεσαν να κάνουν κάτι παραπάνω. Όμως προφανώς υπάρχει πίστοση χρόνου, με δεδομένο ότι σου έφυγε ο MVP της περσινής χρονιάς και θες κάποια πράγματα για να το μαζέψεις το σετάκι για να παρουσιαστείς καλύτερος. Όμως το 0-0, γενικά η ισοπαλία δείχνει ότι η ρεβάνς μπορεί και πρέπει να είναι στα μέτρα της Ένωσης την ερχόμενη εβδομάδα. Έχει το πάνω χέρι για το Σεντόνι, να το πω έτσι καλύτερα. Κυριάρχησε σε αρκετά διαστήματα, είχε κάποιες ευκαιρίες για γκολ με κορυφαίο το δοκάρι του Γιώβιτς στο 20 λεπτό. Έχουν εντύπωση, όχι δεν έχουν εντύπωση, ήταν επιπόλοι οι παίχτες του ΑΕΚ στην τελική προσπάθεια. Αυτό που λέμε, δεν είχαν καθαρό μυαλό στην αντίπαλη εστία, αλλά και ανασταλτικά λειτουργήσε καλά. Η ΑΕΚ θέλει επιγόντως ενίσχυση στα μπακ, στα άκρα, γενικά στην άμυνα. Ο Πίλιος, δεν μπορείς να πας με τον Πίλιο στο Champions League, δηλαδή είχε μια φάση και με τον Ρώτα. Θες κάτι καλύτερο, ειδικά με τον Πίλιο. Θα πάρει αριστερό μπακ η ΑΕΚ, τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι κλπ. Όμως και ο Μουκουντή σε κάποιες περιπτώσεις έδειχνε βαρύς. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ πήρε το ζεστό χειροκρότημα από τους 2.000 φίλους της που ήταν χτες στο Βασίλ Λεύσκη και πάει τώρα στην Allwyn Arena την ερχόμενη Τετάρτη, επαναλαμβάνω, να φέρει το μάτς στα μέτρα της και να προκριθεί στην επόμενη φάση που δεν είναι άλλη από την League Phase του Champions League, εκεί που είναι προφανώς και ο μεγάλος στόχος. Σε κάθε περίπτωση, χτες είχαμε 3 παιχνίδια μαζί με το παιχνίδι της ΑΕΚ στη βραδιά του Champions League και οι 3 αναμετρήσεις ισόπαλες. Πέρα από το 0-0 στη Σόφια, 1-1 στην Κωνσταντινούπολη για την Φενέρ και τη Λιόν. Υπάρχουν ξεκάθαρα ανοιχτοί λογαριασμοί εδώ. Ενώ η Viking, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει στα πρώτα 20 λεπτά με 2-0 από τη Δυναμό Ζάγκρεπ, το έφερε το μάτς στο 2-2. Όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο σε αυτό το παιχνίδι και με αυτό το σκορ προφανώς η νορβηγική ομάδα δικαιούται να ελπίζει σε κάτι καλό και δεν μιλάμε για κάτι άλλο από την πρόκριση στους ομίλους, στο League Phase μάλλον του Champions League. Θα το δούμε, θα πάνε και σε πλαστικό γήπεδο τώρα. Είναι φαβορί στο ζευγάρι η ομάδα της Δύναμο Ζάγκρεπ, αλλά οι Νορβηγοί κατάφεραν, τσίμπησαν χτες βαθμούς στην ισοπαλία και αυτό από μόνο του τους δίνει το δικαίωμα να ελπίζουν. Έτσι, προφανώς. Για την ΑΕΚ το ξαναλέω, είναι στα χέρια της η πρόκριση στην ρεβάνς, οπότε να δούμε τι θα δούμε. Και μια δυσάρεστη είδηση χτες, θυμάστε το Μουσιάλα που κατέρευσε πριν από λίγες μέρες τον νεαρό της Μπάγερ, τον Τζαμάλ Μουσιάλα, που κατέρευσε τον αγωνιστικό χώρο για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες και πήρε θέση για το πρόβλημα, το αποκάλυψε βασικά, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram και δεν μπορώ να μην το αναφέρω. Ο Μουσιάλα που μίλησε για νευρολογική δυσλειτουργία που έχει δυσκολέψει την καθημερινότητά του, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, και ξεκαθάρισε στον κόσμο ότι είναι καλά, απλά
παθαίνει αφαιρετικές διαχειρίσιμες κρίσεις που θα ξεπεράσει. Χάνεται δηλαδή, στιγμία. Είπε λοιπόν ότι έχει διαγνωστεί με σύντομες παροδικές αλλά αντιμετωπίσιμες, το πιο σημαντικό, κρίσεις, οι οποίες οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιστατικά όπως στο παιχνίδι με τη Λειψία και με την Χάιντενχάιμ. Ανέφερε όμως άλλο ότι μπορεί να φαίνονται τρομακτικές με την πρώτη ματιά, αλλά για μένα προς το παρόν είναι μέρος της καθημερινότητάς μου. Λαμβάνω εξαιρετική ιατρική φροντίδα. Η Μπάγκερ και το προσωπικό δίκτυο υποστήριξης βρίσκονται στο πλευρό του και το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για την υγεία του. Η αλήθεια ανησύχησε πάρα πολύ κόσμος και καλά έκανε ο Μουσιάλα και το ανέφερε, γιατί λέει μέσα στην ανακοίνωσή του: ελπίζω αυτό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα την κατάσταση. Σε ένα κόσμο που πλέον με τα social media είναι χαοτικές οι καταστάσεις και αχαρτογράφητα σε πολλές φορές νερά αυτά που γράφονται και πώς ο καθένας βλέπει ή σχολιάζει ή κατηγορεί ή θάβει οποιονδήποτε δεν του αρέσει, και με αυτόν τον άσχημο τρόπο γενικά που υπάρχει σε μεγάλη μερίδα ανθρώπων στα social media, ο Μουσιάλα βγήκε, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, ζήτησε κατανόηση και είπε ότι από εδώ και πέρα το θέμα είναι ιδιωτικό και θα το μοιραστεί με το στενό του κύκλο και τους ειδικούς γιατρούς. Μπράβο του, και εννοείται περαστικά, γιατί είναι παιχτούρα Μουσιάλα και περιμένουμε να τον δούμε να παραμένει στα γήπεδα, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

Τώρα εδώ στα δικά μας είναι εβδομάδα Ευρώπης. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η διαδικασία με τα δύο παιχνίδια της Ομόνιας και της Πάφου. Αύριο η Ομόνια έφυγε χτες βράδυ για την για το Βέλγιο, για το παιχνίδι με την Σεντρούιντεν. Η Πάφος φεύγει σήμερα για την Αλβανία για το παιχνίδι με την Δυνάμο Σίτι. Εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν, τα έχουμε ξαναπεί, οποιοδήποτε και αν είναι ο αντίπαλος, πόσο περισσότερο ειδικά για την Ομόνια, ότι είναι μια ομάδα χωρίς ιδιαίτερες παραστάσεις, όμως είναι ομάδα η οποία έχει αγωνίζεται στο Βέλγιο. Αυτό από μόνο τα λέει όλα. Ομάδα με Ιάπωνες επενδυτές, τα έχουμε ξαναπεί. Τώρα το πρωί, νωρίς το πρωί, μετά τις 7, θα έχουμε ρεπορτάζ Ομόνιας. Είναι καθοδόν ο Μάκης Νικολάου. Να μας πάρει τηλέφωνο σε λίγο, οπότε και θα πούμε τα τεκτενόμενα για το ρεπορτάζ του Τριφυλιού. Στο ΑΠΟΕΛ, εχθές υπήρχαν πολλά αποκαλυπτικά πράγματα στην ιστοσελίδα μας, στο sportpavlefm.com.cy. Αρχικά, για την επιστολή του σωματείου του ΑΠΟΕΛ που προκάλεσε την έκρηξη, αν μπορώ να το πω, σε εισαγωγικά, του δικηγόρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, Μάριου Παναγιώτου, ανέβασε μια ανάρτηση, η οποία έμεινε πάνω για λίγη ώρα και μίλησε για σαλιγκάρια, για μαύρη μέρα για το ΑΠΟΕΛ και λοιπά. Αυτό που μάθαμε είναι ότι το θέμα συνδέεται με μια σημαντική εξέλιξη που αφορά τη Συμφωνία Διαχείρισης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, καθώς το σωματείο του ΑΠΟΕΛ απέστειλε χτες επιστολή προς την εταιρεία, ενημερώνοντας επίσημα, προχτές μάλλον, όχι χτες, ενημερώνοντας επίσημα ότι δεν θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη ανανέωση της Συμφωνίας Διαχείρισης για τα επόμενα 5 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό ήταν κάτι που είχε αποφασίσει στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Σωματείου από τα μέλη. Η προθεσμία εκπνέει την ερχόμενη εβδομάδα, 31 Αυγούστου, και ως εκ τούτου το Σωματείο προχώρησε στην επίσημη ενημέρωση της εταιρείας. Να διευκρινίσουμε ότι η συμφωνία δεν τερματίζεται, παραμένει κανονικά σε ισχύ για ένα χρόνο, μέχρι το Μάιο του 2027. Και υπάρχει και μια σημαντική λεπτομέρεια, ότι η μη αυτόματη ανανέωση της συμφωνίας ήταν και επιθυμία του Σάβα Λιασί, στο πλαίσιο των συζητήσεων που είχαν γίνει μαζί με το επενδυτικό τμήμα του. Απ' την άλλη, επίσης εχθές, όταν και αναρωτηθήκαμε για αυτό το 1 εκατομμύριο για το οποίο είχε κάνει λόγο ο Κυριάκος Ζιβανάρης στην πρόσφατη συνέλευση του ΑΠΟΕΛ, αυτό που έχουμε μάθει, το οποίο 1 εκατομμύριο δεν είναι για μεταγραφές, είναι αποκλειστικά για κάλυψη παλαιών υποχρεώσεων του ΑΠΟΕΛ και δεδουλευμένα σε πρώην παίχτες, χρωστούμενα λέει σε ποδοσφαιριστές και προς το κράτος. Δεν είναι για τον τρέχοντα αγωνιστικό προγραμματισμό. Δηλαδή αυτό το 1 εκατομμύριο δεν τον μάζεψε, δεν μαζεύτηκε τέλος πάντων για να πάρουν παίχτες, αλλά να πληρωθούν παίχτες παλιοί και οφειλές προς το κράτος. Δόθηκε το μισό, έχει καταβληθεί πριν αρχές Αυγούστου, άλλα 250 μέσα στην εβδομάδα ή το αργότερο στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας και άλλα 250 μέχρι τις 30 Αυγούστου. Αυτά τα θέματα μαζί με τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια. Προς το παρόν πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League. Η Saint Truiden, 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις,

0: Κύπρια εξυπηρέτηση, τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
8: Σέρβις σε 15 μέρες.
7: Κάτι πιο ευχάριστο.
8: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
7: Α, τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

γάμος στα κατεχόμενα με εξωσωματικές, το αποκάλυψε το BBC, διότι έρχονται πολλοί από το εξωτερικό, δεν πάνε Τουρκία, πάνε στα κατεχόμενα ως πιο φτηνά τέλος πάντων για εξωσωματική. Και υπάρχουν, διαπιστώθηκαν ότι έχουν γίνει λάθη σε δότες για 30 παιδιά. Τουλάχιστον 30 οικογένειες, λέει το ρεπορτάζ στο BBC, υποψιάζονται ότι χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί δότες από εκείνους που είχαν επιλέξει. Και είναι σοβαρό το θέμα αυτό, διότι όταν πάει να κάνεις εξωσωματική, κάνεις συγκεκριμένες εξετάσεις και στη συνέχεια επιλέγεις συγκεκριμένο δότη για να τεκνοποιήσεις την συνέχεια. Φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό θέμα, τουλάχιστον με αυτά τα οποία έχει αποκαλύψει το BBC. Μάλιστα. Είδομε. Τι άλλο. Ο Φιλελεύθερος γράφει σήμερα ότι οι ποδοσφαιρικές εταιρείες που χρωστούσαν πάρα πολλά λεφτά στο κράτος, στο φόρο κλπ. Το 50% των νέων φορολογικών χρεών που δημιούργησαν, τα οποία είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, έχουν καταβληθεί. Και μάλιστα κάποια από αυτά τα σωματεία ζήτησαν παράταση μερικών εβδομάδων για να εξοφλήσουν πλήρως. Θα το διαβάσω το θέμα μετά. Υπάρχει νομίζω μόνο στο Φιλελεύθερο. Σήμερα δεν ξέρω, θα το δω. Πάντως το βλέπω στο πρώτο σέλιδο του Φιλελευθέρου. Οπότε, ναι, να τα πούμε και αυτά.

Έχει ένα σοβαρό θέμα με τον Ελουντού. Τον Ελουντού το θυμάστε, τον θυμάστε φαντάζομαι. Ανόρθωση Σαλαμίνα, εθνικός άχνας. Ένας ποδοσφαιριστής με ιδιότητα βασικού μάρτυρα κατηγορίας σε σοβαρή υπόθεση πλαστογραφίας και είναι υπό απέλαση για λόγους που δεν έχουν, που έχουν μάλλον να κάνουν με την άδεια παραμονή του στην Κύπρο. Ο Ελουντού κρατείται στις Λίμνες, είναι το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης μεταναστών. Δηλαδή είναι ένα βήμα πριν τους πακετάρουν να τους επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Το ζήτημα από ό,τι γράφει ο Φάνος Μακρύδης είναι ιδιαίτερα σύνθετο, γιατί ο Ελουντού έχει ήδη συμφωνήσει να αγωνίζεται με κυπριακή ομάδα αυτή τη σεζόν. Ο Ελουντού έχει ανακοινωθεί από τον, νομίζω ανακοινώθηκε, δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε, αλλά έχει γίνει γνωστό ότι θα αγωνίζεται στον ΑΣΥΛ Λύσης. Αλλά και επειδή είναι μάρτυρας κατηγορίας με πολύ σημαντική, μάλλον σε μια πολύ σημαντική ποινική υπόθεση που αφορά τον Αχυρώνα Ονίσιλο. Θυμάστε αυτή την κουβέντα με τις πλαστογραφίες με παίχτες και λοιπά σε κάποια συμβόλαια και με χρωστούμενα κλπ. Λοιπόν, ο Ελουντού θα καταθέσει ενόρκως σε υπόθεση πλαστογραφία σε βάρος του Αχυρώνα Ονίσιλου και την ίδια στιγμή είναι υπό απέλαση. Υπάρχει, ελοχεύει ο κίνδυνος να μην προλάβει να καταθέσει και ούτε καν να παίξει μπάλα την επόμενη σεζόν, αλλά να τον πακετάρουνε και να τον στείλουνε στη χώρα του Ελουντού. Πού είναι, είναι Καμερούν νομίζω. Ένα λεπτό να δω, νομίζω είναι Καμερούν, αλλά δεν θυμάμαι, είναι Καμερούν ή Σενεγάλη. Δεν έχει σημασία. Καμερούν, λοιπόν. Και μάλιστα έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Νεοφυτίδης, ο Σπύρος, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα στον Φιλελεύθερο. Οπότε γι' αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε στην συνέχεια. Έτσι, είναι, κρίνεται πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από τις αστυνομικές εξετάσεις τότε στην υπόθεση με τον Αχυρώνα Ονίσιλο είχε προκύψει πως ενδεχομένως τουλάχιστον ένα εκ των συμβολέων να ήταν πλαστογραφημένο. Είναι συμβόλαια συμφωνίες μεταξύ συλλόγου και ποδοσφαιριστών, πλαστογραφημένο εν αγνία του ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, αυτά, χαμός. Συμβαίνουν και τέτοια στην Ισοκύπρο το 2026, όχι σιγά που συγγνώμη, δεν θα συνέβαιναν εν πάση περιπτώσει. Γεια σου Παναγιώτα, καλημέρα. Δεν τα καταφέρει η ΑΕΚ. Όχι, δεν κέρδισε, αλλά νομίζω να προκριθεί. Νομίζω θα προκριθεί. Πρέπει να έχουμε μια ομάδα στο Champions League, να ασχολούμαστε έτσι πιο διεξοδικά όσο αφορά την φετινή χρονιά. Για να δούμε. Εφημερίδες. Αλήθεια, δουλεμπόριο στην Κύπρο του 2026, ενοικιάζονται εργαζόμενοι από τρίτες χώρες, από γραφεία παροχής υπηρεσιών, δουλεύουν ως καμαριέρες, καθαριστές, σερβιτόροι και μάγειρες.

0: θέμα φαίνεται ενδιαφέρον γιατί έχει κάνει δηλώσεις εκ μέρους της ΣΕΚΟ ο Μιχάλης Φράγκου και είπε ότι είναι σκλαβοπάζαρο αυτό που γίνεται. Ενώ από την ΠΕΟ ο νεόφυτος Τιμινής είπε ότι δεν γίνονται ικανοποιητικοί έλεγχοι από πλευράς Υπουργείου Εργασίας. Και λέει το ρεπορτάζ της αλήθειας που επαναλαμβάνω είναι πολύ σημαντικό σαν πρώτο θέμα. Σύμφωνα με τους συντεχνιακούς, το πρόβλημα εντοπίστηκε στις πλείστες ξενοδοχειακές μονάδες, κυρίως σε Αγία Νάπα και Πάφο, αλλά και στη Λεμεσό και είναι αγνώστων διαστάσεων. Καταλάβατε τώρα, ενοικιάζονται εργαζόμενοι από τρίτες χώρες από γραφεία παροχής υπηρεσιών. Σάστα και γύρασε. Σάστα και γύρασε.
1: Και.
0: Κατεχόμενα χωρίς αντίδραση η ηλεκτρική διασύνδεση με την Τουρκία, μάλιστα, περιμένετε να δούμε αργότερα, αρχίζουν από αύριο οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό με τρεις εβδομάδες καθυστέρησης. Αλλάζει ο καιρός, διάλειμμα τέλος, επιστρέφουν τα σαραντάρια. Ναι, επιστρέφουν τα σαραντάρια. Λοιπόν, η Χαραυγή λέει ενοικιάζουν εργαζόμενους. ΠΕΟ και ΣΕΚ προειδοποιούν με δυναμικά μέτρα και ζητούν άμεση ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Δεν το ξέρω παραπάνω το θέμα, τώρα το βλέπω πρώτη φορά, αλλά τουλάχιστον έτσι όπως είναι οι τίτλοι είναι λίγο φοβιτσιάρικο, έχει άρωμα δουλεμπορίου. Να το δούμε. Ο Φιλελεύθερος, κεντρικό θέμα, θέλουν μαζί τους αστυνομικούς σοφέρ. Ναι. Παρεμβάσεις νυν και πρώην αξιωματούχων. Α, για τις φρουρές. Okay. Νυν και πρώην αξιωματούχοι που δεν επιθυμούν να αποχωριστούν τους αστυνομικούς οδηγούς τους επιχειρούν με κάθε τρόπο να αποτρέψουν το ψαλίδισμα των φρουρών τους. Κανείς όμως από τους ενδυνάμει επηρεαζόμενους δεν τόλμησε να τηλεφωνήσει τον κύριο Φυτηρή. Τηλεφωνήστε να σας δω, ρε. Λοιπόν, ψηφιακό ευρώ πρόθυμο για χρήση το 35% των Κυπρίων. Να έχουμε και να φύγουμε σιγά σιγά από τα κάσε. Αντιλαμβάνεστε, να πάνε όλα ψηφιακά πάνω στο κινητό, στις καρτούλες. Λοιπόν, και ο Φιλελεύθερος, όπως είπαμε, στον αέρα τα έργα στις Natura, στο εδόλιο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κύπρος, για μία ακόμα φορά, και κίνδυνος επιβολής υπέρογκων προστήμων. Νόμος χωρίς εφαρμογή για τα σκάφη αναψυχής. Αυτά είναι θέματα στα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Στα αθλητικά, γρήγορα. Μισό λεπτό. Η αλήθεια, το ένθετο Super Sport λέει πιο γεμάτη και φτιαγμένη, θέμα για την Ομόνια σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. ΑΕΚ αναμονή για τον εκλεκτό. Ο κόσμος των σπορ της Χαραυγής ξέρει τα κατατόπια η Ομόνια. Η μοναδική πρόκριση της ομάδας του Τριφυλλίου σε play-off του Europa League καταγράφει μια αντίπαλο βελγική ομάδα. Μάλιστα, σωστό. Το γήπεδο του πολίτη λέει πολύ φαρμάκι μα ήπιε και νέκταρ. Η Ομόνια πέταξε για Βέλγιο με φάρο την πρόκριση επί της Γάνδης. Μια χαρά. Και ο Φιλελεύθερος, η Goal News, λέει ώρα να σβήσει το 3-3-4. Τι είναι αυτό εδώ, τόσες μέρες μετράει η Πάφος από την τελευταία εκτός έδρας νίκη στην UEFA. Στις διοργάνωσεις UEFA. 334 μέρες, Okay, δεν τα λες και λίγα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε ρεπορτάζ σιγά σιγά, θα μιλήσουμε εννοείται για τους Ευρωπαίους στην αρχή και θα ξεκινήσουμε με Ομόνια και μάλιστα θα πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Α, πιάστον, εντάξει. Θα έχουμε το Μάκη Νικολάου σε λίγο, είναι καθοδόν για το Βέλγιο. Πέταξε σήμερα το πρωί, θα πάει νομίζω μέσω Αθήνας, νομίζω. Αθήνα είναι, ναι, άρα μέσω Αθήνας. Και θα καλύψει την αποστολή της Ομόνιας η οποία βρίσκεται στο Βέλγιο από χτες βράδυ. Λοιπόν, Μάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού μας. Όμορφο πρωινό.
0: Καλό πρωινό. Η αποστολή της Ομόνιας έφτασε αργά χτες στο Βέλγιο χωρίς μαγιαμπέλα.
2: Ναι, γύρω στα μεσάνυχτα, εξή συναυλωμένη από την Λάρνακα στην Λιέγη. Χωρίς μαγιαμπέλα, έμεινε Κύπρο λόγω μυϊκών ενοχλήσεων, θα αξιολογείται η κατάσταση από ό,τι μας είπαν, ενώ εκτός είναι και ο τραυματίας ο Ντουμπάτσο, αντίθετα έχουν δηλωθεί...
0: Το μαγιαμπέλα δεν ξέραμε.
2: Ναι, Αντίθετα, έχουν δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα οι τελευταίες προσθήκες, ο Ντουβέρν και ο Σάτκα. Φυσικά ο Σάτκα είναι πίσω, ενώ είναι σε πιο καλή κατάσταση ο Ντουβέρν. Κατά άλλα, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Θα γίνει η προπόνηση. Καταρχά να πω ότι η αποστολή έχει καταλήξει σε ξενοδοχείο στην πόλη Γκένκ. Είναι περίπου μισή ώρα από το Σέντρο Ίτερν, όπου αύριο στις 9 είναι το παιχνίδι. Σήμερα στις 7 και 4 θα μιλήσει ο Χένικ Μπερ και στις 8, πάνω την ώρα Κύπρου, θα γίνει και προπόνηση στο Στάγεν, που διαθέτει σημειωτέων συνθετικό χλωτάπητα.
0: Άντε πάλι με αυτούς τους συνθετικούς.
2: Πάλι βέβαια.
0: Έπαιξαν πάλι, αλλά... όλα τα γήπεδα της Ευρώπης με συνθετικό χλωτάπητα.
2: Όπως ήταν και στο Γιβραλτάρ.
0: Νομίζω είναι καιρός να το σκεφτούμε και για την Κύπρο, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, υπάρχει συνθετικός και συνθετικός χλωοτάπητας.
2: Έχει
0: της παλιάς γενιάς, οι οποίοι είναι, εγώ θα έλεγα, και επικίνδυνοι, διότι στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, κάποια χρόνια πριν τους κατέληξαν λόγω του ότι προέκυπταν πολλοί τραυματισμοί. Υπάρχουν και νέας γενιάς, οι οποίοι είναι σέμι ή μη συνθετικοί. Βασικά είναι ένα μίξ υβριδικού κανονικού γρασιδιού με πλαστικό, οπότε είναι σαν να παίζει σε κανονικό γήπεδο.
2: Ναι, είναι διαφόρων κατηγοριών.
0: Ναι, ξαναφέρετε τι είναι αυτό το...
2: ότι το χλωτάπητας είναι η μπάλα πενταχύτητα, διοσκολεύει τους παίχτες, τον τερματοφύλακα, άλλο ένας εξοικειωμένος, και αυτό θα πρέπει σε αυτές τις συνθήκες να προσαρμοστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα η ομάδα του Μπέρτε.
0: Ναι. Εντάξει, είχα ξεχάσει ότι η Ομόνοια είχε προκριθεί με την Γάνδη το 22.
2: Με δύο νίκες.
0: Με δύο νίκες, 2-0. Και αυτό, για να πω την αλήθεια, είναι καλό, διότι η Σέντρου Ίντεν είναι μικρότερη ομάδα σε σχέση με τη Γάνδη. Η Γάνδη είναι καλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια.
2: Ήταν κυπελούχος τότε η Γάνδη.
0: Σαν μέγεθος, τέλος πάντων.
2: Τότε ήταν κυπελούχος η Γάνδη.
0: Ήταν κυπελούχος, ναι. Ναι.
2: Και δύο νίκες, αν κερδίσει η κυπριακή ομάδα ευεργική, ήταν μεγάλο πράγμα τότε. Και η Σέντρου Ίντεν είναι ευχάριστη έκπληξη της περσινής σεζόν. Τρίτη, πίσω από την Μπρις και την Σεντζιλουάς, και άφησε πίσω την Άντερλεχτ. Και να πω ότι είναι η πρώτη φορά που θα παίξει στην Ευρώπη, και είναι ένα σημαντικό το παιχνίδι για τους Βέλγους.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολο μάτς, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε. Το θέμα είναι η Ομόνοια να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα σε σχέση ειδικά με τα παιχνίδια απέναντι στη Λίνκολ, όπου ήταν αδύναμος ο αντίπαλος και δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσίασε. Το υλικό υπάρχει, τα προβλήματα είναι λιγότερα από τα προηγούμενα παιχνίδια, γιατί πρακτικά το θέμα που προκύπτει τώρα είναι με το Μαγιαμπέλα. Τον Οντουμπάτζο ξέραμε ότι ήταν εκτός επιλογών, άρα δεν είναι κάτι το οποίο θα προβλημάτισε τον Μπέρκ, οπότε και για το Μαγιαμπέλα θα υπάρχει ο ανάλογος αντικαταστάτης, αλλά είναι σίγουρα λιγότερα τα προβλήματα αυτή τη στιγμή, συν τους δύο καινούριους που δεν ξέρουμε και την κατάστασή τους, τον Ντουβέρν και τον Σάτκα.
2: Εντάξει, είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Ντουβέρν, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο χρονικό στάδιο αν χρειαστεί. Δεν πιστεύω να συμβεί με τον Σάτκα. Τώρα, συμφωνώ μαζί σου που είπες για το ότι πρέπει, για να πάρει αποτέλεσμα η Ομόνοια, έτσι να έχει, να μεταφέρει την πρόκριση να παιχτεί στην Λευκωσία την επόμενη εβδομάδα, να πρέπει να είναι βελτιωμένη, να είναι ανεβασμένη, να κάνει κάποια πράγματα στον αγωνιστικό χώρο που δεν έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια, για να έχει θετικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα έχουμε και κάτι διάρκεια της ημέρας περισσότερο.
2: Να πω ότι θα είναι περίπου 150 φίλοι της Ομόνοιας που θα βρίσκονται στις κερκίδες του Στάγεν. Από εκεί πέρα το γνωρίζουν στην Ομόνοια ότι ο δρόμος είναι στον Ρογδοπέταλα, πρέπει να κάνουν μια πολύ καλή εμφάνιση, και θα είναι η 14η φορά που παίζει η Ομόνοια με βελγικές ομάδες, η έκτη σε Ντροίτερ, και παίξει με Βάτερσεϊ, με Μπρίζ, με Άντερλεχτ, με Αντβέρπ, με Γάνδη, και τώρα στο δρόμο της η Σέντρο Ίτερ.
0: Μα και καλή δουλειά, και θα τα πούμε και αύριο.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνεχή εκπομπή. Να πω και για τους χορηγούς μας, μέγας χορηγός Meridian Bet, χορηγός αποστολής Πέπτης και ως διαχωρισμού οικοπαίδων, υποστηριχτές γουστικά κέντρα Οικονόμου, Coffee Island στην Παρουριώτισσα, Σταυρού και Αθαλάσσα, και ο καφές Μπόγκα. Σας εύχομαι ένα πολύ όμορφο πρωινό, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά για την Ομόνοια. Αύριο η Πάφος παίζει Αλβανία στο Ελμπασάν. Σε ελληνικά εδάφη. Ουδέτερο γήπεδο. Καμιά χιλιάδα Αλβανούς θα έχει, δεν νομίζω να είναι παραπάνω. Η Πάφος θα έχει περίπου 150 οπαδούς στο πλευρό της. Μια Πάφος η οποία τα προβλήματά της τα έχει. Επιστρέφει με νομαία, αλλά παραμένουν αμφίβολοι η Κίνα και Κορέα. Θα δούμε αν θα προλάβουν ή όχι. Εντάξει, για την Πάφο το ζητούμενο είναι προφανώς ένα κανό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν θεωρητικά πιο αδύναμο αντίπαλο. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο στόχος πρόκρισης στο League Phase του Conference League είναι μεγάλος και η ομάδα πετάει σήμερα το πρωί για την 10, νομίζω 10 η ώρα. Ποιον θέλουμε στην Αλβανία? Ποιος θα... Ο Γιαννάκης, εντάξει, θα τον έχουμε αργότερα. Ναι, ναι. Οπότε θα τον έχουμε αργότερα τον Γιαννάκη για να μας δώσει κλίμα, ίσως και δηλώσεις, δεν ξέρω, από το αεροδρόμιο. 10 ώρα αναχωρεί η αποστολή, οπότε ναι, στη συνέχεια θα έχουμε και ρεπορτάζ Πάφου. Είναι φαβορή Πάφος, ξεκάθαρα, στο ζευγάρι, οπότε δεν περιμένουμε κάτι λιγότερο από το να επιβεβαιωθεί αυτός ο τίτλος του φαβορή για την ομάδα. Δεν είναι ανάγκη, κατά ανάγκη μάλλον το αυριανό παιχνίδι, αλλά στο ζευγάρι, στο σύνολο αυτών των δύο αναμετρήσεων, να πάρει την πρόκριση. Επιτακτική ανάγκη να πάρει η Πάφος την πρόκριση, γιατί έχουμε ήδη μια ομάδα στο 4 πιθανό σενάριο πρόκρισης για την δυνάμωση, την δυνάμωση, την επασέκτωση. Αντίθετα, στο ζευγάρι της Ομόνιας, που είναι πιο διαφορετικά τα πράγματα, στο αυριανό παιχνίδι, φαβορεί

Είναι η Saint Truiden για τη νίκη και στο σενάριο πρόκρισης εδώ είναι λίγο πιο μοιρασμένα τα πράγματα. 1.70 να προκριθεί η Saint Truiden και 2.10 να προκριθεί η Ομόνια. Οκ, εντάξει, θα τα δούμε. Αριθμοί απλοί, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, τι θα επιβεβαιωθεί μάλλον μετά και τους επαναληπτικούς της ερχόμενης εβδομάδας, γιατί εκεί περιμένουν να κριθούν τα πάντα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε εύκολα αύριο ομάδα η οποία θα προκριθεί, δηλαδή να είναι τέτοιο το σκορ που να μην αφήνει κανένα ερώτημα εν ώψη ρεβάνς. Αυτά, προχωράμε.

Κανένα νεότερο στην ΑΕΚ όσον αφορά το κομμάτι της, του προπονητή. Στην ΑΕΚ πέφτουν έτσι βροχοί ανακοινώσεις τα τελευταίες μέρες. Χθες είχαμε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σβεν Κόλερ του Γερμανού. Αργά το βράδυ της Δευτέρας είχε σκάσει καταρχήν συμφωνία με τον Μπράιαν Ολιβάν, τον Ισπανό. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι άλλες κινήσεις θα γίνουν και κυρίως το θέμα του προπονητή. Υπάρχει ακόμα περιθώριο και για μεταγραφική ενίσχυση, αλλά η πολύ πολύ σημαντική απόφαση που εκκρεμεί και δεν είναι άλλη από την πρόσληψη διαδόχου του Μάουρο Καμορανέση ακόμα δεν έχει έρθει. Άρα περιμένουμε ακόμα μια μέρα, σήμερα Τετάρτη, μήπως και η ΑΕΚ ανακοινώσει προπονητή. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο όσον αφορά το θέμα αυτό, οπότε ναι, είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη και περιμένουμε, επαναλαμβάνω, την τελική απόφαση του Τσάβι Ρόκα στη λίστα που έχει ενώπιον του με αρκετούς προπονητές. Μια λίστα η οποία μέρα με τη μέρα έγινε μικρότερη και προφανώς τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε όνομα.

0: Ο Κλίντον Διοντού μπήκε ξανά στο προσκήνιο του Απόλλωνα, όχι για την παρουσία του στο γήπεδο, αλλά με τα γραφικά. Έχει εκδηλωθεί ένα ενδιαφέρον από την Sivaspor, ομάδα της Τουρκίας, η οποία ψάχνει την περίπτωση δανεισμού του παίχτη. Ο Ντοντού, θυμίζω, είναι 21 ετών μόλις, έτσι, και είναι μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή σε εξαιρετική ηλικία. Λοιπόν, στον Απόλλωνα δεν είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αρνητική σε πιθανή παραχώρησή του, αλλά έχουν μια συγκεκριμένη οικονομική γραμμή που λέει ότι ο παίχτης δεν πρόκειται να φύγει αν δεν ικανοποιηθεί η ομάδα οικονομικά, γιατί τον θεωρούν και έχουν δίκιο ως σημαντικό περιουσιακό στοιχείο και με προοπτική και παίκτη ο οποίος έχει συμβόλαιο. Τώρα, το θέμα είναι ενδιαφέρον, διότι είμαστε στο φινάλε σχεδόν της μεταγραφικής περίοδου, οπότε για να τον αντικαταστήσεις θες κάτι καλό όσον αφορά την παρουσία του παίκτη στην ενδεκάδα του Απόλλωνα, θες έναν καλό ποδοσφαιριστή. Να περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει εξέλιξη, διότι επαναλαμβάνω, από τη μία οι Τούρκοι τον θέλουν δανεικό, από την άλλη ο Απόλλωνας το συζητά μόνο με ικανοποιητικό οικονομικό αντάλλαγμα, ίσως και ακόμα με δανεισμό, αλλά να θέλει κάποια καλά λεφτά για το δανεισμό και εννοείται ένα μεγαλύτερο ποσό στο κομμάτι της, του να τον αγοράσει με κανονική μεταγραφή την επόμενη χρονιά η τουρκική ομάδα. Μπράντον Τομάς και Βέισμπεκ είναι τιμωρημένοι, θα χάσουν τις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Ο Κβίντα και ο Γκάρι Ροντρίγκες παραμένουν εξαιρετικά αμφίβολοι, οπότε ελοχεύει ο κίνδυνος για τον κύριο Λοσάδα, ο Απόλλωνας πρώτη αγωνιστική να παρουσιαστεί χωρίς τέσσερις βασικούς απέναντι σε έναν Άρη που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη τι ομάδα θα είναι ο Άρης, διότι έχει πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ του και έχει ρίξει πάρα πολύ το μέσο όρο ηλικίας. Ερωτηματικό αυτό το παιχνίδι. Πάμε σε break, επιστρέφουμε με ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση, ΑΕΛ και τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
8: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
10: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
11: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα. Και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
12: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
13: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
14: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
15: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
17: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
18: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας.
17: Θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.

0: ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαβάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
4: Σέρβις σε 15 μέρες.
3: Κάτι πιο ευχάριστο.
4: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
3: Α, τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 37 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Καλημέρα στα σπορ, καλημέρα και στον Χρυσάνθο Μόνια, ναι, μας έχει κάνει ποδαρικό στα μηνύματα. Ό,τι θέλετε στο 23-24 εννοείται. Θυμίζω, αύριο κληρώνω Μακρόπουλο τραπέζι μπουκάλι για 6 άτομα στο Πισούρι. Γατάκια, θα πάτε Πισούρι να δείτε τον άρχοντα, τον Νίκο Μακρόπουλο, για την συναυλία του που είναι το ερχόμενο Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή, 22 Αυγούστου. Με την ένδειξη Μακρόπουλος στέλνετε μήνυμα στο 2324. Κλήρωση αύριο Πέμπτη. Την Παρασκευή θα δώσουμε άλλες 5 προσκλήσεις για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Με την ένδειξη μπάσκετ στέλνετε μήνυμα στο 2324. Οπότε όλα αυτά για τις κληρώσεις, οποίες θα τις κάνουμε σιγά σιγά. Και επιστρέφουνε και αθλητικά δώρα, θα σε έχω παπούτσια, φανέλες κλπ. Από Δευτέρα ξεκινάμε πίσω αυτούς τους διαγωνισμούς. Θα σας δώσω λεπτομέρειες από τη Δευτέρα, να μαζευτείτε σιγά σιγά πίσω στο κλινονάστη. Αν και παίρνω πάρα πολλά μηνύματα και από κόσμο που διακοπάρει και έχετε το πρωί την ευκαιρία, είτε στην παραλία νωρίς για τους πρωινούς που πάτε, να ακούτε και το ραδιόφωνο, και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Στο ΑΠΟΕΛ με αυτό το Μωρόν πάει να γίνει θέμα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι ο Μωρόν είναι μια περίπτωση η οποία είναι πάρα πολύ ακριβή. Δεν είναι για τα οικονομικά μέτρα το ΑΠΟΕΛ αυτή την περίοδο. Δηλαδή, αυτό που λένε στην Ελλάδα είναι ότι ο παίχτης παίρνει 1 εκατομμύριο και κάτι ψηλά ως συμβόλαιο. Το ΑΠΟΕΛ μπορεί να του προσφέρει max 300.000 ταβάνι. Και το θέμα είναι ότι ο Άρης Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο, δεν προτίθεται να καλύψει οποιοδήποτε μέρος του συμβολαίου του. Και μάλιστα απαιτεί οικονομική αποζημίωση για την παραχώρησή του. Δηλαδή θέλει και λεφτά και μεγάλο συμβόλαιο. Άρα αυτό το κάνει δυσκολάκι για το ΑΠΟΕΛ. Να το δούμε, αν ξέρετε, αυτά αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Όμως η πραγματικότητα είναι αυτό το σκηνικό το οποίο σας περιγράφω. Καλός παίκτης ο Λοράν Μωρόν, αλλά δεν ξέρω αν θα συνεχίσει στην ομάδα, αν θα μπορεί να έρθει στο ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, τώρα για το ΑΠΟΕΛ σας είπα από χτες, είχαμε πολλά και σημαντικά όσον αφορά αποκαλύψεις εδώ στον Super Sport για τα θέματα της ομάδας. Και για αυτό το 1 εκατομμύριο το οποίο ακουγόταν, είχε πει μάλλον ο Κυριάκος Ζιβανάρης, και ψάχαμε να δούμε, δόθηκε, δεν δόθηκε, πότε θα δοθεί κλπ. Σας είπα ότι έχει δοθεί το μισό, 500 χιλιάρικα, και τα υπόλοιπα 500, 250 αυτή την εβδομάδα και άλλα 250 μέχρι τέλος της εβδομάδας. Επαναλαμβάνω όμως, για θέματα οικονομικά χρεών οφειλών του ΑΠΟΕΛ, όχι για νέους ποδοσφαιριστές. Όχι για νέους ποδοσφαιριστές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει αυτή η δικλίδα ασφαλείας. Οπότε το ΑΠΟΕΛ θα έχει να παίρνει μέσα στο επόμενο διάστημα, μέχρι το

τέλος Αυγούστου 500.000 ευρώ, τα οποία θα πάνε στους πώς το λένε, στους σε οφειλές, σε παίκτες παλιότερους παίκτες που τους χρωστούν λεφτά ή προς το κράτος, που και εκεί υπάρχει ένα σημαντικό ποσό το οποίο δίνει το ΑΠΟΕΛ σε μηνιαία βάση. Όσο αφορά αυτή την ενηγματική ανάρτηση από το μέλος του Συμβουλίου της εταιρείας, τον κύριο Παναγιώτου, που έγραψε «Μαύρη μέρα στο ΑΠΟΕΛ γυμνάσα λιγκάρια» και μετά κατέβασε το post, οι πληροφορίες που είχε στο σελίδα μας θες, το ξαναλέω, συνδέονται με μια επιστολή που έστειλε το Σωματείο προς την εταιρεία και ενημερώνει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη ανανέωση της συμφωνίας διαχείρισης για ακόμα 5 χρόνια. Κανονικά συνεχίζει η συμφωνία διαχείρισης μέχρι το φινάλε της αγωνιστικής περίοδου 26-27, δηλαδή μέχρι το Μάιο του 2027, και ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει ο Σάβας Λιασί, δηλαδή η μη αυτόματη ανανέωση της συμφωνίας των δύο πλευρών. Για το ΑΠΟΕΛ περιμένω αυτοί που θα πάνε οι συνάδελφοι στη δημοσιογραφική του Χάρη Φωτίου την ερχόμενη Δευτέρα 24 του μήνα να ρωτήσουν, να επικεντρωθούν σχεδόν αποκλειστικά στο θέμα Λιασί, διότι νομίζω ότι περισσότερο απ' όλα και γενικά η ρευστότητα το οικονομικό είναι αυτό που καίει το ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή. Ναι μεν το μεταγραφικό μια χαρά, γίνονται κινήσεις κλπ, αλλά χωρίς χρήμα δεν μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις πολλά πράγματα, οπότε στο ΑΠΟΕΛ έχει κάνει ένα τεράστιο αγώνα δρόμου το τελευταίους μήνες η διοίκηση Χάρη Φωτίου, αλλά περιμένουμε να δούμε ποια μπορεί να είναι η εμπλοκή, η τελική εμπλοκή του Σάβα Λιασί στο όλο θέμα, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποκαλυφθεί, εν πάση περιπτώσει να ερωτηθεί από τους δημοσιογράφους την ερχόμενη Δευτέρα που έχει δημοσιογραφική ο Χάρης Φωτίου. Καλημέρα άλλοι και άλλοι διακοπές και άλλη νυχτέρια, καλή μας μέρα, άσου 738, καλημέρα. Έχει αρκετό κόσμο που δουλεύει, μάλλον πολλοί κόσμος, δεν μπορεί να λειτουργήσει το οτιδήποτε αν δεν δουλεύει κόσμος, οπότε και κάποιοι που επιστρέφεται από νυχτερινή βάρδια. Το νυχτέρι είναι δύσκολο πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Καλημέρα, άλλη καλή εκπομπή, Ανδρέας Ανδρέου. Γεια σου Ανδρέκα μου, καλημέρα. Λοιπόν, Παναγιώτα, είπαμε το μήνυμά της. Παναγιώτης, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Παναγιώτη. Μέτρια εκεχτές, αλλά περνάει. Ναι, θα μπορούσε και καλύτερη εννοείται, αλλά νομίζω και εγώ θα περάσει. Δεν είναι πολύ κάτι το ιδιαίτερο η Λεύσκη Σόφιας. Έχει έναν δυο καλούς παίκτες. Αυτός ο Ρεϊνάλντο, διότι το πρωί που ήρθα ήταν και ο φίλος μου ο Νίκος εδώ και μου λέει για το Ρεϊνάλντο. Ο Ρεϊνάλντο είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Βουλγαρικού Συλλόγου. Έσκασε 1,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει. Που σημαίνει ότι είναι ακριβή μεταγραφή. Τι να συζητήσουμε, 1,5 εκατομμύρια ευρώ για ομάδες της Βουλγαρίας, δεν τις λες και λίγες, δεν τα λες και λίγα τα χρήματα. Του αντίον θα έλεγαν πάρα πολλά λεφτά. Στην Κύπρο δύσκολα να δούμε, όχι δύσκολα, δεν πρόκειται να δούμε ομάδα να αγοράζει παίχτη 1,5 εκατομμύρια ευρώ και να του δίνει δεν ξέρω τι λεφτά σε συμβόλαιο. Δύσκολο. Αυτά, προχωράμε.

0: Στην ΑΕΛ ο αρχικός σχεδιασμός πρακτικά έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν δύο θέσεις κενές στην ΑΕΛ. Αν προκύψει ανάγκη ή αξιόλογη περίπτωση, αν μπορώ να το πω έτσι, τότε δεν αποκλείεται περαιτέρω ενίσχυση. Η ΑΕΛ, η οποία δίνει σήμερα το 7ο φιλικό της, θα παίξει με τον Ύψονα στο Αμόχωστος επιστροφή 10 μέρες πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και το μάτς με την Ανόρθωση, άρα μια χαρά. Στην Ανόρθωση το ευχάριστο για τον Ελ Μαέστρο ότι είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες πλην του τραυματία Στέφανου Χαραλάμπου. Έχει ένα διάστρεμα δεύτερου βαθμού, οπότε ξεκινήσε τρέξιμο, αλλά σε φουλ ρυθμούς νομίζω ότι θα είναι πίσω σε 2-3 εβδομάδες. Έχει και φιλικό με την Καρμιώτισσα το Σάββατο η Ανόρθωση. Δεν ξέρω αν θα είναι η πρόβα τζενεράλε, πάντως είναι το τελευταίο φιλικό. Θα δει και εκεί κάποια πράγματα στο γήπεδο ο Ελ Μαέστρο. Οπότε η Ανόρθωση είναι σχεδόν έτοιμη για να μπει στο φετινό μαραθώνιο του Cyprus League by Stoiximan. Καλημέρα στο φίλο το Νεόφυτο, Νεόφυτος Αθιένου και τώρα Κίτη, Ανόρθωση μια ζωή, υγεία και χαρά πάνω απ' όλα σε όλους. Συμφωνούμε απόλυτα, Νεόφυτε μου. Υγεία και χαρά, δεν υπάρχει κάτι. Και όμως το World Ranking σαν Κύπρος είμαστε πάνω από τη Βουλγαρία, λέω 3-33. Βεβαίως, να σου πω κάτι, εάν... Ποια να βάλω, να βάλουμε κάτι πρόσφατο, την περσινή Ομόνοια, δεν θα πάω πιο παλιά. Την περσινή Ομόνοια. Αν η περσινή Ομόνοια έπαιζε με αυτή τη Λεύσκη που είδα χτες, δεν υπήρχε θέμα να αποκλειστεί. Να το πω έτσι απλά. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η ΑΕΚ δεν είναι έτοιμη και της λείπει πάρα πολύ ο Πινέδα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια όταν πάμε στα ξένα και διεθνή. Τρέχουν όλοι για τις τελευταίες πινελιές πριν το πρωτάθλημα. Η Ομόνοια 29 προσπαθεί να κάνει έτσι ένα ρόστερ με εμπειρία και μεγαλύτερο βάθος έτσι ώστε να κυνηγήσει τον στόχο της παραμονής. Έχει και φιλικό με την ΑΕΚ στην αρένα στις 7.30 την Παρασκευή. Καρμιώτισσα και αυτή τρέχει για τις τελευταίες πινελιές. Πήρε τον Τίτο Προκοπίου τον νεαρό, να δούμε τι άλλο θα προκύψει δεδομένου θα πάρει τερματοφύλακα. Ο Ύψωνας το ίδιο, πήρε τον Αθανασίο από τον Απόλλωνα και ο Ύψωνας γενικά δεν ξεκίνησε πολύ καλά, έχει και αυτό το συγγνώμη βαρύ 7-2 σε φιλικό να μπεις, αλλά 7-2 δεν είναι και καλό από την Νέα Σαλαμίνα. Στη Νέα Σαλαμίνα εχθές είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, παύλα συνέντευξη με τον πρόεδρο της ομάδας, τον Μπάρι Ανδρέου. Τον είχα καλέσει στο podcast μου, στην πλατφόρμα TalkerCY στο YouTube. Μπορείτε να βλέπετε να παρακολουθείτε μάλλον πολλές συνεντεύξεις εκεί και στα social media γενικά, στο TalkerCY, το οποίο είναι η πλατφόρμα του Omega για τους YouTubers της παρέας που έχουμε φτιάξει. Έχει διάφορα θέματα αθλητικά, κοινωνικά, πολιτικά, καλλιτεχνικά, 24 ώρες 24ωρο και δωρεάν μπορείτε να παρακολουθήσετε διάφορες συνεντεύξεις. Είχα λοιπόν τον Πάρη Ανδρέου, έμαθα και πράγματα γενικά. Το budget της Νέας Σαλαμίνας ανέβηκε σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με την προηγούμενη φορά που ήταν στην πρώτη κατηγορία. Υπάρχει πολύ καλή προοπτική για την ομάδα. Συζητήσαμε το θέμα επενδυτή, το οικονομικό γενικότερα, την ενίσχυση. Είναι ικανοποιημένη στη Νέα Σαλαμίνα από τη δουλειά του Νεόφυτου Λάρκου και νομίζω αυτό φάνηκε ειδικά την περσινή χρονιά όπου η ομάδα επέστρεψε τρένο στην πρώτη κατηγορία από τη δεύτερη. Συνέντευξη η οποία θα βγει στον αέρα σε λίγες μέρες, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε. Οπότε στην Νέα Σαλαμίνα λογικά έχουν τελειώσει τις μεταγραφές. Αν προκύψει κάτι εννοείται ότι θα το κάνουν. Ο Μόρια Ραδί που έχει φιλικό σήμερα με τον Ακρίτα Χλώρακα στο φιλικό, αυτό θα γίνει στα Κελιά, στο κοινοτικό στάδιο των Κελιών στην Λάρνακα. Ο Ολυμπιακός επένδυσε γερά με τον Σάπινεν, κάνοντας έτσι τη δική του οικονομική υπέρβαση για έναν παίκτη από τον οποίο περιμένει πολλά, τον 30χρονο διεθνή Εστονό. Ο Σάπινεν υπέγραψε συμβόλαιο 1-1 και έρχεται στον Τακτακαλά έτσι με σημαντικές παραστάσεις. Ο Άρης συνεχίζει την κουβέντα, το παζάρι με τον Σαρφό. Τον θέλει Κορτράικ, θυμίζω, η βελγική ομάδα. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Βέλγιο, η Κορτράικ έχει κάνει 3 προτάσεις στον Άρη για τον Σαρφό, ύψους η τρίτη 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με τον Άρη να λέει ότι ο 21χρονος Χαφ στην παρούσα φάση με αυτά τα οικονομικά δεδομένα δεν παραχωρείται. Είναι βασικό μηχανάκι στέλεχος του Άρη ο Σαρφό. Τώρα, εάν θα ανέβουν πολύ οι Βέλγοι, αν βλέπουν κάτι πολύ καλό, θα το δούμε, θα πρέπει να ανέβουν σημαντικά στα ποσά. Σε περίπτωση που προκύψει αποχώρηση του Σαρφό, ο Άρης θα πρέπει να είναι έτοιμος για να κινηθεί έτσι ώστε να καλύψει το κενό του. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Άρης παραμένει ενεργός στα μεταγραφικά, ψάχνει center for και ακόμα ένα stopper. Και έχει και το φιλικό με την ΑΕΛ το Σάββατο, που θα είναι η πρόβα τζενεράλε του κυρίου Ράτσκοφ για το επόμενο πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα που έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν λίγο πολύ στις ομάδες. Και πάμε να δούμε τα ξένα και διεθνή.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δώσουμε συνέχεια. Ένα λεπτό να τα φτιάξουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε εκτός σύνορων. Πάμε Ελλάδα. Η ΑΕΚ χτες έφερε ισοπαλία 0-0 στην Σόφια με τη Λεύσκη και πάει πλέον η ρεβάνς στην Αθήνα την ερχόμενη Τετάρτη για να ξεκαθαρίσει εκεί το εισιτήριο πρόκρισης. Δύσκολη έδρα, κατάμεστο στο γήπεδο, αλλά στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας η ΑΕΚ καλείται να αποτελειώσει την βουλγαρική ομάδα. Ήταν πιο καλή η ΑΕΚ γενικά, όμως θέλει πράγματα και η ενίσχυση η οποία θα έρθει το επόμενο διάστημα νομίζω θα είναι σημαντική εν όψη του νέου πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή πάντως στην Ελλάδα καμία από τις ομάδες που έπαιξαν στην Ευρώπη δεν φάνηκε έτοιμη στο βαθμό που θα ήθελαν οι προπονητές. Ο Ολυμπιακός έφαγε τα μούτρα του με την Αϊμέγγεν, ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ με μέτριες ομάδες και η ΑΕΚ με μια μέτρια ομάδα δυσκολεύτηκε πολύ. Δεν έφαγε τα μούτρα της, έχει τη δεύτερη ευκαιρία τη ρεβάνς, εκεί όπου θα μπορέσει να αποδείξει ότι είναι όντως καλύτερη ομάδα. Ο Γιώβιτς είχε την φάση του αγώνα στο 20 λεπτό με το δοκάρι, σε μια πολύ ωραία κίνηση έβγαλε μαγική μπαλιά η αλήθεια είναι ο Λοβρομάγερ, ο οποίος πάντως γενικά μες στο μάτς ούτε ο Καϊρίνεν φάνηκαν ιδιαίτερα σε καμία περίπτωση, ούτε ο ένας είτε ο άλλος στο παρόν στάδιο δεν είναι Ορμπελίν Πινέδα. Είναι ένα θέμα για την ΑΕΚ, αλλά είναι μια θέση που πρέπει να καλύψει ο coach της Ένωσης, να βρει δηλαδή τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα και να πάρει πράγματα όπως πέρσι. Ο Μαρίν ήταν πολύ μόνος του, πέρσι έκανε τρομερό δίδυμο με τον Πινέδα. Εφέτος δεν έγινε κάτι τέτοιο, θα αλλάξει δίδυμο και θα δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Όλα ανοιχτά λοιπόν, με φαβορή πλέον την ΑΕΚ. Τώρα, γίνεται ένα χαμός στον μπασκετικό Ολυμπιακό με τον Γόκαπ, ο παίχτης. Έχει πρόταση 3 εκατομμύρια ευρώ για δικό του συμβόλαιο. Παίρνει ένα στον Ολυμπιακό και ζήτησε να το λύσει το συμβόλαιό του. Κατήγγειλε τον Ολυμπιακό και από εκεί και πέρα έγινε το ίδιο και από πλευράς Ολυμπιακού. Οπότε πάνε στα δικαστήρια οι διαφορές των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός χαρακτηρίζει ανέτεια την στάση του συλλόγου και τον περιμένει κανονικά αύριο στην πρώτη προπόνηση. 20 Αυγούστου ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει αρνηθεί και νέα πρόταση της Dubai BC και από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι αποφασισμένος ο Ολυμπιακός να το τραβήξει μέχρι τελικής δικαίωσης για τους Ερυθρολεύκους ή για τον παίκτη. Να δούμε. Προς το παρόν τα δεδομένα δείχνουν Ολυμπιακό, έτσι ξεκάθαρα από αυτά τα οποία υπάρχουν.

Σας είπα στην Ελλάδα οι ομάδες οι οποίες θα προσέξουν πάρα πολύ φέτος, ας τους μεγάλους αφήνω στην άκρη, εννοώ για πλασάρισμα στην πρώτη εξάδα, είναι ο ΜΕΝ Βόλος και ο Λεβαδιακός. Έφυγαν πολλοί παίχτες από το Λεβαδιακό και ο προπονητής κλπ. Ο Λεβαδιακός, το ρόστερ που είδα και διαβάζοντας ποιοι είναι εκεί πέρα, φαίνεται ότι θα έχει πάλι πολύ καλή ομάδα. Χτες κέρδισε 2-0 στο κύπελο εύκολα τον Αστέρα Τρίπολης με γκολ του Αργεντίνου εξτρέμου Γκουστίν Ούρση. Κρατήστε αυτό το όνομα, το Ούρση, γιατί υπάρχουν πολλές προσδοκίες για τον συγκεκριμένο παίκτη. Θα τον δούμε έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Ατρόμητος για το κύπελο χτες κέρδισε 3-1 την ομάδα του Πύργου. Ο Πύργος είναι ο πάλε ποτέ πανετολικός, πανηλιακός. Διαλύθηκε ο Πανηλιακός, ξανά γίνει η ομάδα από την αρχή, από τα τοπικά, τα αγροτικά κλπ. Και φέτος παίζει Super League 2. Οπότε ναι, είναι μια ομάδα που θα τον δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Στον Παναθηναϊκό και εν ώψη του παιχνιδιού με την Χράντετς, ετοιμάζει δίδυμο Λιβάη με Τετέι, από ό,τι αντιλαμβάνω Μονίστρουπ, αλλά είναι και ο Ντέσσερς έτοιμος, οπότε δεν μπορώ να τον αποκλείσω να είναι βασικός, να βάλει και τους τρεις, δεν ξέρω, με ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, την ίδια ώρα που στον ΠΑΟΚ μετά την πώληση του Κωνσταντέλια καίγονται για δεκάρι, βλέπουν την περίπτωση Μπακασέτα, αλλά δεν ξέρω αν θα τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει ενδιαφέρον για στόπερ και γενικά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ λέει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μέχρι 6 μεταγραφές μέσα στις επόμενες μέρες και θυμίζω η Super League στην Ελλάδα ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Στον Ολυμπιακό έτοιμος ο Τικνιζιάν και για να πάρει βασικό ρόλο στο νέο Ολυμπιακό είναι 27 ετών αριστερό μπακ, ο Αρμένιος Διεθνής. Ανακοινώθηκε και επίσημα. Αυτές οι δηλώσεις του στυλ θα με δείτε στο γήπεδο, θα δείτε πολλά στο γήπεδο κλπ. Λίγο δεν χρειάζεται ρε παιδιά. Το βλέπω με όλους τους παίχτες σε διάφορες ομάδες. Λίγο πιο low profile μπορεί να κρατάτε, γιατί αν δεν πάει κάτι καλά και πας στο γήπεδο και είσαι παλτό, μετά τρεχαγύρευε ας πούμε. Να σε περιπέζουν για τις δηλώσεις που έκανε το καλοκαίρι. Δεν λέω για τον Τικνιζιάν. Έβλεπα από χθες τις δηλώσεις του Βλάχοβιτς, ο οποίος πήγε στην Μπεσίκτας, έλεγε εκεί στους Τούρκους, τους μίλαγε στα τουρκικά. Μόνο χάλα Μαντρίτ δεν είπε, χάλα Ισταμπούλ κλπ. Τέλος πάντων, χαμηλή τόνη, στο γήπεδο είναι όλη η ουσία. Μεταγραφές πολλές, σπουδαίες μεταγραφές, αλλά στο γήπεδο κρίνονται απάντες. Έτσι. Πάει και ο Κάσερες στον Ολυμπιακό Βενεζουελάνος, είναι τελειωμένο το deal με την Τουλούς. Θυμίζω ο Κάσερες είναι κόφτης, είναι αμυντικός μέσος. Έτσι, εκεί. Τι άλλο έχουμε, στον Άρη Kansas City ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Μάνου Γκαρθία, ο οποίος πετάει για Θεσσαλονίκη, καλή, πολύ καλή μεταγραφή, επιστροφή στο μέλλον έτσι για τον Άρη Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα έχει ακόμα παίχτες για να ενισχυθεί, αυτό αντιλαμβάνομαι. Κύπελο Ελλάδα σήμερα, μονομαχία στο Ελ Πάσο, το γήπεδο της Καλλιθέας. Θα παίξει Καλαμάτα με τον Πανετολικό, σαν τυπικά γηπεδούχος η Καλαμάτα. 5 και 4 είναι αυτό το παιχνίδι το απόγευμα και θα είναι και τηλεοπτικό από το Sky σε ανοιχτή ζώνη. Λοιπόν, ο Sky πήρε τα δικαιώματα του κυπέλλου Ελλάδας, έτσι θυμίζω. Οπότε, ναι. Αυτά στην Ελλάδα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε και πιο μακριά στα του Champions League, εκεί όπου θυμίζω χτες είχαμε τρεις ισοπαλίες. Πέρα από το 0-0 της ΑΕΚ με την Λεύσκη στη Σόφια, Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια στο Champions League, όλα στις 10 το βράδυ, με Σεντόνι ύμνους κλπ. Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε, Χάποελ Μπερσεβά Σαμπάχ, Ναϊμέγγεν Μπόντογκλιντ και Σέλτικ Λας Κλίντσερ. Αυτό είναι το πρόγραμμα, 10 η ώρα το βράδυ απόψε. Και έχει ένα μάτς και Λα Λίγκα. Η Λα Λίγκα είναι η Ισπανία, η πριμέρα. Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα στις 10 το βράδυ, είναι για την πρώτη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε ότι την επικαιρότητα έχει πάρα πάρα πολλά πράγματα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται στα επόμενα 60 δευτερόλεπτα.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
0: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
1: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
0: Hyundai Tucson.
1: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Καλή σας μας, λίγη ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Η αποστολή της Ομόνιας βρίσκεται από χτες βράδυ στο Βέλγιο εν ώψη της πρώτης αναμέτρησης αύριο με την Σέντ Ρουίντεν για τα play-off του Europa League. Την αποστολή δεν ακολούθησε ο Μαγιαμπέλα, αφού όπως ενημέρωσε επίσημα η Ομόνια έμεινε πίσω λόγω μυϊκών ενοχλήσεων και η κατάστασή του αξιολογείται. Εκτός είναι και ο Ντουμπάντζο. Για πρώτη φορά αντίθετα είναι σε αποστολή της Ομόνιας στην Ευρώπη η Ντουβέρν και Σάτκα. Με περίπου 150 φίλους της η Πάφος θα ταξιδέψει σήμερα στην Αλβανία για το αυριανό παιχνίδι με την Δυνάμο Σίτι στο Ελβασάν. Στην Πάφο περιμένουν να δουν τα νεότερα με Κίνα και Κορέα, οι οποίοι παραμένουν αμφίβολοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Επιστρέφει αντίθετα ο ΜΑΕ. Στο ΑΠΟΕΛ στην Ελλάδα γράφουν ότι μεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μωρόν, αλλά παραμένει οικονομικό χάσμα με τον παίκτη να παίρνει συμβόλαιο περίπου 1.000.000 ευρώ στον Άρη Θεσσαλονίκης και το ΑΠΟΕΛ να είναι σε θέση να του προσφέρει μέχρι 300.000 ευρώ. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, ο Άρης από την πλευρά του δεν προτίθεται να καλύψει οποιοδήποτε μέρος του συμβολέου, ενώ παράλληλα απαιτεί και οικονομική αποζημίωση για παραχώρησή του. Την ίδια ώρα ένα από τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο του απόλυτη τις τελευταίες μέρες, το 1.000.000 που είχε ανακοινωθεί από το Σωματείο ότι εξασφαλίστηκε από επενδυτές, φαίνεται να έχει απαντήσεις, αφού σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας μας, sportpavlefm.com.cy, από αυτό το ποσό έχουν δοθεί πριν από 2 εβδομάδες 500.000 ευρώ και θα δοθούν άλλες 500.000 ευρώ αυτή την εβδομάδα αλλά και την επόμενη μέχρι τέλος Αυγούστου. Τα συγκεκριμένα χρήματα δεν προορίζονται για την μεταγραφική ενίσχυση του ΑΠΟΕΛ, αλλά για την κάλυψη παλιών υποχρεώσεων της ομάδας, είτε αυτά αφορούν δεδουλευμένα σε πρώην παίκτες, είτε οφειλές προς το κράτος. Στον Απόλλωνα μπαίνουν στη διαδικασία συζήτησης με την Sivasspor, με την τουρκική ομάδα, να θέλει δανεικό τον Ντουοντού, αλλά τον Απόλλωνα να συζητάει το όλο θέμα μόνο με ικανοποιητικό οικονομικό αντάλλαγμα. Την ίδια ώρα, Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ είναι τιμωρημένοι και θα χάσουν τις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ενώ Γκβίντα και Γκάρι Ροντρίγκες παραμένουν εξαιρετικά αμφίβολοι εν ώψη Άρη. Στην ΑΕΚ παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα πρόσληψης προπονητή διαδόχου του Μάουρο Καμορανέζη, αφού ακόμα δεν υπάρχει κανένα νεότερο. Την ίδια στιγμή όπου η ΑΕΚ ανακοίνωσε αργά χτες τον Γερμανό Σβεν Κόλερ. Στην ΑΕΛ, 7ο φιλικό σήμερα στις 7 στο Αμόχωστος απέναντι στον Ύψωνα. Στο μεταγραφικό μέτωπο ο αρχικός σχεδιασμός είχε ολοκληρωθεί, αλλά υπάρχουν ακόμα 2 κενές θέσεις στον κατάλογο Α και δεν αποκλείεται να προκύψει κίνηση της τελευταίας στιγμής. Στην ανόρθωση, το ευχάριστο για τον προπονητή El Maestro είναι ότι όλοι οι παίχτες είναι στην διάθεσή του, πλην του τραυματία Στέφανου Χαραλάμπους, ο οποίος ξεκίνησε τρέξιμο και θα είναι σε φουλ ρυθμού στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Σκληρό παζάρι στον Άρη με την βελγική Κορτράικ για τον Άλεξ Σαρφό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Βέλγιο, η Κορτράικ δίνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ συν μπόνους για τον ποδοσφαιριστή, με τον Άρη πάντως να μην συζητάει αυτά τα οικονομικά δεδομένα. Συνεχίζεται και ο μεταγραφικός σχεδιασμός στην ελαφρά ταξιαρχία, με το θέμα ενίσχυσης σέντερφορ και στόπερ να είναι στο τραπέζι. Στην Ομόνια Λαδίπου έχουν φιλικό σήμερα στο κοινοτικό στάδιο των Κελιών. Στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζουν τον Ακρίτα Χλώρακας. Στον Ολυμπιακό έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα δεδομένα της ομάδας για να αποκτήσουν τον Εστονό διεθνή στράικερ Ράουνο Σάπινεν, ο οποίος έρχεται για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας του Τακτακαλά. Η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στην League Phase του Champions League μετά το χτεσινό 0-0 στην Σόφια απέναντι στην Λεύσκη. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού, είχε ευκαιρίες με κορυφαία το δοκάρι του Γιώβιτς, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει γκολ απέναντι στην βουλγαρική ομάδα, η οποία και αυτή με τη σειρά της προσπάθησε να απειλήσει. Η Ρεβάν στις ερχόμενες Τετάρτης θα κρίνει το εισιτήριο πρόκρισης. Στα άλλα δύο παιχνίδια χτες, το Champions League, ισοπαλίες και εδώ. Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1, Δυναμό Ζάγκρεμπ Βίκινγκ 2-2. Στο Παναθηναϊκό ετοιμάζονται για το αυριανό παιχνίδι με την Χράντετς. Ο Νίστρουπ ετοιμάζει δίδυμο Τετέι Λιβάι Γκαρσία, την ίδια ώρα που δεν αποκλείεται και ο Σίριλ Ντέσερς να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Στον ΠΑΟΚ καίγονται για δεκάρι μετά την πώληση του Κωνσταντέλια, με τον δικέφαλο του Βορρά να ετοιμάζεται για μέχρι και 6 μεταγραφές τις επόμενες μέρες. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε και επίσημα ο Τικνιζιάν, ενώ τελειωμένη είναι και η μεταγραφή του Κάσερες, ο οποίος μετακομίζει από την Τουλούς στο λιμάνι του Πειραιά. Στον μπασκετικό Ολυμπιακό γίνεται ένας χαμός με τον Γουόκαπ, με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή να τραβάει το σκηνί μέχρι τα άκρα, να καταγγέλει μονομερώς το συμβόλαιό του και να επιλέγει τη δικαστική οδό για να μείνει ελεύθερος από τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ανένδοτοι στον Ολυμπιακό τον περιμένουν αύριο στην έναρξη της προετοιμασίας. Κύπελλο Ελλάδας ΤΕΣ με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργος 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0. Σήμερα στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός. Για το Champions League απόψε 4 παιχνίδια. Στις 10 όλες οι αναμετρήσεις, Σλόβαν Μπρατισλάβας Τσέλιε, Χάποελ Μπέρσεβα Σαμπάχ, Ναϊμέγγεν Μπόντογκλιμτ και Σέλτικ Λατς Κλίντσερ. Τέλος στην La Liga στις 10 απόψε, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα. Επόμενη εθνική ενημέρωση σε μία ώρα.
11: Super Sport 104.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
14: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
15: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
16: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, Φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
17: Τετάρτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 10 Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε και να είμαι και Μπόντον Γκλίμτ.
18: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
19: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
20: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
21: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
22: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
21: Απάντηση.
22: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
21: Απάντηση.
22: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
21: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
22: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
21: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
22: Ταβέρνα η απάντηση.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
23: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
24: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
25: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League η St. Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
26: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the coffee experience.
27: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
28: Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
29: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
30: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
29: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
31: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
32: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
33: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
34: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut.
0: prepared fresh every day.
1: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
2: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
1: Κάτι πιο ευχάριστο.
2: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
1: Α, τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
5: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε αρχικά να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Ηρωδιακόνου για να συζητήσουμε, να δούμε τα του καιρού πώς κυλάει το κομμάτι αυτό. Αναμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας. Χτες είχαμε πάλι έτσι κάποιες έντονες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Λίγα πράγματα στη Λευκοσία. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα. Όπως τα λες είναι. Εντάξει, τουλάχιστον ευτυχώς που έβρεξε καλά στα ορεινά. Γιατί
0: πολύ καλά.
1: Ήταν ό,τι έπρεπε. Είδαμε και κάποια ποτάμια χύμαροι τρέχανε. Όταν για Αύγουστο μήνα νομίζω δεν θα σηκώνει, δεν ξέρω εγώ αν δεν ξανάζεται νομίζω. Αν έχει κάνει πιο παλιό με να μας πει.
0: Αλήθεια είναι ότι όντως ήταν έτσι ενδιαφέρον το σκηνικό.
1: Οπότε εντάξει, είχαμε και χθες φροχές, ήταν έντονες κάποιες καταιγίδες με ηλεκτρική δραστηριότητα. Και σήμερα Τετάρτη θα έχουμε μεσημέρι προς απόγευμα κάποιες βροχές σε ορεινά ή μη ορεινά προς εσωτερικό. Αλλά δεν δείχνει τις ίδιες εντάσεις με χθες. Έχω πει και για μέτρια σε ένταση βροχοπτώσης. Τότε πήγα να δώσει κάποια έντονη βροχόπτωση, χωρίς κάποια ηλεκτρική δραστηριότητα όπως φαίνονταν ή κάποια έτσι έντονη καταιγίδα. Οπότε εξασθενεί όλο ένα και περισσότερο αυτή η αστάθεια, γιατί από αύριο Πέμπτη και μετά για 4-5 μέρες δεν δείχνει κάτι για βροχές, ενώ αντιθέτως φεύγουν από το σκηνικό και το θερμοκρασιακό και γενικό σκηνικό που και σήμερα Τετάρτη μέχρι 35 βαθμούς εσωτερικό, 29-32 στα παράλια.
0: Και αρχίζει να ανεβαίνει δηλαδή σιγά σιγά.
1: 24-28 στα ορεινά είναι, αλλά και στην αρχίζει να ανεβαίνει, οπότε την Πέμπτη 36-37 και πάει Παρασκευή Σαββατοκύριακο, θα είσαι στους 38-39 στο εσωτερικό. Θα δούμε πόρη παροδικά και ως 40 Παρασκευή και Σάββατο και πιο τροπικά μέσα προς τη Λευκοσία. Με την πιθανότητα να παρουσιάσει και κάποια πτώση πάλι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη την επόμενη εβδομάδα η Δημοκρασία. Οπότε αν έχουμε ακόμα αυτά τα σκαμπανεβάσματα πάνω κάτω, χωρίς όμως κάτι έντονο ειδικά ή ακραίων από θέμα θερμοκρασίας, γιατί είναι και μικρή διάρκεια που ανεβαίνει και ξαναπέφτει. Το πεδίο ανέμων 3-4 μποφόρ, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Και η υγρασία, υπάρχει υγρασία, χθες το βράδυ δεν είχε αρκετή για μέχρι το ξημερώμα, σήμερα είχε, παραμένει τα βράδια προς το ξημερώμα αρκετή υγρασία, θα μειωθεί λίγο στις μεσημβρινές ώρες μέσα στο νησί και κάπως έτσι είναι και λίγος μέσα εβδομάδα.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, άρα να αναμένουμε ζεστούλα τις επόμενες μέρες, ναι, να φύγει αυτή έτσι, η αστάθεια που υπήρχε στο νησί.
1: Να κάνουν ακόμα λίγα μπάνια και αυτοί που πήραν άδεια τώρα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Μια χαρά ήταν ο καιρός και για μπάνιο και για όλα. Ούτως ή άλλως τα παράλια δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα.
1: Εντάξει, όχι. Έτσι λίγο Λάρνακα προχθές δέχτηκε. Αλλά γενικά στα παράλια όμως είναι άλλο, είναι δύσκολο να βρέξει τα παράλια. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο.
0: Μια χαρά.
1: Οπότε, μια χαρά. Πάμε, προχωρούμε.
0: Έχει κάτι άλλο?
1: Αυτά όσον αφορά την εβδομάδα. Είπαμε ότι θα έχει κάποια πτώση ξανά την επόμενη. Θα ξανανεύει προς το τέλος του Αυγούστου. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι έντονο ή ακραίο όμως από θέμα ζέστη. Ζέστη, ναι, αλλά μέχρι εκεί. Κάποιες μέρες.
0: Οκ, μια χαρά. Τάσο, ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Έγινε. Καλημέρα.

0: Πάφος πετάει περίπου σε μια μισή ώρα νομίζω για την Αλβανία, για το αυριανό παιχνίδι με την Δυνάμο City. Απεσταλμένος του Supersport FM θα είναι ο Γιαννάκης Έλληνας, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιαννάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας από το αεροδρόμιο Πάφου. Είμαστε εδώ λίγο πριν την αναχώρηση. Αναμένεται η ομάδα να έρθει εδώ στο αεροδρόμιο. Δεν έχουν έρθει ακόμη. Δεν έχουν έρθει ακόμη, ναι. οι παιχτές. Έχουν έρθει οι φίλοι της ομάδας, κάποιοι παράγοντες. Είναι στο check-in. Όπως είπαμε, η Πάφος με όνειρα με φιλοδοξίες θα ταξιδέψει στα Τύρανα απέναντι στην Δυναμό City. Θέλει να πάρει το καλό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι που θα της επιτρέψει στον επαναληπτικό να διεκδικήσει την πρόκρισή της στην link phase του Conference League, το επόμενο παιχνίδι στο Αλφα Μέγα. Η Πάφος που θα έχει και αυτή την και σε αυτό το παιχνίδι κάποια αγωνιστικά προβλήματα, όμως το ευχάριστο είναι ότι επιστρέφει ο Κορέα, έχει δηλωθεί και μας έχουν πει ότι είναι σχεδόν έτοιμος και ίσως αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα ο Σαπίτο θα παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει. Γνωστοί απόντες ο τραυματίας Ζάζα, ο οποίος είναι μεγάλη απώλεια για την παθιακή ομάδα. Από εκεί και πέρα ο Σαπίτο, όπως είπαμε, θα παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει για να διεκδικήσει, όπως είπαμε, το καλό αποτέλεσμα εκεί στην Αλβανία. Δεν υποτιμούν τους Αλβανούς.
0: Δεν υπάρχει θέμα υποτιμήσεις, αλλά το ότι φτάσανε μέχρι εδώ για να σημαίνει ότι είναι μια καλή ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Το ότι έχουν φτάσει μέχρι τα play-off του Conference League χωρίς...
1: Σίγουρα είναι μια καλή ομάδα. Ναι. Παίζουν με πάρα πολύ, πολύ, πολύ πάθος οι Αλβανοί. Τους έχει τον πάρει και ο πρόεδρος που τους έχει τάξει ένα μεγάλο πριν. Των 500.000 ευρώ. Σίγουρα και αυτοί θα διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους για να περάσουν και αυτοί στην league phase του Conference League. Σε θυμόμενος και ελληνικές ομάδες ή και την Εθνική Ελλάδος περνούσαν δύσκολα εκεί στην Αλβανία. Το ίδιο ίσως να γίνει και σε αυτήν την περίπτωση της Πάφου, που πρέπει να δείξει σοβαρότητα για να πάρει το ζητούμενο.
0: Okay. Υπάρχει γενικότερα αισιοδοξία, νομίζω, ότι η Πάφος θα τα καταφέρει να πάρει την πρόκριση στα δύο παιχνίδια με τους Αλβανούς. Εντάξει, δεν είναι και καμιά έδρα φόβητρο από ό,τι έχω αντιληφθεί, διότι παίζουν σε ουδέτερο γήπεδο και στο προηγούμενο παιχνίδι καμιά 700 οπαδούς τους έχουν, αλλά εντάξει, σίγουρα θα είναι περισσότερο από τους φίλους της Πάφου αύριο.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι σε μια πόλη έξω από τα Τύρανα. Δεν είναι στα Τύρανα ο αγώνας, είναι στο El Pasan. Ο αγώνας. Εντάξει, αυτό θα είναι πιο ευχάριστο για τους φίλους της Πάφου που πάνε και αυτοί να παρακολουθούν το παιχνίδι. Καμιά εκατοστή σίγουρα θα είναι από ό,τι βλέπω εδώ στο αεροδρόμιο. Ίσως και περισσότεροι που θα έρθουν από εδώ και από εκεί. Αναμένουμε με ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Ωραία. Συγκεκριμένα. Ωραία. Άρα περιμένουμε να δούμε αν θα γίνουν δηλώσεις. Έτσι, δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Και αν θα γίνει κάτι τέτοιο, εννοείται ότι θα τα πούμε και στην συνέχεια. 10 η ώρα δεν υπάρχει κάποια καθυστέρηση όσον αφορά την αναχώρηση.
1: Όσον αφορά την αναχώρηση, ο πίνακας λέει 10, δεν έχει αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι θα φύγει στην ώρα του.
0: Μάλιστα. Okay. Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο να μεταφέρουμε?
1: Αυτά αρκεί. Θα αναμένουμε την ομάδα. Να δούμε αν βρούμε κάποιο παράγοντα εδώ από την ομάδα να μας πει 2-3 κουβέντες, αν υπάρχει κάτι νεότερο της τελευταίας στιγμής να το μάθουμε.
0: Ωραία, θα σου δώσω χρόνο. Αν υπάρχει το οτιδήποτε, επικοινωνούμε πάλι και στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
0: Ωραία, καλημέρα Γιαννάκη. Ευχαριστώ.

0: Θα βάλουμε τώρα διαφημίσεις, γιατί θα έχουμε σε λίγο την Στέλλα Σάβα για να συζητήσουμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα. Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
6: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
7: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
8: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
9: Η ώρα είναι 8:30.
10: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Τα 3 πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
12: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 26 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο κυπριακής τσιπούρας από 25,70, τώρα 19,99. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24,99, τώρα 17,99. Σουπιές από 13,32, τώρα 9,99.
13: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Δεν μου εύκολα να πάνε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
2: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
1: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
2: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Ακούτε Super Sport 104.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο?
6: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
8: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε το Σπύρο Νεοφυτίδη για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα που υπάρχει με τον ποδοσφαιριστή τον Τσάρλς Ελουντού, ο οποίος είναι υπό απέλαση, παίκτης ο οποίος είναι μάρτυρας κατηγορίας σε υπόθεση πλαστογραφία σε βάρος της ομάδας του Αχυρών Ονίσιλου, ένα θέμα το οποίο είναι στο επαρχιακό δικαστήριο αμοχώς του. Οπότε θα έχουμε το Σπύρο σε λίγο και θα το συζητήσουμε. Προς το παρόν πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα Σάβα. Στέλλα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Άλκη.
8: Τι γίνεται?
9: Αλλά καλά. Τώρα ακούω εγώ αυτό το θέμα που έλεγες.
8: Ναι, το έχει ο... Εντάξει, είναι παλιό θέμα, αλλά το, την, η νεότερη εξέλιξη είναι ότι ο παίκτης, ο οποίος φέτος θα αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία, στον Ασύλ Λύσης, και είναι και βασικός μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση που ανέφερα νωρίτερα στο επαρχιακό δικαστήριο αμοχώς του, βρίσκεται αυτή τη στιγμή υποκράτηση στις Λίμνες, που είναι το προαναχωρησιακό κέντρο κράτηση μεταναστών. Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα όσο αφορά την άδεια παραμονής του και είναι κοντά στο να απελαθεί πίσω στο Καμερούν. Μεγάλο θέμα, το οποίο έχει και άλλες παραμέτρους, θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον Σπύρο Νεοφυτίδη.
9: Λοιπόν, μιας και πήραμε έτσι λίγο ποδοσφαιρικά και επικαιρότητα, να σου πω ότι το θέμα με τους οφειλές σωματείων στους φορών.
8: Στο κράτος, ναι.
9: Κάποιες ομάδες ζήτησαν πίστοση χρόνου για τις οφειλές τους προς το τμήμα φορολογίας, για να ολοκληρώσουν, όπως αναφέρει και η συνάδελφος Ελευθερία Παϊζάνου σήμερα, για να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές τους και το καθεξής. Και ένα αίτημα το οποίο εξετάζει ο φόρος φορολογίας, ο Σωτήρης Μακρύδης, και δεν αποκλείται να τους δώσει επιπρόσθετο χρόνο μερικών εβδομάδων, μέχρι αρχές Οκτωβρίου, για να δώσουν και το υπόλοιπο ποσό των οφειλών τους. Να υπενθυμίσουμε, Άλκη, ότι κάπως το 50% του ποσού
8: έχει πληρωθεί. Το 50%
9: πληρωθεί,
8: ναι.
9: Παρ' όλα αυτά υπάρχει και άλλο ποσό και άλλων οφειλών, νέων οφειλών, για το οποίο είναι αυτό που ζήτησαν περαιτέρω χρόνο συγκεκριμένα σωματεία, ούτως ώστε σου είπαν να ολοκληρώσουν αυτή την περίοδο που ήταν μεταγραφική, μια περίοδος που έπρεπε να κάνουν, να στήσουν τις νέες ομάδες για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Λοιπόν, θα δούμε τι θα απαντήσει ο κύριος Μακρύδης. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά θα περιμένουμε να δούμε, έτσι.
8: Okay.
9: Δεν ξέρουμε ποτέ.
8: Ναι, σωστό.
9: Λοιπόν, εντάξει. Αυτά για τα ποδοσφαιρικά. Πάμε να δούμε λίγο έτσι την επικαιρότητα σε μεγάλη... Αυτά για τα ποδοσφαιρικά. Πάμε να δούμε λίγο έτσι την επικαιρότητα σε μεγάλη...

0: για να δούμε ακριβώς πού θα κινείται αυτή η πολυπόθητη αύξηση στις συντάξεις, την οποία έχουν προαγγείλει από κοινού και πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός της Εργασίας. Αυτό που λέμε και που είχαμε συζητήσει και αρκετές φορές και με τον ίδιο τον υπουργό και οι πληροφορίες, ότι θα υπάρξει μια αύξηση στις χαμηλές συντάξεις κυρίως από 5% μέχρι 55%.
1: Okay.
0: Τώρα, ακούγεται πολύ έτσι γενναιόδωρο αυτό το 55%.
1: Το 55% αφορά, φαντάζομαι, τις πολύ χαμηλές συντάξεις.
0: Ναι, και δεν θα είναι για όλους, αυτό θα έλεγα.
1: Ναι, δηλαδή, πες μας το έτσι λίγο πιο απλά.
0: Θα έχει, συγγνώμη.
1: Λίγο πιο απλά για να καταλάβουμε εδώ αυτό που λες.
0: Ναι, δηλαδή θα λοιπόν, θα προκύψουν συγκεκριμένα κριτήρια, δηλαδή ας πούμε τα χρόνια ασφάλισης, το ύψος, η συχνότητα των εισφορών, η σύνθεση της σύνταξης, τα κοινωνικά επιδοτόκια. Όλα αυτά θα παίξουν σημαντικό ρόλο για το ποιοι θα πάρουν τη σύνταξη που θα είναι η οροφή το 55% και πώς θα την πάρει ο κάθε ένας. Και να σου πω και κάτι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος και κυρίως οι συνταξιούχοι. Όταν λέμε 55% αύξηση, δεν σημαίνει ότι δηλαδή από 700 ευρώ θα πάει στα 1.400. Όχι. Θα υπάρξει ταβάνι για την αύξηση της χαμηλής σύνταξης και δεν νομίζω να ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.
1: Okay.
0: Δηλαδή ας πούμε, εάν κάποιος λαμβάνει σήμερα ας πούμε 500 ευρώ αύξηση, με κάποια από τα κριτήρια, δηλαδή αν λαμβάνει άλλα επιδόματα, εάν έχει κι άλλο στο σπίτι, δηλαδή δεν είναι μονήρης, και διάφορα άλλα τα οποία σου έχω πει, τα χρόνια ασφαλισής του, οι εισφορές του κοινωνικής ασφαλίσεις, τότε έτσι θα βγαίνει η σούμα για το πόση αύξηση θα παίρνει ο καθένας.
1: Ναι, ναι.
0: Να υπενθυμίσουμε απλά ότι η κατώτατη σύνταξη είναι στα 450, η κοινωνική στα 429, και είχαμε και μια ΆΤΑ η οποία πρόσθεσε περίπου 20 ευρώ σε αυτές τις συντάξεις.
1: Okay. Πάρα πολύ χαμηλές. Πάρα πολύ χαμηλές, αυτό είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή με 400-450 ευρώ, τι να πρωτοκάνεις.
0: Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει όμως να σου πω, η μικρή επιταγή, όπως λέμε το μικρό τσεκούρι, όπως μάθανε να το λένε πολύ χαμηλό συνταξιούχοι, η οποία έρχεται και προσθέτει. Το μικρό τσεκούρι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα γίνει μια προσπάθεια με αυτό το νέο νομοσχέδιο στην εξωτική μεταρρύθμιση, ούτως ώστε να μην λαμβάνουν από δύο τόπους επιδόματα, γιατί σαν επίδομα είναι το χαμηλό τσεκούρι, γιατί έρχεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
1: Okay.
0: Και θα γίνει μια προσπάθεια ώστε να πηγαίνει ένας μισθός μια φορά μια σύνταξη, μια καταβολή αλκή. Άρα αυτοί που παίρνουν το μικρό τσεκούρι μπορεί να φτάνουν τα 720 ευρώ, που είναι και το κατώτατο πλέον για να έχει ο καθένας τη σύνταξη, θα συνυπολογιστεί μια αύξηση που μπορεί ας πούμε να είναι στα 800-900 ευρώ. Αυτό λέει δηλαδή.
1: Άρα να έχει σημαντική διαφορά σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή λαμβάνει ας πούμε 720 ευρώ καθένας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Με τη χαμηλή επιταγή. Περίπου 720 ευρώ που είναι και το κατώτατο που πρέπει να λαμβάνει ο καθένας. Δηλαδή είναι το όριο. 720. Με την αύξηση αυτή πιθανόν να φτάσει μέχρι τα 900. Ναι. Νομίζω αυτό θα είναι το ταβάνι.
1: Okay.
0: Δεν θα είναι περισσότερο.
1: Okay. Βγαίνει όλα αυτά, οι αριθμοί βγαίνουν, εννοώ η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το μέλλον.
0: Ναι, για να γίνει αυτή η προσπάθεια βγαίνουν και η μελέτη. Βγαίνουν γιατί εντάξει, δεν θα είναι για όλους, θα είναι για συγκεκριμένους.
1: Μάλιστα.
0: Για χαμηλούς συνταξιούχους.
1: Okay. Στην πλειοψηφία, δηλαδή αυτό που αφορά τον περισσότερο κόσμο, τι περιμένουμε αλλαγές?
0: Ο περισσότερος κόσμος, κυρίως είναι για τους χαμηλούς συνταξιούχους αυτή η προσπάθεια. Και το ό,τι έχει να κάνει για το κομμάτι των εισφορών είναι αυτό που αναμένουμε να δούμε το περιβόητο νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να καταδεθεί 20 Σεπτεμβρίου, για το τι ακριβώς θα αλλάξει προς τη σύνταξη του κάθε ενός από εμάς. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι το θέμα του λεγόμενου πέναλτι. Για όλους όσοι επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 63 τους έτη και λαμβάνουν 12% μειωμένη σύνταξη.
1: Okay.
0: Ή όσοι έχουν

0: πρόβλημα και στην αξιοδοτούνται από τα 63 τους έτη. Ναι. Και όχι από τα 65 που είναι το όριο της σύνταξης. Εκεί όσοι λαμβάνουν σύνταξη την παίρνουν 12% μειωμένη. Με αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τα θέματα των συντάξεων, θα μειωθεί και αυτό το ποσοστό το 12%. Και ακούγονται κάποιοι αριθμοί του 10%, 8%, 9%. Δηλαδή θα είναι και αυτό ένα όφελος. Και όλους όσοι έχει αποκοπεί η σύνταξή τους τα προηγούμενα χρόνια θα πάρουν κάποια χρήματα αναδρομικά άλκη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω από ποια χρονολογία και μετά. Έτσι, γιατί θα μπει και κάπου ένα όριο.
1: Μάλιστα.
0: Και το πιο σημαντικό, το οποίο αναμένεται να είναι και ο δεύτερος πυλώνας που θα συζητηθεί, είναι το θέμα του Ταμείου Προνοίας.
1: Δηλαδή?
0: Αναμένεται άλκη μέσα σε αυτή τη συνταξιοποιητική μεταρρύθμιση να ρυθμιστεί και το Ταμείο Προνοίας, με το νομοσχέδιο να προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ εργοδοτών και, και συντεχνιών των υπαλλήλων, ότι θα πρέπει να γίνει υποχρέωση το Ταμείο Προνοίας από τους εργοδότες προς τους εργαζόμενους.
1: Okay.
0: Γιατί το Ταμείο Προνοίας λειτουργεί με βάση και με την κυβέρνηση και ως μια μορφή σύνταξης, μια μορφή εφάπαξ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν αν εφάπαξ. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, αν δεν έχουν Ταμείο Προνοίας, δεν λαμβάνουν κάτι. Έτσι.
1: Ναι, σωστό.
0: Και αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα του Ταμείου Προνοίας, κατά πόσον θα πρέπει να γίνει ή όχι υποχρεωτικό. Εδώ διαφωνούν οι εργοδότες, η εργοδοτική πλευρά.
1: Ότι?
0: Δεν θεωρούν ότι θα πρέπει να υποχρεώνει το κράτος τους εργοδότες να έχουν το Ταμείο Προνοίας. Έχουν κάποιες εισηγήσεις και διαφωνεί βεβαίως κάθετα η συντεχνιακή πλευρά που το θέλει αυτό το πράγμα να γίνει.
1: Εντάξει, πάντως είναι... Μου ακούγεται ως μεγάλη ως μεταρρύθμιση και η αλήθεια είναι ότι σε όλη μας τη ζωή πληρώνουμε κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Άρα κάποια στιγμή αυτά τα λεφτά με κάποιο τρόπο πρέπει να τα έχουμε για να είναι πιο άνετα τα γυρατιά. Έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα όλη στην όλη διαδικασία. Οπότε
0: δεν είναι... Όταν να λαμβάνεις και αυτό νομίζω θα είναι το πιο δίκαιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες σήμερα μέρα.
1: Ναι.
0: Αδικίες και σε εμάς προφανώς, εάν φτάσουμε στη σύνταξη.
1: Ναι,
0: λοιπόν, θα τα έχουμε
1: καλά το είπες αν φτάσουμε στη σύνταξη
0: και θα έχουμε και ένα μεγαλύτερο πλαίσιο για το τι ακριβώς θα κατατεθεί σήμερα, πώς θα είναι, δηλαδή να μην μπλέκουμε τους, είναι κάτι και που ο ίδιος ο υπουργός το λέει πάρα πολλές φορές. Είναι καλά να μην μπλέκουμε και τον κόσμο με τους αριθμούς, καθώς ακόμη δεν συμφωνήθηκε τίποτα. Σήμερα να μένετε να παρουσιαστούν οι πρόνοιες του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που θα μπουν σε διαβούλευση.
1: Okay. Μπορούμε
0: σε διαβούλευση για να μάθουμε κι εμείς, για να δούμε πού θα καταλήξει. Πάει η Βουλή 20 Σεπτεμβρίου, η Βουλή αναμένεται να το συζητήσει και θα πάει προς ψήφιση για να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή την 1η του 27, όπως είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Και είναι και το χρονοδιάγραμμα που έχουν θέσει η κυβέρνηση. Τώρα το μπαλάκι θα είναι στη Βουλή. Στη Βουλή μπορεί να αλλάξουν όλα, το έχουμε δει πολλές φορές το έργο. Μπορεί να πηγαίνει και να έρχεται, ας είμαστε θετικοί και να πούμε ότι θα δούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Okay.
0: Αυτά για το συναξιοδοτικό. Τώρα υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία τρέχουν.
1: Για πες.
0: Έχουμε στο νοσοκομείο 5 διανομής μετά από άγρια συμπλοκή με αγνώστους διανομής φαγητού στην Πάφο, στην περιοχή Μουτάλου. Ήταν γύρω στις 9 νομίζω χθες το βράδυ. Ένας 26χρονος διαδομένας φαγητού πήγε στην χωριό Μούνταλος για να παραδώσει παραγγελία φαγητού και στην άφηξη του σε συγκεκριμένο χωριό άγνωστος άνδρας, ο οποίος συνοδοποταν από 3 πρόσωπα, αρνήθηκε να του δώσει χρήματα για την παραγγελία και επιτέθηκε και τον διανομέα και έριξε και πέτρα προς το μέρος του. Ο ίδιος με άλλους ομοεθνείς του πήγαν στο σημείο και έφτασαν και άλλα 10 άλλα πρόσωπα που είχαν στην κατοχή τους και μεταλλικά αντικείμενα. Οι άγνωστοι επιτέθηκαν στους διανομείς και οι διανομείς προσπάθησαν να επιτεθούν στους αγνώστους. Και γίνανε το έλα να δεις.
1: Το έλα να δεις.
0: Με το αποτέλεσμα 5 πρόσωπα να είναι στο νοσοκομείο.
1: Στο νοσοκομείο.
0: Και έχει και το road report CY βίντεο, έχω να σου πω από αυτό το θέμα.
1: Α, ναι, δεν το είδα. Τώρα ψάξω να το δω. Okay.
0: Ναι, επίσης είχαμε μια σύλληψη ενός προσώπου γνωστού στην Πάφο χθες.
1: Το γνωστό τι εννοείς?
0: Ένας πρόσωπο το οποίο το ακούσαμε τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι πολιτικός αξιωματούχος, δεν είναι... Το έχουμε ακούσει όμως, το έχουμε ακούσει. Δώσε μου ένα στοιχείο από πρόσωπα, πολιτικούς πρόσωπα. Το έχουμε δει, το έχουμε ακούσει και κυρίως από την Άννη Αλεξού, για να είμαστε...
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, το έχει πει τίποτα η Άννη στην Πάφο, ναι.
0: Ναι, για επίθεση, βία επίθεση προς πρώην σύντροφό του, πρώην σύζυγό του.
1: Okay.
0: Και συνελήφθη στην Πάφο χθες, Αλκή.
1: Okay. Το περιστατικό αυτό της επίθεσης πότε είναι, παλιότερα ή ήταν πρόσφατο?
0: Συγγνώμη.
1: Το περιστατικό της επίθεσης προς την πρώην σύντροφό του, σύζυγό του, ήταν παλιότερο ή τωρινό?
0: Παλιότερο.
1: Παλιότερο, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Όχι, δεν είναι ο Φεδονός.
1: Όχι, δεν είπαμε για το Φεδονός.
0: Ήταν κοντά.
1: Ναι, ναι.
0: Και το είχε αναφέρει, το έχουμε πει στο παρελθόν. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το περιστατικό. Και να κλείσουμε και μια τραγωδία δυστυχώς στη Λεμεσό που είχαμε χθες το βράδυ. Όταν μια Ελληνοκύπρια μάνα εντόπισε το βρέφος της ηλικίας 5 ετών στο κρεβατάκι του χωρίς τις αισθήσεις του, Αλκή. Κοιμόταν στο σπίτι της οικογένειας και όταν η μητέρα γύρω στις 8 το βράδυ διαπίστωσε πως δεν ανταποκρινόταν, πήγε σε νοσοκομείο της πόλης. Δυστυχώς διαπίστωσαν τον θάνατό του. Αναμένεται να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη. Ίσως όμως είναι και το σύνδρομο δευθυνίδιου θανάτου που δυστυχώς το βλέπουμε σε αυτές τις πολύ πολύ νεαρές ηλικίες, Αλκή.
1: Παιδί μου, θέλω σπαντώνω, τι να πω σε τις περιπτώσεις. Οκ, Στέλλα, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Το θέμα που έχει σήμερα ο Φιλελεύθερος όσον αφορά την υπόθεση Charles Ελουντού κρίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Είναι θέμα το οποίο το έχει αναδείξει ο συνάδελφος ο Φάνης Μακρύδης. Μιλάμε για έναν παίκτη με ιδιότητα βασικού μάρτυρα κατηγορίας σε σοβαρή υπόθεση πλαστογραφίας και έναν παίκτη ο οποίος είναι υπό απέλαση για λόγους που έχουν να κάνουν με την άδεια παραμονή του στο νησί. Την ίδια ώρα είναι σύνθετο ζήτημα, διότι ο Charles Ελουντού, τον οποίο τον είχαμε δει παλιότερα στην Κύπρο να αγωνίζεται, βρίσκεται στην Κύπρο εννοείται, με την Ανόρθωση στη Νέα Σαλαμίνα και τον Εθνικό Άχνας, έχει συμφωνήσει για την επόμενη σεζόν με τον Ασύλ Λύσης. Έχει φιλοξενήσει κάποιες δηλώσεις του Σπύρου Νεοφυτίδη, του εκτελεστικού πρόεδρου του ΠΑΣΠΟ Φιλελεύθερος, οπότε δεν θα μπω στην διαδικασία να διαβάσω οτιδήποτε, γιατί είναι καλύτερα να συζητήσουμε με τον ίδιο το Σπύρο το όλο θέμα. Καλημέρα Σπύρο, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα Άρκη.
1: Νομίζω ότι είναι, όχι νομίζω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ιδιαίτερα σύνθετο το όλο κομμάτι. Δηλαδή αφορά άνθρωπο, ο οποίος, μάλλον ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι βασικός μάρτυρας κατηγορίας, είναι υπό απέλαση, έχει συμφωνήσει την επόμενη χρονιά για συμβόλαιο με άλλη ομάδα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε, κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι πολύ πιο βαθύ και δεν αφορά μόνο το Σάρλ. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι αφορά ίσως ένα τεράστιο ποσοστό των ξένων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που εργάζονται στην Κύπρο σε τρίτη, δεύτερη, μπορεί και πρώτη κατηγορία.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι λόγω της κολυσιεργίας του κράτους και λόγω της παρανομίας των εργοδοτών πολλές φορές μένουν εκτεθειμένοι γιατί αναγκάζονται να μείνουν στην Κύπρο και να εργαστούν χωρίς άδεια εργασίας.
1: Καλά, αυτό είναι σωστό, γίνεται μόνο για τους παίκτες, δηλαδή για έναν απλό εργαζόμενο που έρχεται από άλλη χώρα, δεν είναι αυτή η πρακτική?
2: Κοίταξε, ας πω, η πρακτική ποια είναι? Αν εργαζόταν στο σταθμό σας ή στα γραφεία του συνδέσμου, ο ιδιοκτήτης του σταθμού σας θα ήταν φυλακή αυτή τη στιγμή και εγώ το ίδιο υπό σύλληψη.
1: Okay.
2: Αλλά φαίνεται, λόγω του ότι είναι στο ποδόσφαιρο, φαίνεται ότι στην Κύπρο αυτοί που διοικούν τις ομάδες έχουν αμνηστία. Έτσι το θεωρώ. Η υπόθεση αυτή, και δεν αφορά μόνο τον Σάρλς, επαναλαμβάνω, αφορά πολύ περισσότερους ποδοσφαιριστές, αλλά η συγκεκριμένη υπόθεση είναι εδώ και 12 μήνες, είναι εδώ και 12 μήνες στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Για, έχουμε... για διαπαραμονή εννοείς.
2: Ακριβώς.
1: Καλά, ο παίκτης είναι τόσο καιρό χωρίς επίσημο, χωρίς να είναι σε ισχύ διαπαραμονής.
2: Ο παίκτης, πέρσι αγωνιζόταν στο Σπάρτα
1: Γουνκίδη. Στο Σπάρτα,
2: ναι. Ωραία. Η ομάδα του, κάτω από συνεργασία με το σύνδεσμο, στείλαμε επανελειμμένες επιστολές στην κυρία Μαρία Ναδαμίδου, την διευθύντρια του Migration,
1: ναι,
2: όπου προχώρησε και έκανε όλα τα απαραίτητα που έπρεπε να κάνει σαν εργοδότης του ποδοσφαιριστή,
1: ναι,
2: για να του εξασφαλίσει την άδεια παρανομονής.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί βρίσκαμε ένα τοίχο, γιατί φαίνεται ότι μέσα στο Υπουργείο Μετανάστευσης δεν κατανοούν τον τρόπο που εργάζονται οι ποδοσφαιριστές, και επέμεναν να απελαθεί ο ποδοσφαιριστής, γιατί ο πρώην εργοδότης του, που ήταν ομάδα που είναι η υπόθεση που άνοιξε, που πλαστογράφησε τα συμβόλαια, ναι, του και δεν καταβάλλει τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ναι, του, παρανόμηση. Άρα είναι κάτι πολύ τρελό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή ένας εργαζόμενος ήρθε, υπόγραψε άνθρωπος το συμβόλαιο του κανονικά.
1: Mm.
2: Κάποιος πήγε, του πλαστογράφησε το συμβόλαιο του. Κατάθεσε πλαστογραφημένο συμβόλαιο στην Ομοσπονδία. Δεν κατάβαλε τις κοινωνικές ασφαλίσεις του. Δεν προχώρησε να το εκδώσει βίζα. Ο εργοδοτούμενος εργοδοτεί τον κανονικά ο άνθρωπος και έχει χειροκράτος, λέει του, θα απελαθείς, γιατί ενώ εσύ εργάζεσαι κανονικά και είστε νόμιμα στο κράτος, ο εργοδότης σου παρανομούσε,
1: ναι,
2: πλαστογράφησε τα συμβόλαια εργασίας σου, και αυτό θα πληρώσει εσύ που τη στιγμή που ενημερώσαμε το Υφυπουργείο Μετανάστευσης,
1: ναι,
2: την κυρία Ναδαμίδου, εγώ προσωπικά, την κυρία Φωτίου που είναι βοηθός της, ότι δύο περιπτώσεις είχε ακόμη έναν ποδοσφαιριστή, ο Φορνάου,
1: ναι,
2: είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις, γιατί είναι μάρτυρες κατηγορίας στην ποινική υπόθεση. Τους παραχωρήσαμε και προαθέσαμε άδεια ενεργασίας με συμβόλαια που έχουν και κατέχουν από ομάδες. Mm. Και περιμένουμε 12 μήνες να τους εκδώσουν την άδεια εργασίας. Τώρα, εδώ οι ευθύνες πάνε και παρακάτω. Γιατί έτσι θα μείνουμε μόνο πάνω στο Υφυπουργείο Μεταναστασίας, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι μπάχαλο είμαστε μέσα στον τόπο. Έρχομαι και λέω, υπάρχει μια ρατσιστική συμπεριφορά του ΚΟΑ απέναντι γενικότερα στους ποδοσφαιριστές.
1: Δηλαδή,
2: τι εννοώ.
1: Δηλαδή,
2: εάν είναι Κύπριος ποδοσφαιριστής βάσει της παράνομης νομοθεσίας που συντάξαν εδώ και χρόνια για το στρατό,
1: ναι,
2: και λέει ότι αν ένας Κύπριος ποδοσφαιριστής δεν κάνει στρατό, τότε ελέγχει ο ΚΟΑ το μπλοκάρει το δεκτύο υγείας του.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν μπορεί να αγωνίσει.
1: Μάλιστα.
2: Και έρχομαι και λέω, καλά κύριε του ΚΟΑ, γιατί για όλους τους αλλοδαπούς που στην Κύπρο που δεν έχουν άδεια εργασίας, δεν μπλοκάρεται τα δελτία υγείας τους και τους εκκλείδεται τα δελτία υγείας από τη στιγμή που δεν έχουν άδεια εργασίας στην Κύπρο.
1: Ναι, σωστό.
2: Μετά,
1: σωστό,
2: έρχομαι στην Ομοσπονδία, γιατί είχαμε μεγάλη συζήτηση πριν 3 χρόνια για τα συμβούλια στην Ομοσπονδία. Πώς είναι δυνατόν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας να εκδίδει επιστολή πριν ένα μήνα και να ξεκαθαρίζει ότι όλοι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στην Κύπρο, ανεξάρτητα κατηγορίας, εμπίπτουν στην νομοθεσία περί κατώτατου μισθού. Άρα το ελάχιστο συμβόλαιο που θα πρέπει να έχουν είναι τα 1088 ευρώ ακάθαρτα, ναι, 960 ή 930 καθαρά.
1: Μιλάμε για πρώτη-δεύτερη κατηγορία.
2: Και τρίτη να έχουν επαγγελματίες. Εμείς θα επικεντρωθούμε, ναι, στην πρώτη-δεύτερη για να, ναι, είμαστε εντάξει.
1: Ναι.
2: Ποιον έλεγχον κάνει η Ομοσπονδία, και θα το θέσω από εβδομάδα έχουμε συνάντηση.
1: Περίμενε. Είναι θέμα Ομοσπονδίας να ελέγξει αν υπάρχουν τα σωστά συμβόλαια ή θέμα Υπουργείου Εργασίας.
2: Κατατίθονται τα συμβόλαια μέσα στη ΟΤΗ, μέσα στην Ομοσπονδία.
1: Μάλιστα.
2: Και έρχεται μια ομάδα και κατατέθει 25 συμβόλαια επαγγελματικά για 150 ευρώ. Δηλαδή έχει κανένα μέσα στην
1: Ελλάδα. Αλλά αυτή η πρακτική συνεχίζεται με τα 150 ευρώ.
2: Βεβαίως. Διότι υπάρχει εγκύκλιος υπευθυνή της Ομοσπονδίας που δίνει οδηγίες στις ομάδες της, στη δεύτερη κατηγορία, ότι θεωρεί μόνο μερός η μόνη της ομοσπονδία, ναι, ότι ένας παίκτης στη δεύτερη κατηγορία θεωρείται επαγγελματίας με 450 ευρώ. Τώρα, πώς μπορείς να ζήσεις στην Κύπρο ένας Καμερουνέζος, ένας Γάλλος, ένας Βραζιλιάνος?
1: Δεν υπάρχει με, αυτό.
2: Άρα αυτόν τι είναι? Αυτή είναι ξεκάθαρη κάλυψη. Ξεκάθαρη κάλυψη για να κλέφουν το κράτος και να μην καταβάλουν το πραγματικό συμβόλαιο.
1: Το να κλέβουν το κράτος, επειδή ως έκφραση ακούγεται κάπως. Το γιατί, θέμα είναι. Ναι, εννοώ ότι το ίδιο
2: αυτό
1: το.
2: Αυτό είναι που γίνεται.
1: Σπύρο, γιατί, αυτό λέω εγώ. Αυτό, καλά, το ίδιο το κράτος. Τι σφυράνε, κλέφτηκα, δεν το γνωρίζουμε.
2: Ακριβώς. Βέβαια, πίσω τώρα. Δηλαδή, έρχομαστε στην κυρία Αμίδου. Δηλαδή, αυτή έχει κάποιους μες στην Κύπρο που ούτε καν πας στα 450 ευρώ, δεν καταβάλουν τις κοινωνικές ασφαλίσεις σε επαγγελματίες, εργαζομένους, εργάτες, αλλά επειδή το επάγγελμα εμπονεί πληθές που κάνουν, κλείουμε τα μάτια και είμαστε εντάξει, αυτό γίνεται.
1: Ναι.
2: Γιατί μπορούσαν πολύ εύκολα να λυθεί αυτό το πρόβλημα αν γίνονται κοινωνικές ασφαλίσεις.
1: Τώρα.
2: Τώρα ερχόμαστε στο προηγούμενο.
1: Περίμενε, να καταλάβω τώρα κάτι. Γιατί έχουμε πει και γενικότερα και ειδικότερα για τον Ελουντού. Ο Ελουντού αυτή τη στιγμή είναι στις Λίμνες.
2: Ναι.
1: Είναι υποκράτηση. Ναι.
2: Είναι υποκράτηση, γιατί υπήρχε ένας έλεγχος. Φαίνεται ότι υπήρχε και μια συνεννοησία μέσα στα της αστυνομίας. Γιατί ο άνθρωπος τους εξήγησε, είναι μαρτύρας κατηγορίας, γιατί είχαμε αυτή την ιστορία και πέρσι, όπου η αστυνομία έστειλε μια επιστολή στο Migration.
1: Ναι, καλά, δεν θα το λάβουν υπόψη ότι είναι μάρτυρας κατηγορίας?
2: Θα το λάβουν, εκτός αν θέλουν να κλείσουν την υπόθεση για να τον απελάσουν.
1: Εντάξει, άρα η λογική λέει ότι θα τον αφήσουν, δεν θα παραμείνει στο κέντρο κράτησης της Λίμνες.
2: Από τη στιγμή. Δεν ξέρω.
1: Η λογική αυτό λέει. Ο Φάνης ο Μακρύδης στο Φιλελεύθερο λέει ότι μίλησε με την αστυνομία και είπε ότι η ιδιότητά του ως μάρτυρας κατηγορίας είναι παράγοντας που θα ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση της υπόθεσης του υποαπέλαση παίκτη, του Ελουντού. Άρα ο παίκτης ταυτόχρονα έχει υπογράψει συμβόλαιο ή έχει συμφωνήσει με τον ΑΣΥΛ.
2: Ναι.
1: Ναι. Άρα ο ΑΣΥΛ έχει να κάνει κάτι, δηλαδή πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια για να απελευθερωθεί εντός εκτός εισαγωγικών ο ποδοσφαιριστής.
2: Υπό κανονικές συνθήκες, από τη στιγμή που ανέφερε στην αστυνομία ότι είναι μαρτύρας κατηγορίας και υπήρχε την επιβεβαίωση που το Υφυπουργείο Μεταναστεύσης ότι είναι μαρτύρας κατηγορίας.
1: Ναι.
2: Και από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο εργοδότησης με εργοδότη, με επώνυμο και όνομα, δεν έπρεπε να θεωρηθούν παράνομος, γιατί είναι στη διαδικασία ανήκωσης της βίζας. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν γίνεται με έναν υφυπουργείο μετανάστευσης να φέρει 12 μήνες να εκδώσει μια άδεια εργασίας σε έναν καθόλου νόμιμο εργαζόμενο που ήρθε με τον νόμιμο τρόπο στην Κύπρο. Δεν μετανάστευσε ούτε με την βάρκα. Για όνομα του Θεού. Γιατί άμα τούτε στις υποθέσεις θέλουν 12 μήνες να εκδώσουν μια άδεια εργασίας, φαντάζομαι για όλους τους παράνομους τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Και τούτα έκαναμε επαναλημμένες συναντήσεις με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης, όπου έκαναμε συναντήσεις και η τελευταία επιστολή που μας ανησυχήσε εντονά ήταν ότι είπαμε ότι παιδιά έχει 13 μήνες που σας είπαμε το πρόβλημα που ισχύει για όλους τους παίκτες, και ιδιαίτερα για τους 2-3 παίκτες που είναι μάρτυρες κατηγορίας.
1: Ναι.
2: Η τελευταία απάντηση από έναν υπάλληλο του Υφυπουργείου Μετανάστευσης που πήρε τηλέφωνο γιατί εμείς θέλουμε τα γραφτά να μένουν, ήταν να αποταθείτε στο Υπουργείο Εργασίας.
1: Τρέχα γύρευε.
2: Πάντως
1: τα μηνύματα που στέλνουν εδώ ο κόσμος, βασικά πάνω κάτω είναι ότι του στυλ θέλουν να τις απελάσουν για να μην καταθέσουν στο δικαστήριο.
2: Κοίτα, ένα λογικά σκεπτόμενο, πρέπει να σκεφτείτε αυτό.
1: Θα πει αυτό, εντάξει.
2: Γιατί είναι η δεύτερη προσπάθεια που γίνεται. Ναι. Την πρώτη την μπλοκάραμε. Ναι. Γιατί υπήρχε και άλλος συμπαίκτης του που έγινε το ίδιο περιστατικό με το ίδιο συμπαίκτη.
1: Στην ίδια ομάδα.
2: Και το παράδοξο είναι ότι φαίνεται ότι την προηγούμενη προσπάθεια υπήρχε επιστολή από μέσα από την αστυνομία που έστειλε στο Migration ότι δεν ήταν μάρτυρας κατηγορίας ο ένας ποδοσφαιριστής, λασταγμένα. Φυσικά με παρέμβαση μας το είδαμε ευτυχώς, το διόρθωσαν, αλλά διερωτούμε, δηλαδή τόσο εύκολα γίνονται τόσα σοβαρά λάθη?
1: η αλήθεια είναι, είναι κωμικο-τραγική κατάσταση εδώ τώρα.
2: Είναι τραγική κατάσταση και μιλούμε τώρα για έναν αριθμό, προσέξτε, για έναν αριθμό ατόμων που είναι ένα επάγγελμα των ποδοσφαιρών που έτσι κρύβεται. Δημόσια πρόσωπα
1: υπάρχουν. Ναι, ένα δημόσια πρόσωπα, σωστό.
2: Άρα πολύ εύκολα υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές, υπάρχει η Ομοσπονδία, υπάρχει ο ΚΟΑ, ναι. Υπάρχουν οι εργοδότες που είναι τα σωματεία γνωστά. Και υπάρχουν και 120 τόσοι ποδοσφαιριστές που έχουμε ένα θέμα με τις άδειες εργασίες τους, γιατί πολύ απλά όταν έρχεται να δουλέψει κάποιος στην Κύπρο, αντί να του κάνουν 12 μήνες συμβόλαια που έπρεπε να υπάρχει για να καταβάλουν τις κοινωνίες, κάνουν τους άλλοι 10, άλλους 9.
1: Προετοιμασία
2: στην Κύπρο. Ναι. Όταν αυτός ο παίκτης δουλεύει, για παράδειγμα, να πιάσουμε το Σπάρτακον Κηδείου, τώρα που τον αναφέραμε, mm-hmm. και τελειώσει ο συμβόλαιος του τον Μάιο.
1: Ναι.
2: Και υπογράψει συμβόλαιο ο παίκτης αυτός με μια άλλη ομάδα, τον ΑΣΥΛ,
1: ναι.
2: που ξεκινά προετοιμασία τον Ιούλιο, αλλά το συμβόλαιο των 11 μήνων θα αρχίσει να πληρώνεται από 1 Σεπτέμβρη. Υπάρχει έναν κενό 2 μήνες που βάσει του νόμου θα έπρεπε τόσο ο ποδοσφαιριστής να φύγει από τη χώρα 2 μήνες και να επιστρέψει 1 Σεπτέμβρη που ξεκινά το συμβόλαιο του. Και είπαμε τους επιτρέπες πια, πιένετε στην Ομοσπονδία, να έπρεπε μια λύση. Ας δημιουργηθούν τα συμβόλαια βάσει και οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας να το 10 μήνα. Να μην είναι 9 μήνα, 8 μήνα, 10 μήνα για να υπάρχει τον παχαλό, για να είναι ανθρώποι νόμιμοι. Γιατί ένας που έρχεται να πιάει 1.000 ευρώ το μήνα, να παίξει δεύτερη κατηγορία, και εργοδοτάμε του μια ομάδα που έχει οικονομικά προβλήματα, δεν μπορεί να του κόψει 3.000 εισιτήριο να φύγει ένα μήνα να πάει.
1: Ναι, και δύσκολες χώρες.
2: Και αποτέλεσμα τι γίνεται. Μένουν, γιατί έχουν τελειώσει ευθύνη οι ποδοσφαιριστές δάμε. Μένουν στην Κύπρο, έχουν νέο συμβόλαιο, άρα έχουν πρόταση εργοδότησης για να εργοδοτηθούν.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, η δεύτερη ομάδα δεν κάνει τη διαδικασία να πάει να τους εκδώσει την άδεια εργασίας, γιατί η βάση του Υπουργείου Μετανάστευσης έπρεπε να φύγουν τον Μάιο και να έρθουν τον Ιούνιο,
1: mm-hmm.
2: και παραμένουν για κάποια χρόνια παράνομοι.
1: Mm-hmm.
2: Και
1: μεγάλο το θέμα, θα επανέλθουμε εννοείται να δούμε ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη με την περίπτωση του Λουντού, ο οποίος θα πρέπει να καταθέσει ενορκώς για να εξυπηρετηθεί γενικότερα και από νομική δικαιοσύνη, είτε με αθωτική είτε με καταδικαστική απόφαση. Δεν το ξέρουμε.
2: Θα το πάρω λίγο παρακάτω. Εντεράστιο το θέμα. Γιατί είχαμε τα ίδια θέματα στο γυναικείο ποδόσφαιρο με ποδοσφαιρίστρες που ήρθαν από την Αμερική, από τον Καναδά.
1: Okay.
2: Είχαμε θέματα για μέτρη σεξουαλική παρενόχληση. Γιατί όταν φέρνεις κάποιον από άλλη Ήπειρο και του δίνεις συμβόλαιο και δηλώνεις συμβόλαιο 150 ευρώ, κάποιοι από αυτούς, επειδή έρχονται από την Αφρική, από άλλες χώρες, δεν έχουν τις γνώσεις των δικαιωμάτων τους πολύ καλά και δεν τους παραχωρούνται τα δεύτερα συμβόλαια. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω άλλη ομάδα δεύτερης κατηγορίας, η οποία ομάδα δεν παραχώρησε τα δεύτερα συμβόλαια στους ποδοσφαιριστές της. Υπάρχει μια διαφωνία με δύο ποδοσφαιριστές και ιδιαίτερα έναν ποδοσφαιριστή που είχε σοβαρών τραυματισμών και είναι με κομμένο γόνατο και έχει την απέτηση ο πρόεδρος αυτής της ομάδας να του δώσει 400 ευρώ από τη ζημίωση και να αφήνει να πάει στο καλό, γιατί δεν μπορεί να αγωνιστεί φέτος σε αυτήν την ομάδα, γιατί το κοπελούι έκοψε τα γόνατα του που έπαιζε για την ομάδα του.
1: Μάλιστα. Σπύρο, θα επανέλθουμε. Είναι μεγάλο το θέμα.
2: Εντροπή.
1: Άφησα το χρόνο επίτηδες παραπάνω για να πάμε για να το συζητήσουμε, γιατί όντως είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται το παρακολουθούμε. Εννοείται ότι θα επανέλθουμε σύντομα.
2: Έγινε. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
3: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect. Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Αναχωρεί η Αλβανία σε πολύ λίγο υπάφος εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Dynamo City για τα play-off του Conference League. Σε καθαρίζει συμμετοχή των Κορέα και Κίνα στις 7:30 διάσκεψη τύπου του Σαπίντο και στις 8 η τελευταία προπόνηση. Στο Βέλγιο βρίσκεται από αργά χθες βράδυ Ομόνια και όπου αύριο θα αγωνιστεί με τη Σετ Ρουίτεντ για τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα play-off του Europa League. Σατκά και Εντουβέρν είναι στη διάθεση του Μπέρκ, εκτός Μαγιαμπέλα και του Μπαντζό. Στις 7:15 θα μιλήσει στους δημοσιογράφους ο Μπέρκ και στις 8 θα ολοκληρωθεί προετοιμασία. Στο ψάξιμο για τερματοφύλακα και επιθέτικο βρίσκεται ο Απόλ, την ίδια ώρα που ο Ρώσα δεν παραχωρείται στο Αζερβαϊτζάν. Στην ΑΕΚ σε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένο προπονητή βρίσκεται ο Ρόκα προκειμένου να κλείσει το θέμα μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος. Στον Απόλλωνα δύσκολα θα προλάβουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος Κβίτα και Ροντρίγκες. Κρασαβένη και Έλτα λένε σε φιλική αναμέτρηση στις 7 στο Αμόχωστος. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τη Λεύσκη, παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να σκοράρει με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα play-off του Champions League. Η Ένωση θα παίξει για την πρόκριση την ερχόμενη Τετάρτη στην έδρα της. Επίσης χθες Δυναμό Ζάγκρεμπ Βίκινγκ 2-2 και Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1. Σήμερα στις 10 Νάιμεν και Μπόντον Γκλιμτ, Σέλτικ Γκλάσκο, Σλόβαν Τσέλιε και Χάπολ Μπιερσεβά Σαμπάν Μπακού. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών αγώνων τους με Χράντετσα και Μπραν αντίστοιχα για τα play-off του Conference League. Για το κυπέλλο Ελλάδος, χθες Ατρόμητος Πύργος 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας 2-0. Σήμερα στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, στις 5:15 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10 Ατλέτικο Μάλαγα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιροί αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στα σπορ.
3: Super Sport 104.
8: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League, η Σερ Τρουίντεν. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
14: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
15: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
16: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
18: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
19: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
22: Σέρβις σε 15 μέρες.
21: Κάτι πιο ευχάριστο?
22: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
21: Α, τώρα μιλάς σωστά.
23: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
25: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά θέματα ακόμα να συζητήσουμε. Καλημέρα κύριε Πογιατζή.
1: Καλημέρα Αρκή. Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Είδαμε τη... Σου πω, είδα μέχρι το 64 λεπτό.
0: Την ΑΕΚ.
1: Ήμουν μόνος μου σπίτι, δεν αντέξα. Κοίταξε να δεις.
0: Είναι πάνω, εντάξει, πριν πάμε να συζητήσουμε αυτό. Πάμε Παμφό στο αεροδρόμιο για δηλώσεις εν ώψη αναχώρησης Πάμφου για την Αλβανία. Γιαννάκη, καλημέρα και πάλι.
1: Για χαρά, καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι. Άλκη, είναι ο κοντά μου εκπρόσωπος τύπου της Πάμφου, ο Χριστόφορος Ματέου. Χριστόφορε, με όρια με φιλοδοξίες, υπάρχω τώρα στο Κόντσερ Ελνίκ. Άλλη μια πρόκληση, ένα παιχνίδι στην Αλβανία. Τι να περιμένουμε?
3: Καλημέρα. Επειδή δύσκολη αποστολή, πάμε με σοβαρότητα. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και να φέρουμε μαζί μας πίσω στην Κύπρο κάτι καλό για να δικαιώσουμε την υπόθεση πρόκληση την άλλη εβδομάδα. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, η ομάδα να βρεθεί σε λίγη θέση ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Αποδέχεστε την ετικέτα του φαβόρη σε αυτό το παιχνίδι? Αυτά νομίζω είναι για κατανάλωση, αλλά νομίζω δεν μπορούμε να μην αποδεχτούμε ότι είμαστε εμείς το φαβόρη. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που έχει κάνει τρεις προκρίσεις, αυτά που μόνο του λέει πολλά, και δείχνουν και αυτοί ότι το πιστεύουν. Άρα, όπως είπα και πιο πριν στην αρχή, πάμε με σοβαρότητα.
2: Την λίστα των ετοιμοπόλεμων ποδοσφαιριστών να την αναμένουμε απόψε?
3: Μάλιστα, απόψε είναι η διορία. Θα δούμε και στην τελευταία προπόνηση. Θα βγάλουμε ουσιαστικά συμπεράσματά μας, ναι.
2: Φίλοι που θα ακολουθήσουν την ομάδα?
3: Περίπου 150. Συνεχίζεται βέβαια η προπόνηση των μεμονωμένων εισιτήριων μέχρι και σήμερα το απόγευμα, άρα ενδέχεται να ανοίγει αυτός ο αριθμός. Αλλά οι ενδείξεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, ενώ βγαίνουν μαζί, είναι 150 περίπου οπαδούς.
2: Ευχαριστώ, Χριστόφορε, να είσαι καλά. Αυτά αρκεί από τον Χριστόφορο Μανθέου. Απόψε αναμένουμε την τελική λίστα που θα δηλωθεί στην UEFA. Κορέα, Κίνα είναι αφίβολη. Στην λίστα δεν αναγραφόταν ούτε ο Άντερσον, αλλά αυτό ήταν θέμα της UEFA. Δεν ξέρω γιατί δεν ήταν πάνω. Απόψε θα είναι η τελική λίστα που θα δηλωθεί για να δούμε ποιοι εν τέλει θα είναι στη λίστα, αλλά και ποιοι θα μπορούν να αγωνιστούν στο τέλος.
0: Μάλιστα. Καλό ταξίδι, Ανάκη, θα τα πούμε.
2: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας.
1: Την ΑΕΚ...
0: Εντάξει, θα τους βάλουμε. Έχουμε καιρό. Για πες.
1: Θες να πω για την ΑΕΚ?
0: Ναι, και θα έχουμε σε λίγο για το Γιάννη να συζητήσουμε τα παιδιά. Πώς να κάνουμε έτσι μια κουβέντα. Μετά τις 9.30 θα πούμε πολλά.
1: Εγώ είδα την ΑΕΚ μέχρι το 64 λεπτό. Η ΑΕΚ είναι όπως την περίμενα. Δεν είναι εντυπωσιακή ομάδα, αλλά είναι πολύ σοβαρή, πειθαρχημένη ομάδα. Λειτουργεί ως ομάδα. Ήταν ελαφρώς ανώτερη από την αντίπαλό της.
0: Ήταν καλύτερη σίγουρα, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά εντάξει, και άλλοι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, παιδί, να πω ότι είναι κανένα ομάδα, το ομαδάρα κλπ. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πιο έτοιμη ως ομάδα όμως.
1: Είχε μια κλασική ο Γιώβης που δεν έπρεπε να τη χάσει. Όχι, το η άλλη, η πάσα του τερματοφύλακα.
0: Την πάσα του τερματοφύλακα. Έχει εκεί, εντάξει, δεν μας το δείξανε.
1: Το δοκάρι έκανε το ωραία, εντάξει, ήταν αγάπηση στη μία.
0: Εκεί του τερματοφύλακα έχει χρόνο για να κάνει καλύτερο.
1: Έχει χρόνο. Γίνεται ο Γιώβης με τόση κλάση να βεβιασμένα εκεί έστειλε την παραμπάνω. Ήταν κλασική ευκαιρία αυτή. Είχε δύο-τρεις. Είναι μια άλλη
0: που τρεις ευκαιρίες είχε ο Γιώβης με το Μουκουντή. Αν ο Μουκουντή δεν έκανε στη φάση. Μπορεί να το βάζω Γιώβιτς.
1: Το Γιωτοκάρι είναι καρέν την προσπάθεια. Ό,τι καλύτερο είναι, εντάξει, πήγε στο Δοκάρι. Είναι καλύτερη ομάδα. Πιστεύω ότι στη Νέα Φιλαδελφία θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Και η πρόκριση για την ΑΕΚ, μιλάμε για. Μπορεί να αγγίξει και να ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια.
0: Βέβαια, με τα εισιτήρια, με τα marketing pool.
1: Θα πάρει αυτό
0: να πάρει
1: το του Ολυμπιακού.
0: Όλο.
1: Πολλά είναι τη Ελλάδα. Πάρα πολλά τα χρήματα που να πάρει. Πάρα πολλά. Μου κάνει εντύπωση ο Ολυμπιακός Πειραιώς, επειδή το τελευταίο τριήμερο, διήμερο, δύο παίχτες και είναι έτοιμος να υπογράψει άλλους δύο και τώρα πάει και για εξτρέμ. Δηλαδή να προσθέσει πέντε παίχτες. Και για δεξί μπακ, έξι παίχτες.
0: Έξι θα πω. Αυτό που είπα από χτες είναι έξι παίχτες που διάβαζα. Ναι.
1: Ποιοι θα φύγουν, πώς
0: θα δεν ξέρω πώς θα τους χωρέσει. Αυτό είναι αλήθεια. Και εγώ... Αυτό δείχνει ανεπάρκεια στο μεταγραφικό σύστημα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς να πας τώρα 20 Αυγούστου να πάρεις 6 παίχτες. Ακριβώς. Κάτι δεν πήγε
1: ακριβώς.
0: Καλά.
1: Ήδη, διώχνουν τον Μορφέο, τον Μαφέο. Ναι. Το δεξί μπακ, τον είδα στο παιχνίδι με την, ομάδα που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός και εκείνο και το Σάλιακα και δεν μου άρεσαν.
0: Και ο Σάλιακας δεν έχει, ξέρω αν μπορεί να.
1: Ούτε, νομίζω είναι για, επίπεδο.
0: Το Σάλιακα νομίζω θα το κρατήσει.
1: Ναι, για δεύτερο.
0: Ναι, ναι, για backup.
1: Για τρίτον ίσως. Γιατί σκοπεύουν και τον Ροντινέ να τον μεταφέρουν πίσω. Πάση περιπτώσει, αυτά. Και ο ΠΑΟΚ αποδυναμώθηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ με τη φύγη του Κωνσταντίνα.
0: 6 παίκτες θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Άλλος.
1: Μα συζητεί, θέλει έναν παίκτη ο προπονητής από την Εσπανιόλ και δίνουν 400.000. Αν είναι δυνατό, δίνει 400.000 και η Εσπανιόλ θέλει ένα εκατομμύριο. Δεξί μπακ που μιλάμε.
0: Ναι, άμα οι τιμές για δεξί μπακ πήγαν σε αυτά τα ύψη, γιατί είναι πολύ ψηλές τιμές. Δηλαδή στην Ελλάδα για να χτίσεις μια νορμάλ ομάδα, άμα ξεκινάς και θες 1,5 εκατομμύριο για το δεξί μπακ, πού να φτάσεις μπροστά. Δηλαδή μπροστά να θες 5.
1: Να πάρει 6 παίχτες ο ΠΑΟΚ.
0: 6,
1: πρέπει.
0: Θα πάρει σίγουρα δεκάρι.
1: Να αποδυναμωμένος πολύ.
0: Να πάρει δεκάρι, θέλει στόπερ, θέλει ακραίο μπακ, θέλει επιθετικό αφού φεύγει ο Γερεμέγεφ. Θέλει παντού.
1: Θέλει παντού.
0: Θα τα συζητήσουμε.
1: Δεν είναι μόνο ο Γερεμέγεφ. Προηγουμένως και ο Γιακουμάκης που ήταν ο σέντερφορ.
0: Ναι, ναι. Για πάμε να, να δούμε λίγο ρεπορτάζ από όλοι. Είχαμε πολλές σημαντικές αποκαλύψεις χθες στην ιστοσελίδα μας όσον αφορά τα θέματα του ΑΠΟΕΛ και για το 1 εκατομμύριο το οποίο είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες με τον Γιάννο Παπαϊωάννου. Γιάννο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννο.
4: Καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα, Άρκη, καλημέρα και στους αγροτές μας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται,
4: Σίγουρα οι αποκαλύψεις της ιστοσελίδας μας έδωσαν τροφή για να ξεκαθαρίσουν και κάποια πράγματα και είναι καλά αυτό.
0: Με αφορμή βασικά το post του κυρίου Παναγιώτου. Αρχικά από εκεί ξεκίνησε όλη η κουβέντα.
4: Ναι. Εντάξει, αρχικά ήταν από το post του κύριου Παναγιώτου ότι είναι μια μαύρη μέρα για το ΑΠΟΕ, για γυμνά σαλιγκάρια, που υπήρξε έτσι μια αναστάτωση μετά τα μεσανύχτια, δηλαδή ήταν μετά τις 12 τα μεσανύχτα αυτή η αναστάτωση που και ο κόσμος που μπήκε στο post του ρωτούσε επίμονα τι συμβαίνει.
0: Ναι, αυτό είναι.
4: Εντάξει, βγήκαν οι πληροφορίες από την ιστοσελίδα μας. Να πούμε εμείς κάποια πράγματα για το κομμάτι αυτό πρώτα. Είναι ότι σύμφωνα με την πληροφορία που είχαμε είναι ότι το σωματείο είχε διορία μέχρι τις 31 Αυγούστου να στείλει επιστολή ότι δεν θα ενεργοποιεί το για ανανέωση. Αν δεν το έπρατε, τότε θα γινόταν η αυτόματη ανανέωση της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος για ακόμη 3 χρόνια. Δηλαδή μέχρι στις 31 Αυγούστου, αν δεν το έστελνε αυτή την επιστολή, τότε θα ενεργοποιήσουν η διαχείριση για τα επόμενα 3 χρόνια. Με αυτή την εξέλιξη, δίνεται η ευκαιρία που είναι γνωστό ότι μέχρι τον Μάιο του 27 θα έχει τη διαχείριση η εταιρεία, να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τον Σάβα Γιασί αν θα προχωρήσει στην τελική συμφωνία. Αυτή η αντίδραση που υπήρξε από τον κύριο Παναγιώτο και πιθανόν από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι ότι αυτή η εξέλιξη ήρθε ξαφνικά χωρίς κάποια προειδοποίηση και υπήρξε κάποια αναστάτωση από κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διότι κάποια άλλα μέλη πιθανόν να γνώριζαν αυτό το σκηνικό, ότι θα έπρεπε να γινόταν αυτή η διαδικασία, δηλαδή να προχωρήσει το σωματείο να μην ενεργοποιήσει την διαχείριση προς την εταιρεία και μέχρι να ξεκαθαρίζει το σκηνικό με τον κύριο Γιασί. Μια άλλη σημαντική παράμετρος που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά με τον κύριο Γιασί και δεν υπάρξει τελική συμφωνία, υπάρχει, θα πω, δέσμευση ή πρόθεση από το σωματείο να δώσει εντολή για ανανέωση της διαχείρισης από την εταιρεία.
0: Αν στραβώσει η κουβέντα με τον κύριο Λιασί.
4: Ναι, υπάρχει πρόθεση και δέσμευση ότι θα γίνει η εντολή για ανανέωση της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος από την εταιρεία για τα επόμενα 3 χρόνια. Ουσιαστικά αυτή η κίνηση θα έλεγα εγώ, έγινε προγραμματισμένα, τη γνώριζαν και οι δύο πλευρές. Πιθανόν κάποια μέλη, διότι είστε ξαφνικά η μη ανανέωση από το σωματείο, κάποια μέλη πιθανόν να μην γνώριζαν την διαδικασία και υπήρξε αυτή η αναστάτωση. Νομίζω ότι το θέμα θεωρείται λήξαν. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα να υπάρχει δυσαρέσκεια ανάμεσα στο σωματείο και την εταιρεία για αυτή την εξέλιξη. Έτσι είναι θέμα διαδικασιών και νομίζω ότι είναι και το πιο φρόνιμο τώρα που είναι αυτή η διαδικασία, διότι δίνεται ευκαιρία στον κύριο Γιασί να προχωρήσει τις διαδικασίες για την τελική συμφωνία. Τώρα στις άλλες αποκαλύψεις που έκανε η ιστοσελίδα μας, που όσον αφορά αυτό που λέγαμε και χθες για τις τοποθετήσεις του κ. Ζηλωνάρη, ότι δόθηκε ένα εκατομμύριο, ήταν κοινό γνωστό ότι δόθηκε κάποιον ποσό, όμως μετά και τις αποκαλύψεις της ιστοσελίδας μας είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει αν επιβεβαιώνεται ή όχι αυτό το γεγονός. Βεβαίως επιβεβαιώνεται και είναι έγκυρες οι πληροφορίες του συναδελφού του Χρήστου Χρήστου.
0: Ναι, ναι.
4: Αυτό που μάθαμε εμείς είναι ότι δόθηκε ήδη το ποσό των 540.000.
0: 540, οκ.
4: 540 και μέχρι το τέλος του μήνα θα δοθεί και το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή 460.000. Αυτό που μάθαμε είναι ότι αυτό το ποσό δόθηκε από επιχειρηματίες που ήθελαν να στηρίξουν
0: και θέλουν προσπάθεια. Να είναι ανώνυμοι.
4: Θέλουν να είναι ανώνυμοι επί του παρόντος, όμως πιθανόν να μην μείνουν ανώνυμοι όταν θα υπάρξει τελική συμφωνία. Δηλαδή το εξηγώ αυτό, διότι αν γίνει τελική συμφωνία με τον κύριο Γιασί και δημιουργηθεί νέα εταιρεία, τότε αυτοί που έβαλαν το 1 εκατομμύριο θα πάρουν μετοχές στην νέα εταιρεία που, με το ποσό που έχουν πάρει. Σε περίπτωση όμως που κάτι πάει στραβά και δεν γίνει η συμφωνία με τον κύριο Γιασί, τότε αυτοί που έβαλαν ποσό θα παίρνουν μερίδιο από τα τηλεοπτικά δικαιώματα του 2028, αν δεν λάθω.
0: Περίμε, από αυτό το εκατομμύριο εννοείς, ή γενικά.
4: Αυτοί που έβαλαν αυτό το
0: εκατομμύριο, μάλιστα.
4: Ναι.
0: Okay.
4: Παράδειγμα. Αυτό δεν το γνωρίζω αρχικό. Okay. Απλώς είναι το ενδεχόμενο να πάρουν μετοχές από τη νέα εταιρεία. Αν πάει στραβά, τότε
0: θα είναι
4: καλυμμένοι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Βάλαμε αυτόν τον ποσό, θα πάρουμε μερίδιο από τα τηλεοπτικά.
0: Για να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω, βασικά.
4: Ακριβώς.
0: Άρα γίνεται μια οικονομική διευκόλυνση, αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, αυτό που μάθαμε είναι ότι στο επόμενο διάστημα το ΑΠΟΕΛ έχει αυτό το 1 εκατομμύριο που θα πάρει, πήρε ήδη το μισό και θα πάει το άλλο μισό μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αυτό που μάθαμε είναι ότι το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται 2 εκατομμύρια όμως για να μπορέσει να ξεμπερδέψει από μισθούς, από παγιές οφειλές, από φορολογία. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη πίεση οικονομική, αυτό δεν το κρύβουν στην εταιρεία, και νομίζω ότι θα είναι φρόνιμο και νομίζω ότι θα τεθεί στο τραπέζι αυτό αν είναι εφικτό η πλευρά του Σάββα Γιασί να συνεισφέρει οικονομικά πριν από την τελική συμφωνία. Νομίζω ότι θα είναι το κλειδί για να μπορέσει ο ΑΠΟΕΛ να μην έχει προβλήματα μέχρι το τέλος της αγωνιστικής, μέχρι το τέλος της χρονιάς, ή καλύτερα να το πω μέχρι την τελική συμφωνία, που κανείς δεν μπορεί να το προσδιορίσει χρονικά πότε θα γίνει αυτό. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει άμεσα αυτή η τελική συμφωνία. Η οικονομική πίεση υπάρχει, μαζεύτηκε ήδη ένα ποσό, 1 εκατομμύριο. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι θα μπορέσουν να συνεισφέρουν και άλλα λεφτά, και το αντίτιμα θα είναι αυτό που είπα, είτε μετοχές ή μερίδιο από τελευταία δικαιώματα. Όμως νομίζω ότι έφτασε η ώρα να, από τη στιγμή που είναι στην εξίσωση ο κύριος Γιασίς, πρόθυμος, και αυτό φάνηκε και από την παρουσία του γενικότερα, που είναι κοντά στην διοίκηση και στην πρώην προπόνηση, τον βλέπεις, είναι κοντά, υπάρχουν επαφές, είναι κοντά οι δύο πλευρές.
0: Ενδιαφέρεται.
4: όχι μόνο ενδιαφέρεται, δίνει και την παρουσία του ως άτομο, παρόν, ναι. Είναι παρόν, δηλαδή ναι μεν σαν οπαδός του ΑΠΟΕΛ, όμως από τη στιγμή που είναι ενεργός όσον αφορά τις διαδικασίες για να γίνει τελική συμφωνία και δεν φαίνεται να προκύπτει κάποιον πρόβλημα ή κάποιον αδιέξοδο όσον αφορά τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη, νομίζω ότι και πιστεύω ότι θα γίνουν κάποιες επαφές προς την πλευρά του κύριου Γιασί για να μπορεί να γίνει εφικτό να υπάρξει μια πρόορη οικονομική βοήθεια μέχρι να φτάσει η τελική συμφωνία, διότι κακά τα ψέματα, κάποτε θα τελειώσουν τα λεφτά από τα εισιτήρια διαρκείας, κάποιοι μπορεί που συνεισφέραν τώρα να μην μπορέσουν να συνεισφέρουν και στη συνέχεια και κάποιοι που μπορεί να μπορούν να βοηθήσουν αλλά για τους δικούς τους λόγους να μην θέλουν να βοηθήσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα είναι αλυσιδωτό.
0: Αντρέα, πώς θα ακούς?
1: Εγώ κρατώ δύο λέξεις που μου άρεσαν από αυτές που είπε ο Γιάννου. Τα τόσα πολλά. Έφτασε η ώρα. Δεν πάει άλλο. Ο κύριος Γιασί πρέπει να στηρίξει οικονομικά το ΑΠΟΕΛ πριν από τη συμφωνία. Παρουσιάστηκε στον κόσμο, αποθεώθηκε από τον κόσμο, ανέβασε τις προσδοκίες του κόσμου, περιμένει πολλά ο κόσμος από αυτόν, αλλά μόνο να περιμένουν τη συμφωνία που θα είναι τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Τώρα χρειάζεται λεφτά, πρέπει, έφτασε η ώρα να στηρίξει οικονομικά το ΑΠΟΕΛ.
4: Και να σου πω και κάτι, Αντρέα μου, στην πρώτη προπόνηση του ΑΠΟΕΛ, όταν βρεθήκαμε εκεί και ήταν ο κύριος Γιασίς και είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε, σε ένα πηγαδάκι όταν άρχισαν τα συστήματα του ΑΠΟΕΛ, τον προσέγγισα εγώ και μίλησα έτσι για ένα λεπτό μαζί του και χαριτολογώντας του είπα έχεις αυτόν τον κόσμο και φοβάσαι, προχώρα. Έτσι, στήρα αστείου το είπα και είδα αυτόν το χαμόγελο του στα χείλη και το βλέμμα του, δηλαδή τον έβλεπες και στην προπόνηση ότι έβλεπες έναν παθιασμένο οπαδόν του από στο βλέμμα του, χάζεται το πορτοκαλί, του έβγαινε αυτόν το συνέστημα από τις εκφράσεις του προσώπου του. Έτσι πιστεύω ότι από τη στιγμή που ο ΑΠΟΕΛ είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι στους επόμενους μήνες θα εκπνεύσει SOS το οικονομικό, επαναλαμβάνω θα τελειώσουν τα διαρκείας, έδωσαν κάποια λεφτά, θα υπάρξει οικονομικό αδιέξοδο. Νομίζω έφτασε η ώρα και η πλευρά του κύριου Γιασί, αφού υπάρχει πρόθεση να αναλάβει αυτό το φορτίο που λέγεται ΑΠΟΕΛ και είναι σε εξέλιξη μέχρι την τελική συμφωνία, να βρεθεί ο τρόπος μαζί εταιρεία σωματείων να βρουν τον τρόπο ώστε ο κύριος Γιασίς να μπορέσει να συνεισφέρει οικονομικά, που νομίζω ότι αν το πράξει θα βγάλει το ΑΠΟΕΛ από το οικονομικό αδιέξοδο.
1: Μάλιστα. Στο αγωνιστικό. Θα συνεχίσουμε.
0: Μεταγραφικά, ναι, μιλάω τρία λεπτά ακόμα.
4: Εντάξει, ναι, μεταγραφικά πρώτον, όσον αφορά την πρόταση του Ρώσα, βγαίνει η άρκη ότι είναι
0: η Νέφτσιν Μπακού. Αυτός είναι η Αζερβαϊτζάν, είπαμε.
4: Ναι, ότι είναι η Νέφτσιν Μπακού η ομάδα. Ναι, έτσι λέγεται. Εντάξει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αρχική πρόταση ήταν τραγική των Αζέρων, δηλαδή ήταν πολύ χαμηλή η πρόταση προς τον Ρώσα που ούτε καν συζητήθηκε από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είτε οι Αζέροι θα επανέλθουν με αντιπρόταση που θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν το ΑΠΟΕΛ και η πρότασή τους ήταν δανεισμός με όψιον αγοράς. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να ανεβάσουν τα νούμερα πάνω. Και αν δεν γίνει αυτό, τότε ο Ρώσα είναι ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Δεν τίθεται θέμα με τον ποδοσφαιριστή. Μπορεί να μην είναι στα αρχικά πλάνα τώρα ως βασικός του κ. Παπαδόπουλου, είναι στο απόδια του, στη θέλησή του να τον πείσει τον κ. Παπαδόπουλο ότι μπορώ να αγωνιστώ ως βασικός. Δεν τίθεται θέμα με τον ποδοσφαιριστή, εκτός κι αν οι Αζέροι έρθουν και ικανοποιήσουν το ΑΠΟΕΛ.
1: Παρακάτω, σε 9 μέρες αρχίζει το πρωτάθλημα, Γιάννο. Το ΑΠΟΕΛ έδειξε ότι χρειάζεται ακόμη κάποιους παίχτες. Πότε σκοπεύουν να τους πάρουν?
4: Ψάχνουν για τερματοφύλακα. μετά το ναυάγιο με τον Λέτιτσα, διότι ήταν τελειωμένη μεταγραφή, είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι τώρα θα ψάχνουν τους επόμενους στόχους που είχα στα υπόψη τους φυσικά. Και νομίζω ότι ενεργοποιείται και το Plan B με τον Περέιρα. Έγινε πρόταση με τον Περέιρα, δεν έχουν απάντηση. Θα περιμένουν την απάντησή του, όμως θα ενεργοποιήσουν και το Plan B, δηλαδή με παίχτες που έχουν στα υπόψη τους για τη συγκεκριμένη θέση του οχταριού στην μεσαία γραμμή. Και παράλληλα θα ξεκαθαρίσει αν ο Περέιρα στα επόμενα 24 ώρα θα δώσει απάντηση ή όχι, τότε θα προχωρήσουν και με άλλον ποδοσφαιριστή. Ένα όνομα που βγήκε στην επιφάνεια του Μωρών του Άρη Θεσσαλονίκης.
1: Μα εμένα τεράστια οικονομική διαφορά.
4: Διότι γίνεται μια αναδημοσίευση από την Ελλάδα και συντηρείται και εδώ στην Κύπρο όσον αφορά την ονοματολογία. Το ψάξαμε, ρωτήσαμε, δεν υπήρχε θέμα Μωρών. Πρώτον για οικονομικούς λόγους και επί του παρόντος προτεραιότητα δεν είναι ο επιθετικός. Είναι τερματοφύλακας και η θέση 8. Αυτό
1: το πιθανότερο δηλαδή στο δύσκολο ξεκίνημα του το ΑΠΟΕΛ θα προχωρήσει με τους παίχτες που διαθέτει αυτή τη στιγμή.
4: Την κορυφή είναι ο Πεδρόσα τώρα, η βασική μονάδα.
0: Ναι.
4: Αυτά. Όσον αφορά τα διαρκείας είναι 7.958. Μένουν ακόμη λίγα εισιτήρια για το φράγμα των 8.000. Σήμερα δεν υπήρξε κάποια κίνητη κορίδα όσον αφορά τα διαρκείας. Φαίνεται όμως ότι θα ξεπεράσουν τις 8.000. Εντάξει, τενεύουν και ο χρόνος πλέον. Είναι αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του πρωταθλήματος. Πιθανόν ο στόχος των 10.000 δεν θα υλοποιηθεί όμως. Ο στόχος είναι να αυξηθεί ακόμη περισσότερο αυτός ο αριθμός των διαρκείας.
0: Ναι, σωστό. Μάλιστα.
4: Αυτά.
0: Γιάννο, καλή δουλειά.
4: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
5: Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάζει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Λεμεσό, όταν Ελληνοκύπρια. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάζει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Λεμεσό, όταν Ελληνοκύπρια.

0: συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του σώματος, ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτσας θα παρουσιάσει αναλυτικά την κυβερνητική πρόταση. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, τη στιγμή που οι διπλωματικές διεργασίες για παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή φτάνουν ξανά σε αδιέξοδο. Δημοσίευμα των Financial Times που επικαλούνται πηγή κοντά στο Ιρανικό καθεστώς αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει χτυπήματα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τον πόλεμο. Στην Ιεμένη, τρεις άνθρωποι ανάμεσα τους ένα παιδί σκοτώθηκαν χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια πυραυλικών πληγμάτων των ανταρτών Χούθη στο δυτικό τμήμα της χώρας.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως έθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
7: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22 368 000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
8: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στο γήπεδο Πισουρίου, στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός, Property Gallery.
9: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα.
12: Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.

0: πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
4: Σέρβις σε 15 μέρες.
3: Κάτι πιο ευχάριστο.
4: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
3: Α, τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Λοιπόν, πολλά και σημαντικά τα ρεπορτάζ σήμερα.
9: Πρέπει να σου πω ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμός θα έλεγα, από τους λιγοστούς φίλους που έχουμε εν επαφή με τον νέο παίχτη που αποκτήθηκε από τον
8: Ολυμπιακό.
9: Ναι, Σαπινέν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τον γκολ. Τρεις φορές πρώτος σκόρερ με τη Φλόρα Ταλίν, τρεις φορές παίχτης του προαθλήματος. Έχει 200 γκολ στο ενεργητικό του. Ξέρω, πρέπει να κάνει υπέρβαση ο Ολυμπιακός. Πρέπει να δώσει λεφτά.
8: Τουλάχιστον αυτό ακούγεται.
9: Το ακούγεται. Ναι.
8: Σίγουρα πάντως είναι. Στα χαρτιά είναι μια πολύ καλή μεταγραφή.
9: Ναι. Σωστό. Στα χαρτιά. Εγώ δεν το ξέρω. Δεν τον είδα.
8: Εντάξει, τον έχουμε εδώ, τον είδα πολλές φορές. Δηλαδή σε παιχνίδια
9: στην
8: Εθνική και με την
9: Ομόνια.
8: Είναι ένας καλός παίκτης. Αλλά παίζει στην Εστονία. Οπότε πρέπει να δούμε εκτός συνόρων τι μπορεί να κάνει. Εγώ πιστεύω ότι.
9: Είναι κοντός για σεντερφόρ.
8: Είναι κοντός για σεντερφόρ. Είναι γρήγορος. Έχει. Νομίζω έχει το. Θα μπορέσει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
9: Μάλιστα.
8: Έτσι πιστεύω.
9: Στον Απόλλωνα που τον είδα έτσι καμιά δύο φορές, νομίζω ότι ο Απόλλωνας χρειάζεται ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό. Ξέρω, να πάρουν.
8: Θέλει. Δεν ξέρω αν θα πάρουν.
9: Χρειάζεται ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό. Εντάξει, φιλότιμος ο Οικονομής, βοήθησε εκεί που χρειαζόταν. Αυτός ο Αϊβού που πήραν.
8: Ο Κβίντα, ο οποίος τώρα δεν είναι.
9: Ο Κβίντα είναι ο γκόλυθος της ομάδας, είναι ο Κβίντα. Και ξέρω, είδαμε προχτές που έλειψε ο Κβίντα, βγήκε στο 90 και δέχτηκε τρία γκολ. Ναι, δέχτηκε τρία γκολ ο Απόλλωνας. Η Πάφος, παρόλο που είναι γεμάτη ομάδα, ίσως χρειαστεί ακόμα ενίσχυση επιθετικά, δηλαδή στα εξτρέμια. Ο Ζάζα έχασε τη χρονιά, ενώ ο Κορέα είναι τραυματίας εδώ και αρκετών καιρών. Υπάρχει και σενάριο αποχώρησης του. Ίσως χρειάζεται ένα ακόμη εξτρέμ, παρόλο που σε βγήκε πολύ αυτός ο Μπιέλ και ο άλλος ο Κούκα, νομίζω και αυτός είναι καλός. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ακόμη καμιά δυο προσθήκες. Η Ομόνια, πιστεύω ότι η Ομόνια θα πάρει ένα μεσοεπιθετικό μεγάλης κλάσης, δηλαδή θα δαπανίσει χρήματα για το μεσοεπιθετικό. Ψάχνουν έναν παίκτη του στυλ του Γιόβετιτς.
8: Ναι.
9: Δεν είναι εύκολο να το βρεις.
8: Δεν
9: είναι εύκολο. Ο Γιόβετιτς ήταν top παίκτης, ανεξάρτητα αν τώρα έφτασε στα 37. Τέτοιο παίκτη ψάχνει η Ομόνια. Βέβαια τώρα έχει μπροστά της το παιχνίδι με τη Σετρουιτέν. Δεν την γνωρίζω καθόλου αυτήν την ομάδα. Είναι βελγική ομάδα όμως. Σίγουρα κάποια καλά στοιχεία θα έχει.
8: Εντάξει, η Ομόνια
9: πρέπει να ανεβάσει την απόδοση.
8: Σίγουρα πρέπει να ανεβάσει την απόδοση. Με οδηγό την πρόκριση απέναντι στην
9: Λίνκολ.
8: Γάνδη.
9: Τη Γάνδη, συγγνώμη.
8: Νόια Βέλγους.
9: Ναι.
8: Η Γάνδη είναι καλύτερη ομάδα από τη Σεντρούιτεν.
9: Ναι.
8: Έτσι, πιο αλίμονο. Ομάδα.
9: Ναι.
8: Άρα με οδηγό αυτό το παιχνίδι θα προσπαθήσει να.
9: Ξέρεις, η Ομόνια όταν αμήνεται σωστά. Δηλαδή, αν θυμάσαι τις περιπτώσεις που προηγήθηκε, δύσκολα δέχεται γκολ, έμεινε με 10 παίχτες, κράτησε ακόμα και παράταση. Και σε δύσκολα παιχνίδια κρατάς την άμυνα όταν πρέπει να αμυνθεί, αμύνεται σωστά. Και θέλω να πιστεύω ότι θα αμυνθεί σωστά, δηλαδή θα δυσκολέψει τους Βέλγους να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα της δίνει την ευκαιρία να το καλύψει, να το ανταποδώσει στην Κύπρο, να μπορέσει να το εξασφαλίσει την πρόκριση.
8: Εντάξει, είναι πολύ, πολύ διαφορά, το ξαναλέμε, πάρα πολύ διαφορά στο το Europa με το Conference.
9: Ναι.
8: Ασύγκριτα καλύτερα τα λεφτά.
9: Άλλων επίπεδων.
8: Άλλο επίπεδο. Ναι. Έχει πολύ καλές ομάδες.
9: Ναι.
8: Θα δούμε πολύ καλές ομάδες στην Κύπρο. Η Ομόνοια θα κάνει ταξίδια σε γήπεδα τα οποία είναι τεράστια γήπεδα, εν πάση περιπτώσει. Μακάρι να τα καταφέρει. Το γεγονός ότι η Ρεβάνς θα είναι εδώ είναι καλό. Βέβαια πρέπει να έρθει ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι όντως να της αφήνει το παράθυρο της πρόκρισης ανοιχτό.
9: Ναι.
8: Εγώ, αλήθεια είναι, δεν φοβάμαι τη Σεντρούι, δεν φοβάμαι την
9: Ομόνοια.
8: Ομόνοια, ναι. Αν η ίδια δεν βγάζει.
9: Η Ομόνοια είναι προβλημάτης.
8: Δεν είναι θέμα να.
9: Μα την καλή Ομόνοια φέτος δεν την είδαμε. Εντάξει, να μου πει, ατύχησε σε δύο παιχνίδια με την Καϊράτ, αλλά στα δύο παιχνίδια με την Λινκόλ προβλημάτισε.
8: Ναι.
9: Για μένα είναι προβλημάτισε περισσότερο στο γεγονός ότι δεν βγάζει πολλές φάσεις στη δημιουργία. Θέλει έναν καλύτερο Ντάνκοβιτς, έναν καλύτερο Νεβάντρο στα στάνταρ που ήταν πέρσι να ανέβουν, να προσαρμοστούν στην ομάδα. Ο Μοντνόρ, βλέπεις τον Μαγιαμπέλα, δεν τον πήρε, δεν ξέρω για ποιον λόγο.
8: Έχει κάποιες ενοχλήσεις.
9: Να προσαρμοστούν καλύτερα. Ο Ντιονί έδειξε αυτά τα στοιχεία στον γκολ.
8: Στον γκολ, ναι.
9: Εντάξει. Να δούμε αν θα καταφέρει ο Μπέρκ να ανεβάσει την Ομόνοια. Σίγουρα θέλω να πιστεύω ότι η Ομόνοια, πέραν του τερματοφύλακα που ψάχνει, θα πάρει ένα μεσοεπιθετικό μεγάλης κλάσης και είναι αποφασισμένη εκεί να δαπανίσει μεγάλο ποσό. Η ΑΕΚ δίνει, φεύγουν Μπέρτες, πολλοί φεύγουν, πάνε, έρχονται. Έδωσε δύο στην Αραδί που διαβάζω τώρα.
8: Τον Ενρίκε και ποιο είναι ο άλλο.
9: Ακόμα ένα.
8: Ο Χάιρο, ποιο πήγε.
9: Ο Χάιρο, Χάιρο Ισκιέρδο. Ναι, Χάιρο. Ναι, έδωσε δύο στην Αραδί που πα είναι έρχονται πολύ. Άλλαξε πολλά η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τώρα καίγεται για τον προπονητή. Εντάξει, είναι ελεύθερος αυτός ο προπονητής που ήταν στον Άρη, ο σπουδαίος,
8: ο
9: Σπιλεύσκι, αλλά δεν είναι στα πλάνα τους.
8: Να συνεργαστεί με τον Ρόκα.
9: Έμπορι.
8: Έμπορι,
9: ναι. Αυτός.
8: Δεν ξέρω.
9: Του έφυγε από την Κύπρο, αυτός απέτυχε. Εκεί που πήγε.
8: Να ξανάρθει. Κάποιος.
9: Ναι.
8: Να
9: ξανάρθει. Εμένα μου άρεσε αυτός ο προπονητής. Σίγουρα με τον Άρη έπαιξε ένα τρομερό ποδόσφαιρο. Και άλλοι από τις πρώτες ομάδες για τον Άρη τα είπαμε, για το Αποέλ τα είπαμε, Ομόνοια είπαμε. Η ΑΕΛ, ξέρω πολλές αλλαγές. Η ΑΕΛ, πολλές αλλαγές.
8: Σημείο,
9: ναι.
8: Για αυτή την περίοδο, αλλά περιμένουμε να δούμε.
9: Ναι. Το άλλο που διαβάζω εδώ είναι ότι δεν πήρε άδεια ακόμα το Τσίριο στάδιο.
8: Κάθε χρόνο τα ίδια.
9: Χρόντα ίδια. Και σε τέτοια περίπτωση η ΕΝΗ θα αγωνίζεται στο Αμόχωστος και η Καρμιώτισσα στον Εθνικό Άχνας.
8: Ναι, η Καρμιώτισσα είναι για το Δασάκι. Το Αμόχωστο ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία. Ναι, νομίζω θα προκύψει συμφωνία, αλλά δεν υπάρχει κάτι ακόμα.
9: Ναι.
8: Είναι μεγάλο θέμα αυτό με τα γήπεδα. Κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο σκηνικό. Κάθε χρόνο το ίδιο. Πραγματικά κάθε
9: χρόνο. Η ανόρθωση ελπίζει να επιστρέψει σύντομα ο Ολλανδός, ο Μέσος, ο Μίντετορ,
8: ναι,
9: και να πάρει κάτι περισσότερο από τον Φανίφ. Εάν αυτοί οι δύο επιστρέψουν, που τον έναν τον είδαμε, τον άλλον λένε ότι είναι καλός παίχτης, δεν τον είδαμε καθόλου, το Φανίφ αυτό, μόνιμα τραυματίας. Γιατί χωλένει αφάνταστα στη μεσαία γραμμή η ανόρθωση. Και να ανεβεί και ο Χρυσοστόμου, να πάρει πρωτοβουλίες μεγαλύτερες. Ο Χρυσοστόμου έχει δυνατότητες να μπορέσουν να ανεβάσουν την ανόρθωση. Όπως και ο Λόπες, ξέρω από τα πέρσι που τον βλέπω, τον Λόπες.
8: Και ο Λόπες είναι.
9: Πολύ κάτω.
8: Τέλος πάντων, να το πούμε έτσι πιο απλά, άλλο Λόπες γνωρίζαμε.
9: Βέβαια.
8: Και στην προηγούμενη του θητεία ήταν όντως πολύ καλύτερο.
9: Ναι.
8: Επιδραστικός μες στο παιχνίδι.
9: Βέβαια.
8: Εντάξει, αν πει αυτή το ρόστερ ότι δεν έχει κάποιες βοήθειες από το κέντρο, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος, αλλά σίγουρα.
9: Μα γιατί η συγγνώμη δηλαδή όταν ξανά ήταν ή τα σπουδαία το ρόστερ της ανορθώσης είναι αυτός που τους εγκουβάλουσε.
8: Εντάξει, είχε κάποιους. Εντάξει, είχε κάτι παραπάνω.
9: Θυμάμαι ποιος είχε.
8: Είχε κάτι παραπάνω. Πέρσι μην ξεχνάς ήταν και ο Σένση. Που σε ένα σημείο, όχι σε ένα σημείο, ήταν καταλήτης μεσοεπιθετικά.
9: Ναι, ο Σένση. Αλίμονο. Αλίμονο.
8: Αλίμονο
9: ήταν. Εξεχώριζε από 150 χιλιόμετρα ο Σένση. Αλίμονο.
8: Αυτό είναι το θέμα. Είναι μέσα στην όλη εξίσωση. Πάντως στην ανόρθωση υπάρχει σίγουρα τεράστια συσπήρωση στον κόσμο.
9: Ναι.
8: Για μία ακόμα χρονιά.
9: Ναι.
8: Με πιθανό το σενάριο να είναι μακριά από τους τίτλους η ανόρθωση, από τις διακρίσεις. Ο κόσμος είναι εκεί για να, ναι, για να βοηθήσει, να στηρίξει και οικονομικά και αγωνιστικά, να είναι εκεί στο γήπεδο.
9: Είναι και η ευκαιρία του Μάριου Ηλία να πιο ελεύθερος τώρα να δείξει.
8: Θα του βάλει Winger.
9: Εγώ νομίζω ότι του πάει περισσότερο Winger του Μάριου. Εγώ το θυμάμαι στον εθνικό που έκανε εκείνες τις χρονιές, Winger περισσότερο έπαιζε. Και ο νεαρός ο Βαγόρας θα έχει ευκαιρίες, πρέπει να τις αρπάξει, έχει προσόντα, είναι καλός. Αυτά και για την ανόρθωση. Μα ο Παπαφώτης επήγε στον Ύψωνα.
8: Έκλεισε νομίζω.
9: Δικός της ο Παπαφώτης.
8: Ναι.
9: Μάλιστα.
8: Εντάξει, πάντως είναι μια διαδικασία αυτή η περίοδος όπου οι ομάδες είναι ξεκάθαρο ότι μπαίνουν στην τελική ευθεία όσον αφορά το όχι το χτίσιμο μόνο, γενικά την ετοιμότητά τους,
9: ναι.
8: Τεστάρεται η ετοιμότητά τους, να το πω έτσι καλύτερα. Έχουμε αρκετά φιλικά αυτή την εβδομάδα,
9: ναι.
8: Τα οποία φιλικά θα είναι ουσιαστικά η πρόβα τζενεράλε, αν μπορώ να το πω έτσι, για...
9: Θα διακοπεί το πρωτάθλημα μας, α?
8: Θα διακοπεί το Σεπτέμβριο.
9: Πόσες
8: 20 μέρες.
9: 20 μέρες.
8: Ναι, 20 μέρες.
9: 6 του Σεπτέμβρη έχει πρωτάθλημα.
8: Όχι, μετά. Παίζουμε. Πόσες αγωνιστικές τώρα. Θα έχουμε μεγάλη διακοπή γιατί θα παίξουν 2 αγωνιστικές, 4 αγωνιστικές στο Nations League.
9: Και ναι. Δεν θα διακοπεί τον Οκτώβριο.
8: Τον Οκτώβριο, περίμενε πότε είναι η επόμενη. Θα είναι τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Σε ίδια. Και μετά πάμε Νοέμβριο.
9: Μάλιστα. Στο εξωτερικό, ξέρεις, μετά από καιρό βλέπω ότι να κυριαρχήσω φέτος η Ριάρ και η Μπαρσελόνα.
8: Εντάξει, δεν είναι δυνατές πολύ. Η Ριάρ ενισχύθηκε πολύ.
9: Πολύ. Και η Μπαρσελόνα με τον Ρόδρυ. Ρόδρυ, εκεί που πονούσε η Μπαρσελόνα, δηλαδή. Είναι συγκριτούν ο Ολλανδός που είχε με τον Ρόντριο. Ο Ολλανδός που είχε που χτύπησε ο Ολλανδός της αμυντικό χάφ, ο Ντε Γιόνγκ.
8: Ναι.
9: Είναι συγκριτή. Ο Ρόντριο είναι μεγάλη δύναμη. Η Ρεάλ ενισχύθηκε. Νομίζω ότι λέει που την Παρίσι Ζερμέν έτσι να πάει τρίτη χρονιά να πάει και άλλη τσάμπιον.
8: Να πάρει το τσάμπιον. Πάντως είναι πιο δυνατή. Δείχνει πιο δυνατή.
9: Οι αγγλικές ομάδες θέλω...
8: Οι αγγλικές έχουν τα θεματάκια τους στην
9: έχουν
8: Ευρώπη, αλλά είναι αγγλικές ομάδες με πολύ ακριβά ρόστερ.
9: Τη Λίβερπουλ πώς τη βλέπεις?
8: Ερωτηματικό. Η εικόνα της στα φιλικά είναι μέτρια, δηλαδή δεν θα έλεγα προβληματική, αλλά δεν ξέρω.
9: Ποιος έπαιρνε η Λίβερπουλ? Έπαιρνε τον Αραούχο από την Μπαρσελόνα, κεντρικό αμυντικό. Εντάξει, ποντάρουν στον Ίσακ φέτος πολύ περισσότερο.
8: Στον Ίσακ.
9: Ο Ίσακ είναι καλός παίκτης. Δεν μπορεί να μην παίξει ούτε φέτος ο Ίσακ.
8: Καλά, το δεν μπορεί να μην παίξει. Σχετικό. Να δούμε. Επέστρεψε και ο Τσιμίκας.
9: Επέστρεψε ο Τσιμίκας.
8: Καλά,
9: και πέρασε.
8: Καλά κάνει για να είναι εκεί.
9: Και πέρασε.
8: Εκεί.
9: Ναι.
8: Να δούμε και τον Βίρτς. Τον Βίρτς σκάσανε τόσα λεφτά πέρσι και τίποτα.
9: Τίποτε. Είναι πήραν τίποτε από τον Βίρτς και τον Ίσακ.
8: Άρα
9: βγήκε ο άλλος ο επιθετικός. πώς έλεγε τον άλλος που βάζει τον κόλο, χτύπησε μετά.
8: Ποιον λες, τον, όχι τον Κακπό.
9: Όχι τον Κακπό, το, ένα μεταεπιθετικό που πήρε ακόμα έναν πέρσι, καλός.
8: Τον Εκητικέ.
9: Ναι, πολύ καλός. Πολύ καλός.
8: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Αύριο πάλι μαζί, καλημέρες.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
4: Σέρβις σε 15 μέρες.
3: Κάτι πιο ευχάριστο.
4: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
0: Α, τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Καθοδόν για Αλβανία βρίσκεται η Πάφος εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Dynamo City για τα play-off του Conference League. Ξεκαθαρίζει συμμετοχή των Κορέα και Κίνα. Πάμε με σοβαρότητα για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, δήλωσε κατά την αναχώρηση ο Χριστόφορος Μαθαίου. Στις 7:30 η διάσκεψή τύπου του Σαπίντο και στις 8 η τελευταία προπόνηση. Στο Βέλγιο είναι αργά χθες βράδυ Ομόνια, εκεί όπου αύριο θα αγωνιστούν με την Σεντ Τρούιτεν στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα play-off του Europa League. Σάτκα και Ντουβέρνη είναι στη διάθεση του Μπέρκ, εκτός ο Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάντζο. Σε 7 και 15 θα μιλήσει στους δημοσιογράφους ο Μπέρκ και στις 8 θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Στο ψάξιμο για τερματοφύλακα και επιθέτικο βρίσκεται ο Απόλ, την ίδια ώρα που ο Ρώσα δεν παραχωρείται στο Αζερβαϊτζάν. Στην ΑΕΚ σε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένο προπονητή βρίσκεται ο Ρόκα, προκειμένου να κλείσει το θέμα μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος. Στον Απόλλωνα δύσκολα θα προλάβουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος Κουβίτα και Ροντρίγκες. Κράσαβα, Νίκια, Έλτα λένε σε φιλική αναμέτρηση στις 7 στο Αμόχωστος. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τη Λεύσκη, παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να σκοράρει με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα play-off του Champions League. Η Ένωση θα παίξει για την πρόκριση την ερχόμενη Τετάρτη στην έδρα της. Επίσης χθες, Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2 και Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1. Σήμερα στις 10, Νέιμενγκεν Μπόντον Γκλιμπτ, Σέλτικ Λάσκ, Σλόβαν Τσέλια, Χάπολι Μπερσεβά, Σαμπαμπακού. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών αγώνων τους με Χράντετς και Μπραν αντίστοιχα για τα play-off του Conference League. Για το κυπέλλο Ελλάδος χθες Ατρόμητος Πύργος 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας 2-0. Σήμερα στις 5 Ζακυνθός και Φυσιά, Νέσος Χρυσούπολης Απολλών Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, 5 και 15 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθραγικός. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10 Ατλέτικο Μάλαγα. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Τετάρτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 10 Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε και Νάιμεκεν Μπόντον Γκλιμπτ.
4: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
5: Πανεπιστήμιο UCLAN Cyprus. Η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLAN Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Έχει σκοπό να κάνει νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνει που θα κάνει, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο. 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
8: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας παιδιά. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή μας. Χαιρετώ όλους τους φίλους, τους καλούς ακροατές. Ένα μεγάλο καλημέρα. Ένα μεγάλο καλημέρα λοιπόν να στείλω στα παιδιά στην Πάφο που μας ακούν από το Αναβαργός και είναι ο φίλος μας ο Γιώργος ο Σαξαντές.

Κωστάκης και Πασής Κύπρου, η εκπομπή σας. Τον αδερφό μου τον Πάμπο αν ακούει την εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα.

Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο μας τον Ανδρέα τον ασφαλιστή. Πάμε και στο φίλο μας τον Παυλίνο, ο οποίος είναι κρουαζέρα, μας ακούει πάνω στο πλοίο. Έχουμε πληροφορίες ότι άνοιξε το ραδιόφωνο του, το τηλέφωνο του βασικά. Είναι κρουαζέρα. Και σε άλλους φίλους παραπονιάριδες που νομίζουν ότι δεν τους κάνουμε αφιερώσεις, τον Ανδρέα Σάβα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Παραπονιάριδων Κύπρου. Εδώ είμαστε. Τελειώνει ο Αύγουστος, λοιπόν, όπου να είσαι. Ήταν Αύγουστος.

στο ξενοδοχείο της αγάπης, εκεί στο φίλο τον Κλειάθη το Τσαγκαρά. Πάμε και στην Πάφο στην παραλία, εκεί στον Αράπη.

Γεργιού από ένα παιδί δικό μας εδώ, Κύπριο. Σκίζει στο YouTube. Ανεβαίνει το τραγούδι και πάει πάνω. Έχω πληροφορίες ότι ο Γιώργος Σοβανής ένα δίπλα

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
3: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
4: Καραλάμπους. Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Super Sport 104.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Κακοπετρία, στον Άγιο Νικόλαο, στα παιδιά εκεί τη ΣΥΤΑ που κάνουν τις διακοπές τους, και ξέρω ότι είναι συντονισμένοι

στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Αργυρού που μας ακούει από το Παραλίμνη. Και στο φίλο μας τον Γιασεμάκη. Στο Μιχάλη τον Χατζημιχαή. Γεια σου Μιχάλη μου με τα τραγούδια σου.

0: ταυτότητα με. Κυρία Ελέησον, γάδαρος. Μανά μου, ψοφισμένος. Ποιος τον έβαλε δάμε. Τώρα να πάω σπίτι να πιάσω τηλέφωνο την αστυνομία να τους δείξω εγώ να μου πετάσουν το γάδαρο πόξο που το καντζέλι. Τώρα να δεις. Ναι, αστυνομία εκεί.
1: Ναι, παρακαλώ, αστυνομία λέγεται.
0: Έχει ένα γάδαρο ψοφισμένο πόξο που το σπίτι μου.
1: Αφού είναι ψοφισμένος, εμείς ήταν που να κάνουμε. Να τον ψοφίσουμε παραπάνω.
0: Όχι, να έρθετε να ερευνήσετε ποιον μου τον επέταξε.
1: Πέμω τη διεύθυνση.
0: Τη διεύθυνση που είναι ο γάδαρος.
1: Τη διεύθυνση σου έχουν παραπέψει έναν περιβολικό να έρθει.
0: Η διεύθυνση μου είναι οδός
1: Παπαγεωργίου μήπως.
0: Όχι, με διακόπτης. Η διεύθυνση που είναι ο γάδαρος ο ψοφισμένος είναι πάλε πιάσε με. Το σύνορα είναι ελάλλοντο. Να κλείσω και να σε πιάω σε τρία λεπτά. Να πάω δάμε στο γυαλί. Άμα θωρώ τη φάτσα μου μες στο γυαλί και λαλώ το περνά μου. Ατέρε γάμω το. Παπα Γιωργόπουλου 13, στο λαλίστο ρε. Να πιάσω τηλέφωνο τώρα την αστυνομία. Αστυνομία εκεί. Είμαι εκείνος που το κανάλον το ψοφισμένο.
1: Ακούγε κουμπάρε, έγραψα να με παπά, πέ μου το υπόλοιπο να αποσπαζούμαστε.
0: Με διακόπτης. Ο οδός μου είναι πάλε πιάσες με, διάκοψες με. Ο οδός μου είναι
1: Παπα Γεωργίου ρε κουμπάρε.
0: Τι με πιάσε πάλε. Να κλείσω και να σε πιάσω σε μισό λεπτό. Να τα καταφέρω τώρα. Παπα Γιωργόπουλου 13. Να τους πιάω τώρα που με βραστός. Αστυνομιακή.

0: Ακού τον πάλι, ναι ρε κουμπάρι.
1: Με διακόψεις, με κοινός που το γαλαρών το ψοφισμένο. Η οδός μου είναι οδός παλέπιας. Οδός μου είναι
0: Εσπάσε μα ρε κουμπάρι, παπαγιοργίου.
1: Να κλείσω και να σε πιάω σε 2,5 ώρες.
2: Μετά από 2,5 ώρες.
1: Αστυνομία εκεί. Είμαι κοινός που το γαλάνω το ψοφισμένο. Να μεν έρθετε.
0: Γιατί?
1: Γιατί πήρα το γαδαρό τζαμέ στη διεύθυνση που λαλεί σε σου.
3: Τραγούδι στο φίλο μας τον Κουλουντή που σερβίρει τις τουρίστριες και κατά λάθος σωνώνει τα πάνω τους για να τις σκουπίζει.

και στο φίλο μας τον Δημήτρη το Μουσταγκαλί. Πάνω στο φορτηγό του ακούει την εκπομπή μας και στρίφει το μουστάκι του. Στον εκλεκτό μας το φίλο

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Πάμε στις παροιμίες μας λοιπόν. Εφής ανέμης και τριζοκολόγας. Για όσους είναι επιπόλαιοι και θορυβώδεις επιδεικτικοί, σαν τα σκιάχτρα, σαν τις μεγάλες κολοκύθες, τες τριζοκολόγες που κρεμάνε στα περβόλια να τρίζουν και να τρομάζουν τα πουλιά

για επιπόλαιους και με ασταθή γνώμη. Ο Φυσανέμης ή Φυσανέμισσα, όπου φυσά ο άνεμος. Τούτος εχατζημετανώσεις για όσους συχνά μετανιώνουν, αλλάζουν γνώμη. Για ανθρώπους όχι σταθερών φρονημάτων ή θελήσεως. Πάσιν και ποτζί και ποδά. Τούτος έχει χωράφια που κατουρούν οι σελεντρούνες. Είναι χωράφια όπου κατουρούν οι σαύρες. Για φτωχά και άγωνα χωράφια που μόνον αλυζάβρες και βυζάστρες χωρίς να έβρεις. Σελεντρούνα είναι η αλυζάβρα, η σαύρα.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
6: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τείχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
7: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμοι!
7: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
7: Μπάρτσα ή Liverpool?
8: Μπάρτσα!
7: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Η Σεντ Τρούιντεν, 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the coffee experience.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
13: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
14: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
13: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
15: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: ώρα είναι 11.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
20: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Άρχισε σήμερα το ετησίο σεμινάριο διαιτησίας, το οποίο θα διαρκέσει για τρεις ημέρες. Έμφαση στην επίτευξη μεγαλύτερης ομοιομορφίας στις διαιτητικές αποφάσεις, τόνισε κατά τον χαιρετισμό τον πρόεδρο της ΣΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης. Καθοδόν η Αλβανία βρίσκεται η Πάφος εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Δυναμό Σίτι για τα play-off του Conference League. Ξεκαθαρίζει η συμμετοχή των Κορέα και Κίνα στις 7:30 η διάσκεψη τύπου του Σαπίντο και στις 8 η τελευταία προπόνηση. Στο Βέλγιο είναι από αργά χθες βράδυ Ομόνια, εκεί όπου αύριο θα αγωνιστούμε τη Σεντ Τρούιντεν στον πρώτο μεταξύ του αγώνα για τα play-off του Europa League. Σάτκα και Ντουβέρν είναι στη διάθεση του Μπέρκ, εκτός Μαγιαμπέλα και του Μπάντζο. Στις 7:15 θα μιλήσει στους δημοσιογράφους ο Μπέρκ και στις 8 θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Ούγγρου αμυντικού Μπεν Σεσόκους. Στο ψάξιμο για τερματοφύλακα και επιθετικό βρίσκεται ο Αποέλ, την ίδια ώρα που ο Ρώσα δεν παραχωρείται στο Αζερβαϊτζάν. Στην ΑΕΚ σε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένο προπονητή βρίσκεται ο Ρόκα, προκειμένου να κλείσει το θέμα μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος. Στον Απολλώνα δύσκολα θα προλάβουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Εκβίτα και Ροντρίγκες. Κράσα, Βαένι και Έλτα λένε σε φιλική αναμέτρηση στις 7 στο Αμόχωστος. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών αγώνων τους με Χράντετς και Μπραν αντίστοιχα για τα play-off του Conference League. Σήμερα στις 10 για το Champions League, Νάιμέγκεν Μποντογκλίπτ, Σέλτικ Ελλάσκ, Σλόβαν Τσέλιε, Χάπολ Μπερσεβά, Σαν Μπαμπακού. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10 Ατλέτικο Μάλαγα. Για το κυπέλλο Ελλάδος στις 5 Ζάκυνθος και Φυσιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, στις 5:15 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιροί αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
21: Εδώ παίζονται όλα. Supersport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Τραγούδι για τον φίλο μου τον Έκτορα, τον Χάτσι Αβράμ από του Μόρφου.
1: Ένα μουντο τσιμάντου γυαλού και σου ο άμμος να σου.
0: Στον Πέτρο Πέτρο από τη Χάρτσα. Στην Άντρη.

0: τον πρώην ευρωβουλευτή μας. Γεια σου Τάκη μου. Στον Κυριακό Ιακωβίδη.
1: Φουρτούνες που περνούν, με πεθανείς που με γερνούν, με ομορφιά.

0: Εχάσκιασέ μας το Χριστόν την ώρα που προσύναν, την ώρα που προσύναν.
1: Έλα να δούμε ποιος είναι, έλα.
2: Έλα, ο Μάριος είναι απερβόγια.
1: Γεια σου Μάριε.
2: Αφιερώνω μου τα ουίστε όλες τις ομονιάτες και ο συμπόλης ομόνιας και στην δυναμό περβογιό.
1: Ναι, δυναμό περβογιό είναι να που κάνει.
2: Ένα κωδικό. Παγώ σου να βγούμε πάνω κωστάκι μου.
1: Μα να βγείτε.
2: Να βγούμε.
1: Α, η Ομόνια είναι να μπορεί να κάνει.
2: Η Ομόνια να αποκριθεί σήμερα, αύριο.
1: Αύριο. Εντάξει.
2: Εντάξει, κωστάκι μου.
1: Να σε καλά, ρε Μάριε, και γεια στην σου. Οικογένεια σου.
2: Και εσύ καλύτερα.
1: Γεια σου.

Και πάμε να ακούσουμε και μια Μαριό, παιδιά. Αφιερωμένος ο πράσινος ο Μήλος. Μαριό. Η Μαριό που αρέσει και στον αδερφό μου τον Μπάμπο.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000 0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.

0: χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας, αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Super Sport 104. Η ώρα είναι 11:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Λεμεσό, όταν ελληνοκύπρια μητέρα εντόπισε το πεντάμινο βρέφος της στο κρεβατάκι του χωρίς τις αισθήσεις του. Το μετέφερε άμεσα σε νοσηλευτήριο, όπου επικαθήκονται οι ιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Όπως διαπιστώθηκε, το βρέφος δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή επί της σωρού του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία, η οποία διενεργεί εξετάσεις, ενώ αναμένεται να προχωρήσει σε λήψη καταθέσεων από τους γονείς αλλά και τους οικείους του βρέφους. Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά αλλά και περιοχές του εσωτερικού, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ η ένταση της βροχής ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα. Άρχισε σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα η κρίσιμη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Σώματος, ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας θα παρουσιάσει αναλυτικά την κυβέρνηση. κυβερνητική πρόταση. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, τη στιγμή που οι διπλωματικές διεργασίες για παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή φτάνουν ξανά σε αδιέξοδο. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν προειδοποίησαν τις χώρες του κόλπου να μην βοηθήσουν τον Αμερικανικό στρατό, λέγοντας ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με συμμετοχή στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δημοσίευμα του Financial Times που επικαλούνται πηγή κοντά στο Ιρανικό καθεστώς αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει χτυπήματα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τον πόλεμο. Στην Ιεμένη, τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια πυραυλικών πληγμάτων των ανταρτών Χούθη στο δυτικό τμήμα της χώρας.
9: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
10: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
11: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
8: Σήμερα ο καιρός είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Και συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Παναγιώτης Ιερός, έχταχτε ανταπόκριση κύριε Κωστάκη.
1: Αμαρτία, γεννήθηκα, παράνομο ξενύχτη και αλήθεια.
0: Γεννήσεις μετά από το τραούδι.

Παναγιώτη Ιερός, έκτακτη ανταπόκριση, κύριε Κωστάκη, ψες τη νύχτα, πιάσε ταβέρνα στην Πάφο, να μην πούμε που, έκατσε ο κόσμος να φάει και έρεσε έναν φίδι μαύρον, θερκόν που μέσα στα πόθια των παρισταμένων που πήγαν να φάνε τους μεζέδες. Επανικοβλήθηκε ο κόσμος, απειούσαν που τα τραπέζια. Ένας με τα γένια λαλεί τους με φάστε, πιένε πιάσε το που τον ούρον. Ήταν θερκόν, ήταν ακίνδυνον. Και πέταξε το μες στα χωράφια. Αρκετοί έκαμαν αμάν αμάν, μπήκαν μες στα αυτιά τους εφίαν και δεν πληρώσαν. Αυτό να σειρεύει είναι ψέσεις στην επαρχία Μπάφου. Να μην πούμε ονόματα για να μην θίξουμε την ταβέρνα.

Τελειώσαν οι διακοπές. Σήμερα θα γίνει η παρουσίαση και η ανάλυση του πολυαναμενόμενου και πολυπόθητου νομοσχεδίου για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Σαραπέλο. Άντε να δούμε αν

Ήταν ο συνεργάτης μας ο Παναγιώτης ο Ιερός. Εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας 11:40 ακριβώς.

0: Έχουμε ένα φίλο, ναι, παρακαλώ. Έλα.
1: Έπιασα και άλλη φορά και πάω τηλέφωνο μου, θέλω να μιλήσω εκτός αέρας με τον κύριο Μεστάκη Κωνσταντίνη.
0: Εκτός αέρα να μιλήσουμε, ναι, περίμενε. Τι είναι?
1: Ο Κωνσταντίνης είσαι?
0: Ναι, ναι.
1: Κωνσταντίνη μου, ο Νίκος Κωνσταντίνης.
0: Ένα λεπτουδάκι, περίμενε.

Να μην ξεχάσουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη που μας ακούει από τον Πομό εκεί στο κανάλι και σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί και στους υπαλλήλους. Έρχεται το τραγούδι αυτό.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Super Sport 104.
5: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League. Η Σερ Τρούιντεν, 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
11: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
13: Αν πρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Ο Λοντίκιν είναι στο μπλοκάκι των ανθρώπων του Αποέλ για την θέση κάτω από τα δοκάρια. Δεν προχωρά του Ρώσα. Απαγορευτικό το κασέ του Πάκο Λόπεδ για την ΑΕΚ. Κλείνει και τερματοφύλακα ο Ρόκα. Στο δρόμο για Αλβανία, υπάφους εν ώψη του αγώνα με την Δύναμο Σίτι, αμφίβολη η Κορέα και Κίνα. Εκτός η Μαμάτοφ και Ντράκομιρ. Μιλά σε 7.30 ο Σαμπίντο. Στην αποστολή της Ομόνας για Σεντρούιντεν, την Τουβέρν και Σάτκα, μη διαθέσιμη Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάντζο. Παραχωρεί δηλώσει στις 7 και 4 τον Μπέρκ. Μετά τον Σόκου, ο Άρης θέλει να αποκτήσει επιθετικό, εξετάζει δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις ο Ράτσκοφ. Δεν καίγεται για περαιτέρω ενίσχυση ο Απόλλωνας, κάνουν αγώνα δρόμο για την Πρεμιέρα, ΑΕΚ Β και Ροντρίκες. Φιλική αναμέτρηση σήμερα στο Αμόχωστος ανάμεσα σε Ύψωνα και ΑΕΛ, σέντρα στις 7. Γερμανικό μέσο μαζικής ενημέρωσης αναφέρει πως η απόκτηση του Χρήστου Κόστογλου από την Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός Σπύρος πλήρωσε 11 εκατομμύρια για την απόκτηση του Αρμάντο Κονζάλες. Δεν σταματάει στον Σαλάχη Τραμζοσπορ, καθώς στοχεύει και στην απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά. Σήμερα στις 10 για το Champions League, Νάιμέγεν Πόντον Γκλιμ, Σέλτικ Λάσκ, Σλόβαν Τσελέ και Χάπουελ Μπέρσεβα, Σαπκά Μπακού. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10, Ατλέτικο Μάλαγα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 14. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
19: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
22: Epic One, τα πάντα
23: σε σένα.
21: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
24: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
25: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
19: 12 στα Σπορ.
26: Καλό σας μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Είναι η εκπομπή 12 στα Σπόρ. Είμαι η Μαρίνα Αργυρού. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο δίωρο. Μαζί μου στο στούντιο και ο Μιχάλης Πουλής. Και όλοι εσείς που μας ακούτε και σας χαιρετούμε. Μας ακούτε είτε διαδικτυακά, είτε μέσω ραδιοφώνου, το συχνοτήτο σας. Όπου και αν είστε, ευχόμαστε έτσι να περνάτε καλά. Ξέρουμε ότι είναι εβδομάδα αδειών και διακοπών. Να περνάτε καλά όπου και αν είστε και πάντα με προσοχή. Στο 23-24 στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Και εμείς είμαστε εδώ, έχουμε ετοιμάσει και σήμερα έτσι μια άκρως ενημερωτική εκπομπή, να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό για το ρεπορτάζ όλων των ομάδων, των πλήστων τουλάχιστον. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αρκετά ρεπορτάζ σήμερα. Έτσι είναι μια περίεργη εβδομάδα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά θέματα έτσι στην επικαιρότητα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σημαντικές περιπτώσεις που κυνηγά η κάθε ομάδα. Βεβαίως είναι και τα δύο αυριανά παιχνίδια των ομάδων που παρέμειναν στην Ευρώπη από κυπριακής πλευράς. Η Ομόνια παίζει με την Saint Truiden για τα playoff του Europa League και η Πάφος με την Dynamo City για τα playoff του Conference League, και τα δύο παιχνίδια είναι εκτός έδρας. Θα έχουμε ρεπορτάζ αργότερα, στο τελευταίο ημίωρο, έτσι προειδεάζω από τώρα, μετά τη 1:30 θα έχουμε τόσο το ρεπορτάζ της Πάφου όσο και της Ομόνιας. Η Πάφος, να πω ότι είναι και καθοδόν για την Αλβανία, και όπου, όπως είπα, αύριο θα παίξει με την Dynamo City. Και η Ομόνια είναι από χθες βράδυ στο Βέλγιο για τον επίσης αυριανό αγώνα με τη Saint Truiden. Οπότε θα έχουμε έτσι εκτενές ρεπορτάζ και για τις δύο ομάδες στην πορεία της εκπομπής, στο τελευταίο ημίωρο όπως είπα. Στις 7 και 15 θα μιλήσει ο Χένινγκ Μπέρκ στους δημοσιογράφους, θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν, μια μέρα πριν από τον αγώνα. Στις 7 και 30 ο Ρικάρτο Σαπίντο, ενώ στις 8 είναι η τελευταία προπόνηση και της Ομόνιας αλλά και της Πάφου για να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους. Τα αγωνιστικά, όπως είπα, και των δύο ομάδων θα τα δούμε αργότερα. Από εκεί και πέρα έχουμε ετοιμάσει σήμερα ρεπορτάζ από ΕΛ, να δώσουμε έτσι και μια συνέχεια από το θέμα που ξεκίνησε από χθες από την ιστοσελίδα μας, έτσι ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και πληροφορίες για τα όσα συμβαίνουν ανάμεσα σε σωματείο και εταιρεία του από ΕΛ. Θα τα πούμε αναλυτικότερα με τον Γιάννο Παπαϊωάννου σε πολύ λίγο, θα τον έχουμε στην γραμμή, αλλά και για τα μεταγραφικά, γιατί ο ΑΠΟΕΛ τρέχει να κλείσει τις τελευταίες θέσεις στις οποίες χρήζει ενίσχυσης πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα έχουμε και ρεπορτάζ ΑΕΛ, η ΑΕΛ η οποία δίνει φιλικό με την Κράσα Βαϊνή σήμερα το απόγευμα στις 7, και ρεπορτάζ Κράσα Βαϊνή θα έχουμε, γιατί είναι και αυτό το θέμα του Τσιρίου, να δούμε τι ακριβώς ισχύει τελικά, θα πάρει την άδεια, θα παίξουν εκεί η ομάδα του Ύψωνα με την Καρμιώτισσα ή τελικά θα παίζουν στα άλλα δύο γήπεδα που έχουν δηλωθεί από την ΚΟΠ τουλάχιστον, γιατί όπως ακούσαμε και χθες από πλευράς Νέας Σαλαμίνας δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία ανάμεσα στην Νέα Σαλαμίνα και την Καρμιώτισσα, την ομάδα του Ύψωνα, συγγνώμη, για να μπορεί να χρησιμοποιεί το γήπεδο της. Ήταν μια προφορική συμφωνία, δεν υπάρχει γραπτή για την ώρα. Προφανώς από τον Ύψωνα περιμένουν την τελική απόφαση από το Τσίριο, όπως και από την Καρμιώτισσα. Η Καρμιώτισσα έχει δηλώσει το Δασάκι ως εναλλακτική. Θα έχουμε μαζί με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ, θα έχουμε και το ρεπορτάζ του Άριο Άρης, ο οποίος σήμερα έκανε άλλη μια κίνηση επένδυσης ανακοινώνοντας τον 19χρονο Ούγκρο Μπέντσε Σόκους. Θα μας τα πει έτσι όλα καλύτερα ο Μιχάλης ο Αριστίδου, τον οποίο θα έχουμε λίγο μετά τις 12:30. Θα έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ, που η ΑΕΚ τρέχει για να καλύψει το κενό που άφησε ο Καμοράνεζη στον πάγκο. Υπάρχουν έτσι προχωρημένες συμφωνίες με συγκεκριμένο προπονητή, θα μας τα πει ο Γιώργος Λεωνίδου όλα έτσι με τα καλύτερα. Και όπως είπα, θα έχουμε και το ρεπορτάζ της Πάφου μόλις αφηχθεί στην Αλβανία, και ρεπορτάζ Ομόνιας, την Ομόνια ακολούθησε ο Μάκης Νικολάου. Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο μας θέμα, να δώσω λίγο τα χθεσινά αποτελέσματα του Champions League με την ΑΕΚ να μην, αν και ήταν καλύτερη από την Λεύσκη Σόφιας, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Έτσι, η Ένωση έφυγε με το 0-0 από τη Βουλγαρία και πλέον πάει την Τετάρτη στην Αγία Σοφιά να χτυπήσει την πρόκριση στη League Face του Champions League μπροστά στο κοινό της. Επίσης, χθες και τα άλλα δύο ήταν ισοπάλια τα παιχνίδια. Δυναμό Ζάκρεμπ Βίκινγκ 2-2 και Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1. Ενώ σήμερα έχουμε τους άλλους 4 αγώνες για τα play-off του Champions League. Όλα στις 10 τα παιχνίδια. Νάιμέγγεν Μπόντον Γκλίμπτ, Σέλτικ Λάσκ Λίντς, Σλόβαν Μπρατισλάβας Τσέλιε και Χάπολ Μπιερσεβά Σαμπά Μπακού. Είχαμε και το κύπελλο Ελλάδος και χθες και σήμερα. Να δώσω έτσι τα γρήγορα αποτελέσματα και πρόγραμμα. Ατρόμητος Πύργος 3-1, ο Ατρόμητος προκρίθηκε. Λεβαδιακός Αστέρας 2-0, ο Λεβαδιακός πήρε την πρόκριση. Σήμερα είναι μονή αγώνες, αντιλαμβάνεστε, είναι νοκάου, το οποίος κερδίσει προκρίνεται. γιατί είναι και έτσι στην αρχική του φάση του κυπέλλου Ελλάδος. Στις 5 Ζάκυνθος και Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, 5 και 15 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Έχουμε και Ισπανία σήμερα, πρωτάθλημα, ένα παιχνίδι στις 10 Ατλέτικο Μάλαγα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ από Έλο Γιάννος Παπαϊωάννου. Είναι στην άλλη γραμμή της τηλεφωνικής, στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας γραμμής. Το είπα σωστά, Μιχάλη Πουλή, τώρα. Πάμε στο Γιάννο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, νομίζω, Γιάννο, από το χθεσινό θέμα, έτσι, το οποίο συζητήσαμε κιόλας μαζί στην εκπομπή χθες, αλλά να δούμε αν υπάρχουν νεότερα πάνω σε αυτό το κομμάτι της μη αυτόματης ανανέωσης διαχείρισης της εταιρείας από το σωματείο, του ποδοσφαιρικού τμήματος από το σωματείο. Είναι και η διάσκεψη τύπου του Χάρη Φωτίου τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, που θα διαφωτίσει, νομίζω, αρκετά το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και όλα όσα αφορούν τους γαλαζοκυτρίνους. Αλλά πες μας εσύ, έτσι, αν έχεις πάρει περισσότερες πληροφορίες για τα όσα συμβαίνουν.
1: Εντάξει, γραφεστήκαμε ευκαιρό το πρωί, θα τα παραλάβουμε και τώρα για όσους ακροατές μας δεν μας ακούσαν. Η πληροφόρηση, ουσιαστικά θα έλεγα ότι από τις πληροφορίες που βγήκαν από την ιστοσελίδα μας, βγήκαν αυτά τα πράγματα προς το φως της δημοσιότητας. Και θα πούμε και εμείς αυτά που μάθαμε, είναι ότι σύμφωνα με την πληροφορία μας που είχαμε, είναι ότι το σωματείο είχε διορία, Μαρίνα, μέχρι τις 31 Αυγούστου να στείλει επιστολή ότι δεν θα ενεργοποιείται η διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος από την εταιρεία. Αν δεν το έπρεπε αυτό, τότε θα γινόταν η αυτόματη ανανέωση της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος για ακόμη 3 χρόνια από την εταιρεία. Από τη στιγμή που στάλθηκε η επιστολή νωρίτερα από τις 31 Αυγούστου, αυτόματα δεν ενεργοποιείται η ανανέωση της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος της εταιρείας. Με αυτή την εξέλιξη δίνεται η ευκαιρία μέχρι τον Μάιο του 2027, που είναι ενεργοποιημένη διαχείριση και δεν διαφοροποιείται, να ξεκαθαρίσει και το σκηνικό με τον Σάββα Γιασί. Δηλαδή δεν ενεργοποιείται μέχρι τον Μάιο του 2027 η ανανέωση της διαχείρισης της εταιρείας, και δίνεται και χρόνος να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τον Σάββα Γιασί. Μια σημαντική παράμετρος είναι ότι αν τελικά δεν υπάρξει συμφωνία με το επενδυτικό γκρουπ του Σάββα Γιασί, υπάρχει πρόθεση και θα έλεγα και ακόμη και δέσμευση από το σωματείο να δώσει εντολή για ανανέωση της διαχείρισης από την εταιρεία για ακόμη 3 χρόνια. Ουσιαστικά με αυτή την κίνηση το σωματείο δεν ανανεώνει την σύμβαση με την εταιρεία και δίνεται ο χρόνος στον επενδυτή να ξεκαθαρίσει το σκηνικό μέχρι την τελική συμφωνία. Παράλληλα, διότι υπήρξε μια κάποια αναστάτωση, είδαμε στα σύνορα μίλια για την παρέμβαση του μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας του κ. Παναγιώτου, είναι ότι αυτή η εξέλιξη ήρθε ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση. Φυσικά κάποιοι γνώριζαν αυτή την εξέλιξη ότι θα γινόταν. Υπήρχαν πιθανόν κάποια μέλη που δεν το γνώριζαν ότι θα είχαμε αυτή την εξέλιξη από το σωματείο, και υπήρξε κάποια αναστάτωση όσον αφορά την κίνηση που έγινε από το σωματείο. Όμως δεν τίθεται θέμα, θεωρείται λήξαν το θέμα αυτό, δηλαδή δεν τίθεται θέμα ανάμεσα σε σωματείο και εταιρεία να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Ήταν ένα πράγμα που θα έπρεπε να ακολουθήσει το σωματείο για να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τον Σάββα Γιασί. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποιες αποκαλύψεις όσον αφορά και από την ιστοσελίδα μας, από τον συνάδελφο τον Χρήστον τον Χρήστου, ότι όσον αφορά το 1 εκατομμύριο που είπε ο κύριος Διαβανάρης στην εκλογική γενική συνέλευση του σωματείου πριν ένα μήνα, δεν καταλαβαίνομαι, ότι θα δοθεί ένα ποσό γύρω στο 1 εκατομμύριο. Και βγήκαν κάποιες πληροφορίες από την ιστοσελίδα μας. Αυτό και επιβεβαιώνονται αυτές οι πληροφορίες, μπορούμε να πούμε, διότι αυτό που μάθαμε εμείς είναι ότι δόθηκε ήδη το ποσό των 540.000 και μέχρι το τέλος του μήνα θα δοθεί και το υπόλοιπο ποσό. Δηλαδή να συμπληρωθεί το 1 εκατομμύριο, δηλαδή μέχρι τέλος Αυγούστου θα δοθούν ακόμη 460 χιλιάδες. Είναι γνωστό ότι, όπως είπε και ο κύριος Ιβανάρης, αυτοί που έδωσαν αυτά τα λεφτά θα πάρουν μετοχές, αν πάνε όλα καλά, με την νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί από τον κύριο Ιγιαθή. Σε περίπτωση όμως που κάτι δεν πάει καλά και δεν προχωρήσει η συμφωνία, τότε αυτοί που έβαλαν τα λεφτά θα πάρουν μέρος, μερίδιο από τα τηλεοπτικά δικαιώματα του 2028. Ουσιαστικά συγκεντρώνεται ένα ποσό τώρα, 1 εκατομμύριο, που ήδη δόθηκε το μισό και θα δοθεί το άλλο μισό μέχρι τέλος του μήνα. Και αυτό που πάει και το πρωί είναι ότι σίγουρα δίνει μια ανάσα όσον αφορά τα λεφτά που θα πρέπει να δώσει ο ΑΠΟΕΛ σε μισούς, οφειλές, φορολογίες. Αυτά τα λεφτά δεν μπαίνουν για όσον αφορά τον προγραμματισμό που γίνεται, αλλά για φαγές, οφειλές και σε προηγούμενους ποδοσφαιριστές, σε πληρωμές τώρα στο μισθολόγιο των ποδοσφαιριστών που υπάρχουν τώρα, αλλά και σε θέματα φορολογίας. Όμως αυτό που μάθαμε είναι ότι υπολείπεται ακόμη 1 εκατομμύριο για να μπορέσει ο ΑΠΟΕΛ να ανταποκριθεί. Θέλει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ο ΑΠΟΕΛ για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ακόμη, ή όχι υπάρχει, είναι δεδομένη η οικονομική πίεση που υπάρχει από την, προς την διοίκηση Χάρη Φωτίου, διότι δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι ακόμη. Και δεν ξέρω αν το σωματείο και η εταιρεία, που νομίζω ότι πολύ πιθανόν αυτό να γίνει, να προσπαθήσουν να προσεγγίσουν την πλευρά του Σαββαγιαθή, αν είναι δυνατόν, να γίνει μια, να δώσει μια οικονομική βοήθεια μέχρι και την τελική συμφωνία. Δηλαδή δεν προκύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα. Είναι θέμα διαδικαστικών και διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμφωνία. Έτσι, αν είναι δυνατόν, και νομίζω ότι θα είναι και το καλύτερο για να μπορέσει και ο ΑΠΟΕΛ να μην έχει προβλήματα στη συνέχεια, αν γίνεται από τώρα να ενεργοποιηθεί μια οικονομική βοήθεια μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της τελικής συμφωνίας.
0: Πάντως, Γιάννο, και από τον καιρό που έχει βγει στην επιφάνεια το όνομα του Σαββαγιαθή, πλέον τον βλέπουμε πιο ενεργά, ενώ πάντα παρόν σε οποιαδήποτε εκδήλωση έχει ο ΑΠΟΕΛ, και ενώ δεν προσπαθεί ούτε και ο ίδιος να κρυφτεί, φωτογραφίζεται και με τη διοίκηση, που αυτό υποδηλώνει κιόλας ότι πάνε καλά οι διαβουλεύσεις και οι διεργασίες.
1: Δεν υποδηλώνει ότι πάνε καλά. Υποδηλώνει ο πρώτον, και πρώτον ο κύριος Γιαθής είναι ο παδός του ΑΠΟΕΛ, που είναι σημαντικό. Δηλαδή και στην πρώτη προπόνηση τον έχουμε δει ότι ήταν παρόν, έβλεπε τον κόσμο, ήταν χαμογελαστός, ήταν στο κλίμα.
0: Όμως είναι πιο κοντά με τη διοίκηση τώρα. Παλιά ήταν απλά σαν ο παδός.
1: Σίγουρα, είναι κοντά στους ανθρώπους της διοίκησης. Είναι μαζί, μιλάνε, είναι σαν
0: και
1: είναι
0: στο... Ναι, δεν κρύβεται, εννοώ, δεν κρύβεται. Ένας άνθρωπος που ίσως να μην είναι απόλυτα σίγουρος, δεν κρύβεται. Είναι εκεί και το δηλώνει. Τώρα,
1: γι' αυτό είπα και εγώ ότι από τη στιγμή που είναι θέμα διαδικασίας και διαδικαστικών θεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί η τελική συμφωνία, που χρειάζεται ο χρόνος της, και νομίζω ότι θα είναι φρόνιμο, αν είναι εφικτό, η πλευρά του Σαββαγιαθή να αρχίζει να δίνει την οικονομική βοήθεια, και δεν αποκλείεται το γεγονός αυτό να προσεγγιστεί τόσο από το σωματείο αλλά και από την εταιρεία. Το λέω αυτό διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα οικονομικά του από έστη συνέχεια δεν θα είναι ρόδινα, διότι ναι μεν υπήρξε τώρα μια οικονομική βοήθεια από κάποιους επιχειρηματίες που έδωσαν το 1 εκατομμύριο, υπήρξε τη βοήθεια από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ που πάνε να σπάσουν το φράγμα των 8.000 διαρκείας, και ήρθε ζεστό χρήμα στο ταμείο της εταιρείας.
0: 1.964 αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά για να σπάσει το ρεκόρ. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα έρχονται συνέχεια χρήματα. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να βρεθεί μια λύση, διότι για να μην υπάρξουν προβλήματα στην συνέχεια.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό νομίζω ότι ναι, συμφωνώ μαζί σου, την ερχόμενη Δευτέρα που θα γίνει η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χάρη Φωτίου, έχω την εντύπωση ότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι αν η πλευρά του Σάβα Γιασί θα είναι διατεθειμένη να βοηθήσει πρόωρα τον ΑΠΟΕΛ οικονομικά μέχρι την τελική συμφωνία. Είναι ναι. Το πιο σημαντικό κομμάτι πάνω σε αυτό, διότι όσον αφορά τα μεταγραφικά, γενικότερα τις προσπάθειες που γίνονται, τα είδαμε, τα βλέπουμε και φαίνεται ότι είναι στον σωστό δρόμο όσον αφορά τις προσπάθειες που γίνονται. Φυσικά θα κριθεί η ομάδα στο γήπεδο, στα επίσημα παιχνίδια, εκεί θα την κρίνουμε όλοι. Όμως βλέπουμε φέτος μια διαφορετικότητα όσον αφορά τις κινήσεις που γίνονται, την άψογη συνεργασία που έχει τεχνικός διευθυντής, προπονητής και διοίκηση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα, έχουμε έτσι 3 λεπτά για να πάμε λίγο στο θέμα τερματοφύλακας, γιατί διαβάζουμε διάφορα ονόματα, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω τι
1: είναι το όνομα του Γιούρι
0: Λοντίνγκ. Ναι, αλλά φαίνεται ότι είναι αποτρεπτικός παράγοντας ηλικία του. Θα ήθελα ένα νεαρότερο, γιατί είναι σχεδόν 37 χρόνια.
1: Είναι 36. Ο συγκεκριμένος ήταν πάντα στη λίστα του κύριου Βρίζα και του κύριου Παπαδόπουλου, ειδικά του κύριου Παπαδόπουλου, διότι τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά από την θητεία του στον Λεβαδιακό. Δεν ξέρω, πολύ πιθανό ότι είναι ελεύθερος ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας, εάν δεν το αποκλείω να επανέλθει στο προσκήνιο και να είναι από τους τερματοφύλακες που θα εξετάσουν οι γαλαζοκίτρινοι. Το σίγουρο είναι ότι μετά το ναυάγιο με τον Λετίτσα που ήταν πρώτον πυλό, υπάρχουν κάποια ονόματα που εξετάζονται και πιθανό να είναι και το συγκεκριμένο όνομα ξανά, που ήταν από την αρχή στα υπόψη του κ. Παπαδόπουλου για τη συγκεκριμένη θέση. Και από εκεί και πέρα είναι η περίπτωση του Ροπέρτο Περέρα που περιμένουν την απάντηση. Δεν πήραν απάντηση ακόμη. Δεν ξέρω πόσο θα τον περιμένουν. Αυτό που μάθαμε εμείς είναι ότι ήδη ενεργοποιείται και το Plan B για τη συγκεκριμένη θέση, για την θέση 8. Έτσι, αν θα δουν σε επόμενα 24 ώρα θα υπάρξει οποιαδήποτε ανταπόκριση από τον Περέρα, αν όχι τότε θα είναι αναγκασμένοι να ξεδάσουν άλλες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να ευχαριστήσω.
1: Και όσον αφορά τον Ρόζα Μαρίνα, πριν κλείσουμε, η πρώτη πρόταση που έγινε από τους Ατζέρους ήταν κακή πρόταση, ούτε καν μπήκα στη διαδικασία να το συζητήσουν οι γαλαζοκίτρινοι. Δεν αποκλείεται όμως να επανέλθουν και θα περιμένουμε να δούμε. Αν έρθει νέα πρόταση τότε θα εξεταστεί. Εάν δεν είναι καλή, τότε ο Ρώσα παραμένει αρχάγγελο χωρίς κανένα πρόβλημα. Μπορεί να μην είναι στις βασικές επιλογές τώρα του κ. Παπαδόπουλου, όμως είναι ένας παίκτης που υπολογίζεται πάρα πολύ και αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε καλή πρόταση, τότε παραμένει οριστικά στον Αρχάγγελο.
0: Ωραία. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Τετάρτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 10 Σλόβα Μπρατισλάβα Τσέλιε και να είμαι και Μπόντον Γκλίμτ.
4: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Everyone, τα πάντα εσύ. μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνοια για πρόκριση στη Link Face του Europa League, η Saint Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής, Meridian Bet. Χορηγός, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the coffee experience.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
12: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
14: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 12:30.
17: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
20: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
0: Λοιπόν, και πάλι μαζί σας, εκπομπή 12 στα Σπορ, Μαρίνα Αργύρου στο μικρόφωνο. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Μιχάλη τον Αριστίδου. Πάμε, λέμε, σομεριά, έτσι να μας δώσει και τα νέα της ΑΕΛ και του Άρη, αλλά θα μιλήσουμε λίγο και για το Τσίρο, να δούμε αν έχει οποιασδήποτε νεότερες πληροφορίες ο Μιχάλης. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στο ακροδέρμα.
0: Νομίζω να ξεκινήσουμε με το θέμα του Τσίριου, Μιχάλη. Δεν ξέρω αν έχεις καταφέρει να μάθεις κάτι περισσότερο, γιατί χθες ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ, κ. Κουτσολάκης, τον οποίο φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, ακόμη δεν είχε κάτι δεδομένο, αν και αισιοδοξούν ουσιαστικά στο ΓΑΣΙΟ ότι θα λειτουργήσει το Τσίρο, θα δοθεί η άδεια.
21: Θα λειτουργήσει σίγουρα το Τσίριο, διότι έχει κάνει πολλές προσπαθίες, αλλά δεν ξέρουμε πότε ακόμη.
0: Ναι.
21: Το βλέπω πολύ δύσκολο να προλαβαίνουμε την πρεμιέρα, γιατί υπάρχουν αρκετά θέματα ακόμη που πρέπει να λυθούν. αριθμό με βάση αυτά που ζητάει η αρχή αδειοδότησης σταδίων. Είναι αλήθεια ότι γίνονται εργασίες. Δεν έχουμε ολοκληρωθεί όμως όλα όσα πρέπει ακόμη. Είναι σε εξέλιξη, εννοείται ότι πρέπει να γίνει. Από εκεί πέρα θα πρέπει να ελεγχθούν ξανά και αν διαπιστωθεί ότι είναι όλα καλά, τότε θα δοθεί άδεια. Αλλιώς θα πρέπει να κάνουν και συμπληρωματικές εργασίες στο τσίρο στάδιο.
0: Εντάξει, και συμπληρωματικές.
21: Πάρα πολύ δύσκολα. Θα δώσω για την πρώτη αγωνιστική, για την πρεμιέρα που παίζει τόσο η Καμίλης όσο και η Κράσια Βαϊνή Ψωνά εντός έδρας. Νομίζω πολύ δύσκολα θα το ζούμε. Εκτός και αν απολαύουν τον χρόνο που αυτή τη στιγμή αλήθεια μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Παντός μας είπε ο κ. Τσολάκης χθες ότι ακόμη και να λειτουργήσει το γήπεδο θα μπορούν να γίνονται βελτιωτικά έργα. Βέβαια φτάνει να μην επηρεάζουν σε καμία περίπτωση την ομαλή διεξαγωγή κάποιου αγώνα. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Εντάξει, θα μιλήσουμε αργότερα και με τον Χριστόφορο τον Μιχαηλούδη να δούμε από πλευράς Ύψωνα κυρίως τι γίνεται. Γιατί χθες από τη Νέα Σαλαμίνα μας είπαν ότι δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία, μόνο προφορική. Η Καρμιώτης από την άλλη έχει μια συμφωνία με το Δασάκη. Άρα θα ξεκινήσει εκεί. Το θέμα είναι θα ξεκινήσουν στα άλλα γήπεδα και μεσούσεις στη σεζόν θα μετακομίσουν στο Τσίριο.
21: Ναι, από τη στιγμή που έχουν δηλώσει και οι δύο ομάδες ως έδρα στο Τσίριο. Από εκεί πέρα η ΚΟΠ έχει ζητήσει μια εναλλακτική έδρα στην περίπτωση που δεν θα ήταν έτοιμο το Τσίριο.
0: Ναι.
21: Οπότε για την Καμίνηση είναι το Δασάκι και για την Κάσαβα Ενή Ύψωνα είναι το στάδιο αμόχωστος. Βέβαια χθες η Νέα Σαλαμίνα για του Προέδρου της άλλαξε λίγο τα δεδομένα αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό λέω θα μιλήσουμε μετά με τον Χριστόφορο να μας ξεκαθαρίσει από πλευράς Ύψωνα τι ισχύει. Ναι.
21: Είναι ένα θέμα υπογραφής της συμφωνίας περισσότερο, διότι θυμίζω ότι σήμερα υπάρχει το θετικό της Χάσια Βανή
0: Ύψωνα
21: με την ΑΕΛ, που θα είναι στο αμόχωστο, ναι. Ακριβώς. Οπότε πιθανόν να είναι θέμα διαδικαστικό περισσότερο.
0: Ναι.
21: Δεν νομίζω ότι έχουν σοβαρές διαφορές, αλλιώς δεν θα γίνανε και το θετικό σήμερα εκεί. Οπότε είναι περισσότερο διαδικαστικό το θέμα, ίσως να θέλει να βάλει και λίγο πίεση ο πρόεδρος της Σαλαμίνας για να υπογραφούν τα συμβόλαια, να πάρει πιθανά κάποια προκαταβολή το γήπεδο.
0: Ναι.
21: Το ξέρουμε, αυτό είναι και ερωγικά κιόλας.
0: Ναι.
21: Όταν ένα σωματείο έχει δικό του γήπεδο να κάνει τους μεγάλες συμφωνίες με βάση τα δικά του θέλω και όρους.
0: Λοιπόν, έτσι πάμε. Εντάξει, αφού δεν έχουμε κάτι νεότερο για το Τσίρο, θα περιμένουμε. Πάμε λίγο στα της ΑΕΛ. Όπως είπες και εσύ, έχει το φιλικό σήμερα με τον Ύψωνα. Και τελευταίο έτσι πρόβαν τζενεράλε θα είναι αυτό του Σαββάτου με τον Άρη. Έτσι λίγο για σήμερα, Μιχάλη, τι ισχύει.
21: Περιμένουμε να δούμε σκέψεις μεγάλες από τον κύριο Μαρτίνς. Για αρκετά η ώρα, δηλαδή πιθανότητα να δούμε την βασική ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του κύριο Μαρτίνς να παίζει πάνω από ένα μικρόνο μαζί.
0: Ναι.
21: Αυτό περιμένω προσωπικά να δω. Τουλάχιστον γύρω στα 50 με 60 λεπτά να είναι η ενδεκάδα.
0: Ναι.
21: Από εκεί πέρα προφανώς θα δοκιμάσει και κάποια πράγματα που είναι φιλικό παιχνίδι.
0: Ναι.
21: Ο Πορτογάλος τεχνικός. Οπότε έχει ενδιαφέρον η αλήθεια να δούμε ποιος θα παρτάξει σήμερα. Βέβαια αν διαβάσουμε, αν αναγνώσουμε τα φιλικά παιχνίδια της ΑΕΛ μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιες θέσεις σίγουρα. Βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε και τους 11. Του κ. Μαρτίς εννοείται. Όμως πάνω κάτω έτσι γνωρίζουμε ποιους υπολογίζει για βασικούς και ποιους αναπροβληματικούς ο κύριος Μαρτίνς. Πάμε και στο κοινικό σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο σε αυτό το Σαββάτο. Τι έχει στο μυαλό του και ο Πορτογάλος τεχνικός.
0: Ναι. Δεν ξέρω, Μιχάλη, έτσι από όσα μαθαίνεις και εσύ, είναι ικανοποιημένος από τα όσα βλέπεις στην προετοιμασία, γιατί γίνανε και πάρα πολλές αλλαγές και φέτος στην ΑΕΛ, ενώ είναι σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένος από τους παίχτες που ήρθαν και από, από τα όσα είδε τέλος πάντων στην προετοιμασία.
21: Ο κ. Μαρτίνς, αλήθεια ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος να θυμίσει. Αυτό βγαίνει προς τα έξω των αριστών. Αυτό είπε και ο Ραφ, αν θυμίζω ότι όταν η ομάδα ήταν στην Πολωνία έκανε και μια μήνυ συνέντευξη στο γραφείο τύπου της ομάδας και είπε χαρακτηριστικά, η νίκη έφερε ότι το ποδοσφαιριστή ζήτησα.
0: Ναι.
21: Οπότε αυτό λέει πολλά.
0: Ναι.
21: Για το πώς σχεδιάστηκε η ομάδα της ΑΕΛ. Σίγουρα οι 15 μεταγραφές είναι πάρα πολλές, εννοείται. Όμως από την άλλη, είναι θέμα το, και του γεγονότητα να τους δέσει όσο γρηγορότερα γίνεται. Είναι λογικό η ΑΕΛ. Βέβαια στα πρώτα παιχνίδια να θέλει κάποιο χρόνο για να υπάρξει μια
0: ομοιογένεια. Ναι, να προσαρμοστούν όλοι. Ναι. Αλλά εντάξει, στα θετικά της ΑΕΛ είναι ότι ουσιαστικά τους πλήστους τους απέκτησε αρκετά νωρίς, δηλαδή προχώρησε αρκετά νωρίς ο μεταγραφικός σχεδιασμός.
21: Ναι, αν εξαιρέσουμε τον Καφού που ήρθε τελευταίος και τον Μοντέν τον Γάλλο, λέω αυτούς τους δύο βασιστές διότι θεωρητικά θα είναι από τους βασικούς της ομάδας.
0: Mm-hmm.
21: Όλοι οι υπόλοιποι ήρθαν αρκετά νωρίς. Ναι. Ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας της ομάδας και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σύντομα ότι δούλεψαν αρκετά και με την ομάδα, να πω ήταν έχουν μικρύνει την διαφορά που λέγεται ομογένεια για το σκόνο του κ. Μαρτίνς. Ούτως αλλιώς θυμίζω ότι ο άλλος τεχνικός είναι από τους τεχνικούς που τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον που τον ζητάμε στην Κύπρο είχε αυτό το πράγμα το βρίσκει κάθε χρόνο. Ναι. Δηλαδή η ομάδα που προπονεί να έχει τουλάχιστον 13 ή και περισσότερες μεταγραφές.
0: Ναι.
21: Οπότε ξέρει και πολύ καλά και ο ίδιος τι πρέπει να κάνει.
0: Και τη διαχείριση, ναι, και αυτό που είπαμε να τους δέσει. Θα προχωρήσουμε όμως και σε κάποιες άλλες προσθήκες. Η ΑΕΛ, έτσι, Μιχάλη, έχει ολοκληρώσει.
21: Στο παρόν στάδιο φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός.
0: Mm-hmm.
21: Δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω ότι ψάχνουν κάτι. Αν και όσο είναι ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο, σίγουρα μπορεί κάτι να προκύψει. Υπάρχουν και νέες θέσεις στην ΑΕΛ, πιθανόν να τις συγκινήσουν.
0: Mm-hmm.
21: Σίγουρα όχι για βασικές επιλογές, διότι έχει κλείσει αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
21: Πιθανότατα να έχουν έτσι ως ποσοτικές επιλογές. Σίγουρα όχι για βασικές επιλογές, διότι έχει κλείσει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
21: Πιθανότατα να έχουν έτσι ως ποσοτικές.

0: πώς είναι τα πράγματα.
1: Δεν έχει βγει προς έξω το διάστημα που θα είναι εκτός. Προφανώς περιμένουν να δουν πώς θα πάει και η υποθεραπεία του ποδοσφαιριστή. Από εκεί πέρα περιμένουμε να ενημερωθούμε και εμείς, να δούμε πότε θα είναι έτοιμο να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους. Είναι μια απουσία σίγουρα σοβαρή
0: για την
1: ΑΕΛ. Που έλεγα και πριν, είναι εκεί και ο Στραφκόφσκι, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά της ομάδας, αλλά και ο Καφού, το τελευταίο αποκτήμα της ομάδας, είναι παίκτης που μπορεί να παίξει και αυτός σε αυτήν την θέση.
0: Ναι. Οπότε εντάξει, για την ώρα το λύνει εκ των έσω και αναμένει την επιστροφή του.
1: Ναι, είναι και το μοναδικό πρόβλημα. Ένω ψηπρεμιέρας δεδομένα δεν θα είναι διαχασιμός ο Σόγκε.
0: Ναι.
1: Για το πρεμιέρα γόντας την ανόρθωση, όπως και στα φιλικά εννοείται που έχει σήμερα και το Σάββατο για ΑΕΛ. Προς το παρόν αυτός είναι εκτός και ελπίζω ότι θα είναι και η μοναδική απουσία. Δεν θα υπάρξει αρή κάποιος έτσι τραυματισμός που θα θέσει κάποιον ποδοσφαιριστή νοκάουτ.
0: Ναι. Μάλιστα. Αν έχουμε ολοκληρώσει, Μιχάλη, με την ΑΕΛ, πάμε λίγο και στα του Άρη.
1: Ναι, νομίζω με την ΑΕΛ δεν έχουμε ολοκληρώσει, δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Οπότε πάμε στον Άρη.
0: Ναι. Ναι. Ο Άρης, ο οποίος έτσι έκανε άλλη μια κίνηση επένδυση σήμερα, ανακοίνωσε άλλον ένα νέο ποδοσφαιριστή, 19 ετών, ο Μπέντσε Σόκους, Ούγγρος. Και συνεχίζει πάνω στα δεξιός μπακ, να πούμε, και συνεχίζει πάνω έτσι στα θέλω της διοίκησης, το πώς θέλει να χτιστεί πλέον η ομάδα, έτσι μια νεανική ομάδα με προοπτικές και μέλλον.
1: Για ένας παίκτης που, όπως είπε πολύ σωστά, μπορεί να είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, εκεί έχει επιλογές βάρης, έχει και επένδυση, το πώς θυμίζω ότι πέραν του Καλούλου, ο οποίος λογικά θα είναι ο βασικός ο πιστοφυλάκας της ομάδας, είναι και ο Σανέ στο ρόστερ της ομάδας, είναι και ο Νιαγκό, ο οποίος λογικά φέτος θα δούμε μάλλον να είναι κεντρικός αμυντικός και όχι δεξιμπακ, αφού υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στην θέση συγκεκριμένη, για τον κύριο Ράσκοφ και τον Άρη. Εντάξει, τον Άρη περιμένουμε όμως και άλλη κίνηση μεταγραφική. Περιμένουμε να δούμε αν θα πάρει τερματοφύλακα, που λογικά θα πάρει, και ακόμα ένα επιθετικό περιμένουμε στον Άρη, ως λύσεις ως σέντερφορ, αν εξαιρέσουμε τον Εφαγγέ, και ο Πάζ δεν είναι παίκτης που μπορεί να παίξει στην κορυφή της επίθεσης. Δεν υπάρχει δηλαδή έτσι ακόμη κάποιος πλην των νεαρών που ήταν στην προγραμματεία. Ήταν και μεγάλη συνοδοσία, θυμίζουμε, ένας παίκτης που παίζει στην κορυφή της επίθεσης, αλλά τραυματίστηκε, άτυχος ο ποδοσφαίρης
0: αυτός. Ναι,
1: οπότε πιθανόταν να δω τώρα να κινείται να παίρνει ακόμα ένα επιθετικό κορυφής.
0: Και φαντάζομαι έμπειρο, ενώ θα διαφοροποιηθεί κάπως εδώ.
1: Περιμένω το έμπερο που είναι 25 χρόνια για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, δεν σου λέω τώρα 35 χρόνια.
1: Θα πάρουν νομίζω κατάλογο Β, ναι.
0: Ναι, θα πάρουν έναν παίκτη που θα μπορεί να προσφέρει άμεσα.
1: Γιατί και ο Εφαγγέ είναι στα 22 προς 23 χρονιά. Περιτός πέρσι έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά με τον Άρη, μια αγωνιζόμαι. Και ο Βασίλης δεν υπολογίζει τον Εφαγγέ για βασικό. Και να θέλω να έχουν ως δίπλα ως επιλογή αν δεν μπορεί ο Φανγκέ να αγωνίζεται.
0: Ναι. Και εντάξει, για το θέμα του τερματοφύλακα, δεν ξέρω αν έτσι έχει ακουστεί κάτι.
1: Όχι, όνομα. Ο Άρης είναι από τις ομάδες
0: που δεν διαρρέει κάτι.
1: Και χρόνια στο ρεπορτάζ και τη Μαρίνα δεν διαρρέει το παραμικρό πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και μπράβο στα παιδιά εκεί που το καταφέρουν κιόλας. Απλά βλέπω μια ανακοίνωση από τον αθλητικό της ομάδας ότι έκλεισε ο τάδε ποδοσφαιριστής και το περνάμε και εμείς στα διάφορα μέσα που εργαζόμαστε.
0: Με τον, έτσι, με τον Βαν Άλβες τι ισχύει?
1: Ο Βαν Άλβες θα είναι τουλάχιστον για 1 με 1,5 μήνα εκτός από όλο. Αυτή είναι η πληροφόρηση. Γι' αυτό πρέπει και στο Ράρι να πάρουν ακόμα τερματοφύλακα. Μήπως και τελικά πέσουν και ίσως και λίγο έξω.
0: Ναι, γιατί εντάξει, δεν είναι και... Είναι πάνω κάτω η εκτίμηση.
1: Ναι, είναι πάνω κάτω. Είναι και μεγάλο σε ηλικία από Άλβες. Είναι πιο δύσκολο.
0: Μα υπενθυμίζουμε, Μιχάλη, ότι υπήρχαν και τα σενάρια αποχώρησης του στο ξεκίνημα του καλοκαιριού.
1: Ναι, είναι

0: του Μανάλης.
1: Έπαιξε ακριβώς, ενώ θέλουν έναν τερματοφύλακα για την επόμενη μέρα στον Άρη.
0: Εντάξει, ο Ζάντρο είναι ο τερματοφύλακας νομίζω που μπορεί να
1: ανταποκριθεί,
0: να γεμίσει τα γάνια, όπως λέμε, τα δικά του και της ομάδας του Άρη. Το έδειξε και πες την ομάδα της Χαρασιαβάνη Ψωνά. Εντάξει, στον Άρη περισσότερο ψάχνουν και τον τερματοφύλακα να έχουν backup, διότι πριν μερικές εβδομάδες έχει δοθεί ένα δανεικός και ο Πυθίας. Ο τερματοφύλακας είναι που πήρανε.
1: Πριν προκύψει δηλαδή, ο τραυματισμός του Βάνα, ναι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, δεν το ξέρανε. Οι πιθανότητες να μείνει στο ρόστρο ο παίχτης αυτός, αν ήταν το αντίθετο, δηλαδή αν τραυματιζόταν πρώτα ο Βανάρδε.
1: Σωστά, ναι.
0: Οπότε γι' αυτό το βλέπουμε
1: πιο σίγουρα. Ναι, ναι, λογικό.
0: Να πάρει το τερματοφύλακα, εννοείται. Είναι εκτός, το παραλαμβάνω, διότι βλέπω και να συζητιέται το όνομα του Φοδέριχαμ. Είναι εκτός από την αρχή της προετοιμασίας, δεν πήγε ποτέ με τον Άρη στην προετοιμασία ο Άγγλος. Ναι, μεν έχει συμβόλαιο, αλλά δεν θα γνωρίσεις τώρα με τον Άρη.
1: Ναι, εδώ, ναι.
0: Ο Άγγλος. Είναι και αυτός το ψάξιμο ίσως ομάδας, ίσως το ψάξιμο που να έχει το συμβόλαιό του, θα δούμε.
1: Ωραία.
0: Πώς θα εξελιχθεί αυτή η συμβόλαιο και αν έχουμε έτσι μισό λεπτό ακόμα.
1: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
0: Μαρία, να πούμε κάτι για τον Άλεξ Αρπό, τον ποδοσφαιριστή ο οποίος δέχεται ασυστικό pressing από την Χοτράικ, την βελγική ομάδα, όμως τον Άρη παραμένουν προς το παρόν ανέμπτωτοι.
1: Ναι.
0: Δεν έχω συγκινηθεί ούτε από την τρίτη πρόταση που ήρθε. Έχει μία στις 600.000 είπανε όχι, ανέβηκε στις 800.000 πάλι είπανε όχι. Τώρα έκανα μία αρκετά πιο ψηλή, στο 1,5 εκατομμύριο, μαζί με τα bonus όμως όλα μαζί, included. Όπως λέμε και πάλι στον Άρη δεν το σκέφτηκα καν, είπανε ξανά όχι.
1: Όχι. Διότι προφανώς θέλουν τον ποδοσφαιριστή και ίσως να θεωρούν ότι αξίζει και πολύ περισσότερα ή θα ανέβουν οι μετοχές του μετά για τη φετινή σεζόν πολύ περισσότερα.
0: Και τον θέλουν και τον κοστολογούν αρκετά πιο ψηλά στον Άρη. Χαρακτηριστικά να πω ένα παράδειγμα και κλείνουμε με τον Τσαρτό, ότι όταν είχε έρθει στον Άρη πριν από μια τριετία περίπου πάνω κάτω, είχε χρηματιστική αξία μόλις 25.000 στη Μάρκετ. Τώρα είναι στο 1 εκατομμύριο μετά από 3 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεστε την άνοδο αυτού του ποσοστού και πόσο ψηλότερα μπορεί να φτάσει.
1: Σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Νεότερη ενημέρωση τώρα από Γιάννο Παπαϊωάννου, έτσι μου έχει στείλει μήνυμα ο Γιάννος. Έχει ενημερωθεί ότι δεν υπάρχει θέμα από ΑΠΟΕΛ και Λωτίκιν. Είναι ο Πολωνός, συγγνώμη, ο Ρώσος τερματοφύλακας που έμεινε ελεύθερος από τον Λεβαδιακό και έχει γραφτεί το όνομά του για τον ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχει έτσι κάποιο θέμα από όταν οι γαλαζοκίτρινοι βλέπουν άλλες περιπτώσεις. Πάμε ρεπορτάζ ανόρθωσης με Θεόδωρο Τσολάκη. Καλό μεσημέρι, Θεόδωρε.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Super Sport 104.
0: Λοιπόν, και η ανόρθωση έτσι έχει μπει στην τελική ευθεία, στο τελικό μοντάρισμα τώρα για την έναρξη του πρωταθλήματος. Έχει άλλο ένα φιλικό η κυρία με την Καρμιώτισσα στο Παπαδόπουλος το ερχόμενο Σάββατο, όπου ουσιαστικά έτσι θα κλείσει και τον κύκλο των φιλικών της, σωστά?
1: Ακριβώς, Μαρίνα, ουσιαστικά κλείνει τον κύκλο φιλικών με αυτή την πρόβα γενεράλε ο Αντώνης Παπαδούλος, φίλος Αντώνης Παπαδούλος, με σκοπό να κάνει τα τελευταία μονταρίσματα πριν από την πρώτη αγωνιστική και το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΡΟ Έστω Ρεν Μαέστρο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα έχει την οπτική καλύψη, όπως ενημερώθηκε επίσημα η ανόρθωση, και αυτό να το τονίσουμε. Ο κόσμος θα μπορεί να πάει φυσικά να το δει από κοντά. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να πούμε πέρα από το φιλικό, Μαρίνα, είναι και κάτι το οποίο υπήρξε μια αντίδραση ουσιαστικά από πλευράς διοίκησης Χρήστου Μαναγκούγιας και κρυβέρα τον ίδιο τον πρόεδρο της ανόρθωσης μετά το φιλικό παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, και αφορά την διαιτησία και δεν συγκεκριμένα την συμπεριφορά του Ιδρύ Χριστοδούλου για το πώς χειρίστηκε το τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Όπως πληροφορούμαστε στην διοίκηση, θεωρούν πως χωρίς κανέναν απολύτως λόγο κατάφερε να εκνευρίσει τους ποδοσφαιριστές σε ένα φιλικό αγώνα το οποίο δεν κατάφερε να ελέξει, προκαλώντας παράλληλα και έντονες πνευματισμούς στους φιλάθλους που ήταν στο ίδιο και των δύο ομάδων.
0: Υπήρχε αρκετή ένταση, είναι η αλήθεια. Έτσι ήταν ένα φιλικό με νεύρα.
1: Ακριβώς, και πρέπει να πούμε, Μαρίνα, ότι σε ανόρθωση δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να δουν να επαναλαμβάνονται συμπεριφορές προηγούμενων χρόνων που βίωσε ο ομάδας στο παρελθόν με κακές διαιτησίες και έλλειψη απαιτούμενου σεβασμού απέναντι στο σύλλογο. Μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, η διοίκηση Χρήστου Μαραγκού εμφανίζεται αποφασισμένη να λάβει από τώρα μέτρα, πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να στείλει τα μηνύματα και να διαφυλάξει τα συμφέροντα της ανόρθωσης, με σκοπό να υπάρχει γενικότερα μια δίκαιη πάντα αντιμετώπιση και σε όρθωση αλλά και σε όλες τις ομάδες, και γενικότερα να αποφευχθούν κάποιες συμπεριφορές που τονίζω δεν αφορούν διαιτητικά λάθη αλλά συμπεριφορές διαιτητών μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι και το σεμινάριο διαιτησίας σήμερα, έτσι, μιας και το συζητάμε αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, έτσι, τι άλλο ισχύει στην αόρθωση?
1: Είναι σημαντικό το γεγονός ότι χθες βγήκε ακόμη μια ανακοίνωση από πλευράς ανόρθωσης ότι θα τοποθετηθούν δύο νέες σύγχρονες γιγαντοθόνες στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης του γηπέδου. Είπαμε και είχαμε τονίσει τις προηγούμενες μέρες ότι θα βγουν αρκετές ανακοινώσεις σε αυτόν τον καιρό και άλλα σταδικά χρονικά διαστήματα. Από εκεί πέρα, Μαρίνα, είναι ξεκάθαρος ο αγώνας που κάνει ο Χρήστος Μαραγκός. Πήγε και στην Αγγλία, έχει επιστρατεύσει κορυφαίους νομικούς και έχουν αναλάβει το θέμα από πλευράς ανόρθωσης και θα κάνουν ό,τι μπορούν και να εξαντλήσουν οποιασδήποτε ελάχιστες πιθανότητες υπάρχουν με σκοπό η ανόρθωση
0: να αλλάξει απόφαση,
1: να ακριβώς να αλλάξει η συγκεκριμένη απόφαση. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το σχόλιο κατεβέρα για το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί αλήθεια μετά το δεχτήριο από ΕΛ υπήρχαν κάποια σχόλια και γενικότερα, τα φιλικά ουσιαστικά και δοκιμές γίνονται για τους προπονητές για να δουν κάποια πράγματα.
0: Σωστά.
1: Γιατί ο Νέστορ Μαέστρο είχε δοκιμάσει και τον Τάντιο Σχάφ, είχε κάνει κάποια άλλα πειράματα. Και γενικότερα δεν πρέπει να γίνεται από κανένα μια σωματική κριτική προς την ανόρθωση, ειδικά την φετινή ανόρθωση.
0: Που αυτή η ανόρθωση
1: θα χρειαστεί χρόνο, είναι ξεκάθαρο ότι.
0: Είναι αναγκασμένη, θα έλεγα εγώ, η ανόρθωση να πορευθεί με ό,τι έχει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι καλές μονάδες. Yeah. Απλώς ενδεχομένως ένας προπονητής, όταν θα έκανε τον προγραμματισμό του, να επέλεγε διαφορετικούς παίχτες που να μπορούν να δέσουν καλύτερα μεταξύ τους.
1: Ναι, και να δέσουν καλύτερα στο πλάνο του.
0: Ακριβώς, με το πλάνο του.
1: Γιατί ο κάθε προπονητής επιλέγει τους ποδοσφαιριστές με το πλάνο που θέλει και ο ίδιος. Στην δεδομένη στιγμή γίνεται μια υπερπροσπάθεια από πλευράς των ανθρώπων της ΑΟΡΠΗΣ και των προπονητών στο Ρεύμα Έστραλα και τους ποδοσφαιριστές. Και γενικότερα πρέπει να υπάρχει υπομονή σε αυτήν. Η ανόρθωση υπομονή στην φετινή χρονιά από τον κόσμο, γιατί αλήθεια είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Και είναι ξεκάθαρο ότι και οι ποδοσφαιριστές προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο τους. Γι' αυτό υπάρχουν καλοί παίκτες στο ρόστερ της ανόρθωσης, φάνηκε σε κάποια φιλικά. Το θέμα είναι να καταφέρει να υπάρξει μια σταθερότητα στην ομάδα και νομίζω είναι αντιληπτό από όλους ότι η φετινή ομάδα είναι περιορισμένο δυνατοτήτων. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για
0: Το περίμενα, νομίζω δεν είναι κάτι που ξαφνιάζει τον κόσμο της ανόρθωσης. Το περίμενα. Εντάξει, σίγουρα είναι απαιτητικός ο κόσμος της ανόρθωσης. Είναι μια ομάδα μεγάλη, θέλουν να τη δουν ξανά να πρωταγωνιστήσει, αλλά πρέπει να γίνει υπομονή.
1: Ακριβώς. Και αυτό που χρειάζεται η δεδομένη στιγμή είναι αυτό που είπες. Ηρεμία, υπομονή και πίστη σε αυτούς που είναι εκεί. Ο κόσμος έδειξε ότι στηρίζει με τη ψυχή του την ομάδα και τώρα που είναι ακόμη μια δύσκολη χρονιά και πάλι το δείχνει. Στάθηκε στα δύσκολα και στα πιο δύσκολα γενικότερα και τη δεδομένη στιγμή νομίζω αρχίζει και φαίνεται μια γιαχτίδα από πλευράς ανόρθωσης σε όλα τα επίπεδα και εκεί πρέπει να είναι ο κόσμος δίπλα ούτως ώστε η ανόρθωση τα επόμενα χρόνια να κάνει αυτό που θέλει ο κόσμος στις πρωταγωνιστικές πορείες.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Θεοδόρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρήγα μου να μεταφέρουμε για μια
0: ειδική που
1: δεν αφορά την ανόρθωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αφορά το μεταγραφικό γιατί γνωρίζεις πολύ καλά ότι τα τρέβονται οι μεταγραφές γενικότερα. Να πούμε ότι υπάρχει μια οριστική εξέλιξη. Η Καρμιώτη Σαββάτα Πολεμεγιών έχει συμφωνήσει με τον έμπειρο Ελλαδίδη τερματοφύλακα Νίκο Γιαννακόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα ο Ελλαδίδης Βορκίδης που ήταν στην Κύπρο για λογαριασμό του Άρη Λεμεσούδα σε προηγούμενες χρονιές, πέρασε από Παναθηναϊκό, ο Πανιόνιο πέρσι και γεμάτη χρονιά, έρχεται στην Κύπρο για να ενισχύσει την ομάδα των πολεμικών και όπως είναι αντιληπτό δεν θα προχωρήσει όπως φαίνεται η Καρμιώτη εκτός συγκλονιστικού απόκτηση απόκτηση του Φράνσις Ζόχο με την μορφίδα της από πλευράς της Ομόνοιας και θα είναι αυτή η ενίσχυση για τον Άσο.
0: Μάλιστα, Νίκος Παπαδόπουλος, Γιαννακόπουλος, Γιαννακόπουλος για τον Άσο στην Καρμιώτισσα. Μας έχεις δώσει είδηση τώρα, Θεόδωρε. Μας είχαν προειδεάσει στην Καρμιώτισσα έτσι προχθές που μιλούσαμε ότι θα έρθουν και κάποιες άλλες καλές επιλογές που να ενισχύσουν την ποιότητα της ομάδας. Οπότε βλέπουμε, περιμένουμε.
1: Και ο Νίκος Γιαννακόπουλος ξεκάθαρα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί πρόκειται για έναν γκολκίπερ ο οποίος πέρασε από Παριόνιο, Παναθηναϊκό, Κέρκυρα, Παρετολικό,
0: Απόλλωνος Νίκης. Ναι, έχει γεμάτο βιογραφικό, πλούσιες παραστάσεις. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μαρίνα μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενοικιζόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
2: Στο Πανεπιστήμιο Ιούκλαν Σάιπρους, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Σάιπρους. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Everyone, τα πάντα εσύ.
2: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
8: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και φόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Ψάχνει τερματοφύλακα από ΕΛ και παίζει το όνομα του Λοντίκιν, δεν παραχωρείται με κάτω από 1 εκατομμύριο Ρώσα. Δεν παίζει για την ώρα του Λόπεθ στην ΑΕΚ, ανακοινώνει εκλεκτό σύντομα ο Ρόκα. Προσγειώνεται σε λίγο στην Αλβανία η πάγος για το παιχνίδι με την Dynamo City εκτός μάχης Μαμάντοφ και Ντράκομιρ στις 7.30 διάσκεψη του Σάπιντο. Με τους Ντουβέν και Σάτκα διαθέσιμους καταστρώνει τα πλάνα του Ομπέρκ για το παιχνίδι της Ομόνας με τη Σεντρούιντεν στις 7.15 μιλά Ομπέρκ. Επικεντρώνεται στην ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής ο Άρης, κοιτά και για τερματοφύλακο ο Λεμεσανός Σύλλογος. Αποφασίζει για δανεικούς ο Ολμέστρος στην ανόρθωση ετοιμοπόλεμη Ιντακρούς και Μίντερτροπ. Προετοιμάζεται για το ανεπίσημο του ντεπούτου ο Ασορός στον Απόλλωνα εκτός από το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα Εκβίτα και Ροντρίκες. Φιλική αναμέτρηση σήμερα στο Αμόχωστο ανάμεσα σε Ύψωνα και ΑΕΛ σέντρα στις 7. Η Καρμιώτησε συμφώνησε σε όλα με τον Ελλαδίτη τερματοφύλακα Νίκο Γιαννακόπουλο. Ενδιαφέρον από ομάδα του Κατάρ και τον ΠΑΟΚ για τον Κουλούρη. Γύρω στις 25.000 κόσμου θα έχει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τη Χράντε της Κραλόβε. Η Αλ Χιλάλ κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Άστον Βίλα για τον Όλι Γουότκινς. Τεινάζει την μπάγκα στον Άρα η Τότεναμ για τον Σαβίνιο. Σήμερα στις 10 για το Champions League, Ναϊμέκεν, Πόντο Γκλιμ, Σέλτικ Λάσκ, Σλόβαν Τσέλια και Χάπουελ Μπέρσεβα Σαπάχ. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10, Ατλέτικο Μάλαγα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροειδήσεως στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολούθηση είναι για τις εκπομπές 12 στα Sport.
17: Ακούτε Super Sport 104.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
17: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Έχουμε επιστρέψει στην εκπομπή μας το Καστασπορ. Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο. Στεφάνο Στεφάνου έχει αναλάβει τώρα τη ροή του ήχου και ο Γιώργος Λεωνίδου παρέμεινε εδώ στο στούντιο.
1: Εδώ, τι μου πόλεμο.
0: Λοιπόν, και να πάμε στο ρεπορτάζ στη.
1: Να συνέχισε.
0: Θέλεις γιαγιά,
1: να όχι, συνέχισε. Κάνω μελέτη να δω, μου στείλαν κανένα μήνυμα.
0: Λοιπόν, πάμε στην ΑΕΚ να δούμε. Δεν ξέρω, προκύπτει κάτι με τον προπονητή. Είναι σε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένο άνθρωπο, έτσι, ο Ρόκα.
1: Ναι, υπάρχει προπονητής που είναι ο εκλεκτός από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, τα ονόματα των Πάκο Λόπεθ και Μπάρα Κιντζάκη παίζουν πολύ στα ποδοσφαιρικά στέκια της Λάρνακας στις τελευταίες ώρες. Ο Πάκο Λόπεθ, από τη δική μου έρευνα, μαθαίνω ότι είναι ακριβώς, είναι έτσι λίγο εκτός οικονομικού περιθωρίου που έχει η ΑΕΚ για αυτό το κομμάτι του προπονητή. Ο Πάκο Λόπεθ, ο οποίος είναι ένας έμπειρος τεχνικός Ισπανός στα 58 του χρόνια, ήταν και με τη Λεβάντε στη Λαλίγκα για αρκετά χρόνια συνεχόμενα, κρατούσε την ομάδα εκεί, προτάθηκε και παγιά και ήταν έτσι ακριβώς και πάλι γύρω στις 600.000 με το staff του από ό,τι είχα μάθει, αν θέλω να μου είχε ποσά. Και όταν λέω παγιά, έχω μάθει, μου έχουν πει ότι προτάθηκε πριν έρθει ο Ιδιάκη στην τελευταία του θητεία.
0: Ναι.
1: Όταν, μετά δηλαδή.
0: Πριν τον που, Καμωράνη,
1: μετά τον. Ναι, μετά το. Που ήταν, ανέλαβε ο Ιδιάκη πέρσι το καλοκαίρι, μετά τον Μπέρκ ήρθε ο Ιδιάκη. Όταν έφυγε ο Μπέρκ, εξετάστηκε ο Πάκο Λόπεθ. Κρίθηκε όμως ακριβώς, ήταν απαγορευτικό το κασέ του. Ενώ το όνομα του. Έχει έρθει ο Ιδιάκη, έφυγε ο Ιδιάκη και πέσε και το όνομα του πριν έρθει ο Ροθάδα.
0: Α, ο Ροθάδα, δηλαδή, ναι, ήταν ο Ροθάδα, ξέρω.
1: Ναι, όταν έφυγε ο Ιδιάκη, όπως έφυγε τον Μάρτιο και ψάχνει εκπροπονητή και κατέληξε στο Ροθάδα, όταν ήταν και τα παιχνίδια με Κρίσταλ Πάλας.
0: Συγγνώμη, ξέχασα το Ροθάδα. Ναι.
1: Πριν το Ροθάδα, έπεσε το όνομα του Πάκο Λόπεθ. Πάμε όμως και στον Παρακιντζάκη, που είναι ένα όνομα που δεν έχει γραφτεί κάπου, όμως υπάρχει κάποιο νεότερο να μεταφέρουμε γι' αυτόν. Εξετάστηκε για πρώτη φορά και πάλι πριν το Ροθάδα, είμαστε σε εκείνη την περίοδο, δηλαδή φεύγει ο Ιδιάκη και σου λέει ποιον να πάρουμε. Πέφτει το όνομα του Παρακιντζάκη, ήταν στην Πετάρα Ιερουσαλήμ τότε. Συμπλήρωσε όμως διετία τώρα τέλος του Ιουνίου και έφυγε, γιατί τότε είχε συμβόλαιο τον Μάρτιο. Και μετά από τρεις μήνες τον Ιούνιο έφυγε από την Πετάρα και τώρα είναι ελεύθερος. Και πάμε στο τώρα. Ένας προπονητής που ενδιαφέρει, προτάθηκε. Μέχρι εκεί όμως φαίνεται ότι μένουμε στο ότι προτάθηκε.
0: Ναι,
1: φαίνεται να προχωρά. Αν και εντός των επόμενων ημερών θα έρθει στην Κύπρο για διακοπές ο Ιντζάκη, αυτό δεν συνδέεται με την ΑΕΚ. Το ξεκαθαρίζω για κάποιον που μπορεί να το δει κάπου στην Κύπρο. Δεν φαίνεται να συνδέεται με την ΑΕΚ, είναι καθαρά για σκοπούς αναψυχής. Και η πληροφόρηση λέει ούτε Πάκο Λόπεθ ούτε Ιντζάκη, αλλά πρέπει να πούμε κάτι στον κόσμο. Είναι τόσο ρευστό το σκηνικό που μία και 7 ισχύει αυτό, μία και 4 ισχύει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι είμαστε 10 μέρες πριν να παίξει ΑΕΚ επίσημο παιχνίδι, δεν έχει προπονητή και μπορεί και τώρα που μιλάμε να τον ανακοινώσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να ξέρει τίποτα.
0: Και ένα όνομα που δεν έχει διαρρεύσει. Δηλαδή.
1: Προφανώς. Μπορεί να είναι και κάποιος που δεν έχει διαρρεύσει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα προφίλ προπονητών μοιάζει από κόσμο στο κινητό μου. Ότι έχει ακούσει γι' αυτόν, έχει ακούσει γι' αυτόν.
0: Εντάξει. Κοίτα, είναι και είπαμε, είναι μια περίοδος που και οι μάνατζερ κάνουν και το δικό τους παιχνίδι. Οπότε, πόσο μάλλον όταν σε μια ομάδα προκύψει τελευταία στιγμή θέμα προπονητή. Όλοι θα αρχίσουν να στέλνουν προτάσεις και βιογραφικά. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι προς τα πού θα κινηθεί ο Τσάβι Ρόκα. Θα κινηθεί προς Ισπανία, μεριά που γνωρίζει και καλύτερα, ή και πάλι θα προσπαθήσει να διαφοροποιηθεί, αν και δεν το έχει βγει κάθε φορά που έχει διαφοροποιηθεί.
1: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσει να βρει έναν προπονητή που να είναι στην πεπατημένη παλιών προπονητών που πέτυχαν ή που έπαιξε καλό ποδοσφαιράκι με αυτούς. Δεν σηκώνει πειράματα τώρα.
0: Ναι, και να έρθει ένας προπονητής τώρα που δεν θα ξέρει καθόλου και την ομάδα.
1: Μα κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω ότι θα βρει απαραίτητα κάποιον που ξέρει την κυπριακή πραγματικότητα.
0: Ναι,
1: δεν είναι πολύ εύκολο αυτό τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να βρει κάποιον που με το στυλ του να μπορεί να περάσει τη φιλοσοφία του στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που πρέπει.
0: Με το υφιστάμενο ρόστερ.
1: Ναι, αριστερό μπακ βρήκε τον Ολιβάν.
0: Ναι,
1: που
0: έχει ανακοινωθεί.
1: Που ανακοινώθηκε. Και εκκρεμεί ο τερματοφύλακας. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει 10 μέρες πότε τελειώνει η μεταγραφική να βρει τον τερματοφύλακα και πρέπει άμεσα να βρει και τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή, ακούγεται και ένα τρελό σενάριο ότι θα πάει με τον Αστίθ για κάποια παιχνίδια και όλα αυτά. Δεν φαίνεται να ισχύει για την ώρα κάτι τέτοιο. Απλά για να αντιληφθεί κανείς τι λέμε, εδώ και μια εβδομάδα, περίπου 6 μέρες, η ΑΕΚ είναι χωρίς προπονητή.
0: Ναι.
1: Αν ήθελα απλά να κλείσει κάποιον για να τον κλείσει, θα το έκανε.
0: Θα το έκανε μέχρι στιγμή.
1: 100%.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι για τον ΑΒ λόγο ακόμη δεν μπόρεσε να πετύχει συμφωνία με αυτόν που θέλει.
0: Κοίτα, το έλεγες και εσύ, Γιώργο, τις προάλλες που μιλούσαμε μαζί, ότι δεν υπάρχει
1: μα
0: πλέον το περιθώριο ότι λάθος κιόλας. Γιατί έκανε το λάθος του. Άρα δεν μπορεί να πάει σε δεύτερο λάθος.
1: Θυμάσαι όμως τι άλλο είπα, ότι αυτό που μαθαίνω από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν βιάζεται. Και το δεν βιάζεται ναι. είναι αυτό ακριβώς που βιώνουμε την δεδομένη
0: ναι,
1: χρονική
0: βιάζεται,
1: στιγμή.
0: Ναι, το καταλαβαίνει. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο.
1: Δεν σημαίνει μπορεί... κάπου διακοπές και
0: όχι,
1: περιμένει κάτι.
0: Επειδή δεν θέλει να κάνει ξανά ναι, λάθος. Δεν είναι επιλογή.
1: Ακριβώς. Αφήνει τις μέρες και περνούμε μέχρι να βρει αυτό ακριβώς που ψάχνει. Είναι η πιο σημαντική ζαριά της ΑΕΚ σε όλη τη χρονιά όπως διαμορφώθηκαν τα δεδομένα. Έτσι. Γιατί την κριτική μας την κάναμε, τα είπαμε, πέρασαν όλα αυτά. Σημαντικό για την ΑΕΚ είναι να βρει τον προπονητή που χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πιο σημαντική ζαριά και δεν νομίζω και ο Τσαβίρογα να μην καταλαβαίνει το λάθος που κάναμε τον Καμορανέζη.
0: Ναι.
1: Και το λάθος το βαφτίζω γιατί ο ίδιος μας δίνει το δικαίωμα να το κάνουμε από τη στιγμή που τον αποδεσμεύει μέσα σε δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Παραδέχεται ότι είναι λάθος και προσπαθεί να βρει κάποιον που θα βελτιώσει την ομάδα και θα κουμπώσει η φιλοσοφία του με την ΑΕΚ.
0: Ναι. Εντάξει, άρα εντάξει, θα πρέπει να περιμένει και ο κόσμος της ΑΕΚ που φαντάζομαι Γιώργο κάνει και αυτός λίγο την επανάσταση του τώρα γιατί αφενός είδε την ομάδα του να αποκλείεται από νωρίς από την Ευρώπη παρότι ξέραμε ότι ήταν και δύσκολος ο αντίπαλος που είχε πετύχει, βλέπει την ομάδα του να μένει χωρίς προπονητή πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, υπάρχει έτσι μια μουρμούρα.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει μια μουρμούρα γενικά. Ο κόσμος έχει χάσει λίγο την εμπιστοσύνη του, είναι δεδομένο προς τον Τσαβιρόκα, αλλά στο χέρι του είναι να μπορέσει να τα διορθώσει όλα αυτά, να μπορέσει να κλείσει έναν προπονητή που θα κάνει τη διαφορά. Πολύ πιθανόν να πάει σε Ισπανό. Πολύ πιθανόν να είναι Ισπανός ο προπονητής που ψάχνει και εντάξει να μην είναι εκ των όνου κάνευ να είναι Ισπανός, αλλά να δείξει τώρα μια αγάπη περισσότερη στην ισπανική αγορά για προπονητές. Έτσι θα δούμε ποιος είναι. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, αλλά επαναλαμβάνω, ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να έχουμε νεότερα σε αυτό το κομμάτι ανάλογα με το πώς θα επιλέξει ο Τσάβι Ρόκα να κινηθεί. Πάντως, όπως σας είπα ξανά, τα λεφτά τα έχει η διοίκηση και τα δίνει στο Τσάβι Ρόκα για να μπορέσει να βρει το διάδοχο.
0: Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει και το φιλικό τώρα με την Ομόνοια 29, είναι το τελευταίο της ΑΕΚ για το τελικό μοντάρισμα ουσιαστικά πριν από την έναρξη της σεζόν και βλέπει από ΕΛ από εκεί και πέρα Γιώργο
1: στην
0: γιατί
1: πρεμιέρα.
0: Στην πρεμιέρα παίζουν μεταξύ τους οι δύο ομάδες σε ένα δυνατό φιλικό.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι η ΑΕΚ θα προετοιμαστεί μέσα από το τελευταίο παιχνίδι με την Ομόνοια 29 Μαΐου στην αρένα τελικά γιατί δεν είναι έτοιμο το γήπεδο στην Περιστερώνα, το γήπεδο Γλαύκος Κληρίδης κάτω από ποια επιστροφή και από εκεί και πέρα θα κληθεί να βγάλει κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά. Θα είναι ο Αστίθ στον πάγκο με τον Κάρλες Μαρτίνεθ αν δεν προλάβει ο προπονητής που δεν νομίζω να προλάβει, είναι 19 του μήνα, το φιλικό είναι σε δύο μέρες, σε Παρασκευή. Άρα θα δούμε λίγο και την ΑΕΚ πώς θα παρουσιαστεί. Δεν νομίζω έχει και πολλές διαφορές. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξει ο Αστίθ με τον Κάρλες Μαρτίνεθ σε θέμα φιλοσοφίας. Είναι κάτι που θα διαφανεί, ένα φιλικό είναι και είναι σημαντικό για την ΑΕΚ να δείξει ότι υπάρχει ετοιμότητα. Εντάξει, ναι, για τον 508 να πούμε ότι υπάρχει μουρμούρα, όντως. Ναι, στην ΑΕΚ λέει μουρμούρα, όχι ψεύδες. Όχι, υπάρχει μουρμούρα. Φαντάζομαι και ο ίδιος το καταλαβαίνει, γι' αυτό στέλνει μήνυμα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα κρυφτούμε, δεν είμαι από αυτούς που ωραιοποιούν καμία κατάσταση. Τον παλμό του κόσμου μπορείς να τον εισπράξεις, επειδή ζω στη Λάρνακα και λαμβάνω αρκετά μηνύματα από φίλους της ΑΕΚ. Δεν είναι ευχαριστημένοι, αλλά παραλαμβάνω όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν με καλή επιλογή προπονητή και καλά αποτελέσματα. Δεν πάβει, παιδιά, όμως να έχει γίνει λάθος τον Ιούνιο από το Τσάβι Ρόκα. Δεν θα αλλάξει αυτό. Και σημαντικό είναι μελλοντικά να μάθει από αυτά τα λάθη. Κανείς δεν λέει ότι απαγορεύεται να κάνεις λάθη στη ζωή σου. Λάθη δεν κάνεις μόνο αν κάθεσαι πάνω στον καναπέ και πάλι μπορεί να κάτσεις και στραβά που λέμε ευχαριτολογώντας. Αλλά να μαθαίνεις από αυτά. Να τα αναγνωρίζεις, να λες έκανα λάθος και να θέτεις κάποια διαφορετικά κριτήρια για πρόσληψη προπονητή. Γιατί εδώ μιλάμε συγκεκριμένα για το κομμάτι των προπονητών. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η ζαριά είναι η πιο σημαντική. Δεν θα κουραστώ να το λέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να πετύχει τον προπονητή.
0: Ναι, μάλιστα. Ισχύει κάτι άλλο έτσι για την ΑΕΚ, έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Το νεότερο είπαμε για τον Πάκο Λόπεθ, είπαμε για τον Παρακιντζάκη. Τι ισχύει, ότι δεν φαίνεται να είναι περιπτώσεις που προχωρούν επί της παρούσης. Έτσι, και πολύ πιθανόν να είναι προπονητής που δεν έχει δώσει τη δημοσιογραφία αυτός που θα ανακοινωθεί όταν ανακοινωθεί. Ή αν τον προλάβουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, θα το γνωστοποιήσουμε λίγο πριν. Αλλά δεν υπάρχει συμφωνία αυτή τη στιγμή, εξ όσο γνωρίζω, με κανένα.
0: Εντάξει, έχουμε και ένα.
1: Το διάβασα, το διάβασα το 1908. Ότι υπάρχει μουρμούρα, όντως. Και θα δούμε πώς θα πορευτεί η ομάδα. Δεν είναι ότι καλύτερο για κάποιον 10 μέρες πριν το πρωτάθλημα να μην έχει προπονητή. Δεν ξέρω πόσες ομάδες το βιώνουν αυτό. Στην Κύπρο καμία, νομίζω όλες έχουν. Μόνο η ΑΕΚ δεν έχει, ναι. Στο εξωτερικό επίσης δεν ξέρω πόσοι δεν έχουν προπονητή αυτή την περίοδο. Κανονικά έχεις τον προπονητή σου και έχεις κάνει την προετοιμασία σου. Η ΑΕΚ κάτι έκανε λάθος για να μην έχει τώρα προπονητή. Και πρέπει να το διορθώσει με αυτούς που είναι διαθέσιμοι. Τα πολλά λόγια το ξέρουν και στην ΑΕΚ και το υιοθετούν ότι είναι φτώχεια. Θα πρέπει να έρθει κάποιος που με το καλημέρα θα έχει την αύρα και την προσωπικότητα να ξεκλειδώσει τους παίχτες, να επικοινωνήσει μαζί τους να πάρει το 100% και να μπορέσει να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο τα καλά τους χαρακτηριστικά.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε τώρα με τον Ύψωνα, με την Κράσα Βαενή, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο υπευθύνος επικοινωνίας της ομάδας, ο Χριστόφορος ο Μιχαηλούδης. Χριστόφορε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα του Τσιρίου, γιατί εξελίσσεται σε σίριαλ αυτό το κεφάλαιο και είστε και από τις ομάδες που περιμένετε μέχρι τελευταία στιγμή για να ξέρετε για το γήπεδο. Από χθες, έτσι που είχαμε και τις δηλώσεις από πλευράς Νέας Σαλαμίνας, ότι δεν υπάρχει και γραπτή συμφωνία. Δεν ξέρω τι ισχύει, Χριστόφορε, πρώτα απ' όλα με το Τσίριο και από εκεί και πέρα αν έχετε συνομιλήσει με τη Νέα Σαλαμίνα εκ νέου.
1: Εντάξει, καταρχάς να πούμε, Μαρίνα, ότι είναι ένα θέμα το οποίο γενικά ομιλούντες, όχι ως Κρασαβά, είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, πάντα μία-δύο αγωνιστικές, μία-δύο εβδομάδες, με συγχωρείς, πριν την έξοδο του πρωταθλήματος, έχουμε αυτά τα θέματα με τα γήπεδα. Μέσα Αυγούστου κανένα γήπεδο δεν είχε άδεια και αμέσως ως εκ θαύματος όλα τα γήπεδα παίρνουν άδεια τελευταία στιγμή. Αυτό με το Τσίριο είναι όντως ένα σίριαλ όπως προανέφερες. Τα δεδομένα ποια είναι. Με την Έσσελα μην έχουμε προφορική συμφωνία. Δεν υπογράψαμε κάτι γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με το Τσίριο. Διότι δεν μπορεί να υπογράψεις συμφωνία για να αγωνίζεις το αμόγωστος και να έρθει μετά το Τσίριο να πει πήρα την άδεια και να πάμε στο Τσίριο. Άρα περιμένουμε από το Τσίριο, από το Γάσιο συγκεκριμένα. Γάσιο το οποίο μας διαβεβαίωσε ότι την Παρασκευή θα πάρουν την άδεια και όλα θα είναι ο Τσίριο. Την Παρασκευή τους ανέφεραν από την αρχή η αδειοδότηση ότι θα τους απαντήσουν αν το γήπεδο εγκρίνεται για να διεξαχθούν αγώνες. Άρα την Παρασκευή θα έχουμε τελεσίδικη απάντηση, αλλά επαναλαμβάνω, ο Γάσιο μας είπε ότι θα είναι όλα ok την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν σε περίπτωση που δεν δοθεί η άδεια για το Τσίριο στάδιο, τότε θα προχωρήσουμε και στην υπογραφή της συμφωνίας με τη Νέα Σαλαμίνα. Με τη Νέα Σαλαμίνα με την οποία την περσινή χρονιά, όπου ήρθαμε ως έδρα το Αμόχωστος, είχαμε μια άψογη συνεργασία, άψογη με κεφαλαία. Δεν είχαμε κανένα απολύτως θέμα, μας εξυπηρέτησαν και νιώθαμε ότι ήταν όντως έδρα μας το Αμόχωστος. Και είναι αυτή η κρυμμόνια τώρα με το Τσίριο στάδιο. Αν το Τσίριο δεν καταστεί κατάλληλο και δεν πάρει άδεια, τότε θα προχωρήσουμε σε υπογραφή της συμφωνίας με τη Νέα Σαλαμίνα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε. Έμειναν 10 μέρες για το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να Παρασκευή να τελειώσει, θα γίνει και αυτό.
0: Ναι, ναι, εννοεί. Στη Νέα Σαλαμίνα σας είπαν ότι μπορούν να περιμένουν. Έτσι, δεν σας έδωσαν κάποιο χρόνο διάγραμμα. Απλώς για μην τρέχετε τελευταία στιγμή για γήπεδο. Αυτό το λέω. Αυτό το λέω.
1: Εντάξει, η Νέα Σαλαμίνα από πλευράς της θέλει να ξέρει αν θα παίξει.
0: Λογικό, μα είναι λογικό.
1: Διότι
0: ναι, ναι.
1: Δεν είναι κάτι τόσο απλό όσο ακούγεται, διότι είναι και το θέμα της συντήρησης του γήπεδου. Θα αγωνίζεται και άλλη ομάδα μέσα στο. Ίδιοτι στο γήπεδο είναι θέμα των αποδητηρίων. Υπάρχουν πολλά θέματα που θα πρέπει να ξέρει η Νέα Σαλαμίνα αν θα υπάρξει και άλλη ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, ως την Παρασκευή νομίζω
0: να τελειώσει και αυτό, για θέμα, αυτό το θέμα.
1: Διότι είναι κάτι που το συζητούμε κάθε φορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι κάτι που δεν είναι από το χέρι μας.
0: Ναι, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Σε περίπτωση που δεν είναι έτοιμο στην πρεμιέρα, θα μπορείτε να ξεκινήσετε στο Αμόχωστος για παράδειγμα και μετά, μετά από 2-3 αγωνιστικές να πάτε στο Τσίριο?
1: Ο πρόεδρος της ΚΟΠ την μέρα της κλήρωσης του πρωταθλήματος έκανε σαφές ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσεις σε κάποιο γήπεδο δεν μπορείς στη συνέχεια να αλλάξεις έδρα.
0: Mm-hmm.
1: Για λόγους fair play, διότι ας πάρουμε για παράδειγμα, θα αγωνιστώ εγώ εντός έδρας με την ΑΕΛ για παράδειγμα. Mm-hmm. Και θα αγωνιστώ στο Αμόχωστος. Μετά αν πάω Τσίριο και αγωνιστώ με τον Απόλλωνα, θα είναι δίκαιο απέναντι στην ΑΕΛ, η οποία θα προτιμούσε και αυτή να αγωνιστεί στο Τσίριο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: θα είναι διαφορετικά τα δεδομένα αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά, εκεί που θα ξεκινήσεις, εκεί θα πρέπει να δικαιώσεις τουλάχιστον την κανονική διάρκεια πλην τα play-out.
0: Ναι.
1: Στα play-out μπορεί να αλλάξεις έδρα. Όμως, νομίζω ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσεις στο Αμόχωστος,
0: πρέπει να μείνει
1: εκεί. Θα είναι δίκαιο για τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες είναι διαφορετικό να αγωνίζεται σε ένα γήπεδο όπως είναι το Αμόχωστος και σε ένα γήπεδο όπως είναι το Τσίριος.
0: Ναι. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε λίγο στο σημερινό φιλικό. Πάντως θα παίξετε στο Αμόχωστο σήμερα με την ΑΕΛ. Αυτό δείχνει έτσι και τις καλές σχέσεις που όντως έχετε με την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Και έτσι, τι περιμένετε από το σημερινό φιλικό, Χριστόφορε, μπαίνοντας και στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Εντάξει, τα φιλικά είναι για τους προπονητές, όμως σίγουρα και τα αποτελέσματα μπορεί να μην έχουν σημασία, όμως ο κόσμος και οι ίδιοι παίκτες δεν θέλουν να φάνε.
0: Ναι.
1: Είναι ένα φιλικό σίγουρα από τα δυνατά φιλικά, ίσως το πιο δυνατό φιλικό που θα δώσει η ομάδα μας, απέναντι σε μια άλλη η οποία έκανε μεταγραφές φέτος, έχει ψηλούς στόχους. Είναι ένα φιλικό το οποίο θα εξάγει σίγουρα χρήσιμα συμπεράσματα ο προπονητής μας. Και αναμένουμε κι εμείς αυτό το φιλικό να δούμε και για ποδοσφαιριστές που περιμένουν να δει ο προπονητής και για το ποια εικόνα δείχνει η ομάδα μέχρι στιγμής και το που θα χρειαστεί ίσως κάποια ενίσχυση η ομάδα σε κάποιες θέσεις.
0: Ναι.
1: Αυτά τα φιλικά είναι σίγουρα πάρα πολύ ωφέλιμα για όλους και αναμένουμε κι εμείς μια αγωνία σίγουρα το απόψινο φιλικό στις 7 στο Αμόχωστος με παρουσία κόσμου. Θα σημειώσω εδώ ότι το Σάββατο θα έχουμε ακόμη ένα φιλικό με την Ομόνια Ραδίπου στο Δημοτικό Στάδιο Ραδίπου και της Νέων Αθηνών. Και πλέον περιμένουμε και την έναρξη του πρωταθλήματος την Παρασκευή απέναντι στην Ομόνια.
0: Κάνετε πρεμιέρα εσείς ουσιαστικά, γιατί είστε χρονικά το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Νομίζω το άλλο παιχνίδι
1: είναι και χωρίς να ξέρουμε πού θα γίνει ο αγώνας.
0: Ναι, σωστό. Και αυτό. Αλλά είναι στις 7 το δικό σας παιχνίδι, έτσι, και το Ολυμπιακό είναι Σαλαμίνα, νομίζω στις 8.
1: Ναι, στις 7 είναι το δικό μας, είναι το πρώτο χρονικά.
0: Το πρώτο χρονικά, ναι. Και ναι, όπως είπες και εσύ, χωρίς να ξέρετε και πού. Έτσι, μακάρι να λυθεί σύντομα το θέμα για να γνωρίζετε όλοι έτσι τι γίνεται. Επειδή αναφέρθηκες σε ενδεχόμενες προσθήκες περισσότερες, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι που μπορείς να μας πεις περισσότερο?
1: Εντάξει, ανακοινώσαμε μόλις χθες τη συμφωνία με τον Απόλλωνα και τον δανεισμό του Ανδρέα του Θανασίου για ένα χρόνο. Αναμένονται ακόμη τρεις με τέσσερις προσθήκες τις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε μέχρι τις 9 του Σεπτεμβρίου που κλείνει η μεταγραφική περίοδος. Αναμένουμε να έχουμε ακόμη 3-4 προσθήκες μέχρι το τέλος της φετινής μεταγραφικής περίοδος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χριστόφορε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, υπάρχει έτσι κάτι άλλο που μου διαφεύγει εμένα?
1: Όχι, τίποτα. Αυτά τα καλύψαμε. Το πιο σημαντικό θέμα είναι αυτό με το Τσίριο. Αναμένουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα αγωνιζόμαστε στην πόλη μας και να μην ταλαιπωρούνται και ο κόσμος. Γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν αγωνίζεσαι με ειδικά με ελληνικές ομάδες, είναι πιο εύκολο ο παδός της ΑΕΛ, το Απόλλωνα, της Ομόνιας Ανόρθωσης, του υπάρχουν οπαδοί αυτών των ομάδων στην Λεμεσό, να έρχεται Τσίριο παρά να ταξιδεύει στη Λάρνα.
0: Σωστά. Και γενικότερα για την ομάδα να μην ταλαιπωρείτε κάθε εβδομάδα.
1: Εντάξει, να παίζουμε στην πόλη μας,
0: ναι,
1: εδώ που,
0: ναι,
1: είναι η βάση της ομάδας του Ήψον.
0: Ωραία. Χριστόφορε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μαρίνα. Yes.
0: Πάμε διαφημίσεις σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104.
3: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Everyone, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
8: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
9: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ. Αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας. Ο αυθεντικός. Ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
11: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
12: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
16: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
17: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Λεμεσό όταν ελληνοκύπρια μητέρα εντόπισε το πεντάμινο βρέφος της στο κρεβατάκι του χωρίς τις αισθήσεις του. Το μετέφερε άμεσα σε νοσηλευτήριο όπου επικαθήκονται οι ιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Όπως διαπιστώθηκε, το βρέφος δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή επί της σωρού του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία η οποία διενεργεί εξετάσεις ενώ αναμένεται να προχωρήσει σε λήψη καταθέσεων από τους γονείς αλλά και τους οικείους του βρέφους. Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά αλλά και περιοχές του εσωτερικού, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ η ένταση της βροχής ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα. Άρχισε σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα η κρίσιμη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του σώματος, ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας θα παρουσιάσει αναλυτικά την κυβερνητική πρόταση. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, τη στιγμή που οι διπλωματικές διεργασίες για παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή φτάνουν ξανά σε αδιέξοδο. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν προειδοποίησαν τις χώρες του κόλπου να μην βοηθήσουν τον Αμερικανικό στρατό, λέγοντας ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με συμμετοχή στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δημοσίευμα του Financial Times που επικαλούνται πηγή κοντά στο Ιρανικό καθεστώς αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει χτυπήματα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τον πόλεμο. Στην Ιεμένη, τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια πυραυλικών πληγμάτων των ανταρτών Χούθη στο δυτικό τμήμα της χώρας.
19: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
20: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
21: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
22: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
23: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
24: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
25: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
26: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
27: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
18: Σήμερα ο καιρός είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Και συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
28: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
30: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
31: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyber.

0: Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής 12 στα σπορ. Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Καρμιώτισσας, τον Άριστο Παναγίδη. Άριστε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροάτες.
0: Λοιπόν, έτσι επικοινωνώ μαζί σου για να δω αν μπορείς να μας επιβεβαιώσεις μία είδηση που βγήκε πριν από λίγη ώρα στον σταθμό μας, από τον σταθμό μας, ότι έχετε έρθει σε συμφωνία με τον Ελλαδίτη τερματοφύλακα Νίκο Γιαννακόπουλο.
1: Ναι, Μαρίνα, μπορώ να σου πω ότι έχουμε συμφωνήσει με τον 33χρονο. Mm-hmm. Πρόκειται για έναν έμπειρο τερματοφύλακα με παραστάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Προέρχεται από δύο γεμάτες χρονιές με τον Πανιόνιο. Εντάξει, αναμένεται να αφηχθεί σήμερα στην Κύπρο και αν όλα πάνε καλά, νομίζω θα υπογράψουν έτσι αύριο Μαρίνα με τον ποδοσφαιριστή. Αν είναι εντάξει όλα με τις ιατρικές εξετάσεις. Να πούμε ότι είχε έτσι μια παλαιότερα είχε μια παρουσία στον Άρη πριν από μια δεκαετία περίπου.
0: Στο Άρη Λεμεσούν, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι, εντάξει, θεωρούμε ότι θα βοηθήσει άμεσα, μπορεί να βοηθήσει άμεσα και ουσιαστικά την ομάδα μας για να επιτύχει τους στόχους.
0: Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που βρισκόταν στη λίστα σας ή προέκυψε έτσι τελευταία στιγμή?
1: Όχι, είναι από τους προσφαιριστές. Αν θυμάσαι, Μαρίνα, είχαμε δει και χθες ότι ήταν ένας, είχαμε επικοινωνήσει με κάποιους τερματοφύλακες.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας εκ αυτών ο Γιαννακόπουλος. Το μιλήσαμε και αφού καταλήξαμε σε συμφωνία, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ότι αύριο μεθαύριο θα υπογράψει.
0: Μάλιστα. Και κλείνει και το θέμα Ουζόχο, να πούμε, γιατί ήταν ένας παίχτης που έπαιξε αρκετά στο ρεπορτάζ σας τις προηγούμενες μέρες. Από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Γιαννακόπουλος, έχει κλείσει η θέση που λέμε στον Άσο. Και δεν ξέρω αν έτσι υπάρχει κάτι άλλο, να περιμένουμε και κάτι άλλο από την Καρμιώτισσα πριν από την έναρξη.
1: Ναι, σε σχέση με τον Φράνσις Ουζόχο, τα είπαμε, είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον, όμως δεν καταλήξαμε, οπότε δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Έχουμε κλείσει το στον Άσο με τον Γιαννακόπουλο, τον Πρινιωτάκη και τους δύο νεαρούς, τον Διολάρη και τον Παύλου. Mm-hmm. Θεωρούμε έχουμε μια καλή ομάδα στη θέση του τερματοφύλακα. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα μεταγραφικά, δουλεύουμε πάνω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και νομίζω εντός των επόμενων 2-3 ημερών θα έχουμε και τις ανακοινώσεις.
0: Ναι. 2-3 περιπτώσεων είπες?
1: Εντός 2-3 ημερών μπορεί να είναι 3-4 περιπτώσεις.
0: Για ποιες θέσεις μιλάμε?
1: Θα είναι και στη θέση της αμυντικής γραμμής, αλλά βασικά και στις τρεις γραμμές, mm-hmm. και στην επιθετική και στην αμυντική, αλλά και στο κέντρο.
0: Μάλιστα. Άρα εντάξει, έτσι οι τελευταίες πινεγιές πριν από την έναρξη της σεζόν.
1: Ναι, εντάξει, θέλουμε να προχωρήσουμε τις 2-3 ακόμα ενισχύσεις, ούτως ώστε να είμαστε όσο το δυνατό περισσότερο ανταγωνιστικοί στο νέο πρωτάθλημα. Εντάξει, όπως γνωρίζετε, το Σάββατο έχουμε και το τελευταίο μας πυρηγό, το τελευταίο επίσημο με την ανόρθωση του Αντώνης Παπαδόπουλος ώρα 7. Εντάξει, είναι αρκετά σημαντικό, δυνατό και χρήσιμο τεστ, μέσα από το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε την ετοιμότητα της ομάδας εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων.
0: Ναι. Εντάξει, μιας και μιλάμε, θα σε ξαναρωτήσω. Έχουμε καταντήσει λίγο γραφική, είναι η αλήθεια, με το θέμα του Τσιριού. Αλλά επειδή συνομίλησα και με τον Χριστόφορο τον Μιχαηλούδη νωρίτερα από πλευρά Ήψωνα για το συγκεκριμένο θέμα, θέλω έτσι άλλη μια τοποθέτηση από εσάς. Αν έχετε έτσι κάτι νεότερο τη στιγμή που μιλάμε.
1: Μαρίνα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μέχρι αύριο, νομίζω το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, νομίζω η προθεσμία ήταν μέχρι αύριο, πρέπει να υπάρξει απάντηση για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε στο Τσίριο. Θεωρώ ότι θα κλείσει αυτό το θέμα μέσα στις επόμενες μια-δυο μέρες. Πρέπει να κλείσει.
0: Πρέπει να κλείσει, ναι.
1: Αν και εφόσον δεν κλείσει, θα πρέπει τότε να περάσουμε στις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν. Πρέπει να γίνουν οι συμφωνίες με τα γήπεδα. Mm-hmm. Νομίζω προηγουμένως κάτι ανέφερε και ο Χριστόφορος. Ενώ πρέπει να γίνουν οι συμφωνίες με τις εναλλακτικές επιλογές. Ακριβώς αυτό.
0: Διότι
1: μόλις μία εβδομάδα έχει απομείνει.
0: Ακριβώς. Να μην υπάρχει και οποιοδήποτε θέμα, στο τέλος να μην μείνετε και εκτεθειμένοι να μην βρίσκονται εκεί πέρα.
1: Ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Όμως, όπως έχω πει, η δέσμευση που υπάρχει είναι ότι αύριο. Ίσως αύριο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή θα υπάρξει οριστική απάντηση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει και από τον το γαλάσιο, αλλά και από τις επισήμες αρχές.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Άρα θα αναμένουμε και εμείς έτσι τα νεότερα. Αρίστε, σε ευχαριστώ.
1: Για οτιδήποτε θα είμαστε στην επικοινωνία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε Ομόνια τώρα στον απεσταλμένο του σταθμού μας, τον Μάκη Νικολάου. Έχει ακολουθήσει την αποστολή της Ομόνιας ο Μάκης. Να δούμε τα τελευταία νέα των Πρασίνων μία μέρα πριν από το πρώτο παιχνίδι με την Σεντρούιτεν. Μάκη, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι Μαρίνα μου και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έτσι αρχικά πάντα ρωτώ για καιρικές συνθήκες πριν από έτσι τα παιχνίδια των ομάδων.
1: Να ακούσεις προσεκτικά θα πω.
0: Ακούω.
1: Αέρας, κινευσά,
0: ναι.
1: Και πιθανότητα βροχής το απόγευμα.
0: Και χαμηλή 20... θερμοκρασία φαντάζομαι.
1: Ναι, 19-20.
0: Ναι. Γιατί και εδώ έχουμε τις τελευταίες μέρες αέρα και βροχές, αλλά έχουμε 38-39.
1: Εντάξει. Τώρα να δούμε τι θα γίνει και αύριο την ώρα διεξαγωγής του αγώνα στις 9 στο στάδιο Στάγελ που διαθέτει και συνθετικό χλωτάτητα και αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι πόσο δυσκολίες θα αντιμετωπίσει η ομάδα του Μπέρκ. Χλωτάτητα συνθετικό έχει και το γήπεδο της Λίγχος στο Γιβραλτάρ. Μας επιτυχώς η Ομόνια βρίσκεται από τα μεσάνυχτα στην Γκένκ, μια πόλη η οποία είναι 30 περίπου λεπτά από το Σεντρούιτεν, όπου θα γίνει το παιχνίδι αύριο βράδυ. Φιλαθλοί και αθλητικοί συντάκτες μένουν στη Λιέγη, μια μεγάλη πόλη, η οποία επίσης απέχει 30 λεπτά από το Σεντρούιτεν. Τώρα, απόψε στις 7 και 4 ώρα Κύπρου, θα μιλήσεις για την καθιερωμένη διάσκεψη τύπου ο Νορβηγός τεχνικός του Τριφυλιού και στις 8 θα πάρουν μια πρώτη γεύση οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο με την προπόνηση που θα γίνει την μοναδική στο γήπεδο της Πρεαθλήτριας Βελγίου.
0: Ναι.
1: Συγκρατημένη ισοδοξία για ένα θετικό αποτέλεσμα. Η Ομόνια μη διάλληλο έχει κλειδώσει League Face Conference. Θέλει να το κάνει στο Europa και να είναι η τρίτη φορά σε ομίλους η League Face Europa, άλλες τρεις σε Conference League. Τελευταία 7 χρόνια 6 συμμετοχές, δεν είναι λίγο πράγμα, σε League Face ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων, όχι του Champions League, του Europa και του Conference.
0: Ναι.
1: Πρόκειψε θέμα με τον Μαγιαμπέλα, μικρές ενοχλήσεις, γι' αυτό δεν ακολουθεί την αποστολή και ο Ντουμπάτσο τραυματίας. Από την άλλη δηλώθηκαν οι προσήκης τελευταίες, είναι ο Φερμένη, ο Ντουβέρ και ο Σάτκα. Φυσικά ο Σάτκα είναι πίσω και θα περάσει έτσι λίγες μέρες για να αποκτήσει και αυτός ρυθμό και να είναι στο επίπεδο που θα θέλει ο προπονητής του Τριβίλιο. 150 φιλάθλοι περίπου θα βρίσκονται από στο γήπεδο. Τώρα από πλευράς Βέλγων μια πρώτη πληροφόρηση που θα μάθουμε περισσότερα απόψε. Πρέπει να είναι 7 με 8.000, είναι περίπου ο μέσος όρος αυτής της ομάδας. Ευχάριστης εκπλήξης, ευχάριστης νότας του Μεσσίου Πρωταθλήματος. Τρίτη στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το παιχνίδι και αυτό, αλλά και για την Ομόνια. Είναι το νούμερο 200 παιχνίδι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τους πρωταθλητές μας.
0: Ναι. Και γι' αυτό το λόγο κρύβει και περισσότερους κινδύνους στο παιχνίδι, Μάκη, γιατί είναι μια ομάδα που είναι πρωτάρα.
1: Σωστά.
0: Σε τέτοιες διοργανώσεις. Δεν πάβει όμως να είναι μια βελγική ομάδα επίπεδου, ποιότητας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι
1: Είναι σωστά αυτά που λες. Είναι ομάδα που δεν είναι φοβητρόμος, γιατί εντωμεταξύ έπαιξε 2 μάτς πρωταθλήματος, πέτυχε 4 γκολ και 4 χειρίες οπαλίες. Έχει πολύ καλή μεσοβιθετική γραμμή,
0: είναι καλούς παίκτες ποιοτικούς.
1: Ναι. Έχει μπατζί, δέχεται γκολ. Μια ομάδα την οποία αγωνίζονται 6 Ιάπωνες και είναι η φιλοσοφία των ιδιοκτητών. Οι Ιάπωνες τα τελευταία

0: τελευταία χρόνια. Ναι, ναι. Παίρνουν παίχτες από την Ιαπωνία, νεαρούς, και αυτοί, ναι, ναι, αφού βελτιωθούν, παίρνουν την ανέλυξη, προοδεύουν, τους πουλάνε για να παίρνουν χρήματα οι ιδιοκτήτες. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύουν. Mm-hmm.
1: Ναι. Και γι' αυτό το λόγο, εντάξει, κρύβει κινδύνους. Αυτό θα έλεγα. Ότι το παιχνίδι κρύβει κινδύνους. Παρόλα αυτά,
0: είναι μια ομάδα εκτός έδρας, ναι, σε τέτοιο επίπεδο, προς Θεού.
1: Μια σοβαρή Ομόνοια όμως μπορεί.
0: Εντάξει, πρέπει να βελτιωθεί, Μαρή, σε σχέση, ναι, με τα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Ναι. Χρήζει βελτίωση, είναι η αλήθεια.
0: Πρέπει να, ναι, δουλέψει το γήπεδο, να κάνουν καλά πράγματα έτσι ώστε να μπορέσει η Ομόνοια να είναι ανταγωνιστική, να παίξει καλή μπάλα. Βάθος, ένταση να βάλει στο παιχνίδι της, να κρατήσει την μπάλα, ναι, να μην αφήσει τους
1: Βέλγους, να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Ναι, να πάρει, ναι, ένα έτσι, καλό αποτέλεσμα. Ναι.
0: Στις 27 Αυγούστου στο Γάσιπι να χτυπήσει την πρόκριση και θα είναι η έκτη ομάδα, η Σεντροίτεν, που αντιμετωπίζει η Ομόνοια σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.
1: Από το
0: Βέλγιο. Θα η Άντερλεκ, η Γάνδη, η Αντβέρπ και η Μπρις στο παρελθόν.
1: Mm-hmm.
0: Είναι, ναι, τρεις νίκες με τρία Ομόνοια, 9 ήττες δέχθηκε από ειδικές ομάδες και μια ισοπαλία.
1: Και
0: είχε καταφέρει να αποκλείσει τη σεζόν 22-23 η Γάνδη, τον τότε κυπελούχο η Ομόνοια, με πανηγυρικό τρόπο 2-0 παιχνίδια για τα δύο για το τριφύλι, χωρίς να δεχθεί γκολ και με δύο νίκες απέναντι στην τότε κυπελούχο Βελγίου την Γάνδη.
1: Και εντάξει, μα και επειδή είπαμε και νωρίτερα ότι χρήζει βελτίωσης η Ομόνοια, δηλαδή δεν έθελξε με την παρουσία της μέχρι στιγμής, παρότι κατάφερε να κλειδώσει και την League Face του Conference League, χρήζει και περαιτέρω ενίσχυσης, θα έλεγα.
0: Αυτός
1: γιατί
0: είναι σίγουρο, βέβαια, ψάχνουν, ναι, στην Ομόνοια.
1: Διότι θα είναι και διπλό το ταμπλό, από τη στιγμή που είναι ήδη σε League Face, θα είναι σε διπλό ταμπλό τουλάχιστον,
0: ναι, σίγουρα,
1: μέχρι τα,
0: σίγουρα,
1: Χριστούγεννα. Και σίγουρα πρέπει να μπορεί να τα αποκλείσει.
0: Εάν είναι το Europa, πάει και για τέλος του Γενάρη.
1: Πάει, ναι, και τέλος Ιανουαρίου. Ξεπερνά, ναι, τη νέα χρονιά. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, το θέμα του τερματοφύλακα είναι αυτό που είναι στην πρώτη γραμμή. Φαντάζομαι ενημερώθηκες και εσύ ότι η Καρμιώτισσα έχει συμφωνήσει με τον Γιαννακόπουλο, άρα δεν, ναι, παίρνει τον, ναι, Ουζόχο, ναι, άρα επηρεάζει την Ομόνοια, γιατί δεν τίθεται θέμα Ουζόχο τουλάχιστον με την Καρμιώτισσα. Από εκεί πέρα όμως δεν ξέρω.
0: Ίσως σε άλλη ομάδα. Ναι,
1: ναι, ίσως σε άλλη ομάδα. Φαντάζομαι και θα είναι και ένα από τα θέματα που θα τεθούν στο Χένιγκμπεργκ σήμερα στην διάσκεψη τύπου αυτό.
0: Για να μην το λέει, εσύ θα το ρωτούσα.
1: Ναι, γι' αυτό είπα, φαντάζομαι είναι ένα από τα θέματα.
0: Είναι επίκαιρο το,
1: ναι,
0: θέμα.
1: Ναι, διότι εντάξει, από τη στιγμή που, ναι, ψάχνει για τερματοφύλακα, σημαίνει ότι ο Ουζόχο ενδεχομένως δεν είναι και εκτός πλάν.
0: Ναι, άμα βγάζει, μου φέρει, θα το δώσει.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να ενισχυθεί και στο μυθιστικό κομμάτι, ναι, με ένα, το πω, 8-10, θα δούμε.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τι έχουν στο μυαλό του.
1: Σωστά, μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι
0: να
1: άλλο,
0: Μαγί. Όχι, να πω ότι είπαμε τις ώρες προπόνησης διάσκεψης. Και ό,τι ο διαιτητής θα είναι ο Γεώργη Καμπάγκοφ, ο Βούλγαρος. Από εκεί και πέρα περιμένουν και οι δύο ομάδες μια ανυπομονησία, τον αυριανό αγώνα. Φυσικά είπαμε προπονήσεις και διασκέψεις. Και το γήπεδο είναι καθρέφτης.
1: Σωστά, σωστά. Μάλιστα, ωραία.
0: Και να ευχαριστήσουμε, ναι, χορηγούς, μέγας χορηγός Meridian Bet, χορηγός αποστολής Επιστήριο διαχωρισμού οικοπαίδων, υποστηριχτές, ακουστικά κέντρα οικονόμου, τα Coffee Island σε Σταυρού, Παλωριώτισσα και Αθαλάσσα και ο καφές Πόγκρα. Σας εύχομαι ένα όμορφο υπόλοιπο μέρας από το Βέλγιο.
1: Επίσης, Μάγκη, καλή δουλειά. Γεια σου.

φτάσει στην Αλβανία η Πάφος. Για την ώρα δεν κατεστεί δυνατόν να επικοινωνήσουμε με τον Γιάννα Κελίνα, γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσει και αλβανικό αριθμό για να μπορούμε να τον καλέσουμε. Φαντάζομαι ο Γιώργος Λεωνίδου αργότερα θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί του για να έχουμε έτσι ένα ρεπορτάζ από την άφιξη της Πάφου. Η Πάφος, η οποία πήγε στην Αλβανία με απουσίες, σημαντικές απουσίες κιόλας, καθώς εκτός αποστολής έμεινε ο Μαμάντοφ αλλά και ο Βλαντ Ντράκομιρ, ο οποίος έτσι τελευταία στιγμή παροπλίστηκε και δεν θα είναι στη διάθεση του Σαπίντο για τον αυριανό αγώνα. Και το θέμα του είναι στον προσαγωγό και φαίνεται ότι δεν προλαβαίνει ούτε τη ρεβάνς. Αντίθετα, Άντερσον και Κορέια τέθηκαν στη διάθεση του προπονητή τους για τον αυριανό αγώνα, αλλά σίγουρα είναι πλήγμα η απουσία του Ντράκομιρ. Όπως είπα, δεν μπορούμε να έχουμε τώρα το Γιάννα Κελίνα μαζί μας, έτσι και αλλιώς σε 2-3 λεπτά η εκπομπή ολοκληρώνεται. Θα έχει εκτενές ρεπορτάζ Πάφου ο Γιώργος Λεωνίδου αργότερα στην εκπομπή Game Time. Να πω έτσι πριν κλείσουμε ότι ξεκίνησε σήμερα το καθιερωμένο τριήμερο σεμινάριο διαιτησίας εν ώψη της ποδοσφαιρικής περίοδου κάθε χρονιά. Λίγο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος διεξάγεται το σεμινάριο στους διαιτητές και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Είπαμε, είναι τριήμερο και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή πριν, εννοείται έτσι μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Την έναρξη των εργασιών χαιρέτησαν τόσο ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης, όσο και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντώνιον Νταμάτο, οι οποίοι απευθύνθηκαν στους συμμετέχοντες εν ώψη της νέας περίοδου. Να δούμε έτσι λίγα από τα πράγματα που τόνισαν οι δύο άντρες. Λίγο τις δηλώσεις του κ. Λοϊζίδη θέλω να διαβάζω. Πέρσι, όπως καλά θυμόμαστε, λέει, ως νέα ηγεσία της Ομοσπονδίας θέσαμε ως στόχο να δουλέψουμε με Κύπριους διαιτητές και να προσφέρουμε τη στήριξή μας. Είχαμε ανακοινώσει ότι μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου θα στηριχτούμε αποκλειστικά στους Κύπριους διαιτητές και το καταφέραμε με το παραπάνω. Φέτος θέλουμε να είσαστε ακόμη πιο δυνατοί για να ξεπεράσουμε τον περσινό στόχο. Φέτος μας περιμένει πιο δύσκολη χρονιά. Πρέπει να ανεβάσετε την απόδοσή σας. Υπάρχουν οι νέοι κανονισμοί που ενσωματώθηκαν στο παιχνίδι και η γραμμή της UEFA είναι ξεκάθαρη. Η UEFA έχει θέσει ως μία από τις βασικές της προτεραιότητες την επίτευξη μεγαλύτερης ομοιομορφίας στις διαιτητικές αποφάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκει να ενισχύσει την κοινή και ξεκάθαρη κατανόηση των κανονισμών του παιχνιδιού από όλους τους εμπλεκομένους διαιτητές, παρατηρητές, ομάδες και φιλάθλους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία της πλατφόρμας Clear Line, η οποία περιλαμβάνει πέραν των 150 αγωνιστικών σεναρίων και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης, ανάλυσης και καθοδήγησης. Αυτά έτσι είναι λίγα από τα λόγια του Χάρη Λοϊζίδη. Ενώ σε ό,τι αφορά τώρα στον Αντώνιο Νταμάτο, είπε ότι αυτές οι τρεις μέρες του θερινού σεμιναρίου θα είναι πολύ χρήσιμες για να βελτιώσουμε την προετοιμασία μας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έχουμε πλήρη επιγνώση της σημασίας του ρόλου μας και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και να διασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού. Να πούμε ότι στο σεμινάριο συμμετέχουν διεθνείς διαιτητές και βοηθοί διαιτητές, οι διαιτητές και βοηθοί της πρώτης κατηγορίας, οι διεθνείς γυναίκες διαιτητές και βοηθοί διαιτητές, καθώς και παρατηρητές διαιτησίας πρώτης κατηγορίας, VAR και AVAR specialists. Αυτά, ολοκληρώσαμε. Να ευχηθώ έτσι ένα όμορφο απόγευμα. Υπενθυμίζω, ακολουθεί η εκπομπή Game Time με τον Γιώργο Λεωνίδου και οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα το ενημερωθείτε και μέσα από την εκπομπή αλλά και μέσα από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας. Γεια σας.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Epic One, τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
1: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
5: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
6: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
9: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
11: Έδειχνα τα αστέρια ρε Ζιζούλα και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
12: Σουρωτή με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
13: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Έφτασε στην Αλβανία η Πάφος, θα καταλήξει στο ξενοδοχείο η Αποστολή. Στις 7.30 μιλάω Σαπίντο, εκτός μάχης η Μαμάντοφ και Ντράκομιρ. Δηλώσει θα παραχωρήσει ο Μπέρκ της ομόνας 7 και 4 για το αυριανό παιχνίδι με την Σεντρουιτέν, μέσα είναι Ντουβέρν και Σάτκα. Στη λίστα του Βρίζα ο Λοντίγκιν για τη θέση κάτω από τα δοκάρια του Αποέλ, δεν πάει Αζερμπαϊτζάν ο Ρώσα. Προσπαθεί ο Ρόγκα να βρει τον εκλεκτό για τον πάγκο της ΑΕΚ, προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα. Ψάχνει για επιθετικό ο Άρης, κινείται και για τερματοφύλακα ο Ράτσκοφ. Θα παίξουν στο Σαββατιάτικο φιλικό της ανόρθωσης με την Καρμιώτης Σάιντα Κρούς και Μίντερ Ντροπ. Κβίτα και Ροντρίγκες τρέχουν να προλάβουν τον αγώνα της πρεμιέρας του Απόλλωνα κόντρα στον Άρη το Σάββατο το φιλικό με την Νέα Σαλαμίνα. Φιλική αναμέτρηση σήμερα στο Αμόχωστος ανάμεσα σε Ύψωνα και ΑΕΛ, σέντρα στις 7. Η Καρμιώτης εντάσσει το δυναμικό της στον 33χρονο τερματοφύλακα Νίκο Γιαννακόπουλο. Ενδιαφέρον από ομάδα του Κατάρ και του ΠΑΟΚ για τον Κουλούρη. Γύρω στους 25.000 οπαδούς θα έχει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την Χράντα της Κραλοβέ. Σοκ στο παγκόσμιο τένις, θετικός σε τεστ κοκαίνης ο Νίκ Κυριός. Παρελθόν από την Μονακό, Ποκπά. Σήμερα στις 10 για το Champions League, Νάιμεκεν, Πόντο Κλιμ, Celtic Glasgow, Slovan Τσέλε και Χάμπολ Μπερσεβά Σαπάχ. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10, Ατλέτικο Μάλαγα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
5: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
7: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
8: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
1: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλον τον κόσμο. Έτοιμο πόλεμο εδώ στο πόστο μας. Εκπομπή Game Time από τις 2 μέχρι τις 4 ζωντανά στον Super Sport 104. Στέφανο Στεφάνου στη Ροντρίχου στις επιλογές τραγουδιών. Με Γιώργο Μαζονάκη εκκινήσαμε σήμερα το διερό μας. Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο μόνο σήμερα. Είπαμε καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας, για όσους δεν το ακούσατε, είναι αδιούχος ο συνάδελφος Πολύβιος Αλεξάνδρου, δικαιούται να ξεκουραστεί και θα περάσουμε παρέα το επόμενο δύο ώρο. Ελπίζω και εύχομαι πολύ ήρεμα, ήσυχα και με θετική διάθεση. Είναι κατά καλό καιρό, εντάξει, ο καιρός μας τα χάλασε τις τελευταίες μέρες, αλλά εντάξει, δεν θέλουμε και πολύ ζέστη, ούτε όμως να είναι και μουντός, να είναι καλοκαίρι ρε παιδί μου, κάνει 30 βαθμίου παραπάνω, αλλά στην Κύπρο σπάνια βλέπεις 30 καλοκαίρι. Λοιπόν, προσοχή στους δρόμους όπου και βρίσκεστε, διακοπές, δουλειά. Πάντα να θυμάστε ότι υπάρχουν λόγοι να χαμογελάτε. Και ένας εξ αυτών είναι τα τραγούδια του κύριου Στεφάνου.

Ο συνάδελφος ο Γιαννάκης ο Έλληνας είναι στην Αλβανία και όταν μας στείλει τον αριθμό από την Αλβανία θα τον καλέσουμε να μας πει τα δεδομένα εκεί. Πάφος έχει απουσίες, Δράκομυρ Μαμάτοβ δεν υπολογίζονται και έτσι θα πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικοί με τα δεδομένα εκεί. Ο Τεϊσέρα, ο Αντρέ Τεϊσέρα μίλησε στην σελίδα μας προημερών στο Χριστό Θεοχάρους και ανέλησε τα δεδομένα. Έπαιξε και ο Πορτογάλος που προηγουμένως ήταν σε ΑΕΛ και ανόρθωση στην Κύπρο. Και η Πάφος είναι φαβορή, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει αύριο το παιχνίδι στις 10 ώρα Κύπρου. Στις 9 ώρα Κύπρου η Ομόνια δοκιμάζεται στο Βέλγιο με τη Σεντρούιτεν. Playoff του Europa League είναι η Ομόνια. Playoff του Conference League η Πάφος. Άρα η Πάφος δεν έχει δικαίωμα στην αστοχία. Η Ομόνια είναι ήδη σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, τουλάχιστον στο Conference League. Μακάρι να κατορθώσει να μπει στο Europa League και με νίκες μακάρι οι ομάδες μας να μπορέσουν να περάσουν, γιατί θέλουμε και τους βαθμούς που δίνουν οι νίκες στην Ευρώπη και γενικότερα να κάνουν καλές πορείες. Ενώ ρε παιδί μου γίνεται και ένα 2-2 είναι ό,τι καλύτερο και για Πάφος και για Ομόνια. Θα δούμε Ομόνια, η οποία έχει σαφώς και δύσκολο από την Πάφος, αλλά δεν είναι εδώ και κανένα φόβητρο η Σεντρούιτεν. Προφανώς για να βγει Ευρώπη μέσω του Βελγικού Πρωταθλήματος είναι μια καλή ομάδα, έχει πολλούς Ιάπωνες παίχτες, ταχύτητα, χρειάζεται προσοχή. Πάρα πολύ θετικό κατ' εμέ που και οι δύο παίζουν το δεύτερο μάτς στην έδρα τους. Προφανώς δεν είναι συμβόλαιο με την επιτυχία αυτών, αλλά δίνει νομίζω ένα έξτρα μπουστάρισμα όταν τα πάντα μα τα πάντα κρίνονται σε ένα παιχνίδι που γίνεται στη δική σου έδρα. Έτσι. Τουλάχιστον να ασφαλίσεις από το πρώτο να φύγεις με πιθανότητες πρόκρισης στο δεύτερο. Θα δούμε πώς θα πάει η εξέλιξη αυτών των διαγώνων. Ζωντανά από τον Super Sport 4 και οι διαγώνες. Ο Μάκης Νικολάου στο Βέλγιο. Ο Γιαννάκης Έλληνας είναι στην Αλβανία.

77-77-10-20 οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 24-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και Kevolnet που είναι χορηγοί της εκπομπής. Στη Kevolnet όπου υπάρχει το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max και σου δίνει απερόριστα data, λεπτά και SMS, δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο kevolnet.com.cy ή κάλεσε στο 130 ή επισκέψε ένα κατάστημα Kevolnet. Για τους δύο διαγωνισμούς να πω, στο 2324 στέλνετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ομόνοια, την ένδειξη Ομόνοια για να μπείτε στην κλήρωση αναφορικά με τα δύο εισιτήρια διαρκείας. Θα έχουμε δύο τυχερούς που θα πάρουν από έναν εισιτήριο διαρκείας της Ομόνοιας προσφορά του Rimbuk Lounge στο Μακένζι. Ζήσε την εμπειρία, απόλαυσε τη στιγμή στο Rimbuk, ένα πολύ ωραίο μαχαζί στο Μακένζι στη Λάρνακα. Τώρα καλοκαίρι, αλλά και χειμώνα έχει χτίσει τις εγκαταστάσεις του εκεί να μπορεί να δεχτεί κόσμο. Και το ευχαριστούμε το Rimbuk για την προσφορά των δύο διαρκείας. Δίνει τη διαμετά σε σάντα, τα διεκδικήσετε. Καλά απόγευμα στο φίλο μου τον 111 από την Πάφο. Θα προσθέσω από την όμορφη Πάφο. Ευχαριστώ για το αγαπητέ. Μπορώ να σου πω ότι και η πόλη σου είναι πολύ όμορφη. Θα ζούσα στην Πάφο, αλλά είναι λίγο μακριά. Καμιά φορά για επαγγελματικού σκοπού, αν μετακομίσω στην Πάφο, θα πάρω και μια οικογένεια μαζί μου. Είναι από τα λεπτά που συμφωνώ με τη σύζυγο του ότι η Πάφο είναι πολλά καλή πόλη να ζήσει. Χωρίς να έχω κάτι με άλλες πόλεις. Γεια σου κύριε Ζαβρέ μου, νέο 111, ο κύριος Χρήστος Ζαβρός, τον οποίο χαιρετώ, είμαστε και φίλοι, τον γνώρισα και στα γήπεδα. Λοιπόν, ο άλλος διαγωνισμός έχει να κάνει για τους μπασκετόφιλους. Έρχεται ο Ολυμπιακός Πύργος στην Κύπρο και έχει πολλούς φίλους εδώ στο νησί. Κάθε εβδομάδα δίνουμε 5 προσκλήσεις σε κάθε εκπομπή, έτσι και εμείς θα δώσουμε 5 προσκλήσεις αυτή την εβδομάδα. Κάθε πρόσκληση ισχύει για όλα τα παιχνίδια του τουρνουά του ΠΕΑ Πολυνόφιτος Χανδριώτης. Θα γίνει 11-12-13 Σεπτεμβρίου στο Δάσος Παδοπούλος Ελευθερίας. Συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιώς, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, οι 6 φορές πρωταθλητή Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Εισιτήρια διατίθενται και μέσω του Sold Out Tickets και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 7000-3222. Επαναλαμβάνω, 7000-3222.

Αντιλαμβάνεστε, είμαστε και μέσω μεταγραφική περίοδου, οπότε πολλά θα διαβάσουμε, πολλά θα γίνουν. Και μια είδηση που αφορά τον Λοΐζο Λοΐζου έρχεται από το Sport Club. Λοιπόν, σύμφωνα με ρεπορτάζ συγκεκριμένη στο σελίδα, η Maccabi Haifa κινείται να τον πάρει με τη μορφή δανεισμού από τον Ερυθρό Αστέρα. Θυμίζω, ήταν Hapoel Tel Aviv. Ο Λοΐζου πήγε στη Maccabi Haifa έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ και φαίνεται ότι η Maccabi Haifa κινείται για τον Λοΐζου, θέλει να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε μετά στον τραυματισμό του Μανουέλ Μπένσον. Και έτσι θεωρεί ότι ο Λοΐζου είναι καλή περίπτωση. Έχει χτυπήσει την πόρτα τη σερβική ομάδα καταθέτοντα επίσημη πρόταση. Οι Σέρβοι το σκέφτονται. Το πρώτο και τελευταίο λόγο θα έχει φυσικά ο Αλμπέρτο Ριέρα, ο οποίο αξιολογεί το ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα. Ανέλαβε προημερών. Το Ριέρα, το θυμάμαι, ήταν προπονητή στη Τσέλιε και είναι ένα πολύ καλό προπονητή που κάνει τώρα ένα βήμα στον Ερυθρό Αστέρα, το οποίο αξίζει μέσα από τη δουλειά μου που έχει κάνει και είναι από τα project προπονητών που θέλω να δω. Ο Λοΐζου δεν έχει βρει ακόμη τον χώρο που θα ήθελε και τον χρόνο συμμετοχή. Μέσα στην ομάδα δεν βρήκε τον χώρο που θα ήθελε. Μόλις 17 λεπτά έχει παίξει με τη Χάουελ Μπερσεβά, ενώ έμεινε εκτός στη Ρεβάντς. Σε περίπτωση που καρποφορήσουν οι συζητήσεις, ο Λοΐζου θα επιστρέψει στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, όπου την περασμένη περίοδο έκανε εξαιρετική σεζόν. 40 συμμετοχές, 9 γκολ, 7 assist. Εντάξει, θα χρειαστεί να δουλευτεί αυτή η υπόθεση. Πάντως, παρατηρώντας λίγο τις ανάγκες των ομάδων, θέλουν πάρα πολλές ομάδες, ή πάση περιπτώσει είναι στο προσκήνιο τερματοφύλακες και επιθετικοί. Ειδικά οι τερματοφύλακες, ψάχνει η Ομόνια, ψάχνει η ΑΠΟΕΛ, ψάχνει η ΑΕΚ, ψάχνουν τερματοφύλακα και μέσα σε αυτήν την αλυσίδα εξελίξεων ο Ζόχο θα πήγαινε στην Καρνιώτισσα, αν τελικά δεν πήγαινε, γιατί έβαλε έναν όρο η Ομόνια να περάσουν τα παιχνίδια με τη Σεντρού, ήταν η Καρνιώτισσα ήθελε πιο γρήγορα τον τερματοφύλακα να τον κλείσει και πήρε τον Γιαννακόπουλο, τον μετέφερε και ο συνάδελφος ο Θεοδόρος Τσολάκης εδώ στην εκπομπή, όχι τη δική μας, στο σταθμό εδώ εννοώ. Στην εκπομπή 12 στα σπορ και έτσι παίρνει τον 33 χρόνο δηλαδή την Νίκο Γιαννακόπουλο. Ο Καρμιώτης έχει πολύ ωραίο επίθετο αυτό ο τερματοφύλακας. Γιαννακόπουλος μου ξυπνά ωραίες μνήμες. Αγωνίστηκε ξανά στην Κύπρο το 16-17 για λογαριασμό του Άρη και πέρσι έπαιζε στον Πανιόνιο. Ο 935 λέει καλησπέρα Λεωνίδου, μας στην Αλβανία δεν πιάνουν οι δικές μας γραμμές τηλεφώνου. Όχι, λογικά θα πιάσει αλβανικό νούμερο ο συνάδελφος. Γιαννάκης Έλληνας και θα δούμε, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Αλβανία, αν είμαι σωστός δηλαδή, νομίζω δεν είναι μέσα, άρα δεν μπορείς να πιάσεις τηλέφωνο κανονικά, όπως να σου στη Γερμανία, στη Δανία, στην Ισπανία και ούτω καθεξής, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε χρειάζεται ειδική SIM card, ειδική κάρτα, θα μιλήσεις με εκτός WhatsApp, Viber και όλα τα συναφή για να πιάσεις τηλέφωνο, να ανοίξεις τα 4G και λοιπά, χρειάζεται να έχεις ειδική κάρτα, αλλιώς θα είναι πάρα πολύ μεγάλη χρέωση. Θα το προσέχετε όσοι πάτε σε μη ευρωπαϊκές χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κρίτη.

Επίσης να πω ότι την άλλη εβδομάδα, 24 του μήνα στις 3, θα πραγματοποιηθεί η διάσκεψη τύπου στο πρώτο κέντρο Αρχάγγελος. Ο Χάρης Φωτίου, ο πρώτος εταιρείας του ΤΑΠΟΕΛ, θα μιλήσει. Θα έχει μια αναλυτική ενημέρωση ενώπιον των δημοσιογράφων. Θα είμαστε και εμείς εκεί ο σταθμός μας. Θα τη μεταδώσουμε ζωντανά τη διάσκεψη αυτή. Και θα είναι άκρως σημαντικά τα όσα θα πει ο Χάρης Φωτίου. Είναι η νέα οργανωτική δομή, παρουσίαση του σκεπτικού πίσω από την νέα οργάνωση και το νέο οργανόγραμμα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο αγωνιστικός σχεδιασμός, θα αναλυθεί η φιλοσοφία, οι βασικές αρχές που διαιγούν το αγωνιστικό τμήμα και το σχεδιασμό της νέας περίοδου. Και τα οικονομικά πεπραγμένα θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα οικονομικά δεδομένα του τελευταίου εξαμήνου. Και αν κρίνω από τη διαφάνεια που βλέπουμε με ανακοινώσεις που πάνε τα λεφτά που ήρθαν από τα διαρκές, για παράδειγμα, φαντάζομαι θα έχουν ήδη ετοιμάσει και ετοιμάζουν κάτι πολύ αναλυτικό εκεί στον ΑΠΟΕΛ για να δείξουν ενώπιον δημοσιογράφων και να το πληροφορηθεί και ο κόσμος με υλικό που θα κυκλοφορήσει, φωτογραφίες με βίντεο. Για να τα δει ο κόσμος και θα υπάρξει και μια ενημέρωση για την πορεία και το παρόστατο της διαδικασίας που αφορά την επενδυτική πρόταση, εννοώντας την υπόθεση με το Σάββα και ασύνταξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Προχωρούν οι διαδικασίες, υπάρχει ανάγκη για ρευστό στον ΑΠΟΕΛ άμεσα, προσπαθούν να βρουν τις λύσεις στον ΑΠΟΕΛ και είναι κάτι που το λένε και οι ρεπόρτερ της ομάδας, ότι γίνεται τώρα διαδικασία εξέβρεσης χρημάτων, γιατί τρέχουν υποχρεώσεις και συσσωρεύονται σημαντικές οφειλές. Πρέπει να καταβάλει από ελ. Και προφανώς, παιδιά, είπαμε πολλές φορές ότι το οικονομικό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία μιας ομάδας. Συγχωρείτε, μιας ομάδας. Δηλαδή, αν πληρώνεις την ώρα σου, αν όλα πάνε ρολόι, τότε η ομάδα έχει την ηρεμία να παίξει πολύ καλά, να αποδώσει τα μέγιστα που μπορεί. Έτσι. Γιατί σας είπα για το φετινό από ελ, η άποψη που έχω μέχρι τώρα 19 Αυγούστου είναι ότι έχει έναν καλό υλικό. Ο προπονητής από την πρώτη στιγμή που ήρθε, εμένα μου άρεσε. Δηλαδή, ξέροντας τι έκανε στην Ελλάδα και με συνάδελφους που μίλησα στην Ελλάδα και κάποια μάτς που έτυχε να δω και εγώ. Δεν βλέπω πολύ ελληνικό, σας είπα, αλλά κάποια μάτς είδα. Όντως, δηλαδή θέλω να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο και προσπαθεί να παίξει. Δεν ξέρω, μπορώ να προδικάσω σε ποια θέση θα έρθει, αλλά βλέπω ότι υπάρχει έναν καλό υλικό. Έγιναν κάποιες μεταγραφές που έχουν, αφήνουν υποσχέσεις και βάσει βιογραφικού. Και προσπαθεί ο κ. Παπαδόπουλος να κερδίσει και κάποια εσωτερικά στοιχήματα, όπως για παράδειγμα του Μαρκίνιος, να τον ενεργοποιήσει, να βοηθήσει, να πάρει πράγματα από το Βραζιλιάνο. Τα πρώτα δείγματα είναι καλά στα φιλικά. Περιμένουμε και τα επίσημα φυσικά. Και για τον ΑΠΟΕΛ βάζω αυτόν τον αστερίσκο του οικονομικού. Αν η χρονιά όλη κυλήσει με μια ηρεμία και εξευρεθούν οι οικονομικοί πόροι και δεν επηρεαστεί το αγωνιστικό τμήμα από το οικονομικό το κομμάτι, και όλα είναι μια χαρά ρολόι που λέμε στο οικονομικό με τους υφιστάμενους που δουλεύουν εκεί, θα έχουν όλα τα εχέγγυα και την ηρεμία να μπορέσει ο ΑΠΟΕΛ να πλασαριστούν πιο ψηλά, αν μπορέσει έτσι. Ήταν ξεκάθαρο και ο Βρίζας, νομίζω, τότε σε εκείνη τη διάσκεψη. Στόχος επιστροφή στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Αλλά τι σημαίνει ευρωπαϊκά κύπελλα? Από τις 6-1 μέχρι 4.

Εντάξει, είπα ένα με τέσσερα, γιατί η πέμπτη θέση είναι που προποθέσεις, έτσι, είναι ο κυπελλούχος, τέσσερις και ο κυπελλούχος, μιλούσα για πρωτάθλημα. Επίσης για το Ρώσα μια εξέλιξη που έγινε γνωστή τις τελευταίες ώρες είναι ότι δεν παραχωρείται με κάτω από έναν εκατομμύριο και άμενα δικαίως, από δεν υπάρχει λόγος να το δώσει κάτω από έναν ικανοποιητικό ποσό. Είτε αυτή τη στιγμή παίζει είτε όχι, θεωρείται βασικός ή όχι, έχει ένα στάτους πρωταγωνιστή αυτός ο παίκτης. Μπορώ να αποδεχτώ αυτόν το επιχείρημα κάποιου και να το υιοθετώ, δηλαδή συμφωνώ ότι είναι ένας παίκτης που έχει προοπτικές. Από εκεί και πέρα, λογικό είναι μια ομάδα όταν έχει έναν παίκτη να θέλει να τον πουλήσει σε ποσό που θεωρεί ότι αξίζει. Φυσικά, εντάξει, κατά καιρούς έγιναν πουλήσεις με παίκτες, όχι μόνο από τον Αποέλ και άλλες ομάδες που ίσως να σήκωναν πιο πάνω, αλλά όταν έχεις άμεση ανάγκη των ρευστών και είναι μικρή απόκληση από το ποσό που πιστεύεις εσύ ότι κοστολογείται ένας παίκτης, τότε το δίνεις, έτσι, εξαρτάται και από την απόσταση και από την εποχή. Είναι ξεκάθαρο. Σήμερα υπάρχει φιλικό ύψωνας ΑΕΛ στις 7 στο μεταξύ, να πούμε, στην Λάρνακα, στο Αμόχωστος. Θα δούμε λίγο τις δοκιμές των προπονητών, όσοι πάνε και παρακολουθήσουν το φιλικό, όσοι θα προσπαθήσουν να δουν τι συμβαίνει. Και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αναλαμβάνω, το πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες την ώρα που πρέπει. Εντάξει, υπάρχουν κάποια φιλικά που είναι τηλεοπτικά. Για παράδειγμα, αυτόν της ΑΕΚ με την Ομόνια 29 Μαΐου είναι τηλεοπτικό. Έτσι. Την Παρασκευή προσπαθώ να βρω ένα δημοσίευμα που είχα δει από τον Μπάλα. Ναι, να το εδώ. ΑΕΚ Ομόνια 29 Μαΐου την Παρασκευή σε 7.30. Από τη Σίτα Βίζον αυτά τα τρία που θα σας πω. Το δεύτερο είναι το Ολυμπιακός από το Σάββατο στις 7. Και ο τρίτον που γράφει εδώ κατά σειρά είναι ΑΕΛ Άρης επίσης στις 7. Επίσης το Σάββατο. Όλα αυτά είναι τηλεοπτικά από τη Σίτα Βίζον. Και μπορεί να ξέρω ότι δεν έχει κάποιο φίλο άλλο να δείξει. Άρα από ό,τι φαίνεται αυτά θα είναι το ερχόμενο Παρασκευή Σαββατοκύριακων τηλεοπτικά. Και οδεύουμε φυσικά προς την έναρξη του πρωταθλήματος.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
1: Πολτρόνα Σοφά. Σολοδιβάνι. Διπολιτά.
2: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League. Η Σερ Τρούιντεν. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
10: Πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 2:30.
5: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο. Ευχαριστίες Eco Cabinet και McDonald's. Το καλύτερο experience είναι το Mix Experience. Μην ξέρω το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκίμασε τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και test the Mix Experience μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο Γιαννάκης ο Ελληνάς μας έστειλε το νούμερο. Προσπαθούμε να τον εντοπίσουμε τώρα. Ο συνάδελφος είναι στην Αλβανία για το παιχνίδι. Dynamo City Πάφος. Ο συνάδελφος Γιαννάκης ο Έλληνας. Άρα σε λίγο θα τον έχουμε, καθώς μας έστειλε τον αριθμό και θα μπορέσει να μας δώσει έτσι το κλίμα, τα τελευταία νέα από την αποστολή της Πάφου που είναι στην Αλβανία για το παιχνίδι. Όχι, δεν το έχουμε τώρα. Εντάξει, τόσο λίγο ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να τον εντοπίσουμε για να μας πει τα νεότερα.

0: Δεν τον εντοπίσαμε τον Γιάννη. Μας απαντά, αλλά υπάρχουν τεχνικά θέματα. Θα τα λύσουμε, ευελπιστώ, να τον έχουμε μαζί μας, το Γιαννάκη τον Έλληνα, για να μας δώσει τις πληροφορίες. Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Μπάλα για λεφτά που διασφαλιστήκαμε μέσω τηλεοπτικό για τον Αποέλ. Εντάξει, προφανώς εμείς έχουμε και τους ρεπόρτερ μας εδώ, τι έχει, θα επανέλθουμε. Και είπαμε για τις ομάδες, τις μεταγραφικές τους ανάγκες. Βλέπω πάντως ότι οι ομάδες έκλεισαν γρήγορα τις εκκρεμότητες τους. Δηλαδή, ας πούμε, ο Απόλλωνας και ΑΕΛ δεν ψάχνουν κάτι, δεν είναι επιτακτική ανάγκη να κινηθούν στο παζάρι, μόνο να τους δώσει κάτι η αγορά. Εάν ορθώσει, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Ο Απόελ έχει κάποιες ανάγκες ακόμη που ψάχνει. Η ΑΕΚ έχει τερματοφύλακα που ψάχνει και μέχρι πρόσφατα ψάχνει για αριστερό μπακ. Η Ομόνια ψάχνει τερματοφύλακα και μέσον. Δεν ξέρω αν θα φέρει επιθετικό. Απόελ ψάχνει τερματοφύλακα να δούμε αν θα φέρει επιθετικό ή δεκάρι. Πώς θα πάνε οι θέσεις αυτές. Γενικά δεν έμειναν πάρα πολλές πινεγιές. Λογικό είναι 19 του Αυγούστου. Σημαδεύει το ημερολόγιο μας. Αυτή είναι η ημερομηνία μας. Αλλά είναι δεδομένο ότι κάποιες κινήσεις συνήθως μένουν στο τέλος. Έχω την αίσθηση, παρακάνω και λάθος, ότι φέτος οι ομάδες έτρεξαν να ολοκληρώσουν λίγο πιο γρήγορα τον προγραμματισμό τους για να είναι όσο πιο έτοιμες γίνεται. Επαναλαμβάνω, το διακύβευμα των δύο θέσεων στο Champions League είναι πολύ σημαντικό δέλεαρ για μια ομάδα που θέλει να πλασταριστεί όσο πιο ψηλά γίνεται, και γι' αυτό ίσως να επενδύει λίγο περισσότερο το καλοκαίρι για να θρέψει τους καρπούς και να δικαιωθεί τον Μάιο που έρχεται. Έτσι, είτε κόβοντας πρώτη τον Ήμαν, είτε ερχόμενος δεύτερος ή δεύτερη στο πρωτάθλημα. Για τις θέσεις του Champions League μιλάω. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 κατάστασης μηνύματα. Χαιρετούμε τον πρώτο φίλο για σήμερα. Γεια σας.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Γεια σας.
1: Ο Θεοφίλος.
0: Έλα, Θεοφίλε μου. Καλά, θέλουμε μια είδηση και ομάδα σου τώρα και συγκυριακά πιάσουμε εσύ για Ολυμπιακό.
1: Μα τον νέο Μπόρτσε που έρχεται.
0: Για τον Ζάνο Σάβαν, ναι.
1: Τον άλλο που πιάμε πέμω η γνώμη σου.
0: Ο Σάπινεν. Φίλε, ας σου πω κάτι, εγώ παίχτης θα βάλει 12 γκολ, δεν ξέρω αν θα του τη σύρω και τούτου, αλλά αρέσκει μου σαν παίχτης.
1: Πολλά καλός, ναι. Mm-hmm. Και εγώ έτσι νομίζω, να βοηθήσει πολλά. Τώρα να δούμε.
0: Πώς βλέπεις γενικά και τις υπόλοιπες κινήσεις του Ολυμπιακού?
1: Πολλά καλές. Ο Χάσακουσα πολλά καλός ο Μητσής.
0: Ναι, ναι, έχει δείξει καλά στοιχεία.
1: Έχει φίλοι, κοντά Σάββατο μετά από έτσι, ύστερα ξεκινά προαθλήμα. Να δούμε. Να πάει στο Σάββατο να μεταδώσει.
0: Έχω παιχνίδι να έκα από έλεγα το ραδιόφωνο. Όχι το Σάββατο τώρα που ξεκινά το πρωτάθλημα.
1: Όχι το Σάββατο τούτο και φιλικό στο Γασιμπή.
0: Όχι. Ναι, συνταβίζουν. Ναι, ξέρω. Τηλεοπτικά ρίζουμε. Είμαστε κέβολ. Σύντα το φιλικό. Ραδιοφωνικά θα μεταδοθεί. Οπότε νομίζω θα μεταδοθεί. Οπότε έχει ξεκούραση. Ένα πάνω. Καλά είναι να κάνεις. Είναι δυνατότητες για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Θα δείξει κάποια πράγματα. Εγώ κοίταξε τον Ολυμπιακό, τον πιστεύω.
1: Και εγώ έτσι νομίζω, ναι. Γιατί πέρσι το ρόστερ στο Μιζάμπου η δεύτερη κατηγορία που θα θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ενώ φέτος ναι. Με παραπάνω πέρσι την πρώτη κατηγορία.
0: Εντάξει, θα πρέπει και ο κόσμος στο Ολυμπιακό, παιδί μου, να ανταποκριθεί με αδιαρκείας του, να βρίσκεται στο γήπεδο. Θυμάμαι πέρσι, δεν ξέρω, διόρθως με αν κάνω λάθος, υπήρξαν κάποια παράπονα από παράγοντες για την προσέλευση του κόσμου. Δεν ξέρω, σπαστά ναι. Κάτι θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός ομάδα μπορεί να πάρει περισσότερο κόσμο. Έμεινε στην κατηγορία. Έγινε ένας καλός προγραμματισμός στα χαρτιά. Γιατί πάντα στα χαρτιά τον κρίνουμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε να ξεκινήσει και μετά να σου πούμε αν είναι καλός ή όχι. Οπότε θεωρώ ότι είναι η ώρα των οπαδών του Ολυμπιακού. Να πας στο γήπεδο.
1: Ναι,
0: έγινε Θεοφιλέ, να είσαι καλά, φιλέ.
1: Έγινε Γιώργο Μάη.
0: Λοιπόν. Εντάξει, ο Ζάνος Σάβα ήταν Τωρίνο. Καλός παιχτής με την εθνική. Οπότε έρχεται, βοηθά. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η διαδικασία. Μεγαλώνουν αγωνιστικά τις προσδοκίες και οι ομάδες που είναι πιο χαμηλά σε σχέση με που τελειώσαν πέρσι. Θα θέλετε να οριοθετήσουμε. Μεγαλώνουν το Ιαίο Μονέα Ραδίπ, Ολυμπιακός, Σαλαμίνα που έρχεται πάνω, Φουριόζα και άλλες ομάδες που παρά μου διαφεύγουν. Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, πραγματικά περιμένω έναν πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ελπίζω να επικεντρωνόμαστε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, να μην αναλώνουμε τον χρόνο μας για κάτι άλλο, να μην κακομελετάμε. Και έναν πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ελπίζω να επικεντρωνόμαστε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, να μην αναλώνουμε τον χρόνο μας για κάτι άλλο, να μην κακομελετάμε.

Εντάξει, τα της Ομόνιας ο Μάκης ο Νικολάου είναι στο Βέλγιο για το παιχνίδι. Ο Μαϊαμπέλα εκτός με τραυματισμών. Αρχίζουν και χτυπούν την Ομόνια αυτοί οι τραυματισμοί. Μια Λομοντονόρη είχε νίωση, τώρα τραυματισμός του Μαϊαμπέλα. Γενικά θέλει να βρει λίγο την ηρεμία της σε αυτό το κομμάτι. Και θα περιμένουν να δούμε τις τελευταίες πινεγές, γιατί χρειάζεται Ομόνια. Όπως και άλλες ομάδες, χρειάζονται κάποιες τονωτικές ενέσεις ποιότητας τώρα στο φινάλε. Ειδικά σε μια σεζόν που θα είναι μακρά για την Ομόνια. Είναι η μόνη σίγουρη ομάδα ότι θα έχει διπλό ταμπλό εβδομαδιαία με Ευρώπη και Κύπρο. Και αυτό θέλει βάθος, πραγματικό βάθος, όπως είχε μπέρσει η Ομόνια. Η οποία, παραλαμβάνω, όταν εκεί ο Μπέρκ πήγε να χτυπήσει την Ευρώπη παρά τα παιχνίδια με Ριέκα, παρά τα εντός των συνορών, εγώ ήμουν και είμαι υπέρ αυτής της απόφασης. Γιατί η Ευρώπη δεν παίζει κάθε μέρα, παιδί μου. Έχει την ευκαιρία να περάσει από τη Ριέκα, να πα στου 16. Πρωτάθλημα είχε μια διαφορά, να κέρδιζε η ΑΕΚ τότε, νομίζω, μείον ένα, αλλά έχασε από την Ομόνια δηλαδή, που την ίδια μέρα. Όμως εντάξει, έριξε τη ζαριά του και του βγήκε στο πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη που έριξε και το βάρος, δεν τα κατάφερε, του στήχησαν κάποια πράγματα τότε. Άρα θα περιμένουμε να δούμε και φέτος πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση ο Μπέρκ, ο οποίος απολαμβάνει την πλήρη στήριξη της διοίκησης, το δικαιούται, το κέρδισε με το σπαθί του. Όμως εντάξει, είναι αλήθεια ότι ο Μπέρκ θέλει βελτίωση. Δεν είναι όμως λόγος πανικού, υπό την έννοια ότι λογικό είναι. Ξέρετε, είχα συζήτηση με ένα φίλο για την περσινή Ομόνια. Για μένα το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να συμβεί τη φετινή χρονιά είναι να σημειώνεται συνεχώς η σύγκριση με περσινή Ομόνια. Ακόμα και ήδη οι παίχτες να έμειναν, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα ήταν να επαναληφθεί η περσινή χρονιά. Δηλαδή είναι ευθυγραμμίστηκαν όλα τέλεια για την Ομόνια την περσινή χρονιά. Δεν είναι εύκολο μια ομάδα να το καταφέρνει αυτό. Θα έχει κάποιες αδυναμίες κάποια στιγμή, θα έχει κάποιες αναποδιές με κάποιους τραυματισμούς. Και εντάξει, τύπα ξύλο, μάλλον έχει τύπα κανένας παίχτης, αλλά βλέπετε τι συμβαίνει μια άλλη ποδοσφαιριστές αρκετών ομάδων τίθονται νοκάουτ, ούτε αλλήγων για μεγάλο διάστημα. Άρα, εντάξει, όχι πως δεν είχε την ατυχία Μογκίτσον, την κάλυψε με τον Μπάλκοβετς και είχε πάρα πολύ ποιότητα μεσοπιθετικά και ήταν με συνέπεια οι παίχτες πάρα πολύ καλοί. Εντάξει, φέτος θα πρέπει να υπάρξει υπομονή να στελεχωθεί το ρόστερ και να δοθεί χρόνος. Δεν είναι έτσι απλό. Αυτά για την Ομόνια συγκεκριμένα. Απ' την άλλη, η Πάφος, που είναι η ιδιαίτερη Ευρωπαία που είναι σε εξέλιξη να αγωνίζεται στην Ευρώπη, είναι μια ομάδα που μου άρεσε πολύ που την είδα. Έχει ρυθμό για την εποχή, έχει επιλογές, έχει μέταλλο στην Ευρώπη. Το έκτισε. Ο Σαπίντο φαίνεται να έχει ταιριάξει πλήρως με αυτήν τη φιλοσοφία της ομάδας. Πήρε το κύπελλο και έδωσε το σπαθί του συμβόλαιο. Και φαίνεται ότι ανέλαβε το κουμάντο εκεί στη Γεροσκύπου, στη Γεροσκύπου πρώην κέντρο, νομίζω. Πάση περιπτώσει στην Πάφο. Και θα δούμε πώς θα πορευτεί αυτός. Έχει φέρει παίχτες στη μεσαία γραμμή. Είπα ότι είναι πολύ σημαντικό και Μπάφο να γεμίσει τη μεσαία της γραμμή. Πέρσι ήταν ο Σούνιτς, ο Πέπε και ο Ντράγκομιρ. Φιλικό να είσαι, δίτερμα στην προπόνηση να είσαι, τούτοι τρεις έπαιζαν. Δεν έφτιανε να μπουν 11. Εφέτος ήρθε ο Γκούκα, είναι και ο πιο ενεργός ο Μπρίτο που παρέμεινε μετά και τη συμμετοχή του στον τελικό κυπέλλου. Είδαμε ότι ήταν καλός. Τον κράτησε η Πάφος και παίρνει λεπτά. Θεωρώ πολύ καλό παίχτη τον Κούκα. Είχαμε τις συστάσεις από τον Μαρκάσα συγκεκριμένα που τον έκλεισε η Πάφος. Είπε πολύ καλά λόγια για τον Κούκα σε κάποιους φίλους ο Μαρκάσα και δικαιώνεται. Ενώ οι συστάσεις επιβεβαιώνουν ότι είναι πολύ καλός παίχτης για την ώρα τουλάχιστον. Ο Μπιέλ επίσης δίνει πράγματα. Θα ψάξει ενίσχυση επιθετικά η Πάφος αν φύγει ο Άντερσον. Αν μείνει, θα πάει επιθετικό καταλόγο Β. Και ας μην ξεχνάμε το πλήγμα με τον Ζιάζα που αν ήταν καλά μπορεί να μην εμένε. Μπορεί να είχε εμπουληθεί έναντι ενός καλού ποσού. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η κατάσταση στην Πάφο.

Λοιπόν, είχαμε και το θέμα του Ελουντού, το οποίο είναι και αστυνομικό ρεπορτάζ πλέον. Μίλησε στο σταθμό μας ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣΟΥ, Σπύρος Νοφιτίδης, την εκπομπή καλημέρα σας, πω με Αλκιμπότ Σαντρέα Μποιατζή. Για το θέμα του Ελουντού ανέφερε ότι δεν αφορά μόνο τον Τσάρλς Ελουντού, ένα μεγάλο ποσοστό των παικτών που αγωνίζονται λόγω της κολυσιεργίας του κράτους αναγκάζονται να δουλέψουν παράνομα. Ο παίκτης εδώ και 12 μήνες είναι χωρίς άδεια μαζί με τον Σπάρτακον, αλλά και η κυρία Μαρία Δαμίδου στείλαμε επιστολή και κάναμε όλα τα χαρτιά. Όμως το Υφυπουργείο Μετανάστευσης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γιατί παρανόμησε ο προηγούμενος του εργοδότης. Έστειλε πλαστό συμβόλαιο, δεν κατέβαλε κοινωνία ασφαλίσεις και έρχεται να την πληρώσει ο παίχτης. Λέει, εδώ γίνεται μια περίεργη κατάσταση. Είναι μια ρατσιστική συμπεριφορά προς τους Κύπριους ποδοσφαιριστές όταν δεν κάνει στρατό, μπλοκάρουν τα δελτία. Όταν ένας ξένος παίχτης χωρίς εργασία, τότε γιατί να βάλουν τα δελτία κανονικά. Για την νομοθεσία και τον κατώτατο μισό, με βάση τις νομοθεσίες, η δεύτερη κατηγορία θεωρείται επαγγελματική. Ο κατώτατος μισός θα πρέπει να είναι 1.088 ευρώ. Συνεχίζει όμως να υπάρχει αυτό με μισούς των 150 και 450 ευρώ. Για τον παίκτη είναι υποκράτης, είναι από τη στιγμή που ο παίκτης έχει συμβόλαιο με εργοδότη και είναι μάρτυρας κατηγορίας, δεν έπρεπε να θεωρείται παράνομος γιατί είναι στη διαδικασία εκδόσης βίζας. Αν είναι δυνατόν να κάνουμε 13 μήνες για μια άδεια ανεργασίας, λέει. Εντάξει, να πω ότι εκπλήσουμε γενικά στην Κύπρο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με περίπτωση του Ελουντού, να μην μιλήσω για αυτή συγκεκριμένα. Αλλά στην Κύπρο φημιζόμαστε ότι κυλούμε λίγο το αυκό με τη μανιβέλα να με επιτραπεί όρος, οπότε δεν είμαστε και πολύ γρήγοροι σε αυτό. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, ελπίζω να βρεθεί η λύση και να γίνει το σωστό. Το όπου σωστό σημειώστε νόμιμο, έτσι. Άμα γίνεται το νόμιμο, τότε γίνεται και το σωστό, τις πλήστες φορές τουλάχιστον. Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα στον νορβηγικό τύπο που λέει ότι η Ρόζενμπορκ είναι στο παιχνίδι για τον Γκάουστατ του Άρη που έχει συμβόλαιο μέχρι το 29 ο Νορβηγός. Μπορεί να θεωρείται μεγάλο project. Και θα πρέπει να πληρώσουν. Ο 43 λέει: Έρχομαι εγκάνει, δεν έχουμε δουλειά με τσι τραούθια. Να φιλήσω τον συνάδελφο μου, λέει. Έβαλε σε ερωτικά πολλά, ρε. Κύριε Στεφάνου, εκαψούρεψε του τώρα, ε. Κατάλαβε. Έχει ο συναδέλφο στο γραφείο τώρα. Προσβάλλει λίγο καψούρα τύπου Καλλιμάνι και Γιώργιο ή Πλουτάρχο. Συναδέλφοι, φίλε, δεν ξέρω που συναδέλφοι σε μένα γατώνει σε μένα. Δεν ξέρω να μου είναι με στα σπίτια του καθενού. Δεν ξέρω. Εγώ συνιστώ προσοχή και ηρεμία, κύριε 643. Ναι, πάντως να σου πω κάτι. Η περίοδος του 15 Αυγούστου, τούτη είναι. Τούτη είναι εβδομάδα. Είναι απόλυτη ησυχία. Ο κόσμος διακοπάρει ασυστόλος αυτήν την εβδομάδα. Επίντωσε τον 15 Αυγούστου, τον Σαββατοκύριακο, με τούτη εβδομάδα. Μαγάρα του τη χαρίσει ο καιρός να βρέσει ένα ασυγείο. Εντάξει, επειδή είμαι δουλεύκο, έχουν πάρει να βρέσει. Είναι σωστό. Επειδή είμαστε στο γραφείο. Α χαρίσει του κόσμου καλόν καιρό. Η Γιούι για να μπορεί να γιαστεί στην παραλία, αν είσαι στο βουνό. Πάντως πρόσφατα είχε και βροχές, αφού και ο πόλης έβαλε ένα βίντεο που την άλλο να μου έβρεσε. Οπότε είναι ένα βροχερό σκηνικό κατά καλό καιρά. Σήμερα λίγο καλύτερα πράγματα με η Γιούι. Λοιπόν, επίσης στο μπάσκετ στην Ελλάδα γίνονται περίεργα πράγματα με τον Ουόκαπ. Δεν περίμενε κανείς ότι θα φτάνανε εκεί τα πράγματα, αλλά ο Τόμας Ουόκαπ και ο Ολυμπιακός πάνε στα δικαστήρια. Έτσι. Και θα υπάρξει πλέον, αντιλαμβάνομαι, πολύ αυστηρή στάση και σκληρή στάση από τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο, όμως παραμένει στην Αμερική και κάνει ατομικές. Δεν θα δώσει από ό,τι φαίνεται το παρόν του στην πρώτη του Ολυμπιακού. Κατήγγειλε και το συμβόλαιο του Walk-Up για μονομερή ανανέωση. Η ΚΑΕ απαντά ότι έχει συμβόλαιο στο 27. Είναι μια σχέση αγάπης που γίνεται αγάπη μίσους. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να δώσει ελληνικό διαβατήριο στον Walk-Up κάποτε. Και τώρα εκείνη η σχέση που είχαν, η σύνδεση που είχαν, φαίνεται να πέφτει στο κενό γιατί ο αθλητής προφανώς νιώθει στο σβέρκον του την πίεση, την πρόταση της Ντουπάη με το χρόνο εκατομμυρίων. Προφανώς δεν γεννήθηκε ο Ολυμπιακός από Κούνια Νουόκα, όσο και αν καμιά φορά παρασυρώταν από, την ορμή του αγώνα και αντιδρούσε λες και γεννήθηκε στον Πειραιά. Ήταν λογικό ότι όταν έρθει μια πρόταση τόσων εκατομμυρίων που ο Ολυμπιακός δεν έχει διάθεση να ματσάρει, θα φύγει. Απλά, ξέρετε, καμιά φορά η ηρωνία τερκάζει σε τις περιπτώσεις γιατί ο Walk-Up, ας μην ξεχνάμε, πρωταγωνίστησε σε ένα περιστατικό με τον Κώστα Σλούκαν και τον Κάναν στον δεύτερο τελικό της χρονιάς που ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα με River Sweep 3-0 από 2-0-3-2. Και όταν ο Κάναν έκανε το σήμα τον ευρώ και το δολαρίο στο Σλούκα, ο Κάπ επικροτούσε. Αλλά τώρα βλέπετε τι κύκλους κάνει ζωή, γιατί όλοι οι αθλητές πρέπει να αντιληφθείτε, αν όχι όλοι οι 90% των αθλητών, 9 στους 10, όταν μοιριστούν το συμβόλαιο, είναι 32 χρόνων πόσο είναι, και είναι ο τελευταίος καλών της καριέρας τους, δεν θα θυμούνται τίποτα. Βάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δύσκολα θα μπορέσει να συνεχίσει με τον Walk-Up και ο Walk-Up στον Ολυμπιακό. Οπότε τίθεται και θέμα διαβατηρίων πλέον, χωρίς να αποκλείω
ανατροπή στο φινάλε, αν δεν μπορέσει να φύγει, να συμμορφωθεί και να τα βρουν. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει θέμα και με τα διαβατήρια του στην Ελλάδα. Εγώ κάποιο έπαιζε σαν τόπιο. Θα τα δούμε όμως, είναι ευθέτω χρόνο. Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 26 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο κυπριακής τσιπούρας από 25,70, τώρα 19,99. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24,99, τώρα 17,99. Σουπιές από 13,32, τώρα 9,99.
1: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
2: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
3: Σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
4: Σου ρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
5: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
6: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
7: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με QLED Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας Χαραλάμους.
8: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
9: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
10: Imagine.
11: John Lennon.
10: Imagine άσπρο.
11: John Lennon με άσπρα.
10: Imagine βελούδο.
11: John Lennon με βελούδο.
10: Καλά, είσαι χαμένος.
11: Εσύ είπες Imagine.
10: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
11: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
10: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
12: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
13: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Sim, sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Μαμάντοφ και Ντράκομιρ δεν υπολογίζονται στην Πάφο εν όψιν Δυναμό Σίτι. Ερωτηματικό η Κορέγια και Κίνα. Στις 7.30 θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Σαπίντο. Η προσοχή στην Ομόνια είναι στραμμένη στο αυριανό παιχνίδι με την Σεντρούιτεν. Μέσα Ιντουβέρν και Σάτκα, εκτός η Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάντζο. Στις 7.15 θα παραχωρήσει δηλώσεις ο Χένινμπεργκ. Σε αναζήτηση οι τερματοφύλακα βρίσκονται στον Αποέλ. Δεν ενδιαφέρει η περίπτωση Λοντικίν. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες στην ΑΕΚ για εξέβρεση προπονητή στις προτεραιότητες και η απόκτηση τερματοφύλακα. Σιρήνες από Νορβηγία για τον Κάουσταν του Άρη φουλάρουν για επιθετικό στην ελαφρά ταξιαρχία, ενώ αναμένεται να γίνει και κίνηση για την θέση κάτω από τα δοκάρια. Αξιολογείται η κατάσταση των Κβίτα και Ροντρίκε στον Απόλλωνα. Χάνουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος οι τιμωρημένοι Βάισμπεκ και Τόμας. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της βρίσκεται η ΑΕΛ, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 την Κράσα Βαενή στο στάδιο Αμόχωστος Επιστροφή. Η Καρμιώτισσα εντάσσει στο δυναμικό της τον 33χρονο τερματοφύλακα Νίκο Γιανακόπουλο. Η Μακάμπι Χάιφα ενδιαφέρεται να αποκτήσει με την μορφή δανεισμού από τον Ερυθρό Αστέρα τον Λοΐζο Λοΐζου. Ενδιαφέρον από ομάδα του Κατάρ και τον ΠΑΟΚ για τον Κουλούρη. Στην πόρτα εξόδου από τον Ολυμπιακό Πειραιός βρίσκεται ο Ταρέμι. Σήμερα στις 10 για το Champions League, Ναϊμέκεν Πότον Κλίπ, Σέλτι Κλάσκ, Σλόβαν Τσέλιε και Χαποέλ Περσεβά Σαμπάχ. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10 Ατλέτικο Μάλαγα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
5: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
8: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αδύνατο να βρούμε τον κύριο για να γίνει Ελλήνα ακόμα, αλλά θέλουμε να δείξετε λίγη κατανόηση. Προσπαθούμε, θέλουμε να έχουμε ρεπορτάζ πάφου, αλλά υπάρχουν τα τεχνικά ζητήματα στη μέση, στην Αλβανία, ο συνάλφος, και προσπαθούμε να τον εντοπίσουμε. Ευχαριστές σε Echo, McDonald's και Cablenet. Σας βρήκα τρόπο να χάσετε το μέτρημα από τα πολλά προνόμια. Με το Echo Smile μαζεύετε smiles, θα εξαργυρώνετε σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Ενεργοποιείτε την αντλία, εντοπίζετε το πλησιέστερο πρατήριο Echo και να συνεχίσω. Καλά, είναι τόσα πολλά που μόνο αν κατεβάσετε την εφαρμογή Echo Smile θα τα ανακαλύψετε. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά μηνύματα. Και πάμε στο επόμενο φίλο. Χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σας.
1: Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Έλα Γιώργο μου.
1: Και Ολυμπιακός Πειραιός.
0: Ναι, είσαι παντού Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα, παντού Ολυμπιακός. Αν θέλει και την ομάδα μου στην Αγγλία, είναι η πρωταθλήτρια.
0: Α, είσαι κότσινο, κότσινο.
1: Ναι, λοιπόν, όσον αφορά τον κύριο Μπουόκα που ανέφερες προηγουμένως, πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος πήγε για μαλλί και να βγει κουρεμένος στο τέλος. Είναι η επιτομή της αχαριστίας προς τον Ολυμπιακό τους ο παίκτης. Έγινε γνωστός μέσω του Ολυμπιακού. Έγινε πρωταθλητής Ευρώπης μέσω του Ολυμπιακού. Εντάξει, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και πριν να λήξει το συμβόλαιο, δεν πήγαινε συζήτα με την Ντουμπάη, γιατί έχω και πετροδόλαρο. Τούτους τους ανθρώπους, θα τους πω αθλητές εγώ, τούτους τους ανθρώπους με τέτοιες συμπεριφορές, με τέτοιου είδους συμπεριφορά τέλος πάντων, τους ονομάζω ανθρωπάρια και τίποτε λιγότερο. Και ο νόητος όπως ανθρωπάριο είναι και ο φίλος σου ο Σλούκας.
0: Δεν ξέρω γιατί έφυγε όμως για τον Ολυμπιακό ο Σλούκας. Ο Γουόκαπ ξεκάθαρο ότι για τα λεφτά.
1: Ναι, ήταν ξεκάθαρο για τα λεφτά, τουλάχιστον ο Βιτσίνος ένιξε συμβόλαιο και συζήταν ακόμα. Συζήτησαν και περίμενε τους οπαδούς του Ολυμπιακού ότι δεν θα πάει σε άλλη ομάδα, δεν θα πάει σε άλλη ομάδα, και την επομένη βρέθηκε μια στη Φενέρμπαξε και μια στον Παναθηναϊκό.
0: Έχουν βασικές διαφορές όμως, νομίζω, οι δύο περιπτώσεις. Το συμβόλαιο, ας πούμε, είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Έχουν διαφορές. Το με τον Γουόκα, εγώ πιστεύω ότι θα του έδιναν οι Αγγελόπουλοι λεφτά περισσότερα, έστω και αν δεν τα δικαιούν.
0: Ούτε τρία είναι αυτά, αλλά που στην πούση συμβόλαιο έπρεπε να οτιμήσει, διάφορο μαζί σου.
1: Βεβαίως έπρεπε να οτιμήσει και είναι η απόλυτη αχαριστία, αγαπητέ, και η σωστή στάση των Αγγελόπουλων. Α, να μην ξεχνούμε κάτι σημαντικό. Οι Αγγελόπουλοι πληρώνταν τον Evans για 2 χρόνια, παρακαλώ, χωρίς να κουμπίσει.
0: Και το φαλ ένα.
1: Και το φαλ 1 χρόνο. Συνεπώς πιστεύω ότι έφτα σκεφτούν να καταγγείλουν το συμβόλαιο του κύριου Walkup και να τον αφήκουν στην Αμερική να κάνει σουτάκια μόνος της στην μπασκέτ της.
0: Μπορεί.
1: Αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλος, και ούτε να δεχτεί ο Ολυμπιακός ούτε με 500,000 να θεία πάει στην Ντουμπάη. Αν ήμουν εγώ Αγγελόπουλος, δεν θα το δεχούμουν το πράγμα.
0: Να ον υπαρκάρεις στην Αμερική εννοείς, άμα θα συμπεριφέρεται.
1: Μάλιστα, και να του κόψεις τον μπάσκετ, φίλε μου. Με τούτους ανθρώπους έτσι πρέπει να συμπεριφέρεις. Άμα έχεις τη δύναμη, έτσι πρέπει να συμπεριφέρεις. Αυτά είναι ολίγης, αγαπητέ.
0: Για Ολυμπιακό Λευκοσίας έχουμε κάτι.
1: Ελπίζω ότι τούτος ο εσθονός ο Σέντερφορ που πιάσαμε, ρε φίλε, ότι να κάνει κάποια διαφορά στην ομάδα. Έχουμε μεγάλο θέμα με τον Κόλ. Είχαμε και πέρσι. Εφία Ματσιοπικής, εφία Ματσιοάλλος, ο Ζωάο Μάριο, που ήταν καλοί παίχτες, εντάξει. Ελπίζω ότι τούτος ο παίχτης να αναπληρώσει επιθετικά τουλάχιστον τους που αποχώρησαν.
0: Ναι, είναι καλή περίπτωση ο Γιώργος Αμπινέν, στα χαρτιά έχει τον γκολ, τα στατιστικά του είναι...
1: Στα χαρτιά, ρε φίλε, το βιογραφικό ήταν καλό. Ναι. Ένας παίχτης για να βγάλει 200 γκολ σε πρώτη κατηγορία, έστω και στην Εστονία. Πες ότι η Εστονία είναι Κύπρος, οκ. Μα να βγάλεις 200 γκολ δεν είναι εύκολο πράγμα,
0: ναι, συμφωνώ μαζί σου, έχει υποσχέσεις.
1: Λοιπόν, αυτά...
0: Να σε καλά, Γιώργο μου, να σε καλά. Καλό υπόλοιπο, φίλε. Ναι, ακούσατε ότι και ο κόσμος ασχολείται για την υπόθεση του ΟΚΑ. Εδώ στην Κύπρο έχουμε πολλούς πασκετόφιλους συμπεριλαμβανομένου και μου. Οπότε, αν περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει η Ευρωλίγκα σε περίπου ένα μήνα. Αστευόμαστε. Λοιπόν, φτάσαν και πρόταση στα γραφεία του Απολίγκα τον Κούτσακο. Άρα, παρουσιάζεται ενδιαφέρον, αλλά είναι χαμηλό το αντίτιμο. Εντάξει, πρέπει να πληρώσει αν θέλει να πιάσει παίκτη. Δηλαδή, καταλάβω τον Απολίγκα. Δεν μπορεί να ξεπουλήσει επειδή έχει οικονομική ανάγκη. Είναι χαμηλά η πρόταση σε ύψος, οπότε δεν ικανοποιεί τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ.

0: πραγματικά χρειάζεται προσοχή. Δηλαδή, καμιά φορά είναι και δίκοπο μαχαίρι. Σου έρχεται μια σούπερ πρόταση για έναν παίχτη και μένουν τρεις μέρες. Τι κάνεις? Εγώ, επειδή είμαι με ρεπορτάζ ΑΕΚ, θυμάμαι μια περίπτωση ως ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Καμπρέρα από την Αχμαντ Γκρόζνη 2,5 εκατομμύρια. Ήρθε όμως σε μια χρονική περίοδο που η ΑΕΚ κέρδισε την Πάφο εκτός έδρας, στο πλην 4 από την κορυφή και παίζει με μόνο αραδίπαρχες του χρόνου. Δεν θυμάμαι αν παιχνίδι που θα μπορούσε να μπει δυνατά μέσα στη χρονιά. Έκλεινε το μεταγραφικό παράθυρο στη Ρωσία. Δεν θυμάμαι, πρέπει να απαντήσει. Απάντησε αρνητικά και δεν τον επούλησε 2,5 εκατομμύρια. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Τι να κάνει, πρέπει να κοιτάξει τι προτεραιότητε σου. Πάμε στον επόμενο.
1: Ναι.
0: Ναι, έλα Γιάννο.
1: Φίλε μου, γεια σου, εντάμ που
0: γεια σου, είμαι καλά, εσύ.
1: Φίλε μου, θέλω να μας πει ο κύριος Φωτιού εντάμ που γίνεται μετά από ελ.
0: 24 του μήνα.
1: Μάλιστα, γιατί από ό,τι σου λέει μιλώ σοντζίσματα πάλι που κάμπτουσι.
0: Γιατί, στο οικονομικό εννοείς.
1: Μόνο το οικονομικό ρε φίλε, θέλω να μας πούν και που τούν τον κύριο Λιασί τι γίνεται ρε φίλε.
0: Εντάξει, αν όχι.
1: Πότε θα βάλουν λεφτά μες στην ομάδα. Πότε θα βάλουν λεφτά.
0: Ναι, κοίταξε, δεν καταλαβαίνω όμως το να βάλει λεφτά τώρα αφού δεν επήλθε συμφωνία. Θα βάλει πριν τη συμφωνία.
1: Μα καλά ρε φίλε μου, του η συμφωνία. Πότε μπορνάς.
0: Ναι, αλλά ένα λεπτό ρε παιδιά.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι, εγώ που τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει οριστικό deal. Σωστά ή κάνω λάθος? Όχι κύριε Γιάννο μου, θα προσπαθήσουν να βρουν τους πόρους.
1: Ποιος είναι να τα πιερώνει?
0: Ξέρω είναι που να κάνουν, πρέπει να βρουν τα λεφτά. Τι να σου απαντήσω τώρα, είμαι οικονομικός σύμβουλος.
1: Κατασούμε νουλί, πότε να βάλουν ριάλια.
0: Εντάξει, τι να σου απαντήσω εγώ.
1: Μήνας μπαίνει, μήνας καίνει, πράγμα καιρώσεις τώρα.
0: Εντάξει, έχει και υψηλές οφειλές προς το κράτος.
1: Ναι, ποιος είναι να τις καιρώσει τούτος.
0: Μηνιαία εννοώ που τρέχει. Δεν ξέρω αν είναι.
1: Όχι, εσπάσα μας εσύ που τον Ιούνι.
0: Εντάξει, αλλά μιλώ στον κύσματα, περίμενε, με βιάζεσαι λίγο, να δούμε.
1: Καίνει τόσο Παπαγιωάννου, κασέτσα και πάει τα ίδια.
0: Μα τι να σου πει ο Γιάννος ρε Γιάννο.
1: Ρε φίλε μου, για όνομα του.
0: Επιάνουν τον ναυκή ρε Γιάννο, μην και τηλεφωνά μόνος του ναυκή.
1: Φίλα το θέλει πάλι, θέλει τετμάτωφι, τα είπεν τα 100 φορές τα
0: ίδια. Εντάξει ρε Γιάννο, αλλά είσαι το ρεπορτάζ αφού είναι βρένα ακόμα. Εντάξει, καταλάβω ότι είναι ένταση σου, κάμε λίγο υπομονή.
1: Πάμε στην ομάδα τώρα. Εγώ θέλω το αποέχρειάζεται
0: δυο επιθετικούς
1: για μένα. Να μου πεις πού είναι τα λεφτά. Η άποψη δική μου. Ούτε ο Κουτσάκος κάνει πρώτης γραμμής στο αποεφλέ μου. Και μακάρι να ο Δόκου. Για μένα δεν κάνει, θέλεις επιθετικούς πρώτης γραμμής.
0: Ναι, για νοέναν επιθετικό, γιατί ήθηκε.
1: Γιατί ο καιρός σωτηρού πότε να έρθει.
0: Νιόβρι.
1: Νιόβρι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις εντά μας εσύ τα που είναι να παίξει.
0: Δεν μου να κάνουμε ρε, να φέρει δυο γιατί είναι να έρθει νιόβρι.
1: Να πάει σ' αρένα με τον Πετρό σαν τον Κούτσακο.
0: Εντάξει ρε, να φέρει ακόμα να γίνουν τρεις.
1: Θέλεις δυο επιθετικούς, για μένα δυο επιθετικούς.
0: Ένα στόπερ και ένα πορτάρι.
1: Θέλει και για μένα στον, να μου τον λαλείς. Για μένα που φαίνω Ματσίνη παίχτη για μένα. Και να σου πω και κάτι για ό,τι θυμάσαι, και ο Ρώσσα θα φύγει.
0: Ο Ματσίνη είναι και φύγει, είναι τραυματίας. Περιμένουμε να δούμε πότε θα χτυπήσω.
1: Τραυματίας, που να έρθει ο Ματσίνη.
0: Εντάξει, άκου, Γιάννο, αντιλαμβάνομαι και θεωρώ δεδομένο ότι στον ΑΠΟΕΛ φέτος, γιατί απαντώ και στον 508 που στείλαν μήνυμα, ομάδα που χρωστά εκατομμύρια σε παίχτες κράτος που βρίσκει τα λεφτά να κάνει μεταγραφές, λέει. Ο Τζούρισιτς δεν δέχεται κάτω από 300 το μήνα. Σας είπα πολλές φορές την γνώμη μου για τα οικονομικά του ΑΠΟΕΛ. Εφίλε, άκου, δεν είναι κάτι που πρέπει να σε κάνει να διαρωτάσαι. Δεν θεωρείς φυσιολογικό μια διοίκηση για να κλεί παίχτες και τα λεφτά να ξέρω ότι τα έχει?
1: Φίλε,
0: δεν ξέρω, είναι πολλά βασική αρχή για μένα στη διοίκηση μιας ομάδας στον το πράγμα.
1: Εκτός αν έχει τίποτε άλλο δεν μας
0: ξέρω. Φίλε, δεν ξέρω τι ξέρουν ρε φίλε.
1: Απιέχονται άλλος.
0: Πιστεύω ότι είναι πολλά λογικό να κάνεις ένα προγραμματισμό στο τσεντίν που το σηγώνεις. Γιατί αν με σηγώνεις τον Τζούρισιτς των χιλιάδων των χρόνων, πρέπει να φέρεις κάτι πιο κάτω.
1: Μου, να σου πω και κάτι άλλο. Προχτές έκαναμε δυο φιλικά.
0: Ναι.
1: Έβαλε κάτι νεαρούς μέσα.
0: Ναι.
1: Τούτοι για μένα δεν έχουν θέση.
0: Okay.
1: Αν θέλεις να διεκδικήσεις, να πάεις σε Ευρώπη και να προχωρήσεις,

0: φέρω ψημένους παίκτες. Να σε ρωτήσω. Με νεαρούς μπάις, πού πότε φίλε μου.
1: Γιάννο, με το εφιστάμενο. Ναι. Γιάννο, να ρωτήσω κάτι. Με το εφιστάμενο ρόστερ που έχει ο Αποέλ αυτήν τη στιγμή, Γιάννο, που μιλούμε. Πες ότι πληρώνονται όλοι οικονομικά στο τέλος της χρονιάς. Έτσι συζητούμε για το οικονομικό. Με τους παίκτες που έχει σήμερα, έναν πορτάριν και ένα σέτερφορ στο τσεντίν που σηκώνει το Αποέλ, στην πούγκα που σηκώνει. Εμπορεί αυκή η Ευρώπη, μιστευκείς.
0: Φίλε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Το να πληρώνονται είναι άλλη υπόθεση.
1: Φίλε, να φτωνώ τον κοινό για μένα. Δεν συζητώ για μια ομάδα που θα δούμε ότι πληρώνονται. Εγώ θεωρώ να πληρώνονται. Τι θέλεις να κάνω, ε?
0: Για μένα από τούτος που είδα, μόνο ο Σάστρε είναι καλή μεταγραφή.
1: Οκ, εντάξει. Τι να σου πω εγώ, Γιάννο, καθρέφτησε το γήπεδο, οφείλω να περιμένω. Οφείλω να περιμένω, ρε φίλε, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Απλά θεωρώ ότι όπως είναι το ρόστερ, μαζί με μια και προσήκες, δύο του τσάντς για Ευρώπη, δεν το καταδικάζω προφανώς.
0: Έστω να πούμε 24, δεν θα μπορούν να μας πού.
1: Ναι. Λαλίο 6-13 να σου πω ότι υπογραφεί νέο συμβόλαιο, ένα συμβόλαιο εμπιστευτικότητας, τα εμπορά διαρρέουν πράγματα.
0: Φίλε μου, να μας εισπάσουν τώρα τα συμβόλαια.
1: Εντάξει, Γιάννο, δεν γίνονται πιο εύκολο να κάνεις μια νέα εταιρεία αν γίνει τον ούλον όμως, α.
0: Καλά, δεν μπορεί να μας πει ο Φώτιο, αφού είναι εμπιστευτικό αυτή τη
1: στιγμή. Θα σου πει ότι είμαι που δικαιούται, Γιάννο, δεν μπορεί να σε βάλει μες στις συζητήσεις.
0: Μα τι που δικαιούται, αλλά δεν το πάμε, Ιωάννο, είναι ημέρα.
1: Τέλος πάντων, Γιάννο, θα δούμε, λύνει υπομονή ακόμα. Τι να σου πω άλλο.
0: Περιμένουμε.
1: Γεια σου, Γιάννο μου. Λέω 9-19. Κάτι οπαδούς σαν τον Γιάννο λέει, έχουν οι ομάδες που χρωστούν και χρωστούν λεφτά του κοσμούλου, κύριε Λέισον. Και 9-19 θα συμφωνήσω σε ένα πράγμα, εντάξει. Θα σου πω κάτι. Εγώ είπα πολλές φορές, θέλουμε όλοι οι ομάδες μας να πετυχαίνουν και να πιάνουν πρωταθλήματα. Είμαι όμως της άποψης, και ήμουν σταθερός που ημέρα που ήρθαμε και μίλησα σας και συζητούσαμε και λέγαμε τις απόψεις μας, ότι η οικονομική βιωσιμότητα μιας ομάδας δεν γίνεται να διακυβεύεται. Και αυτό το πράγμα δεν αφορά μόνο τα Αποέλ, δεν ισχύει μόνο για τα Αποέλ το πράγμα. Ισχύει για την ανόρθωση που έκαμε νήματα ή έγινε και κακό διαχείριση. Ισχύει για όλες τις ομάδες του κόσμου. Ρέτε, λένε ΑΕΚ, είτε Απόλλωνα, είτε ό,τι θέλετε. Πρέπει οι ομάδες να ανοίγουν το sharing τους όσο με που μπορούν. Γιατί αν δεν το ανοίξουν και πάρουν ρίσκα, όταν έρθουν και τα ρίσκα, κάποιος πρέπει να βάλει λεφτά. Και μετά περιπλέκεται το πράγμα. Ξέρω ότι μπορεί να μην είναι όσο απλό όσο ακούγεται, γιατί υπάρχουν σε ισχύ συμβόλαια που είναι ψηλά κλπ. Αλλά α πούμε, φέτος τα που έλεγα με μεταγραφές που δεν ξέρω πόσα παίρνουν οι παίχτες του, γιατί δεν είμαι ο λογιστής του και δεν με ενδιαφέρει πόσα πιάνουν. Αλλά αν πιάνουν ψηλά συμβόλαια για πολλές, μπορεί να τα ικανοποιήσει, τότε έγινε λάθος. Αλλά δεν μπορώ να προτρέξω, α πούμε, έγινε λάθος. Δεν ξέρω τι υπολογισμού έκαναν. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Καλό απόγευμα, Γιώργο.
1: Καλό απόγευμα, Ανδρέα.
2: Τώρα. Σχετικά για τον το χαρτί της εμπιστευτικότητας που υπογράφτηκε.
1: Ναι.
2: Σωστά, για να μην διαρρέουν πράγματα. Ερώτηση κάνω εγώ τώρα. Πες ότι τώρα ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ καλέσει συνέλευση να πάει ο κόσμος.
1: Mm-hmm.
2: Ο κόσμος για να είναι και αμέ, πώς το λέμε, τούτοι που
1: μέλη.
2: Όχι, τα μέλη.
1: Τα μέλη.
2: Τα μέλη είναι το. Εντάξει, πληρώνουν για να είναι μέλος. Και τα μέλη πάσουν για μέλη για να ακούσουν λοαρκασμούς, να ακούσουν σίγια και πράγματα.
1: Ναι.
2: Για το πώς πάει η ομάδα. Εάν τώρα υποτίθεται μιλούσει ο πρόεδρος μαζί με τούτον και επάλασουν ότι θα βγάλετε τίποτε προς τα έξω.
1: Ναι.
2: Τότε ποιος ο λόγος να πληρώνει ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, του οποιοδήποτε ΑΠΟΕΛ μιλώ, μπορεί και για την ανόρθωση, για τη Σαλαμίνα, για το χαρτί μιλώ, πάντα τον πιστευτικότητα.
1: Mm-hmm.
2: Να πάσει να τους πούσει δηλαδή ο άνθρωπος τι.
1: Εντάξει, και σε μια συνέλευση δεν δανείεται μόνο θέμα για τον επενδυτή. Είναι οικονομικές καταστάσεις που σου δείχνει. Ανδρέα μου, σε σύμφωνο εμπιστευτικότητα.
2: Ναι, όμως υποτίθεται ο κόσμος πάει, εκείνος που πληρώνει, πάει για να ακούσει γενικά για όλα το τι συμβαίνει.
1: Εντάξει, ναι, Ανδρέα, αλλά έχει πράγματα τα οποία δεν μπορούν να διαρρεύσουν, είναι απόρριτα. Τι να σου πω, είναι λογικό για μένα, φίλε. Συζητούν και ανθρώποι, δύο πλευρές να συμφωνήσουν κάποια πράγματα. Δεν μπορούν να τα βγάλουν φορά παρτίδα έξω. Καταλαβαίνω το αυξημένο ενδιαφέρον του κόσμου. Ναι, αλλά προφανώς. Ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Γιασίς ακόμα δεν έχει μπει στο Αποέλ, ναι. Και έχει κάποιο λόγο που δεν έχει μπει. Προφανώς μπορεί να κρεμούν κάποιοι παράμετροι για τη συμφωνία. Φίλε, δεν ξέρω. Αλλά δεν είδα κάτι ανακοινώσει. Άρα δεν έχει κλείσει τον τηλεπίσημα για να μας το ανακοινώσουν σωστά. Άρα κάτι εκκρεμεί. Άρα δεν μπορεί να σου πει και πολλά όταν κάποιοι τομείς δεν έχουν κλείσει οριστικά. Απλά αυτό που λες με γενική συνέλευση είναι κάτι διαφορετικό. Πάντα μέλη και ενημερώνονται και για άλλα πράγματα πέραν από τις συζητήσεις με το επενδυτικό σχήμα.
2: Εννοώ, παράδειγμα, όταν, διότι το γιατί συγκεκριμένα έχουν τον ασφάλω τώρα όπως το ακούμε και εμείς που το ράδιο που έφτιανε ο Ιάννου συγκεκριμένα.
1: Ο Παπαϊωάννου εννοείς.
2: Σωρί, ο Παπαϊωάννου και 90% ότι είναι τελεσίδικον, ότι είναι τζαμέ.
1: Δεν ξέρω ποσοστά ρε Ανδρέα μου, τι να σου πω. Ξέρω ότι έχει βούληση και ο ίδιος να μπει, τούτο φαίνεται. Τώρα πώς να προχωρήσει, δεν μπορώ να προδικάσω.
2: Λοιπόν, όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ που το είδαμε την ανόρθωση και είδες το και εσύ που είναι στο ύπεδο.
1: Ναι, Ανδρέα μου, λέει τσιλό
2: σύντομα. Εμένα προσωπικά άρεσε μου το ΑΠΟΕΛ. Λήφκεται τσιν των επιθετικών της περιοχής να το βάλω το ΑΠΟΕΛ. Όζαμε. Για την ομάδα μου τώρα, που επειδή είδα την στο παιχνίδι με την ανόρθωση και εγώ, εντάξει, αρέσαν μου κάποια στοιχεία που βγάλουν στο ύπεδο, όμως θέλουμε εκείνον τον επιθετικό που τα τελευταία χρόνια είχαμε τον. Τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Με το συγκεκριμένο που έχουμε τώρα, εν τον έχουμε εκείνον τον επιθετικό που το ξαναείπα και στην πούσουν και σήμερα τον Πολύβιον ότι Μακριεφ, τον Κίνγκ, εν έχουμε εντετούν τον επιθετικό της περιοχής ή να μπορεί να κατεβάσει πάρα.
1: Τα
2: υπόλοιπα αμυντικά είπα και ό,τι βάλουμε τρώμε. Που ακόμα δεν είδαμε ποιους θα χρησιμοποιήσει το δίδυμο το κεντρικό. Διότι τους υπόλοιπους άλλους ούλους εδώ και μας μια εικόνα τι είναι η εντεκάδα που να σκέψει. Αλλά το δίδυμο το κεντρικό ακόμα δεν το δέσε. Ό,τι βάλουμε τρώμε. Τον το πράγμα είδαμε στη Σαλαμίνα που εύχομαι σύντομα να βρεθεί το δίδυμο. Αύριο το Σαββάτο να πάμε που είναι πρόβα γενεράλε με τον Απόλλωνα που πιστεύω και ο Απόλλωνας να χρησιμοποιήσει εντεκατά τους παίκτες. Να πάμε να δούμε την εντεκάδα που περιμένουμε ότι να τους δούμε με τον Ολυμπιακό.
1: Να σε καλά Ανδρέα μου, τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό τελτίο και επιστρέφουμε.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίδιο του Έρωτα στο Βατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
7: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτί ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24-ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις και γκολφ και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι και τόσο large.
9: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 3:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
11: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Λεμεσό, όταν ελληνοκύπρια μητέρα εντόπισε το πεντάμινο βρέφος της στο κρεβατάκι του χωρίς τις αισθήσεις του. Το μετέφερε άμεσα σε νοσηλευτήριο, όπου επικαθήκοντοι ιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Όπως διαπιστώθηκε, το βρέφος δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή επί της σωρού του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία, η οποία διενεργεί εξετάσεις, ενώ αναμένεται να προχωρήσει σε λήψη καταθέσεων από τους γονείς αλλά και τους οικείους του βρέφους. Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά αλλά και περιοχές του εσωτερικού, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ η ένταση της βροχής ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα. Άρχισε σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα η κρίσιμη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του σώματος, ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας θα παρουσιάσει αναλυτικά την κυβερνητική πρόταση. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, τη στιγμή που οι διπλωματικές διεργασίες για παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή φτάνουν ξανά σε αδιέξοδο. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν προειδοποίησαν τις χώρες του κόλπου να μην βοηθήσουν τον Αμερικανικό στρατό, λέγοντας ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με συμμετοχή στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δημοσίευμα του Financial Times, που επικαλούνται πηγή κοντά στο Ιρανικό καθεστώς, αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει χτυπήματα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τον πόλεμο. Στην Ιεμένη, τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια πυραυλικών πληγμάτων των ανταρτών Χούθη στο δυτικό τμήμα της χώρας.
3: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
13: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
14: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
12: Σήμερα ο καιρός είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: και επιστρέψαμε για το τελευταίο μισό ώρα παρακάτω. Ευχαριστώ σε ακόμα McDonald's και Kevin. Θυμίζω ότι ο αγωνισμός μας το 23-24 στέλνει την ένδειξη Ομόνοια δίπλα το όνομα τεπώνυμο σας και μπαίνετε στην κλήρωση για να είναι εκ το 2 σύζυγο ticket προσφορά του Review Lounge στη Λάρναγα, στο Μαγκέντζι το μαχαζίν αυτόν. All day bar, είναι εστιατόριο, μπορεί να επισκεφτείτε, έχει τα πάντα όλα το Review, το ευχαριστούμε. Κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, όπως επίσης Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση και των 5 προσκλήσεων που αφορούν το Payable Νεόφυτος Καντριώτης, αυτόν το σπουδαίο τουρνουά μπάσκετ. Με τον Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακών Πειραιός, τον Άρη Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, την 6 φορές Πρωταθλητή Ευρώπης Μακάμπιο Τελαβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Η πρόσκληση ισχύει και για τις 3 μέρες του τουρνουά. Και στέλνετε στο 23-24 την ένδειξη μπάσκετ και το ονοματεπώνυμό σας για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις. Γιατί ο Σούπερ Προεγραμματέας θα σας στέλνει στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς. Λίγα μηνύματα που μείναν πίσω, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 γραπτά μηνύματα. Γιώργο, βρήκα έναν προπονητή να κάνω αίτηση, λέει ο 539 Σωτήρης. Όχι, μην κάνεις αίτηση γιατί είναι κοντά, όμως αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολο είναι για τον ίδιο προφανώς αυτή τη στιγμή και πόσο προσεκτικό θέλει να είναι γιατί έκανε το λάθος τον Ιούνιο. Ήταν λάθος του Καμορανέζη, λάθος του Ρόκο Καμορανέζη και με την απόλυση του το παραδέχεται ουσιαστικά ο Ρόκα. Ο εκλεκτός είναι ο Πόκο Λόπες, λέει ο 09, μάλλον είναι ο Πάκο Λόπες. Ο Πάκο Λόπες, ο οποίος είχε έναν ακριβό κασέ, ένα ψηλό κασέ, είναι απαγορευτικό το κασέ του. Σας είπα τις πληροφορίες μου ότι ο συγκεκριμένος Ισπανός τεχνικός έπαιξε το όνομα του στην ΑΕΚ. Πριν έρθει ο Ιδιάκεθ, όταν έφυγε ο Μπέρκ, ήταν ακριβόν το κασέ του ψηλών. Άμε σωστό. Μαζί με συνεργάτες του ήθελαν περίπου μισό εκατομμύριο και βάλε. Οπότε δεν μπόρεσε να σκλήσει τότε η ΑΕΚ. Έπαιξε και λίγο όταν έφυγε ο Ιδιάκεθ να έρθει και πριν έρθει ο Ροθάδα, πήγαινε να φιγουράρει το όνομα του ψηλά, αλλά και πάλι ήταν παγορευτικό το κασέ. Και φτάνουμε στο σήμερα που δεδομένα αρέσει στο ρόκο αυτό ο προπονητή, αλλά υπάρχουν αντικειμενικέ δυσκολίε. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είναι η διαδικασία. Δεν τον αποκλείω από τη λίστα. Δεν λέω ότι είναι και πολύ μπροστά σε αυτήν όμω. Θα δούμε. Έχουμε γραμμή. Ένα μήνυμα που του 027 θα το δώσω σε λίγο. Χαίρετε.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Γεια σου, πρόεδρε.
1: Όλα πρώτα για νόστοση, φίλε μου. Ναι. Έχει μεγάλο κόμμο. Και αν η χρωστάρει αγιά, ο κόμμο ξερώνει τα πτέρα να βάζει.
0: Ναι, είναι κατάλληλο το σύνειρμο σου, αλλά πάμε.
1: Τρίτο. Ένα σύγχρονο που είναι χρωστά. Το κράτο.
0: Σωστό. Αλλά εμά μπορούμε να μα βάλουν μέσα, πρόεδρε.
1: Ναι. Δεύτερο. Το κράτο. Δεν μόνο να κάνει διάγκια από τις ομάδες.
0: Πρέπει να διάθουμε.
1: Πρέπει να διάθουμε, να στάσουν τα γήπεδα τους. Δεν καταλάβες.
0: Κατάλαβα ρε πρόεδρε, δεν κατάλαβα.
1: Δεν μπορώ να δίνω εγώ όμως την ανώστοση και η ομάδα μου να διάγκια πολλά στο κράτο για να κάνονται διευθυντάε μετά από κέρισα πάνω.
0: Τι πρέπει να γίνει στην ανώρθωση, πέ μου την άποψή σου.
1: Πρέπει να δω και άμεσα διάγκια το κράτος που μας έδωσε ο πρόεδρος.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πρόεδρος του ΚΟΑ. Γιατί πάει μακριά η μαλλιτσά. Ως το 27 που είπε να δω και διάγκια.
0: Σήμερα είσαι πιο έντονος από κάθε άλλη φορά. Γιατί?
1: Τέταρτο. Πρέπει να μας σέβονται και δύο διαιτητές για το παιχνίδι και μετά από
0: Ναι.
1: Ήταν πολλά. Επικύλος τόσο διετή πέβαλα με το παιδί μετά από έπαιξε το Παπαπούλιο.
0: Εντάξει ρε πρόεδρε, αλλά οι παίχτες των δύο ομάδων δεν βοήθησαν και πολλά.
1: Φίλε, είναι φοιτικό. Δεν πάμε να σκοτωθούμε.
0: Τούτο νο, πίτσιον παιχτών.
1: Πάμε να κάτσω τη μάπα χαμή.
0: Μπράβο.
1: Είναι πρώτο παιχνίδι, πρέπει να θέλουμε...

Μάλιστα, πρόεδρε μου, να σε καλά. Να μεταφέρω ένα μήνυμα από τον Γιάννο τον Παπά Ιωάννου, τον οποίο και ευχαριστώ. Δεν υπάρχει ακόμα πρόταση για Κουτσακόν. Έγινε απλά διερευνητική επαφή. Άρα δεν υπάρχει επίσημη καταβολή πρότασης και είναι διερευνητική επαφή. Ευχαριστούμε το φίλο μας τον Γιάννο τον Παπαϊνό, τον ρεπόρτερ από ΕΛ. Ρεζίλιν υπόθεση Ελουντού λέει καλησπέρα. Γιώργος από Δερίνια. Καλησπέρα, Λεβέντες. Έχουμε κάποια νέα ενημέρωση για τον Ελουντού, λέει ο 628. Όχι, δεν έχω κάτι νεότερο. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και αναμένονται εξελίξεις λίγα συντόμως για το μέλλον του Ελουντού, ο οποίος κρίνεται παράνομος στην Κύπρο. Είδα ότι κρατείται στις Λίμνες, σε ένα χώρο που υπάρχουν τα κρατητήρια. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Βγάλαμε και το πρωί το Σπύρο των Νεοφυτίων στο σταθμό μας. Στην εκπομπή καλημέρα στα σπορ, είπε κάποια πράγματα και περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει η όλη διαδικασία. Αλλά και για τον Κούτσακο σας είπα ότι δεν υπάρχει πρόταση, αλλά διερευνητική επαφή. Τώρα αν αυτό μετατραπεί σε πρόταση και σε τι ύψος ποσού είναι κάτι που θα διαφανεί. Για τον Ελουντού και 628 είχε λίγο έννοια, ανά πάσα στιγμή και στην σελίδα μας sportpavlafm.com.cy θα δώσουμε τα νεότερα όταν αυτά προκύψουν. Και θα δούμε πώς θα προχωρήσει η κατάσταση. Να απαντήσω στο φίλο μου 027. Γιώργο, με εσύ ποια κατάσταση θεωρείς πιο φρόνιμη ότι έγινε? Σε ανόρθωση που έριξαν το εγώ τους 2-3 χρόνια και από τον χρόνο επιστρέφει αυτό που είναι τώρα στον ΑΠΟΕΛ. Ενώ προσθέτει σε δεύτερο μήνυμα που συνεχίζουν να φέρνουν παίχτες ακριβούς και να χρωστούν τόσα λεφτά. Άκου να σου πω, να σου χωρίσω σε σκέλη την ερώτηση τούτη. Η ανόρθωση αυτών κατά αυτών, να μην τη συγκρίνουμε με τα ΑΠΟΕΛ. Η ανόρθωση κάνει κάτι που επιβάλλεται να κάνει όποιο χρωστά. Λέει, παιδιά, συγγνώμη, δεν έχω λεφτά να δώκω, χρωστώ. Θα πρέπει να κάνω ένα βήμα πίσω. Τα λεφτά που έχω από χορηγίες, που διαφημίσεις, που season ticket και από όλα τα συναφή που έχω σαν έσοδα, ως έσοδα, να τα δώσω σε παγιές αμαρτίες. Θα χτίσω ένα χειρόστερ και θα προσπαθήσω να πρωταγωνιστήσω. Αυτόν καταλαβαίνονται έγινε και πέρσι που δεν είχε εμπαρκό. Έτσι, μην το συγχύσετε με φετινό για να μου πείτε, μα δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Και πέρσι προσπάθησε να κάνει κάποιες προσήκες, δεν έδινε τα τρελά λεφτά, είχε ρίξει τον budget. Δηλαδή νομίζω ότι την υπέρβαση την έκανε με τον παίχτη που τελικά άξιζε, με το Σένσι. Δικαιώθηκε εκεί. Από τον οποίο έχει και οικονομικό όφελος στο τέλος από τη ρήτρα. Δεν ξέρω το ύψος της ρήτρας, αλλά προφανώς δεν μπορούσε να ορθώσει από την ουσία σου βάλω ρήτρα 1 εκατομμύριο. Ήταν κομμένη μέσα για να ορθώσει για τον υπογράψει και η ρήτρα θα έμπαινε λίγο πιο χαμηλά από την αξία του παίχτη. Ή και πολύ πιο χαμηλά. Δεν παίζεις μόνο σου σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι και ωραίο του παίχτη. Τώρα στον Αποέλ να σου πω για φέτος που μου λες ότι φέρνουν ακριβούς παίχτες και χρωστούν λεφτά. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Έχουν υποχρεώσεις που τρέχουν στον Αρχάγγελο και φέρνουν παίχτες που όλοι μας μπορούμε να σκεφτούμε ότι θα παίρνουν καλά συμβόλαια. Η ερώτηση κλειδί που πρέπει να κάνει μια ομάδα στον εαυτό της όταν πάει να δώσει κάποια συμβόλαια είναι αν αυτά τα λεφτά που τάσεις ότι θα δώσει του Λεωνίδου με τον μήνα και συνολικά με τον χρόνο τα έχει εγγυημένα κατά κάποιον τρόπο. Από χορηγούς, από διαφημίσεις, από season ticket, από διάφορα πράγματα, από μεμονωμένα εισιτήρια. Από οτιδήποτε, από τα λεφτά που θέλουν να βάλουν ήδη οι παράγοντες σε μια ομάδα. Οπότε νομίζω ότι αυτό για τον ΑΠΟΕΛ θα μπορεί να απαντηθεί σε βάθος χρόνου. Αν οι άνθρωποι εκεί είναι εντάξει στις πληρωμές τους, σημαίνει ότι το πλάνο δούλεψε. Αν όμως δεν είναι εντάξει στις πληρωμές τους, σημαίνει ότι κάπου χάθηκε στην πορεία. Και αυτό γίνονταν τα περασμένα χρόνια και το χρέος αυξήθηκε. Και ένα χρέος δεν αυξάνεται μόνο του. Κάτι κάνεις λάθος εσύ προφανώς στους υπολογισμούς σου. Οπότε οι ομάδες γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές στον budget τους. Παραλαμβάνω, όλοι θέλουν να δίνουν ψηλά συμβόλαια, αλλά θα πρέπει να γίνεται στο μέτρο του δυνατού μιας ομάδας και σε ένα ρίσκο που αστραβώσει κάτι έχει κάποιον να βάλει τα λεφτά. Για να χρησιμοποιήσω παράδειγμα της ΑΕΚ, αν ο Καραβατάκης έφερε ότι θέλει να κάνει 15 εκατομμύρια budget γιατί θεωρεί ότι να προχωρήσει στην Ευρώπη ή ότι να αυξηθούν τα season του ή να μπει κάποιος συμπαίχτης του οικονομικός να τα βάλει και πάει κάτι στραβά, θα πρέπει να είναι έτοιμος να βάλει εκείνος τα λεφτά για να μην μείνουν χρεώτσαμε και να δυσχεραίνει η λειτουργία της ομάδας. Αυτό είναι και λέω γενικότερο σχολείο και δεν αφορά μόνο το ΑΠΟΕΛ. Είναι νόμος το ποδόσφαιρο και εμένα του. Δεν έχει ακάει μόνο με τον ΑΠΟΕΛ. Έτσι, να μην το συγκεκριμενοποιούμε.

0: Λοιπόν, είχαμε και κάποιες εξελίξεις και στο φουτσάλ. Και ο Βάπορη θα παίξει και Ευρώπη. Να ευχηθούμε στο φουτσάλ. Εγώ να πω καλή επιτυχία να δούμε πότε είναι τα παιχνίδια. Είναι και έναν κόστος. Μπράβο στο χάρη του Βασιλού και στους συνεργάτες του. Γιατί είναι και 65% πληρότητα τα season ticket. Δηλαδή είναι ψηλός ο αριθμός από λίστας. Εκτίμησε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Χάρης ο Βασιλείου. Και οι συνεργάτες του περσέφεραν το πρωτάθλημα και πήραν και τον Τάχα Ελκεβέ. Το Τάχα είναι το μικρό του. Ναι, ο Νόε είναι ο αδερφός του. Ήταν πέρσι το Αποέλ, έχουν συγγένεια. Πήραν και τον Τάχα που ήταν στην ΑΕΛ και πλήρωσε τον Μπάρι. Γιατί θυμάμαι την ΑΕΛ που έκανε ανακοίνωση. Σημαίνει να μπορεί στο φούτσαλ δυναμώνει κι άλλο. Και λέω για το φούτσαλ γιατί υπάρχει ενημέρωση από την ΑΕΛ ότι ολοκληρώνει την αγωνιστική του καριέρα ένα σπουδαίο αθλητή, ο Νίκος Χατζηγεωργίου. Αποσύρεται και δεν είναι αντίο στην φουτσαλική ΑΕΛ γιατί ανοίγει νέων κεφάλαιων. Θα πάει στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Προσπαθούμε να κάνουμε μια τελευταία που πήραμε και ανάγκη τον Έλληνα. Το λέμε για να μην νομίζετε το ξεχάσαμε τον συνάδελφο. Στο Γερεβάν λοιπόν για να αναλάβει την νόα με σούπερ συμβόλαιο ο Πάπλο Καρσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sport 24 στην Ελλάδα. Και ακούστε ποσό 1,5 εκατομμύριο μαζί με το τετραμελές επιτελείο του. Και 4 τους. 5 τετραμελές και αυτός 5. Μπράβο. Καλό πόσο για τον κύριο Γκαρσία που θα έχει την ευκαιρία και εκεί να δείξει το έργο του. Τι θα μπορέσει να κάνει με την ΝΟΑ στην Αρμενία. Ετοιμάς ο κύριος Ελληνάς. Επιτέλους κύριε Γιαννάκη Έλληνα, λύσαμε το πρόβλημα. Πώς είστε?
1: Είμαστε ακόμη στο λεωφορείο και οδεύουμε προς το ξενοδοχείο όπου θα καταλήσουμε. Στις 6:30 τοπική ώρα, 7:30 ώρα Κύπρου, θα δώσει τη συνέντευξη του Σαλτίν μέσα ενημέρωσης. Ενώ στις 7-8 ώρα Κύπρου οι παίκτες της ΠΑΦΟ θα πατήσουν το χορτάρι του Ελπαζάν Στέτιου στο οποίο θα αγωνιστούν αύριο στις 10 ώρα Κύπρου, 9 τοπική απέναντι στην δυναμώση.
0: Για να γεμώ, το κλίμα να μας πεις αν θέλεις έτσι λίγο. Πώς βλέπεις τα πράγματα?
1: Υπάρχει η πίστη και η αισιοδοξία ότι η ΠΑΦΟ θα πάρει από το πρώτο παιχνίδι το αποτέλεσμα που θέλει. Που θα τη δώσει δυνατότητα στην συνέχεια και στον επαναληπτικό του ΑΜΕΓΑ να σφραγίσει την πρόκληση στην link phase του Conference League. Αφού έμεινε στο Conference League, δεν πέτυχε το στόχο να προχωρήσει στο Europa. Είναι και αυτός ένας καλός στόχος να περάσει η ομάδα στην link phase του Conference και να συνεχίσει εκεί. Να δώσει τη μάχη για να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί. Υπάρχει πίστη και αισιοδοξία ότι η ΠΑΦΟΣ δεν θα συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Θα προσπαθήσει να πάρει το καλό αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι για να περάσει στον επαναληπτικό στην League Phase όπως είπαμε και πριν.
0: Για να είμαι έτσι λίγο ανταγωνιστικά εδώ με ένα Μαμάτοφ και Ντράγκομιρ δεν είναι διαθέσιμη από ό,τι διαβάζουμε.
1: Υπάρχουν κάποια αγωνιστικά προβλήματα και ο κύριος Σαμπίντο ίσως θέλει να προφυλάξει για κάποιους ποδοσφαιριστές. Θα χρησιμοποιήσει σίγουρα ό,τι καλύτερο διαθέτει. Θα δούμε και στην συνέντευξη τύπου και στην προπόνηση το τι προτίθεται να κάνει. Αυτό που μας είπε πάντως προηγούμενος είναι ότι ό,τι καλύτερο έχει θα το χρησιμοποιήσει. Έχει παίχτες στην διάθεσή του, αν και υπάρχουν αυτές οι 2-3 απουσίες, έχει τους παίκτες που μπορεί να χτυπήσει αυτό το παιχνίδι, στο οποίο, όπως είπα, υπάρχει αισιοδοξία ότι δεν θα συναντήσουν ιδιαίτερο πρόβλημα οι παίκτες της ΠΑΦΟ για να περάσουν στον επόμενο γύρο.
0: Πόσον κόσμο θα έχει η ΠΑΦΟΣ μαζί της?
1: Γύρω στους 150 μας έχουν πει, είδαμε για αρκετούς το αεροπλάνο, ίσως όμως έρθουν και κάποιοι άλλοι από εδώ από γειτονικές χώρες, συνδυάζοντας κάποιες διακοπές ή κάποιο ταξίδι στο οποίο έχουν πάει.
0: Μάλιστα, Γιαννάκη μου. Άρα επαναλάβαμε ξανά σε παρακαλώ τις ώρες για τη διάσκεψη και για την προπόνηση.
1: 7:30 ώρα Κύπρου θα είναι διάσκεψη τύπου, 8 η ώρα Κύπρου θα είναι η πρώτη προπόνηση στο Ελπαζάν Στέτιο.
0: Μάλιστα, να σε καλά Γιαννάκη μου, χορηγούς, να ευχαριστήσουμε.
1: Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς, την Meridian Bet, το μέγα χορηγό, και τους χορηγούς στην LAGG Luxury Homes, την εταιρεία Pepsi και οι ως διαχωρισμοί οικοπαίδων, καθώς και τον υποστηριχτή, τον καφέ Poca.
0: Να σε καλά Γιαννάκη μου, καλή δουλειά.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, φταίωσε δηλώ και όπως τα λες να είναι για τον Αποέλ, γιατί δεν αποταμιεύουν για το χρέος. Οι φορολογικές υποχρεώσεις των ομάδων έχουν πραγματοποιηθεί κύλης κλήρου. Δεν ξέρω αν πραγματοποιηθήκαν οι φορολογικές υποχρεώσεις των ομάδων. Δεν ξέρω πώς πάει αυτό, αλλά να αποταμιεύουν για το χρέος. Κοίταξε, ας σου πω, κύριε Κύλη μου, μια ομάδα όταν ξέρει τις υποχρεώσεις της μηνιαία, αν δεν έχει τα κουκιά και πρέπει να κόψει από αλλού, θα κόψει. Αν ξέρει ότι τα λεφτά αρκούν για να πληρώνει κάθε τέλος του μήνα το χ ποσόν που είναι υποχρεώσεις προς το κράτος, για παράδειγμα, ή τέλος πάντων ότι εμπίπτει στο κεφάλαιο του χρέους, το κάνει. Δεν τους περισσεύουν για να φυλάουν και αποταμίευση, δηλαδή να αποταμίευουν για χρέος, αλλά όταν ξεκινάει σε ζώο, ξέρεις ότι 2.500.000 παράδειγμα, χάρη είναι 100.000-800.000 κάθε τέλος του μήνα κοινωνικής ασφαλίσης φορών, σημαίνει ότι είναι πρατάχο. Τώρα, αν πρέπει να αποταμιεύσει κόφκοντας παλού, δεν το ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να είμαι στα λογιστικά βιβλία κανενός, εννοώ. Ξέρω ότι με κάποιον τρόπο οι ομάδες δεν είναι μόνο θέμα από ελ. Όλες οι ομάδες, είτε η ΑΕΚ, είτε η Μπαρτσελόνα, είτε η Ιουέτους, είτε η Απόλλωνας, θα πρέπει να έχουν τρόπο να είναι εντάξει στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Και τα ρίσκα που παίρνουν να είναι ελεγχόμενα και αυτός που τα παίρνει να είναι έτοιμος, αν κάτι στραβώσει, να βάλει εκείνος τα λεφτά οι συνεργάτες του. Δηλαδή, όταν κάνεις έναν budget αρχήν της χρονιάς, εντάξει, και υπολογίζεις θα πάω μέχρι το δεύτερο προκριματικό του Champions League, τον τρίτο, τον τέταρτο. Αν δεν πάω και χάσω λεφτά, τι γίνεται? Έχω να τα καλύψω από αλλού, θα κόψω από αλλού. Δεν ξέρω, καμιά φορά νομίζω ότι μπορούν να γίνουν λίγο πιο απλά τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι οι ομάδες θέλουν να παίρνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πρέπει να ισορροπούν ανάμεσα στα λεφτά και στο αγωνιστικό, γιατί πλέον, εν έτη 2026, αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Δεν ξέρω αν ήταν από ανέκαθεν, αλλά μετά από σαν να έχουν ξεφύγει που δίνουν οι ομάδες σε παίχτες, σε προπονητές και στην τεχνογνωσία, η οποιαδήποτε διαφορά στο οικονομικό με άλλες ομάδες είναι πιθανόν να φανεί. Πολύ πιθανόν να φανεί στον αγωνιστικό χώρο. Πάση περιπτώσει, ωραία κουβέντα και σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Game Time. Από τις 2 μέχρι 4 είμαστε μαζί σας. Γιώργος Λεωνίδης στο μικρόφωνο, Στεφάνος Στεφάνου στη ρύθμιση του ήχου. Θα συνεχίσει να είναι μαζί σας ο Στεφάνος Στεφάνου, αλλά με το στέκι μου εσύ, ο οποίος θα είναι εδώ σε μερικά λεπτά για την εκπομπή Δώσε Πάσα από τις 4 μέχρι τις 7. Ενώ φυσικά ακολουθούν τα αθλητικά δελτία 4, 5 και 6 ανά ώρα με τη συνάδελφο Αναστασία Μπέτρου. Από μένα, καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.

0: εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μένεις εδώ. Γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
19: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Διερευνητική επαφή από ομάδα της Σκανδιναβίας για τον Κούτσακο, χωρίς ωστόσο να έχει κατατεθεί μέχρι στιγμής επίσημη πρόταση στα γραφεία του ΑΠΟΕΛ. Την ίδια ώρα οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται σε αναζήτηση τερματοφύλακα, δεν ενδιαφέρει η περίπτωση του Λοντίκιν. Μαμάντοφ και Ντράκομιρ δεν υπολογίζονται στην Πάφο εν όψιν Δυναμό Σίτι. Ερωτηματικό η Κορέγια και Κίνα. Στις 7:30 θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Σαπίντο. Η προσοχή στην Ομόνια είναι στραμμένη στο αυριανό παιχνίδι με την Σεντρούιτεν. Μέσα η Ντουβέρν και Σάτκα, εκτός η Μαγιαμπέλα και ο Ντουπάντζο. Στις 7:15 θα παραχωρήσει δηλώσεις ο Χένιμπεργκ. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες στην ΑΕΚ για εξέβρεση προπονητή στις προτεραιότητες και η απόκτηση τερματοφύλακα. Σιρήνες από Νορβηγία για τον Κάουσταν του Άρη φουλάρουν για επιθετικό στην ελαφρά ταξιαρχία, ενώ αναμένεται να γίνει και κίνηση για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Αξιολογείται η κατάσταση των Κβίτα και Ροντρίγκες στον Απόλλωνα, χάνουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος οι τιμωρημένοι Βάισμπεκ και Τόμας. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της βρίσκεται η ΑΕΛ, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 την Κράσα Βαενή στο στάδιο Αμόχωστος Επιστροφή. Η Μακάπι Χάιφα ενδιαφέρεται να αποκτήσει με την μορφή δανεισμού από τον Ερυθρό Αστέρα τον Λοΐζο Λοΐζου. Ενδιαφέρον από ομάδα του Κατάρ και τον ΠΑΟΚ και τον Κουλούρι. Στην πόρτα εξόδου από τον Ολυμπιακό Πειραιός βρίσκεται ο Ταρέμι. Σήμερα στις 10 για το Champions League, Νάιμεκεν, Πότον Γκλιμτ, Σέλτικ Γκλάσκ, Σλόβαν Τσέλιε και Χαποέλ Μπερσεβά Σαμπάχ. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10, Ατλέτικο Μάλαγα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
21: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
23: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλά βάγια μαγειρές και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου είναι κονσολάρχης σήμερα ημέρα Τετάρτη, 19 μηνός Αυγούστου, κύριε Στέφανο. Πλησιάζουμε να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα της Μακαρίας Νήσου, ας ενδιαφέρει. Ενώ αύριο έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, εννοείται. Για έκαψες 0-0 με Λεύσκη, Σόφια, Σκάρον αποτελέσμα. Είχε μου το Ιβραντο, αρκετή 0-0. Ε? Πέ μου. 0-0. Ναι, 0-0. Έχει που είπα 0-0, ναι. Και μάλιστα το πρώτο είπα ότι κερδίζεις πάντα τώρα. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγγιών και το Μάγκα, το χορηγό του δικού ανθέτου Ρετρό, που θα συμπληρώσει με την επανέναρξη 360 στο σύνολο. Επικαιρότητα δοσμένη με σήμερα μετά τις 7 όμως, 7 και 4 και 7.30 είναι προγραμματισμένες οι διασκέψεις τύπου από πλευράς Μπέρκ και Σαπίντο. Και βεβαίως η πρώτη και τελευταία ουσιαστικά προπόνηση στο ενόψη των αναμετρήσεων σε Αλβανία και Μπέλγιο αντιστοιχά για την επιτυχία στις ομάδες μας, πρωταθλητές και κυπελούχους. Πάμε σιγά σιγά σε εφικτάτος ένας και ασχοληθούμε και λίγο με το επιθύρας πρωτάθλημα. Εντάξει, θα θυμηθούμε ορισμένα πράγματα για είναι σημαντικό πώς ξεκινούν οι ομάδες, γιατί πέντε μπορεί να βγάλουμε τον χρόνο στην Ευρώπη. Εξαιρεστώ. Όχι. Είναι πειρας καπαρατή του χρόνου να έχουμε πέντε ομάδες στην Ευρώπη. Όχι. Έχεις τρεις επιλογές. Να σε αποκαλώ Αχαπαρόφ, Αχαπαρόβιτς και Αχαπαρό. Και άλεξε και πέρα μου πριν 4.30. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, νίκαρε μου.
1: Ο ΕΣΕΣ να το βάλει και 3.
0: Εγίνεται να το ξέρει, ναι. Εγίνεται να το ξέρει.
1: Εγίνεται
0: να ασχολείται. Όχι, ασχολείται αφού έχει ομάδα. Για τα προγνωστικά του. Οφείλει να ξέρει.
1: Ποια είναι ομάδα.
0: Οφείλει να ξέρει.
1: Ποια είναι ομάδα σου, Στεφανάκο.
2: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Ρωτάσαι, ρε, ο άνθρωπος.
1: Ποια είναι η ομάδα σου.
2: Το Αποέλ.
1: Το Αποέλ.
2: Ναι, ναι.
1: Προχτές επέζοντας στην κάτι εκατομμύρια γυράστης, κάνα και σκοτωθήκας. Καταχρεωμένοι σκοτωθήκαν πάντα.
0: Μα ποιοι ρε τούτοι ρε.
1: Είναι παίζει έναν όρθο σε Αποέλ.
0: Καλά είναι τα ρόλο παίζει τώρα με το άλλο τώρα. Έπαιζε την ομάδα του άνθρωπος. Είναι τα ρόλο παίζει και προχωράς παρακάτω τώρα. Υπάρχει λόγο να προχωρείς παρακάτω.
1: Είπα λέω προχτές επέζοντας κάτι εκατομμύρια. Καταχρεωμένοι και σκοτωθήκαν.
0: Δεν είναι χρειάζεται. Είμαι καταχρεωμένοι με εκατομμύρια.
1: Ναι, όλα είναι καταχρεωμένοι. Καλούμε είναι καταχρεωμένοι.
0: Ναι, άρα.
1: Λοιπόν, να μπορεί κανένα νέο και να προπονεί και η ΑΕΚ.
0: Να πιάζεται.
1: Σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά.
0: Εντάξει ρε φίλε, ο τεχνικός σας διευθυντής να αποφασίσει ποιο να πιάσετε. Πότε να τον πιάσετε και γιατί να τον πιάσετε.
1: Γιατί να πιάσουμε. Όπου είναι πέταση είναι ευρωπαϊκά.
0: Μάλιστα.
1: Όπου είναι κανένα πάει πάει ευρωπαϊκά.
0: Μάλιστα.
1: Είχε και αμέλ προπονητέ και...
0: Ναι.
1: Πήγε να μου κάνεις πειράματα, έτα και αμέτω.
0: Ξυπνήσε έναν άποδο σήμερα.
1: Και να φύγει ο Χριστάκης να φωνάζει τώρα.
0: Περνάσαι χαιρετώ.
1: Καλό να πω ήμα, παιδιά.
0: Επίσης. Το μοναδικό πράγμα που είπες σωστό μου την περίπτωση που την ώρα που ξεκίνησε ήταν το παιδιά, το τέλος. Δεν είπε τίποτε σωστό. Εν του ύπνου. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία που λες. Ναι, ρε, να έχει παραπάνω. Ενδιαφέρον μου
2: δίνει. Εντάξει, επειδή διέλειπα τα τελευταία χρόνια ήμουν από.
0: Εντάξει, ρε, και ξέρεις με. Ακούμε να σου πω κάτι. Ακούμε να σου πω. Το χιουμοράκι, το αστιακό μου να κάνει το άλλο μπροστά του είναι ένα. Η ειρωνία είναι άλλο. Ένα μαθα να ειρωνεύουμε. Και ένα αστιακό μου σου, κατάλαβε τι με αστεία πρόθεση για όνομα του Θεού. Μ' αρέσκουν οι ειρωνίες και οι ιστορίες. Όπως δεν μ' αρέσκει κάποιον να προσπαθεί να με ειρωνευτεί γιατί γεννήσκουμε από τον παίρνοντας στο κρανίο, δεν μ' αρέσκει να ειρωνευκούμε. Εντάξει, είναι το χειρότερο πράγμα του. Για να προσπαθεί να θωρείς τον άλλο, να φύγει ψηλού, ας πούμε. Γιατί είτε έχεις πέντε μπακίρες παραπάνω από λόγου, είτε είσαι πιο όμορφος από λόγου, είτε ότι είναι καλύτερη δουλειά από λόγου, είτε είσαι με μια ομάδα που πιάνει παραπάνω προαθήματα, είτε είσαι, ξέρω εγώ, στο κόμμα που είναι στην εξουσία. Κατάλαβες τι εννοώ. Σωστή. Από όλα έχει το πανέρι. Αν αρέσει κομπλεξικό, είσαι κομπλεξικό ρε φίλε. Εσύ ήταν που κάνεις ας πούμε.
2: Του τον πάει κάπου τώρα.
0: Όχι, λέω το γενικό μιλό. Γι' αυτό μου σου λέει άλλον η ηρωνία, άλλον το αστεξέ. Το αστιάκι να γελάει προσωρινά, α πούμε, να μισθώ. Ε, και εσύ μπορεί να πει ρε παπαδοσίω. Σαν να ελεύθερε. Ένα είναι ηρωνία. Ένα αστιάκι. Ε, ναι. Α.
2: Εντάξει, δεν θα σου λέω από τέτοια πράγμα.
0: Εντάξει, δεν θα νομίζει, α πούμε, μπορεί να τα γιέτει την πύρε που πίνει. Εντάξει, κομψότα τώρα, ναι. Χωρίς να πίνεις οι ίδιες σκιές.
2: Να φκούν και οι ζύρο σε λίγο, ναι.
0: Ναι, ναι. Ανεπλάβεις. Οπότε θα δώσω γερίγιο, ανεπλάβεις. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 μηνύματα. Εν τετάρτη σήμερα, ναι, αύριο να δούμε για ο Μακρόπουλο. Τραπέζι για 6 άτομα. Με ένα μπουκάλι. Εντάξει, στέλνετε Νίκος Μακρόπουλος. Αύριο να δώσουμε και εισιτήριο για τον μπάσκετ. Για το τουρνουά Νεοφύτος Χανδριώτης 11 με 13 Σεπτεμβρίου, γνωστό και στις ομάδες θα έρθουν. Ολυμπιακός Πειραιώς, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Το εισιτήριο ισχύει και για τις τρεις μέρες, όχι για έναν αγώνα μόνο, για τις τρεις μέρες. Σημαντικό. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
3: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Όταν μιλούσαμε για αδερφικούς φίλους, ειδού έναν παράδειγμα. Ταλαιπωρημένος μεν. Αδερφικός αλλά φίλος,
3: πάρον δε.
0: Μάλιστα, κύριε.
3: Να πω κάτι όμως, αλλά δεν το παρέσει ούτε ειρωνικό ούτε οτιδήποτε. Αν τύχει εδώ που ιδέα εγώ στην Γιώργη Κάσπου να βγάλουν ζύρο μπύρα, ένα θέλεις πνευματικά δικαιώματα.
2: Εγώ ένα θέλω.
3: Ποιος έδινε να τους στέλνω έτσι, να ξέρω.
0: Ενώ αν ο Στέφανος ο Στεφάνου.
3: Α, Στεφάνου μου να θέλετε εσύ, γιατί.
2: Καλά, είπα την ιδέα,
3: μα γι' αυτό μου αρέσει, δεν μας πει μια πατήνα κάποιος. Εντάξει, εκτός αέρα να πάρουμε να κανονίσουν τα ποσοστά πώς να θέλει ο καθένας, να ξέρουν να μου κάνουν.
0: Ω ρε φίλε, εγώ έναν ακατονό. Έχω την πείρα μου, είμαι ευχαριστημένος, έναν ακατονό. Ναι, την πείρα του
3: εθένα, γι' αυτό συμβάντω, δεν το σωματότυπο και ότι ρεύκομαι σε ουλί. Είναι η πείρα δική σου του δικαιώ. Και έτσι ξέρω, ποια μου την πείρα σου, αλλά είναι και δημόσια. Που για μένα και εσύ, αν ισχυζήρω, δεν νομίζω να δοκιμάσεις καμιά φορά.
0: Ω ρε φίλε.
3: Διότι είσαι στην παλήντα την πραγματική.
0: Ναι, μακριά και αγαπημένα.
3: Τα ζήρω για άλλους που
0: εντάξει. Δεν μας κοφτεί ρε φίλε, ο καθένας ό,τι θέλει για ποιους συμποτούν το τα πολλαρούσι. Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι θέλει να σπίνει.
3: Ένας φίλος μου εχθές που μου πένω ότι καταλάβει για ποιο λόγο είναι πια, δεν μου έφυγε να σου πω κάτι, χαίρομαι παρέα στα πάντα που δευκείτε. Είσαστε μες στο χιούμορ, είσαστε μες στην καλή μου πρόθεση και εδώ το πράγμα λέμε εντός μου ανεβάζει πάντα την εκπομπή. Και να σου λέει κάτι τέτοιο μου, και έχουμε και κάτι άλλο να χάσουμε εκτός από το χιούμορ, διότι τούτη η μιζέρια όλη και τούτη η δίλια, τούτος αυτός, τούτη η ειρωνία, λέει και εσύ έφυγε μακριά από λόγω και μακριά από εκπομπή μας.
0: Μάλιστα.
3: Το λοιπόν παιδιά, καλή συνέχεια, το Θεό μαζί μας, να ξεπερνούμε ότι δεν μπορεί να βρίσκουμε.
0: Ο δεύτερος μάλλαρη παιδιά, ρε Στεφανέ, σημαντικό είναι ο γιο που Γιάννης ακούγε ο φίλος μας τον Γιασιμίν, ο πρώτος. Οφείλω να το πω ότι ο πρώτος και ο ομιλών περισσότερα περί παιδιών είναι ο Γιασιμίς ο Φυρτάτος.
3: Μάλιστα.
0: Εντάξει, είναι πατέντα δική του. Αυτά.
3: Είσαστε παιδιά ρε, είστε σύμβουσο με τον καθένα, είστε ηλικιακά, δεν μπορεί να μας κρίνει κανένας.
0: Να πού πάνε τον Αρκόντα όμως.
3: Εγώ.
0: Του Αρκόντα να πού τύπας είναι, ήταν καμιά 60 χρόνια που έκαναν το μάγκα, ξέρω εγώ, και έκαναν τον... Με κερδί του η Ρίκα η Διαρίνα, ζει ακόμα η Ρίκα η Διαρίνα, ξέρεις τώρα η Ρίκα η Διαρίνα. Και είναι η Καλλονή από τις...
3: Επίσης μάρα κοντού έμεινε τούτη, ναι.
0: Από τις ομορφότερες, βέβαια από τις ομορφότερες γυναίκες της Ελλάδος. Και λέει του, είπε του στη μια την περίπτωση, φαντάζεις ένα μεγάλο παιδί, λαλί του. Και είπε ο Άρκοντας, το μεγάλο μπορούσε να το παραλείψεις. Αλλά
3: παιδί.
0: Το δεύτερο, ύστερα που βίασε πάει στην άλλη τη συζήτηση, ξέρω, λάμπρο μου, λαλί του, ξέρω, έλεγε σου μια χαρά, αυτό, το ένα, το άλλο. Γιατί πόσο χρόνο με πάζεσαι, δηλαδή, λαλί της. Είναι να μου να το πει αυτό, είσαι 65, είναι να μου να το πει. Λαλί του... Λαλί 50 και κάμουν ο Άρκοντας ο Ξέρχιον τον Λαλίτης 49 να με γίνει ο δικός της.
3: Όχι, όχι 50.
0: 49 Λαλίτης.
3: Να σου πω του διαθρώπου είναι ανεπαραγητή. Δεν θα να υπάρξουν τέτοιοι τύποι ανθρώπων.
0: Χαίρετο.
3: Καλή συνέχεια παιδιά.
0: Χαίρετο. Επόμενος καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Στέφανε.
0: Καλησπέρα. Ο Φίλιππο Ρεγόβιτς. Ο Φίλιππος.
4: Μου πάρεις το γνώμη,
0: είμαστε καλά ο Μάκης. Είναι να μου καμνεί.
4: Ο Μάγης κάποιον τον επιστρέψει.
0: Μα οι διακοπές.
4: Διακοπές. Καλά να περνά.
0: Εκτός Κύπρου ανακατώνεται πάστα βουνά για σάλασσες.
4: Όχι, πως είστε πάθουν.
0: Ναι. Τώρα χάσαμε και ο Ακουράδες. Μετά ο Τσούπαρον χάσαμε και ο Μάχη. Μάλιστα κύριε.
4: Που εφτωμάδας με το καλό.
0: Βέβαια.
4: Να έρθει και που... να κανονίσουμε τίποτε.
0: Που εφτωμάδας έχεις αποστολή ιερή, ξέρεις το.
4: Ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Έχει σημαντικό τούτο. Να περάσεις λοιπόν καλά, όμορφα και περιποιημένα. Έχει τίποτε.
4: Ευχαριστώ. Όχι, να ευχηθούμε να βρούμε την Ομονιά. Καλά, με τα καταφέρουμε να ακούμε.
0: Ναι.
4: Καλή επιτυχία. Ελπίζουμε να βελτιωθούμε. Εχθές ήταν το μάτσο, άρεσε μου το. Το τσιγιώματα με τη Λιόν, δηλαδή την...
0: Η Φενέρμπαξε με τη Λιόν.
4: Η Φενέρμπαξε, ναι.
0: Ναι.
4: Ήταν καλό παιχνίδι. Η ΑΕΚ ήταν, δεν μπορούσε να σκοράρει αν ήθελε μια κίνηση. Mm. Η Λέγκια μου έδειξε και πολλά στιγμή.
0: Mm. Κάθε δύο θωρίστα, έχει υπόψη 4 μάτια, να τα πούμε στη συνέχεια.
4: Ναι, ναι.
0: Έχει να τα πούμε μετά, ναι. Να είσαι καλά. Και μιλούμε ρε Φίλιππε μου, σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ.
4: Ναι, ναι.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Χαιρετώ το φίλο μου το Στελάρα.
0: Σαλαμής.
4: Αιώνια.
0: Μάλιστα κύριε, Σαλαμινάκα.
4: Το λοιπόν.
0: Εγώ τσο. Βοήθησε με ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Μαντζούρας, ο πρόεδρος των Παρεμάχων και πρέπει να τηλέφωνο μου παίχτε, θα σου πω παλιού. Και να, στο επόμενο ρετρό θα τον έχω, γιατί έντονε πολύ έφτασα για να με τελειώσει ο Ζήκος, αλλά είχα πάρα πολλά θετική εικόνα από συμπαίκτες του Γερυπά που συζητούσαμε και ήταν ένας εκ των κορυφαίων της Σαλαμινάκας. Και να είμαστε καλά να το έχουμε εβδομάδας. Σαλαμίνα Κασίλα, μάλιστα.
4: Να πάω καφενέ να βρούμε, γιατί δυσκολευκούμαστε σήμερα, να βρούμε τα φίλο καλό, γιατί οι φίλοι καλοί είναι πολλά μετρημένοι. Θα πιω καμιά μπηρούα, ως που να δηλειώσει και να έρθω να ακούσω το τραγούδι που μου υποσχέθηκε.
0: Ναι ρε, μετά τις 6.30 να βάλουμε, βεβαίως να βάλουμε.
4: Το μεσημέρος πάρει απόψε.
0: Είναι ναι, ρε, στράτος Κύπριος, βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
4: Μεσητήρο ήταν ωραίο, οκ, απολαύσαμε το.
0: Ναι.
4: Ήταν περίπου να πάμε εκεί πια μόνο.
0: 6:35.
4: Ευχαριστώ πολύ, bye bye.
0: Να σε καλά ρε κότσο. Εντάξει, έπρεπε το όμως φίλο, είναι ωραίο πολλά ρε φίλε. Ήταν Κυπρέος ο στράτος Κύπριος, Κύπριος γι' αυτό. Ωραίος. Μες στη φουρνιά του Διονυσίου, του Καζαντζίδη, Αγγελόπουλου, με τον Γαβαλά, τούτους τους μεγάλους τους που αφήσαν εποχή, βεβαίως. Μάλιστα. Πάμε, είχε και ένα που σου είπα κάποια ώρα να το βάλει ρε φίλε. Να σου το πω μετά της Χάρης Αλεξίου. Να σου πω ένα θυμηθόντι τώρα ακριβώς. Να σου το πω στα λόγια να το έπρεπε. Εντάξει, κάποια στιγμή προς το τέλος τέλεια βάλεις του. Έτσι αποχαιρετίζει. Είναι ωραίο πολλά. Βγάλει το μεγαλείο της, γι' αυτό.
2: Παγιόν τραγούδι μου λες.
0: Ναι, αλλά βγάλει το μεγαλείο της. Τη φωνή μιλούμε εκείνον, γιατί... τόσα χρόνια που ξέρεις, μπουζούκια τα παίρνες αυτά και ιστορίες, εν θυμούμε Κύπρο, Ελλάδα, τραγουδιστή, τραγουδίστρια να το τραγουδήσει. Ένι θυμούμε. Ή αν το τραγουδίσει καμιά, μπορεί να πέρασε ένα παρατήρητη, διότι εν το φκάλε. Το γουρμπέ, το... έτσι νομίζω λέγεται.
2: Ναι. Να το ψάξω να δω.
0: Άιντε, άιντε, μπαρπά, Γιαννακάκη. Θυμήθηκα τώρα.
2: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει, νομίζω μπορεί να μπαρπά ή Γιαννακάκη. Γουρμπέ ή μπαρπά ή Γιαννακάκη. Εντάξει, βάλαμε το μια δυο φορές με τον Τάσο. Αλλά όχι τώρα. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, μια κυρία να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 Αθήνα μας πήραν καλησπέρα και 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Αν έχει οτιδήποτε μας ενημερώνα γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πάλι κάπου βρέχει και όταν σαν να ξεκινήσει λίγο να ρίξει κάτι τι Και θυμίζω του φίλου μας το 847 στο νημερό θα δούμε την ημέρα απλά μπορεί να πάει στο Ζήνο, τακτοποίησα τον φίλε μου καλέ. Και προς το τέλος του μηνός επειδή πλησιάζουμε, αν θέλετε στέλνετε η απάντηση ή ταβέρνα ή ως επιφάνω στο Ραγιάλου Επιφάνιον ή Ζήνων ή Κονιά, να κάνετε μια παρέα, να σας κάνω μια παρέα, να πάτε να περάσετε όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει, αν θέλει να πάμε σε ακόμα ένα πριν πάμε διάλειμμα, να πάμε, φορτωθήκαμε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε.
5: Super Sport 104.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Τετάρτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 10 Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε και Ναϊμέ και Μπόντον Γκλιμτ.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαβάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
3: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη League Phase του Europa League η Σερ Τρουίντεν. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the coffee experience.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
11: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
12: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 4:30.
15: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
17: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports του 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγαλύτερους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και τη Μίτσα Παπαγιώργης και τον Μάγκα. Επανερχόμαστε από εβδομάδας με το ρετρό μας όμορφα περιποιημένα που συμπληρώνει 360. Και οδεύουμε για το 400. Μιχαλιό μου, καλώς όρισες από τον Άγιο Ελευθερίο.
18: Γεια σας.
17: Ευχαριστούμε για τα φραπεδάκια σου.
18: Να είστε καλά, ρε παιδί.
17: Εχθές είπα καλή μου κουβέντα, δεν και είδα για να σε καλοπιάζω αφαίρεις.
18: Αν και έχει πρόβλημα, ρε φίλε, και αρνητικά να πεις.
17: Μάλιστα, όχι. Εν τη απουσία κάποιου, θα κάνω μονόλογο να τον κρίνω. Εν καλύτερα να είναι απέναντι μου και να συζητήσουμε ό,τι θέμα θέλει. Σωστό. Ό,τι θέλει.
18: Συμφωνούμε.
17: Ανθρωπινά και όπως πάει και περιποιημένα. Έτσι είναι. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με ποιον μίλησες τώρα, κύριε Στεφάνε? Είναι έτοιμος? Εντάξει, λέω να έχουμε τον Γιάννα και τον Ρέλα, μετά τις 5, ναι. Μιλάμε και τον κύριο Μάκη Νικολάου, να δούμε τι γίνεται, να έχουμε και τον Μάκη Νικολάου, γιατί οι διασκέψεις θα είναι μετά που θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Έχουμε και Champions League απόψη, έχουμε ένα απ' όλα. Λοιπόν, δεν και βρέξαν τα λατσιά, ναι.
18: Όχι.
17: Εντάξει, οκ. Όχι, κάπου έχει, κάπου βρέχει πάλι, εντάξει, οκ. Αλλά είπαμε, να βγούμε σε πλήστους δήμους, έχουν 4-5 μήνες στη διάθεση τους, 6 μήνες να ψάσουν 5 κηρύγια να κάνουν αυτά, δεν τα ζακαρονίζουν, είναι και κάτι ποταμούθια και γίνησκεται της Βενετίας. Καταλάβες? Αυτό είναι. Λοιπόν, πριν πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, μάθαμε ότι και ο κύριος Μάκης Μιτσερών Ομόνια ΑΕΚ Λίβερπουλ διακοπεύει ανάμεσα σε πολλούς, εμείς και εμείς δύο, είπε στους After 5, μάλιστα. Θέλει να πάμε κόσμο να κόψε κάποια κομμέντα με ο Μιχάλη. Αρέσκει σου το κουσκούς τελικά, ξέρεις ότι είσαι από τον το... Ας σου πω, ξέρεις ποιο μου θυμίζεις, ας σου πω ποια μου θυμίζεις.
19: Δεν είμαι σίγουρος, πέ μου άτι.
17: Την Τίνα μου το καλό χωριό. Εν της είπα προχτές στην παρουσία σου, θεώρησα να ρωτήσω ότι ένα πιάσεις τηλέφωνο γιατί μετά εσέ ξύνα να κάνεις κουτσόμπολευσης.
19: Νομίζω ήταν να πεις τίποτε άλλο χειρότερο.
17: Όχι ρε φίλε, Τίνα η ακροάτρια μα ρε.
19: Ναι, κατάλαβα, ναι, έχει πρόβλημα. Να πάω και κάνουμε και κουπέπια με την Τίνα.
17: Με μάχες.
19: Ξέρω, εσύ ξέρεις.
17: Όχι ρε φίλε.
19: Εν ξέρεις να κάνεις κουπέπια?
17: Όχι, ξέρω τα τρώω.
19: Τα κοινό ξέρω.
17: Λίγο μόνο με έναν παθιό. 50-50. Είναι και να ξέρει να κάνει και να τρώεις. Λίγο μου ξέρω να κάνει ειλικρά που σου λοπατάς τι ανέτε και αυκάδια ανέτα.
19: Κάτι είναι.
17: Ναι, αλλά μιλούμε πας τα γεζιμίζει. Εντάξει, δηλαδή ας πούμε αν ήμουν στο πρωτάθλημα της Μακαριανίσου και κάνω ένα πρωτάθλημα, ξέρεις, ειδικά παγιά τα παγιδάκια, ήταν να πω, ξέρεις, η πρώτη θέση του Champions League για τον Παπαμουησίου και μου έβαλεψε η δεύτερη.
19: Εντάξει, τώρα λαλεί το ο Παπαμουησίος το λαλεί.
17: Όχι, λαλούν το κύριο που τρώσει μου τον Παπαμουησίος.
19: Ποιος, έχει καλά μάρτυρα.
17: Μπορεί να ακούσει 100 ταυτόχρονα.
19: Ένας να φκεί να μου το πει του
17: νόμου. Ας υπκεί ο Κώστας ο Χατζηγιώτης που γιορτάζει σήμερα και τα γενεθλία του χρόνια πολλά.
19: Χρόνια πολλά.
17: Ο προεμπαίκτης της ομάδας σου.
19: Ναι, γνωρίζει.
17: Εντάξει. Αν ακούει τώρα, ας υπκεί. Αν μένα ακούει σημαίνει αν προδότης.
19: Τώρα να δούμε.
17: Εντάξει, έχει 10 λεπτά να αρχίσει τώρα.
19: Λεπτά, ναι.
17: Ο κύριος Κώστας Παζουγιώτης και να πιστοποιήσει για τα παγιδάκι.
19: Δηλαδή που ούλωσε τους 100 να φτιάξεις τον Κώστα.
17: Που γιορτάζει. Επειδή γιορτάζει ή τίποτε άλλο.
19: Μόλις σε τηλεφώνησε ένας ακροάτης.
17: Εντάξει, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα.
17: Ο Βεντετσίδη είναι κοπέτσι.
19: Εν και είναι υπέρ σου τώρα τούτο.
17: Ο ένας υπέρ μου γιατί η αλήθεια να λέγεται διεκθική θέση στο, πώς το λέει, στο κόμφαρες, στο ψήμα.
19: Κόμφαρες.
17: Ναι, ο Βεντετσίδη, ενδοκίμασα το.
19: Να πάω και μείνε πίσω από το, στα play-off που μείνε.
17: Όχι.
20: Έκαταλαβα, κόμφαρες.
17: Ναι.
20: Γιατί είναι με τσάπιον.
17: Όχι. Ποιο είναι η θέση για ο τσάπιον, είναι μια εγκατελειμμένη.
20: Καλά, η πίρα
17: της Ακρίνα ήταν... Επίδε, ναι, μας το είναι για σάμπιο, αλλά μιλούμε τώρα για παγκυράκια και λοιπά, κύριε Πεντετίδη.
20: Εντάξει, μόλις έφαξε τα παγκυράκια, σου μιλά μου
17: σούκα. Ακριβώς, εντάξει. Θέλεις να δίνεις εσύ να εσύ να φέρα μόνο παγκυράκια.
20: Να έρθει να φάει και παγκυράκια.
17: Μάλιστα, κύριε. Να έχουμε μάρτυρες. Να κάνουμε διαγωνισμό.
19: Να κάνουμε τον διαιτητή.
17: Όχι, τον γευστολόγο.
20: Ο διαιτητής δεν και τρώει όμως.
19: Δε μου. Το γευσηγνώστην εννοώ να θα είμαι ο διαιτητής.
20: Εσάς αντανε...
17: Όχι το διαιτητής. Να κάνεις το βαρίστα και να τρώεις κρυφά. Είναι πιο πετυχημένο.
19: Μα τρώσιν και ζήτη.
20: Εσάς αντανε τώρα ο Στεφάν.
19: Τρώσιν τα σουβλάκια του στην ώρα του μάτσου.
20: Ο Στεφάνος εσάς αντανε.
17: Δικαιούνται, ναι.
19: Όχι.
20: Πας στον Τζιν ζυμίζει παϊδάκια, τρία άτομα φάμε 3,5 κιλά, χωρίς να καταλάβουν.
17: Μάλιστα.
20: Τι ζυμίζει όμως.
17: Ναι.
20: Άρα πρέπει να έρθει να το δοκιμάσεις και εσύ.
17: Μάλιστα, κύριε.
20: Και αν κάτσουμε και εμείς που κάνουν τέτοιες δεν θα φάσεις.
17: Α. Για σας πέντε. Να
20: πάμε λίγο μπόξι.
17: Έτσι. Μπορεί να πιάσουμε τώρα πιο αντιρροφόν τώρα που αυγόρου ηλιοπέτριν και λοιπά. Να σε καλά Πεντετίδη μου, χαιρετώ.
20: Είναι.
17: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
20: Και είναι τα επόμενο καλησπέρα κύριε Παγωησέως.
17: Κάντε μου κλουρό κοπέλη.
20: Πουτανότερα δόματα του κοκακί.
17: Φίλε, είναι ο Μιχάλης δαμε δίπλα μου που τον Άγιον Ελευθέριο.
20: Α, ναι, ο Μάικορ που τον Άγιον Ελευθέριο σέντε.
17: Μάλιστα, ομονιά της.
20: Ξέρω είπε... ξέρω τον ακούω okay, το.
17: Περίμενα, τελειώσω. Και είπε ότι μόλις φύγει ο Γκαντέμοκλου λαλεί θα κάνω μια κουλιά του φράπε που πίνει ήταν που πίνει τα πόντα εσπρέσο ήταν που τα λαλούσε είναι και ξέρω ήταν που τα λαλούσε είναι που τα λαλούσε
18: Φρέντο
17: εσπρέσο μάλιστα και θα πάμε έξω εγκαμπάνω λαλεί του Αγίου Ελευθερίου
20: μάλιστα κύριε χαιρετώ τον κύριο Μιχάλη
18: γεια σου φίλε
20: και τον κύριο Στέφανο. Μα ο Βεντετής η Ιησούλα δεν καλή, ξέρουμε το, ακούσαμε το.
17: Ναι.
20: Φίλοι καραόλοι, του είπε μας να μας τα έτσι καραόλους.
17: Φίλε, κάμετε καλά, δεν τα τρώω.
18: Μα
17: κάμετε καλά για τούτο, το πράγμα εντάξει, δεν θυμάμαι τίποτα. Αρέσκει
20: μου, κύριε Μπουλαλής, κύριε Παπαμοϊσέως, δεν ήταν που τρώει τίποτε, είναι έτσι μόνο.
17: Φίλε, σίγουρο ότι βγάλει λίγη θάλασσα.
20: Μπράβο, εμείς είμαστε το αντίδεδο. Ούλα τρώμε, δεν έχει αυκάλουμε σκάρτον
17: εμείς. Ναι ρε φίλε, ό,τι πετά, είμαι εκτός. Είμαι εκτός, με μεγάλες σιώπεις, ένα σκάτρο να παίζει την κυρία δίκο, είναι σαν να με προσβάλλεις.
20: Μάλιστα. Το λοιπόν, έχουμε κάποια προβλήματα όπως κύριε Παπαμοϊσέως.
17: Παρακαλώ.
20: Αναφορικά με τον κύριο Μήτρο, είμαστε πολλά...
17: Μα έχει να μαζί σου πολλά, α.
20: Να μιλήσουμε, να κάτσουμε στο τραπέζι και να τα βρούμε, αλλά το τραπέζι δεν ξέρω. Τι τραπέζι πρέπει να είναι.
17: Είναι τα τραπέζι και οι καρέκλες και τα φωτισμοί του. Α δούμε τι μπορεί να γίνει. Να σας σου.
20: Μάλιστα κύριε Παπαμοϊσέως. Απλώς ήθελα να πω ένα άλλο πράγμα διότι είναι πολλά στεναχωρημένος με την ομάδα μου.
17: Να μπω και ομάδα σου.
20: Είναι να μπω και ομάδα μου κύριε Παπαμοϊσέως.
17: Ένα στρώσει ομάδα σου.
20: Τη Λεύσκη με την ΑΕΚ Αθηνών κύριε
17: Παπαμοϊσέως.
20: Τη Λεύσκη με την ΑΕΚ Αθηνών. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας Αθηνών ήταν η ομονία στα καλά της. Στα δεύτερα του συγκεκριμένου του για μπουκόμα. Για να περάσει και να περάσουμε και μια φορά. Εγώ είμαι στεναχωρημένος
17: πάντα. Εντάξει, ένα σου περάσει. Με φάση.
20: Μπράβο, τούτο ήταν το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
17: Να είσαι καλά.
20: Χαιρετώ.
17: Χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Και... Κάτι να σου πω τώρα ρε Στεφανέ που είπε ο... που εδώ και λαβεί, εδώ και μου λαβεί αλλά ξέχασα τώρα, πρώτη φορά έτσι είχα το μέσα στο μυαλό μου να κάνω ένα σχόλιο για τις ομάδες.
19: Κοίταξε, περάσαν τα 5 λεπτά από τα 10 που είπες, ο Κώστας δεν ευκήγε, ούτε άλλος μάρτυρας ευκήγε.
17: Ούτε άλλος μάρτυρας ευκήγε.
19: Ναι.
17: Ο Φίλιππος προλαβαίνει, εντάξει, πηγαίνει, διακοπεύουν οι... διακοπεύουν, ρε, συνήθως, έτσι γερό.
19: Μα και 100.
17: Και πιθανό, πιθανό. Και μπορείς να παραλείψεις τον το γελουίς, το οποίο περιέχει μια εθαποειρωνία ή πουλία, έτσι, που τον το... Όχι, λάθος, χερεκαγγεία, χερεκαγγεία. Είναι η πιο σωστή έκφραση. Να τον πάρω τώρα φάσο κι άδει, ρε.
19: Δοκιμάσαι. Αν μπορείς.
17: Μάλιστα.

0: Μάλιστα. Έκαμε την έκπληξη ο κύριος Πασουγιωτής.
1: Κοιτάξτε, να δούμε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τηλεφώνησε στον
0: ανθρώπου. Καλά, χρόνια πολλά, είπαμε και από αέρος. Είναι τα γενέθλια του σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Στέφανος.
0: Ένα ο Στέφανος. Έτσι από Ελίστας και βάλαμε ένα στοίχημα του οποίου θα πω τίποτε τώρα και ρωτώ.
2: Ναι.
0: Εάν για παράδειγμα και με το χέρι στην καρδιά, ξέρω εδώ τι είσαι ίσως. Εάν για παράδειγμα στο πρωτάθλημα του ψησίματος των Παγιδαγιών, εσύ με τίχα.
2: Real Madrid.
0: Άρα Champion.
1: Real Madrid.
2: Είναι και μας στον κόσμο.
1: Ποια εποχή. Μα ποια εποχή Real Madrid. Έτσι ήταν όλες καλές.
2: Πάντα. Διαχρονικά. Διαχρονικά η Real είναι καλύτερη μας στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κάνω ένα λασκό. Θέλω να κάνω ένα λασκό.
2: Είναι πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Στο τάμπλι είναι πολλά δυνατός η αλήθεια.
0: Μάλιστα. Είμαι σπορτιχηγόνη. Πως στη Δεκέλια μάθαν οι αστυνομικοί και έλεγχαν τους αυτούς πότε να έρθει ο Παπαμόησος να σε φάει από Φασουλιώτη. Είναι ακριβώς και λέω ότι είσαι σπορτιχηγόν που παίζει με τη Ρεάλ. Αν δεν είναι η Ρεάλ σπορτιχηγόν 4-0 και 5-1, είναι γεννήτης. Αν δεν είναι καμιά φορά είναι σπορτιχηγόν, είναι ακριβώς και λέω ότι είσαι σπορτιχηγόν που παίζει με τη Ρεάλ. Αν δεν είναι η Ρεάλ σπορτιχηγόν 4-0 και 5-1, είναι γεννήτης.

0: Έπιασε εσύ μετά που δουν τα ούλα, αλλά να με σε πει οτιδήποτε.
1: Στέφανε μου να σου πω κάτι έτσι σήμερα. Εμένα και εμένα το Παρίσι είναι η μοναδική ομάδα που υποστηρίζω σε ολόκληρο τον πλανήτη.
2: Μάλιστα, το ίδιο και εγώ έτσι για να ξέρεις.
1: Αν ακούσεις κανένα να σου πει ότι ο Φασουγιώτης είναι με άλλη ομάδα εκτός του ΑΠΟΕΛ, σημαίνει ότι να έχει θέματα.
2: Έχει πρόβλημα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: σε πάρει χρόνια καλά. Πολλά.
1: Καλό, ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε για την επιβεβαίωση. Ήταν μια συντριπτική για τον ακατονόμαστον τον Ιχωρίπτη.
1: Ναι, ναι, απλώς είναι πραγματικότητα.
0: Μάλιστα, κύριε. Τέλειωσε.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, κοτσό μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Να χαίρεσαι τα γενημέρα, τον κύριε Θηλίος. Σου χαιρετούμε.
1: Ευχαριστώ, να
0: είσαι
1: καλά.
0: Θυμάσαι τον Κωστά. Εφτάσαι τον, ναι. Ωραία, παιχνίδια μέσα στο Μακάριο. Από ελ, ομόνια, ομόνια, από ελ.
3: Μετά, δεύτερα, το παίξα αντίπαλο.
0: Ναι.
3: Ναι. Έπαιζα, πούμ, 12 χρόνια, α πούμε, ενώ στα 17 μου. Παίζα στην Μπακερίνια.
0: Ναι.
3: Τα παιδιά έπαιζαν στην ΑΠΟΕΛ, ύστερα Χαλκάνωρα, Ολυμπιακό.
0: Α, με τους αδερφούς του μοίρασες.
3: Ναι,
0: με τους αδερφούς του.
3: Σόζος και Παναγιώτης, ας θυμούμε καλά.
0: Έτσι ο Κόκκος, ο πιο μεγάλος. Σόζος και Παναγιώτης, ναι, έχεις δίκιο. Σόζος και Παναγιώτης, δίπλα ρε.
3: Α, δίπλα.
0: Ναι ρε.
3: Οκ.
0: Επαίξαμε αντίπαλοι κάποια στιγμή, που πήγαν πρόεδρος στην Ελπίδα, πήρα τον Παναγιώτη μαζί μου. Ήταν, με έβγαλε μέσα 12 παιχνίδια, 15-16 χώρες, στην τέταρτη κατηγορία. Και παίζαμε έναν αντίπαλοι με τη μια Περαχωριουνίσου που παίζει ο αρφός του.
3: Ναι.
0: Ξέρεις, όταν έμανε παίζαμε αντίπαλοι, έγινε καταλαβαίνες, ας πούμε, ότι συγγενείς. Ναι. Ήταν αντίπαλοι.
3: Μα συνήθως, τούτοι που είναι έτσι, και ανυψούθηκαν, έτσι είναι. Ναι. Πιο κοντράρισμένοι.
0: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ. Εγώ παίζαμε 4 γραμμές, ήταν που γίνει. Μα η τίδη και έτσι τώρα να μου κάνεις πόντο ιστορίες με τις γραμμές.
2: Εγώ.
0: Κατά κράτος. Όχι.
2: Τι εννοείς. Καταρχάς είναι δοκίμασες τα δικά μου. Πρώτον. Και δεύτερον. Δεν ήξερα ότι λαλούν ότι είσαι καλός στο τάβλι.
0: Ίνταε. Μα να παίξουμε να νομίζεις αντιπαλή.
2: Να παίξουμε, θα παίξουμε.
0: Δηλαδή,
2: αν είσαι ρεάλ, εγώ τι πρέπει να είμαι, δηλαδή.
0: Μα στο τάβλι. Αν ήταν πρωτάθλημα, εσπένα, τι ήμουν ρεάλ στο τάβλι.
2: Ναι, αν ήσουν ρεάλ, εσύ, εγώ
0: τι θα ήμουν. Θα ήσουν ο Σασούνα.
2: Ο Σασούνα.
0: Καλησπέρα.
2: Εφού είσαι ασέστα.
0: Είπα καλησπέρα. Εντάξει, είπα καλησπέρα του κόσμου. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. Φίλτα τον εντάξει, είναι το καλοκαίρι, είναι χαλαρό λίγο. Είναι η ίδια γραμμή.
2: Πρέπει να είναι ο ίδιος. Προσπαθεί. Αλλά...
0: Προσπαθεί. Α. Επάντως την προσπάθεια να πιάσει γραμμή, είναι ούτε η σπορτική χωνένη.
2: Δεύτερη, τρίτη κατηγορία.
0: Αγροτικό.
2: Ναι.
0: Κάνε ένα χορκό μόνο να στο χάρτη.
3: Που σου λέει για τάβλη είναι τα παιχνίδι, λέει για τάβλη.
0: Εγώ τι θέλει.
2: Πόρτες.
3: Πόρτες.
0: Όχι, και πόρτες και το άλλο, το τσιλιτό.
3: Τσιλιτό.
0: Πόρτες. Εντάξει, είναι και τους τυχερούς κάποτε. Είδες. Ναι,
2: ένα λεπτό, το άλλο που ανάφερε ο κύριος Κώστας, τι ήταν. Που σε είπε ότι είσαι ρεάλ.
3: Εν η μάνα το παιχνίδι, το τάβλη είναι η μάνα, ρε φίλε. Τι είναι το παιχνίδι.
0: Που μου είπε ότι είμαι ρεάλ, είπα στο ψήσιμο το για τα παγιδάκια.
2: Είπε και για το τάβλη.
0: Είμαι για το τάβλη, είμαι πολύ λαγαρός.
2: Ναι, για ποιον παιχνίδι.
0: Και για τα δυο.
2: Μάλιστα.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέγιο.
0: Ποιος.
4: Παύλος Ανόρθωση.
0: Ναι, Παύλαρά μου.
4: Λοιπόν, θέλω μια φορά στην εκπομπή σου.
0: Μπαρίστα.
4: Την τελευταία φορά που να κάνεις εκπομπή κάποτε, πέρα μου 30 χρόνια ας πούμε, να είσαι ηχολήπτης.
0: Να είμαι ηχολήπτης.
4: Ναι, και να κάνει ο ηχολήπτης τον δημοσίου, τον αθλητόγραφο.
0: Εντάξει να κάνω Mickey Mouse.
2: Εν καλόν το challenge.
0: Καλά,
2: όχι σε 30 χρόνια.
0: Ναι.
4: Αφού είσαι 30 χρονών ενώ ο Στέγιος που είσαι.
0: 30 και.
4: 30 και.
2: Ναι, είναι 20 χρονών είναι.
0: Ναι.
4: Ναι. Για τούτο που πιάσαι έτσι να γελάσουμε λίγο.
0: Μάλιστα. Οπότε θέλεις να πω άρα Παύλαρα.
4: Α.
0: Οπότε θέλεις
4: να πω. Να έρθω διότι, και αξιά σου πω κάτι, μπορεί να έρθω αύριο γιατί να πάσουν τα παιδιά γυμναστήριο τώρα, τα παιδιά μου.

0: Πέμπτη, αύριο, αύριο πέμπτη, ναι, αύριο μπορώ.
1: Έλα ποτέ.
0: Αύριο μετά τις τέσσερις, αλλά να πεις του φρουρού μου, τσάμε αμέα.
1: Ναι, ναι, ναι, πέτοτε να δεν το πω, δεν ξέρω ποιος, να, αλλά πέτοτε να τις
0: πάσουν. Να το αύριο, να το αύριο.
1: Εντάξει, Ναι.
2: Και να στείλω χαιρετίσματα του Γιαννάκη του Παντελή και να του πω να μην ανησυχά πολλά και έχουν καλές πιθανότητες να γλιτώσουν.
1: Παρέτα, είπα σου, μεν το ξαπείς ούτε αστείο, να μαλώσουμε, να σε κόψω, είπα σου το, και θέλω επειδή αγαπώσει και σέβουμες. Άιστην και την ομάδα την ένδοξη πίσω. Σε παρακαλώ. Τώρα σοβαρά μιλώ. Σε παρακαλώ, μεν μου ξανασυναφέρεις. Αγαπώσει, μεν μου ξανασυναφέρεις.
2: Έγινε.
1: Σε ευχαριστώ. Μπράβο, που το σέβεσαι γιατί σε σέβομαι και ξέρεις το. Αλλά σέβομαι πάνω από όλα τις ομάδες. Τελεία. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Εν πάει ρε φίλε 4-42. Εν πάει με το μικρή κακούμερα. Καλό πάει, καλό πάει. Να μου έλεγα τώρα. Έτσι ωραίο να το κάνεις, έτσι ωραίο. Πέρα μου λέει το Στεφάνη.
3: Τίποτε, τίποτε.
1: Ναι, είδες ότι φάνηκε η θέση του στρατάρχη ρε. 4.49.
3: 46.
1: Ναι, αφανάδια ρε. Ρε, μα έπαινω στην Πέπτη. Πώς στην Πέπτη, πρέπει να έπαινω να πάνε. Όχι, την Πέπτη είναι να επανέλθει.
3: Να επανέλθει νομίζω.
1: Νομίζω την Πέπτη, αλμάνα μου, αύριο είναι το να μας πει. Πού επίεν, ήταν μπόκαμε, πόσα ρε άλλια εβάστα, πόσα ήρθε. Να έχουμε δεκάλεπτο κήρυγμα. Θυμάσαι το έργο δεκάλεπτα κήρυγμα.
3: Ναι.
1: Να έχουμε 10 λεπτά του στρατάρχη κύριε μου. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη ένα κύριο. Πιάμε τηλέφωνο ένας στο διάλειμμα για το. Και θύμισε μου κάποιους παικταράδες. Εντάξει, παγάπη μου λαπ, ήρωε μου. Εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι. Δεν αντιλαμβάνεσαι. Όχι, και δεν είναι υποτιμητικό να μου λέω όταν λέω εσύ. Εσείς που δεν φτάσετε με τα πράγματα, δεν αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβανόμαστε εμείς για τον τους παίκτες. Κατάλαβες τι εννοώ.
3: Να μου νιώθετε
1: εσείς. Να μου νιώθουμε εμείς. Εντάξει. Και εγώ μου παίκτες είχε που μιλούν με τον Μαρικόνο Γιωρίδη μου, μιλάει ο Μαντέλα τον Κωνσταντινίδη. Εντάξει. Και είναι που εμένα ειδικά. Είπα να πω ένα γήπεδο που εννοώ κάτι που εμένα εγώ παραπάνω ας πούμε. Εντάξει. Και την, το αίσθημα που είχες μπαίνοντας μέσα και προλαμβαίνοντας τούν τα εντάρματα στο κάμνο προβλήματος είναι μεγάλη κουβέντα και στραπά στην Κερκίδα. Πολλά ωραία πράγμα και να πάει και να έρθει και να παραμείνει και μη φυστεί για σάντουι και από τένα περιμένεις να μάθεις αποτελέσμα ή μη χρόνο τις άλλες τις ομάδες. Πολλά, πολλά πράγματα. Είμαστε πολλά τυχεροί, το ξέρεις ο Θεός. Και είπα του για τον παίκτη μου και ο Σεμμόνης και θυμήθηκε το. Στο Γασιέ. Πέχταρο μεγάλο λέει. Ναι, εντάξει, είναι εκτός Κύπρου άνθρωπος. Και ευχαριστώ τον Μιχαλή τον Μαντζούρα που μου δώσε το τηλέφωνο άνθρωπος και τον αρφόδεχρον του, τον Δημήτρη. Τα λεφτό, μα με ο καλό να έχουμε. Τα έχω αύριο, να έχει κάποιες ενημέρωσεις που χρήσει τα λεφτό, μα με ο καλό. Και ερωτήσαμε για τις ομάδες. Τι μου ξαναείπα, τι είναι από κόσμο, ρε.
3: Τέλειο στην κουβέντα σου.
1: Πάω σε κόσμο και μιλούμε. Εντάξει, έχουμε ώρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, είπαμε.
1: Ποιος?
4: Νίκος, Βοσιλωδή.
1: Ναι, Νίκο μου, Βοσιλωδή.
4: Τέτοιο, εγώ κατάλαβα το παίκτησε δί και να σου πω τώρα και να τον ρωτήσεις.
1: Έθα πω ναι, όχι, αλλά αν τώρα κατάλαβες ποιος είναι να σε παραδεχτώ.
4: Όχι, περίμενε. Εκτύπα τα φάουλ και μπέντα πω 100%.
1: Για ποιον μιλάς τώρα?
4: Μέχρι σαν μία, ενώ Φανίδης. Για το επάγγελμα του, αν με θυμίζει καλά, ήταν και μουσικός.
1: Είσαι ένας δαίμονας, α.
4: Όχι ένας δαίμονας. Ο πρώτος θεματοφύλακα που βρήκε η Νέα Σαλαμίτς ήταν ο Μπλάκη. Ο δεύτερος ήταν ο Σάββας αδελφός του Μπιτσάουλου.
1: Μάλιστα. Ο Μπιτσάουλος επαναγκαρίστηκε. Είπα το μια φορά πριν χρόνια. Ναι. Εγώ ψάχνω τρεις κουβέντες επαναγκαρίστηκε. Κάπου τον είπα, αν θυμούμε, που ήταν η Βουλή που στον τρόμο γίνον, είδα σε ένα μαγάκι κοπενκιά, κοπενκιάσαμε λίγο.
4: Στο στρόμο που μιλείς και κάπου...
1: Κάπου τον ύπρα και κοπενκιάσαμε, συστήσαμε και κοπενκιάσαμε και είπε μου ότι με πρόβλημα και λέμε, ακούω σε μέρες φορές που μοιράς για μάτλα, λέμε, ξέρω, για ποια κουβέντες του Σαλαμίνας, του Γάση, έγινε,
4: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σεβάζ μια ανθρώπη, ρε φίλε.
4: Το 3-0, εσύ ένα σημασού, που μέσαμε μετά από έτσι διακόπηκε. Έφκανε μέχρι το από ελέξω και έφτιανε διακόπη για άκου παιχνίδι που τα είδα και συμπτήμα.
1: Ναι, ναι, είδαστε.
4: Το λοιπόν, και μαντώσαν η Επιτροπή με τους παίκτες που για μεσή το παίκτη και όλα μας ξαναπαίξαμε και έβαλε το Μπιτσάουλο σε ένα μηδέ.
1: Ναι.
4: Και το 4-2 μπορεί να τον αρωτήσει στο κύπελλο με τον Απόλλα, νομίζω έβαλε και ένα τέρμα ο Φαρίδι με φάουλ.
1: Μάλιστα. Είσαι ένα λεβέντης, Σαλαμινάκ.
4: Όχι, είδα του προχτές και άρεσε μου πολλά. Εγκαλά που μου είπες ότι είναι μια ομάδα γλίωρη. Γλίωρη, μα σου πω γλίωρη. Αυτά κύριε Στέλιο.
1: Να είσαι καλά κύριε Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Bye, bye.
1: Σε χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία καλησπέρα.
5: Καλησπέρα στον Άγιο Δομέλιο ο Μαργαρίτης Στέλιο.
1: Ναι, κάπου και αμέ λέει όσου, κάπου και αμέ θυμούμε.
5: Απέναντι που την Coca-Cola, δίπλα που το ζει την φρουταρία.
1: Κάπου τον είδα μετά τη Βουλή θυμούμε ρε κουμπάρε, κάπου και πάρω που πήγαινε να πει Άγιο Δομέδιο, ναι, ενώ τον παθήνει.
5: Ναι, έρχεται λίγο πιο πάνω που είχα έναν καραβάνι και έκαμε ένα σάντουιτς, έρχεται τον και αμέ.
1: Μπράβο, μπράβο, κάπου, ναι.
5: Η μάπα έτρωνε και ο σάντουιτς του.
1: Ήταν παιχταράς μεγάλος.
5: Και λεβεντάστροφος.
1: Βέβαια, μάλιστα.
5: Λεβεντάστροφος, ψυχάρα ο Θεός Μακαρίτσι.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, Ρανίκα.
5: Να βοηθήσουμε. Να είστε καλά.
1: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά το σύντομο δευτείο ειδήσεων Μπέρξης Απογευματινή με τον Μιχάλη από το Μάγιο Ελευθέριο Δαμέ. Είμαι δεξιά μου, έχω ένα ομονιά, αλλά πέρα δεν έχω έναν από ελίστα. Πέντε μου, είναι από να κάνω. Αποχωρώ εις ένδειξη διαμαρτυρίας.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
10: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
11: Έμα Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
12: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
13: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
14: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 5.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
19: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Διερευνητική επαφή από ομάδα της Σκανδιναβίας για τον Κούτσακο, χωρίς ωστόσο να έχει κατατεθεί μέχρι στιγμής επίσημη πρόταση στα γραφεία του ΑΠΟΕΛ, στην αγορά για τερματοφύλακα γαλαζοκίτρινη. Ξεκαθαρίζει για Κορέγια και Κίνα στην Πάφο ενώψη Δυναμό Σίτι. Εκτός η Μαμάντοφ και Ντράκομιρ, στις 7.30 θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Σαπίντο. Χωρίς τους Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάντσο θα παραταχθεί η Ομόνια στο αυριανό παιχνίδι με την Σεντρούιτεν. Μέσα η Ντουβέν και Σάτκα στις 7.15 θα παραχωρήσει δηλώσεις ο Χένινμπεργκ. Ο Ρόκα στην ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με συγκεκριμένο προπονητή στις προτεραιότητες και η απόκτηση τερματοφύλακα. Η νορβηγική Μόλτε χτύπησε την πόρτα του Άρη για τον Κάουσταν ζητώντας τον ως δανεικό. Αξιολογείται η κατάσταση των Κβίτα και Ροντρίκε στον Απόλλωνα. Χάνουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος οι τιμωρημένοι Βάισμπεκ και Τόμας. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της βρίσκεται η ΑΕΛ, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 την Κράσα Βαενή στο στάδιο Αμόχωστος Επιστροφή. Τέλος, ο Μαφέο από τον Ολυμπιακό Πειραιός, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει στην Ισπανία έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στη Βαλένθια. Η Arsenal βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Κόνσα από την Άστον Βίλα. Κλείνει στη Manchester United ο Κάρλος Μπάλεμπα. Σήμερα στις 10 για το Champions League Νάιμεκεν Μπότον Γκλιντ, Celtic Glasgow, Σλόβαν Τσέλιε και Χαποέλ Μπερσεβά Σαμπάχ. Για το πρωτάθλημα Ισπανία στις 10 Ατλέτικο Μάλαγα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Τι Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου, 77-77-10-23 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα με τον Μιχάλη Νεξ Αγίου Ελευθερίου Λατσιών εκ δεξιών και απέναντι τον κύριο Στεφάνο Στεφάν. Μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγγελού. Να είναι καλά, καλησπέρα.
1: Όχι, να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ακούω στο χέρι σου πάνω και λέω, ναι. Πώς στο σχολείο που...
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ και έχουμε πρόβλημα. Ρε, χαλαρά, ρε, φίλε.
1: Επειδή ακούασαι με τον Μιχάλη Νέξο, έλα λες κάτι για τον Ράουφμαν.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μας το πεις στον αέρα, διότι εν άκουσα.
0: Για να ρωτήσω για καμιά κακή κουβέντα, μας παίρνουμε στην...
1: Είναι κακή κουβέντα.
0: Ξέρεις ότι έλα, μπράβο. Ωραία, ρε, πιάμε κουβέντα για τις τιμητικές.
1: Γι' αυτό μου αρχίσες να χτες την εκπομπή σου.
0: Ωραία, με 5 και 5. Ναι. Επιάμε κουβέντα για τις τιμητικές, τότε ήταν της μόδας. Δηλαδή, αν ήταν 90, ήταν της μόδας. Με την καλή την ενέργεια, διότι οι παίχτες είχαν πιάνει πολλά λεφτά. Τη δουλειά τους αν μπορούσαν να εξασφαλίσουν. Και μια καλή τιμητική είναι, ναι. Τα λέμε καλή τιμητική όμως, ζήσαμε στο Μακάριο με 20-25.000 κόσμο. Ναι. Την κατώ Μακάριο, ας πούμε, ή το Τσίριον, άμα να μιλήσω αμία Λεμεχιάνος. Εντάξει, παρουσιάζα αρκετές τιμητικές. Είχα τη χαρά και την τιμή να παρουσιάζα αρκετές τιμητικές.
1: Ένας που τούτους ήταν
0: ο Ράουνα, η Ράουνα παρουσιάζα στο Κασιπί. Και ας πω τον λόγο που θυμηθήκαμε τώρα την κουβέντα, τι παραλείψα μόνο. Όχι, τι δεν επέτυχα μόνο. Του Ευαγόρα του Χριστοφή στο Μακάριο. Κάσου της Ομόνιας. Του Πανίκου του Ξούρπα στο Αντώνης Παπαδόπουλος ανόρθωση από ελ. Του Σάκη του Ανδρέου. Του Γιώργου του Χριστοδούλου του Ράμπο που έπαιζε στο Αποέλ. Από μόνο μετά από ελ.
1: Αμυντικός.
0: Ναι, έπαιζε στο Κασιμί. Του Γιάννου του Καροθέου στο Τσίριον από όλον Ομόνια. Παίξα στο Τσίριον από όλον Ομόνια. Του Παύλου του Σάπα, Κολιανδρή, θέρχονται κάποιοι ας πούμε ωραίες, γεμάτα γήπεδα κλπ. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Και απλώς το, η κουβέντα που ήρθε για τον Ράουφμαν μου, ο Μιχάλη λέει του, ένα πράγμα. Ένα επέτυχα γιατί άρχισα. Θυμάστε τότε στο παραπέντε, τον Ιρακλήνο Γιωργαλίνιο Κωνσταντίνο Δημητρίου στην ωραία του, στην αντιπαράθεση πολιτικά, δεξιός, αριστερός, ομονιάτης, ανορθωσιάτης που τότε ήταν, ομονία ανορθωσιάτης βασικά. Και να τα κάνω εμείνε.
1: Ωραία και ρίζει.
0: Άμα του έλεγε αυτό, έλεγε του Ιράκλη με μπει πάνω, ο Ράουφμαν και ο Ράουφμαν και ο Ράουφμαν. Ας πούμε, κατάλαβες το γεννό. Και εμείνε. Έχει πιο ο Κώσταν, άρχισε. Και ο Κώσταν το Δημητρίου τότε.
1: Αυτό ποιος.
0: Ναι ρε, με τον Ιράκλη, χωρίς να αποκαλύνω τίποτε, για να εμφανιστούσεις στο Κασιπί και τώρα μπορείτε να μου στο κέντρο του κήπεδου, ξέρω τον μεγάλο Ράουφμα, αυτό να ξεκινήσω το Ράουφμα, να πέτυχε, λέγαμε να πιάνε και λοιπά και να τιμήσουν οι τάδε, να έρθουν που είναι καταπαχτή, ειδικά όπου εγώ στο έφυγε, ο Ράουφμα και ξέρεις να πιάνε, να κάνουμε, να γίνει ένα κατωσιά. Είχα συμποτούν το θύμο, είχαν στη Λεμεσόν Κριστή, μποτούν την παράσταση.
1: Τι είναι την ημέρα.
0: Ναι, και λυπήθηκα πολλά.
1: Ας κάνω μια ερώτηση μετά ναι. Είσαι ακροατή.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Παπαμασίος.
0: Ναι.
2: Έλα, τι κάνεις.
0: Ω.
2: Τι κάνεις.
0: Είμαι καλά, δόξα σε ο Θεός.
2: Είμαστε η μέρα, αν είπαμε να τελειώ θάλασσα. Είπαμε να πιάμε να
0: βγει. Εφορτουνιασμένη ήταν πως.
2: Εγκαλή σήμερα.
0: Εγκαλή σήμερα. Γιατί δεν το βαρκάζω να πω κι εγώ.
2: Επειδή τραυματιστήκαμε, είπαμε για γιατρό να
0: βάλουμε. Να πω πάθες.
2: Πάχα τράβημα μετά από 18 χρόνια.
0: Ναι.
2: Καλά, αυτός μιλάει, ναι.
0: Ναι, ο αθλητής μου.
2: Ο κύριος Σοκράτης δεν πήγε ακόμα.
0: Όχι. Μετά ένα ανακατώθη.
2: Πάντα πια να μου κάνουμε στην καλά.
0: Καλά, έκαμε, σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου.
2: Και να μιλήσουμε.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ, Ζαχαρία, να είσαι καλά. Λοιπόν, πέ μου.
1: Να ρωτήσω τον Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Εάν ο κύριος Παπαμουσέως ήταν μια ταινία ή μια σειρά, ποια θα ήταν.
0: Αν ήταν μια.
3: Φίλε, δουν τα.
0: Χήμα ροσιμών αγκάλο.
3: Δουν τα αγκάλο που τα θωρέ, έντια χουζιέ. κάτι καλό που βάλουν και μέσα στα Facebook, δεν είναι παντού έτσι πράγματα. Εγώ έφω είναι τα σειρά μου, δεν μου να πω τώρα.
0: Πέτρε, χύμαρος, Πέτρε, ποταμός, κάτε παντό.
1: Ήταν να σου πω ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, ήταν ο Κωνσταντίνος.
0: Ωραία, φίλε, μη κακό, μη κακό μου. Για όνομα του Θεού. Απετυχές παταγωδός, μάλιστα.
1: Φοβερή σειρά,
0: όχι. Μπορούσε να μπεις στο 30, 40, 50, ο Άρκονταν, ναι.
1: Προφανώς και θα το έλεγα τούτο.
0: Γιατί?
1: Για να σε πειράξω.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20. Άρα, ακόμα ένα από το... ένα περιστατικό μάλλον. Ξέρεις, έρχονται συνέχεια στο... στην δημιουργική του Γιάννου, στο Τσίριο. Πολύ σκοτεινό. Πάνω από 10.000, 12.000 απολωνίστες, ομονιάδες. Ετοιμήσαν τον πραγματικά. Και όταν έκανα τον πρόλογο, είπα την καλή μου κουβέντα για το ότι είναι τυχερός, ας πούμε, γιατί ήμουν το πιο πολλά μεγάλες ομάδες το έναν το άλλο. Είπα κάτι για τον Απολλώνα, έπαιζε η Κερκίδα. Είπα κάτι για την Ομόνια, μετά έπαιζε η Κερκίδα. Είχε έναν ενθουσιασμό για μετά γύρω-γύρω του επίπεδου οι παίκτες και πρέπει να μιλήσει ο Γιάννος Καλοθέου. Και ήταν και ο ειδικιά μας βοηθούς του, ξέρω εγώ. Και πάω στην κουβέντα, ξεχάστηκα. Και λέω τους, μετά από τούτη, όλη την αυτήν και λοιπά, μπορεί να ξεκινήσετε την προθέμαση, το παιχνίδι και λοιπά. Από όλο νομόνια και λοιπά, και δεν κάνω. Στέλνω να πάω μαθητά από τίποτε. Ούλα, να πει και ζήρ. Βεβαίω μετά μπορεί να μιλήσω εγώ τιμόμενο λάθο. Ξέρεις, συνεπέρνησε εκείνη την ώρα το, η ωραία ατμόσφαιρα, το όλο το σκηνικό. Αυτά. Τέλος πάντων. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Μην ξεχνάτε τους διαγωνισμούς μας. Αύριο θα δώσουμε ένα τραπέζι για 6 άτομα για τον Νίκο τον Μακρόπουλο μαζί με μια μπουκάλα στο Πισούρι. Έρχεται το Σάββατο. Αύριο θα δώσουμε ένα εισιτήριο για το τρίμερο μπάσκετ του τουρνουά που είχε καταστεί θεσμός Νεόφυτος Χαντριώτης. Ολυμπιακός Πύριος Άρης Θεσσαλονίκης Μακάμπι του Τελαβίβ και Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Και έχουμε τις ταβέρνες μας τέσσερις, είπαμε διαφορετικές προς το τέλος του Αυγούστου. Ένα με επικοινωνούσε με τους νικητές. Άγιος Επιφάνειος στον Άγιο Επιφάνειο του Μιχαλιού. Αδερφός ο Δημήτριος ο Μέγας στην Λακατά. Μια απάντηση ξεκινάει Δευτέρα. Ξανά να πούν τα καρβούνα η Δευτέρα, Μιχαλή. Ζήνω στη Λάρνακα. Φίλοι μας. Και γωνιά ο Μιχαλιός μου. Στα γωνιά. Αυτά. Ένα λεπτό γιατί είχε κάτι. Τι είχε αγώνες. Περίμενε ρε κουμπάρε. Κάτι είχε στην Ελλάδα αγώνες Κυπέλλου. Ετοιμάσες τα παιδιά. Πιάσε τους δικούς μας. Να δούμε έναν που έχω εσύ. Διότι διασκέψεις μετά τις 7. Να δούμε κάτι είχε τα με. Αγία Ελλάδα. Α ναι. Τρία παιχνίδια. Γκρις Κάμπρι. Κατά τα κτίριος. Σάκηθος Κηφισιά, Νέστος, Χρυσούπολης, Απολλών Καλαμαριάς και Νίκη Βόλου Πανιόνιος. Μάλιστα. Και έχει ακόμα ένα νομίζω τώρα 5 και 4. Ποιος είναι έτοιμος?
1: Ο Μάκης σε πολύ λίγο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ένι στο 0-0 στα πρώτα 12-13 λεπτά. Αυτά. Πάμε και σε κανένα μήνυμα να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, παυλάρα με εντάξει. Νομίζω καθαρά και κρυστάλλινα είναι. Έτσι είναι. Ο Μάκης είναι έτοιμος. Όπως πάντα.
1: Πάντοτε,
0: μάλιστα. Λοιπόν, πάμε Βέργιο να δούμε έτσι τα τελευταία νέα των Πρασίνων, γιατί η διάσκεψη θα είναι μετά τις 7 που θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα Μάκη.
4: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα στους ακροατές μας από την βροχερή Λιέγη.
0: Μάλιστα.
4: Νεφιά, με ψηλόβροχο, η θερμοκρασία να είναι στους 22 βαθμούς και όπως είπες, η 7 και 4 στο Κύπρου θα κάνει την διάσκεψη ο Χένικ Μπέρκ. Και ένας παίχτης θα είναι εκεί, θα εκπροσωπήσει τους άλλους του εφηλιού. Και 8 η ώρα Κύπρο θα γίνει η μοναδική προπόνηση του Βελγικού εδάφους. Αφού αύριο η ώρα 9 στο στάδιο Στάγεν, το Σεντ Ρούιντεν είναι 30 λεπτά περίπου από εδώ, όπου μένουν δημοσιογράφοι και οπαδοί. Ενώ η Ομόνια έχει καταλύσει σε άλλη πόλη, την Πολυγκένκ, η οποία απέχει περίπου μισή ώρα από το γήπεδο που θα γίνει ο αυριανός σημαντικός αγώνας για τα play-off του Europa League.
0: Πόσο κόσμο να μένετε να έχει αύριο έτσι στο πληροφορία σου?
4: Μιλάς από Ομόνια?
0: Από Ομόνια ξεχωριστά ή από Βέλγους συνολικά?
4: Από τη Ομόνια 150 περίπου κάπου εκεί μας είπε ο Ανδρέας Δημητρίου χτες. Τώρα από πλευράς Σεντ Ρούιντεν, μια ομάδα η οποία πέρσι είχαν την έκπληξη και πήραν τρίτη θέση, πρώτη φορά παίζει στην Ευρώπη. Ναι. Ένα γήπεδο που είναι συνεχείο κυκλοφορίες, 12-10 θέσεις που χωράει. Ένα μας πούσει φυσικά η Βέλγια και όχι όπως τύπου, αλλά περιμένουν νομίζω όπως μας έχουν μπει κάποια πληροφορία που έχουν μαζέψει, 7 με 8 χιλιάδες, καταρχάς το λέω αυτό, χωρίς να επιβεβαιωμένο.
0: Κάτι κάπου είδα έτσι, έμεινε στο μυαλό μου, το capacity τους είναι κοντά στις 14.700, κάτι τέτοιο, λέει κάτι.
4: Είδα το 17.700, είδα και 11.800. Ναι. Μπορεί να μην άνοιξει κάποιο μέρος, να κάνουν κάποια έργα. Σε λίγη ώρα που θα πάμε εκεί, θα μας λύσουν την απορία μας και θα απαντηθεί αυτή η ερώτηση.
0: Άρα τα σπουδαία είναι μετά τη διάσκεψη, θα είναι προπόνηση για αύριο ο αγώνας που θα πούμε.
4: Είναι πρώτο παιχνίδι στην Ευρώπη για τους Βέλγους. Το περιμένουν, όπως είπαν, με ανυπομονησία. Και το 200ο της Ομόνιας τις ευρωπαϊκές της διοργανώσεις.
0: Στρογγυλά.
4: 64-65 κάπου εκεί.
0: Στρογγυλά.
4: Ναι, στρογγυλά.
0: Μάλιστα.
4: Θα ξέρει να πάρει αποτέλεσμα η Ομόνια. Τώρα δεν υπάρχει πίεση από τη στιγμή που έχει παρουσία συμμετοχή σε Link Face Conference. Τώρα σίγουρα είναι καλύτερο να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Europa, άλλο κίνητρο, για παραπάνω τα λεφτά, δεύτερη ταξιδιοργάνωση, κάτι που το είχε κάνει δύο φορές, τρεις στο conference, άρα τα τελευταία 7 χρόνια η Ομόνοια για 6 φορές συμμετέχει σε τελικές φάσεις είτε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων, μιλώ Link Face.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, Μάγκη, σε ευχαριστούμε.
4: Θα είναι Βούλγαρος. Ναι. Και να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς.
0: Να τους ευχαριστήσουμε, βέβαια.
4: Μέγας χορηγός Meridian Bet, χορηγός αποστολής Pepsi και Διακοσμικοπαίδων, ακουστικά κέντρα οικονόμου, Coffee Island στην Σταυρού, Αθαλάσσα και Παρουλιώτισσα, και ο καφές Μπόκα είναι οι υποστηριχτές. Πολλές πολλές ευχαριστίες σε όλους, άπαντες, για τη στήριξη, τη βοήθεια, την αγάπη.
0: 9 η ώρα είναι το παιχνίδι.
4: 9 η ώρα, ναι.
0: Okay. Να σε
4: καλά. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
0: Χαιρετούμε. Ευχαριστούμε. Πάμε στην Αλβανία να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Γιαννακινέλη, να εκπάφου ορμόμενο. Καλησπέρα, Γιαννάκη.
5: Καλησπέρα από το Ελπασάν της Αλβανίας.
0: Και μιλάμε με Χάσπρι. Αν είμαι Χάσπρι, ευκαρτάει, αλλά μιλήσουμε έτσι να ακουστείς όμορφα περιποιημένα.
5: Όχι, είναι απευθείας.
0: Απευθείας, μάλιστα, κύριε.
5: Λοιπόν, έφτασε η αποστολή της Μπάφου εδώ στα Τίρανα με λίγο καθυστερημένη πτήση, περίπου μια και τέταρτο είχαμε φτάσει εδώ στην Αλβανία ώρα Κύπρου. Η ομάδα κατέληξε στο ξενοδοχείο της, όπου στις 7 θα πατήσουν το χώρο εδώ του Ελπασάν Στέντιου για την πρώτη τους προπόνηση. Λίγο προηγουμένως, στις 7:30 6.30 τοπική ώρα θα δώσει την διάσκεψη τύπου ο προπονητής της ομάδας Άρα Πίντο. Να πούμε ότι αντιμετωπίζει πάθος κάποια αγωνιστικά προβλήματα. Έμεινε να προφυλαχθεί ο Ντράκουμης που αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού την τελευταία στιγμή. Όπως και ο Αμαμάντοφ μαζί με τον Ζιάζα, ο οποίος είναι εκτός, όμως με την αποστολή έχει έρθει και ο Κορέα αλλά και ο Άντερσον, που αναμένεται να είναι στην διάθεση του προπονητή του Σάπιντο. Να πούμε ότι ο Άντερσον δεν ήταν στη λίστα της UEFA για κάποιο λάθος, απλώς η λίστα απόψε θα επικυρωθεί 24 ώρες πριν το παιχνίδι, θα επικυρωθεί η λίστα των ποδοσφαιριστών που θα χρησιμοποιήσουν.
0: Καιρικές συνθήκες λένε, ρε Ανάκη, και πόσο κόσμο αναμένεται να έχει αύριο στο γήπεδο?
5: Λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες είναι ζέστη, είναι γύρω στους 32-33 βαθμούς.
0: Δεν παραπάνω
5: που μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής, εντάξει, δεν υπάρχει υγρασία τόσο πολύ.
0: Ναι.
5: Εντάξει, αναμένουμε να μην πάθουμε όπως πάθαμε και στην Αυστρία, που ήταν καλός ο καιρός, αλλά στη συνέχεια είστε ο κατακλείς.
0: Μάνα μου, αν είσαι, για δεύτερη φορά αν είσαι εγκαντέμις, θα μένεις, ειλικρινά που σου λέω, όχι εντός επαρχίας Πάφου, εντός της πόλης της Παλαιάς.
5: Να πούμε ότι το παιχνίδι είναι στις 10 ώρα Κύπρου.
0: Αλλά σε κουβέντα ρε, και είναι η ώρα 10.
5: Είναι στις 10 ώρα
0: Κύπρου.
5: Αν υπάρχει οτιδήποτε, δεν νομίζω.
0: Είναι να σχολάσουμε την Παρασκευή.
5: Δεν νομίζω να παίζουμε μέχρι τις 2 το πρωί, αυτό ήθελα να σου πω. Καμιά 700 αναμένεται, 800 δεν παίρνουν πολλούς φιλάθλους η τοπική ομάδα. και στο τελευταίο παιχνίδι που είχαν δώσει.
0: Παφίλες μου, πόσοι περίπου έναν καλό.
5: Καμιά 150 θα είναι οι φίλοι της ΠΑΦΟΥ. Ίσως μπορεί να είναι και περισσότεροι αν έρθουν κάποιοι από εδώ γύρω.
0: Έχει που εμπάνω Θεσσαλονίκη και λοιπά, Βουλγαρίες και λοιπά, τον το Βαλκάνια και λοιπά, μπορεί να μεταχθούν
5: εδώ γύρω, ίσως εμφανιστούν και κάποιοι από εκεί. Πάντως η ΠΑΦΟΥ έρχεται με βάση σοβαρότητα, θα αντιμετωπίσει, είναι το φαβορί, όμως αναμένεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες από μια ομάδα που απέκλεισε τρεις αντιπάλους για να φτάσει μέχρι εδώ.
0: Ναι.
5: Ο πρόεδρος έχει υποσχεθεί και ένα πολύ καλό πριν ύψου μισού εκατομμυρίου να το μοιράσει αν προκριθούν στους ομίλους του Conference League. Και σίγουρα δεν θα παραδοθούν να μαχητεί εδώ οι Αλβανοί. Αλλά και η ΠΑΦΟΣ, διαβασμένη πλέον στην Ευρώπη, σίγουρα θα θέλει να πάρει αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι για να μην δυσκολευτεί στον επαναληπτικό του ΑΜΕΓΑ την ερχόμενη εβδομάδα να σφραγίσει για μια ακόμη φορά την πρόκληση σε ομίλους.
0: Μάλιστα.
5: Να πούμε ότι οι διαιτητές θα είναι όλοι Βέλγοι που θα διαιτηθούν το παιχνίδι. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την αναμέτρηση και ελπίζουμε η ΠΑΦΟΣ να περάσει αλόβητη. Να πούμε ότι η προϊστορία λέει ότι 12 παιχνίδια έχουν παίξει κυπριακές ομάδες με αλβανικές, 10 νίκες μετράει Κύπρος και 2 ήττες.
0: Οκ, να τις κάνουμε 11. Λοιπόν, να τις κάνουμε 11 νίκες, μάλιστα.
5: Βεβαίως. Αν δεν έχεις τίποτε άλλο, να ευχαριστούμε και τους χορηγούς.
0: Να τους ευχαριστήσουμε, Γιαννάκη μου. Πες τους.
5: Meridian Bend ο μέγας χορηγός, χορηγή αγώνα η AGG Luxury Home και η εταιρεία Pepsi και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων, ενώ υποστηριχτής θα είναι ο καφές Πόκα.
0: Να είσαι καλά, Γιαννάκη μου. Τα λέμε αύριο.
5: Γεια σας.
0: Έτσι φορμαρισμένος. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα νεότερα από αποστολή ΠΑΦΟΥ και Ομόνιας, κυπελούχονται και πρωταθλητών, αντίστοιχα κάθε επιτυχία. Να μεταδώσουμε και τους δύο αγώνες, εννοείται. Ο κύριος Στέφανος, ένας συνηθισμένο να μείνει και ως τα μεσάνυχτα, να έχω τον συντροφιά τον κύριο Ντάσο, ρε Μιχαλή. Μια χαρά. Είναι μόνο να κάνω, Ντάσο, μόνο να περάσω μια χαρά. Φαντάσαι να έχω πες 4 στις 12.
1: Εμένα ρώτησες με.
0: Αποχωρώ εις ένδειξη διαμαρτυρίας για δεύτερη φορά.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Αυτό δεν είναι διακοπές, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
9: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
12: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
13: Σου ρωτή πηγή σου για πάντα.
14: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
15: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
15: Απάντηση.
10: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
15: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
10: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
15: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
10: Ταβέρνα η απάντηση.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
17: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
18: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
19: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
20: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
21: Imagine...
22: John Lennon.
21: Imagine άσπρο.
22: John Lennon με άσπρα.
21: Imagine βελούδο.
22: John Lennon με βελούδο.
21: Καλά, είσαι χαμένος.
22: Εσύ είπες Imagine.
21: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
22: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
21: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine τον πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
20: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
23: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
24: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
25: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Μεγάλος διαγωνισμός στις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε τα αγαπημένα σου ψάρια και θαλασσινά. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με Weber.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
26: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
27: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Λεμεσό, όταν ελληνοκύπρια μητέρα εντόπισε το πεντάμινο βρέφος της στο κρεβατάκι του χωρίς τις αισθήσεις του. Το μετέφερε άμεσα σε νοσηλευτήριο, όπου επικαθήκοντοι ιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Όπως διαπιστώθηκε, το βρέφος δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή επί της σωρού του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία, η οποία διενεργεί εξετάσεις, ενώ αναμένεται να προχωρήσει σε λήψη καταθέσεων από τους γονείς αλλά και τους οικείους του βρέφους. Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά αλλά και περιοχές του εσωτερικού, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ η ένταση της βροχής ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα. Άρχισε σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα η κρίσιμη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Σώματος, ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας θα παρουσιάσει αναλυτικά την κυβερνητική πρόταση. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, τη στιγμή που οι διπλωματικές διεργασίες για παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή φτάνουν ξανά σε αδιέξοδο. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν προειδοποίησαν τις χώρες του κόλπου να μην βοηθήσουν τον Αμερικανικό στρατό, λέγοντας ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με συμμετοχή στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δημοσίευμα το Financial Times, που επικαλούνται πηγή κοντά στο Ιρανικό καθεστώς, αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει χτυπήματα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τον πόλεμο. Στην Ιεμένη, τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια πυραυλικών πληγμάτων των ανταρτών Χούθη στο δυτικό τμήμα της χώρας.
28: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
29: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισητιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
30: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
27: Σήμερα ο καιρός είναι αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα Πάντα από τον Super Sports στο 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόγου, να είναι καλά. Λοιπόν, είναι η ώρα που ξεκινούν τα βεντετούθια μας τώρα. Με εξαίρεση τον βεντετήρι που ξεκίνησε πρώτο για να μας πει την καλή του την κουβέντα. Εντάξει, έχει υπόψη σου. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Είπαμε την αύριο θα δώσουμε ένα τραπέζι για 6 άτομα μαζί με ένα μπουκάλι για τον Νίκο τον Μακρόπουλο που έρχεται στο κοινοτικό στάδιο του Πισουρίου. Αύριο θα δώσουμε και εισιτήριο για το τουρνουά που έχει καταστεί θεσμό 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία. Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Βασίλη Μακάμπι Τελαβίβ, Ερυθρόλευκος Στράτου Βελιγραδίου. Τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Εντάξει. Στέλνετε μπάσκετ ονοματεπώνυμο, στέλνετε Μακρόπουλο ονοματεπώνυμο. Και οι ταβέρνες μας είναι λογικό, κοντά στο τέλος Αυγούστου, να επιστρέψετε σιγά σιγά όλοι, να τις δώσουμε και για την απάντηση στη Λακατάμια, και για το Ζήνο στη Λάρνακα, και για τα Κονιά στα Κονιά, και για τον Άγιο Επιφάνιο στον Άγιο Επιφάνιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, πίστατε κύριε Παπαμοησίος.
0: Καλώς στον κουμπάρο του Σοκράτη.
1: Ο
0: Στέφανος ο Στεφάνο.
1: Δυνατή μονάδα ο Στέφανος.
0: Μάλιστα.
1: Καλός παίκτης.
0: Καλώς.
1: Καλά που είναι από τον ωραίο και δροσερό αγρό, κύριε Παπαμοησίου.
0: Μα διακοπεύεις τώρα, ρε Σοκράτη.
1: Ενώ είμαι διακοπές, κάνω και εκδηλώσεις, κύριε Παπαμοησίου.
0: Κανονίζεις το.
1: Εντάξει, παντρεύκω να με το άλλο.
0: Ναι.
1: Πάντως, χτες στον αγρό, τα νερά που έκαμε, κύριε Παπαμοησίου, ήταν πάρα πολλά, πραγματικά.
0: Ναι,
1: σου λέω νερά, 2 ώρες βροχή, θα έβηκαν όλοι οι ποταμοί, ήταν με ευχάριστο το πράγμα που γίνηκε.
0: Μάλιστα.
1: Έχω για φορά, θα είναι σου όταν βρεθούμε να σου στείλω δύο ώρα να έχει αμέσως τώρα. Δεν ευχαριστώ. Έχουμε εκδηλώσει των αγρών, έχουμε και το Σάββατο το απόγευμα στο Σωματείο Αγροτών και Φίλων Αγρών στην Εκκλησία της Πραγίας. Προπιάστε να σκεράσουμε για την πρώτη εκκλησία του Θεσπρό 14. Να ευχηθούμε καλές επιτυχίες και στις κυπριακές ομάδες που παίζουν στην Άφρη και Βαμψίους. Θα δούμε και το ποδόσφαιρο. Μετά τα αποκαλυψία του Χριστόφορου Βυσταλίδη και Πέτρου Ιλιάδη την Κυριακή, ετοιμαζόμαστε για το Γέρι, έχουμε Κυριακή 30 και 28 και 30 του μήνα, έχουμε το Γέρι, Ιωάννη Νικολάου και Γιώργο Λοκάση από το παλιό νοσοκομείο που είμαι σαν ήρωες, να δούμε ότι κεφάλαιο Γερίου, έχει χαιρεμά πολλά από ότι κεφάλαιο Γερίου είναι εντάξει κύριε
0: Παπαδόπουλος,
1: επήραν τηλέφωνο.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Μετά 5 του μηνός, Σεπτέμβρια, που είμαστε η ώρα 6, πλατεία του Κάωρα, αγώνες δρόμου εις μνήμη Νέχου Πλήρη μαζί με το Κοινωνικό Συμβούλιο Αγούρου και Περικλή Δημητρίου. Και μετά ετοιμαζόμαστε για την Ολυμπιακή ημέρα που θα γίνει 27 του Σεπτέμβρη και μετά έχουμε και το Αστουμερίδη που θα κάνουμε και αυτό το επίραμε με τα παιδιά. Αναμένουμε το συνάντηση να κάνουμε εις μνήμη Σπύρου Παπαμοησίου. Αυτές οι εκδηλώσεις ετοιμαζόμαστε ως σωματείο Περικλή Δημητρίου με τις ευχαριστίες πάντοτε της αστυνομίας Κύπρου του Υπουργείου Υγείας και τους φύπτατους συνεργάτες μας. Ανδρέας Παπαντζόγους, 20 χρόνια και απάντησε Δημήτρης για τους εργάτες μας και πάμε μαζί
0: τους. Να σε καλά, Μέσο Κράτη.
1: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους μας.
0: Σε χαιρετώ. Να σε καλά. Πάμε σιγά σιγά σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Πάμε και σε κάποια μηνύματα, κύριε Στέφανε, να δούμε αν μας καλησπερίζει κανένας πέραν από τον φίλο μας τον Κώστα Ομόνια Αραδίππου. Ήβρε στο Χαρικλάκιν που λαλεί. Χαρικλάκιν λαλεί. Εγκίνο.
2: Να σου το βάλω να το ακούσεις, να μου πεις αν είναι εδώ, διότι δεν είναι της Αλεξίου.
0: Το Χαρικλάκι. Άρα είναι λάθος του φίλου μου του Κώστα. Όχι ρε φίλε. Εγκίνο που σου είπα. Τα θυκιό, εντάξει.
2: Να το βρούμε.
0: Εντάξει. Και του φίλου μας του Κώστα τον Στράδον και πριν, πώς σχετικάμε το δώρο φίλε. Είναι ακροατή, είναι εκπομμένο ακροατό μας, είναι και δική μας. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ακούμε έναν κύριο, κυρία, να δούμε έτσι που δεν διακοπεύει, που δεν είναι μέσα στη θάλασσα, που δεν είναι μέσα στην πισίνα, που δεν έχει υποχρεώσεις, που είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Ο φίλος μας ο τρία, ωραίος. Φίλε, έχει Ζάκυνθος και Κηφισιά 0-2 στο 40 και τα άλλα 0-0 στο 40 Νικηπόλου με τον Πανιόνιο. Νικηπόλου Πανιόνιος. Νικηπόλου παίξε και στην πρώτη εθνική κατηγορία. Πανιόνιος εννοείται. Πήραν και δύο κύπελλα ο Πανιόνιος. Σπουδαίος Πανιόνιος που έκαναν παιχταράδες. Αλλά πού να τους ξέρεις τώρα. Θα σου πω κάποιους ξέρεις τους, δεν τους ξέρεις. Δεν τους ξέρεις. Πονέστος Χρυσούπολη με τον Απόλλων Καλαμαγιάς. Απόλλων Καλαμαγιάς ξέρεις ότι κάποτε ήταν πρόεδρος ο Χάρη Κλίν, έτσι. Άρα για χρόνια, βέβαια. Ήταν και πρόεδρος εθνική κατηγορία. Ποντιακής καταγωγής. Και Καλαμάτα πανετολικός 0-0 στο 20 λεπτό του νόμου. Στάλανε στο 40. ξέρεις ότι πρέπει να προσφέρεις κάτι τι μετά τις πληροφορίες όλες που μαθαίνεις δωρεάν. Έκανα πράγμα, έκανα κάτι τι μέσα στα κρενιά για περιμένω τον Μιχάλη Μονάγιο Ελευθέριο να έρχεται ή τον Κωνσταντίνο Αρρυπιώτη.
2: Καλά να έχεις παραπάνω.
0: Ή τον Blue Phoenix. Ο Blue Phoenix έφερε μια δυο φορές άνθρωπος, μακάρι αν καλά. Παρεμπιπτόντως μπορεί να δούμε διακοπή και ο Blue Phoenix. Καλησπέρα σε όλους τους.
2: Πρώτη φορά ακούω τον Blue Phoenix.
0: Πρώτη φορά ακούω τον Blue Phoenix. Καλά ρε που την προηγούμενη φορά που είσαι έφτιανε Blue Phoenix. Όχι.
2: Νομίζω πρώτη φορά να το ακούω.
0: Τον Μιχάλη Νομονιάκα, Ρωμαλέο, Σιλάκα.
2: Ναι. Ξέρω τον Μιχάλη.
0: Τον Τάσο Μοσοδικά, κάτι να θυμάσαι.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Τον Αδαμάντιο τον Λιθρόν, γιατί.
2: Αδαμάντιο, ναι, θυμούμαι το όνομα του.
0: Μάλιστα, οκ. Okay, εντάξει. Blue Phoenix, νομίζω πρέπει να κάνει την εμφάνισή σου. Να σε μάθει και ο κύριο Στέφανο Στεφάν. Του αντέντηκαμε γιατί είσαι σίγουρο ότι άρχισε σε ένδειξη διαμαρτυρία. Πού είχαμε την τελευταία, ρε.
2: Δεν το νομίζω. Να δούμε. Να τελειώσει η θάλασσα.
0: Ναι, με τα μακριά κοντά. Όχι, νομίζω μπορεί να διακοπέ. Εντάξει, ο άνθρωπο μπορεί να διακοπέ όπω όλο ο κόσμο. Μακάρι αν καλά το τύπο μα. Μιλάμε το τηλέφωνο, το είπα μα τώρα εσπέρα.
2: Πώ το φίλο σου, ο Μπάρι.
0: Ο Μπάρι. Ο Μπάρι είναι έντορυφο τον Μπάρι. Ο Μπάρι είναι στο απειρόβλητο. Φίλτα εδώ, έντορυφο. Για να μην πάρει τηλέφωνο ο Μπάρι σημαίνει ότι έχει λυμμένε υποχρεώσει.
2: Μα τι του έκαμε. Τέλο πάντων.
0: Ποιο, μάλλον σε μακαρά.
2: Ο Πάρης δοκίμασε τα καλλιτεχνικά σου ψησίματα.
0: Θέλω να ρωτήσω, ρωτώ, δεν έχω πρόβλημα.
2: Βεβαίως και θέλω.
0: Είδα Γεωργίο Αντωνίου που λέμε σώνομονιά, τι ρωτώ τον και εκείνο. Όποιο θέλει, ρωτώ. Ένα και κανένα θέμα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20. Βλέπω τα μηνύματα σας. Να συγκαλάζει για τη Σταβέρνα και για το μπάσκετ και για το Μακρόπουλο. Εντάξει, σιγά σιγά όλα να γίνουν στην ώρα τους με τις σκληρώσεις, δεν μας όλα τα σχετικά. Λοιπόν, τι είναι λίγο. Α, εντάξει. Εξέχασες τον κάτω μήλο, λέει ο φίλος μας. Μα ο πράσινος κάτω μήλος είναι μεταξύ, είχε γερομορία, στείλανε και κανένα δυο μηνύματα μόνο. Επιένε ο πράσινο κάτω μήλο, έδωσαμε χαιρετήμα του κάτω μήλου ολόκληρου. Κάποιε δεκάδε άνθρωποι που δουν του νομίζω κατοίκη κάτι τέτοιο. Καλησπέρα.
3: Έλα, ρε παιδί μου.
0: Ο Σωτερικά Ωμέγα, ρε.
3: Ο Σωτερικά Ωμέγα, τι να μου κάνει.
0: Κουβεντιάζω τα είμαι ο Στέφανο Σωτερικά. Τι να μου να κάνω.
3: Πώ του Στέφανου.
0: Ο Σωτερικά Ωμέγα, ρε.
3: Ο Σωτερικά Ωμέγα, τι να μου κάνει.
0: Κουβεντιάζω τα είμαι ο Στέφανο Σωτερικά. Τι να μου να κάνω.
3: Πώ του ερευνητά του.

0: Καλό υπόλοιπο, στελάρα μου.
1: Να σε καλά, σου δικά μου, ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Μάλιστα, κύριο 199, θύμισε μας. Είπε ο ακατονόμαστο λαλί έναν έναν. Έπαιξε το πρώτο παιχνίδι, ήρθε 0-0. Ο Αντώνης. Θα δούμε γκολφενεστέ μου, λαρί μου. Είπε ότι ένα σκοράρουν ούλε, ρε.
2: Ποιος είναι ο Καντέμις τώρα, αν κατάλαβα.
1: Ακατονόμαστος.
2: Α, το γνωστό μη.
1: Ο φίλος, αφού κάνουμε το καλό.
2: Ναι, ναι. Βέβαια.
1: Κάνουμε το καλό. Εν και ξέρεις ότι είναι να σου έρθει ουρανε κατώ και θα πάρεις χαπάρι.
2: Όχι, κοίταξε, επειδή είμαι ενημερωμένος,
1: ναι.
2: δεν θα προκαλέσω να μου πει το οτιδήποτε.
1: Αφού άρχισε και λαλί σου, να μου σου λαλί ποτόν τον Λεβέντιν, όχι ποτόν τον...
2: Καλά, δεν είναι τίποτε, εντάξει, δεν είναι τίποτε, ούτε για ομάδα, ούτε για...
1: Καλά, καλά, καημένε μου, καημένε μου. Έτσι σου κάνει ούλους. Γρηγόρα στην αρχή και μετά πάμε και κάτω. Λέρος πάντου. Πάμε σε επόμενο, αγαπούμε τον όμως. Πάμε σε επόμενο, κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20. Να πούμε το καλησπέρα μας, κύριε Στέφανε. Όχι ρε, καλησπέρα από Λιοπέτρη. Καλησπέρα και στο Λιοπέτρη μας. Η Αντώνια σε μια διαγία να μένει στελή μήνυμα ένα στο άλλο. Μια διαγία, οι άνθρωποι δικαιούνται που εβδομάδα σε ένα φουλάρουν. Εντάξει, Δευτέρα έχουμε 24, πέμω.
2: Συγγνώμη.
1: Δευτέρα πρέπει να έχουμε 24, ναι.
2: Δευτέρα μου έρχεται.
1: Νομίζω ναι. Δεν ήταν πολύ γοστή, ήταν μήνυμα, ναι, επανερχόμαστε 24, επανερχόμαστε, μάλιστα. Εντάξει, να γεμίσει για σιγά σιγά. Περάσαμε καλά το διάστημα, ρε. Στις μετακινήσεις μας εννοώ.
2: Νομίζω μαζί μου που εννοούσες ότι περνάς
1: καλά. Όχι, δεν έχω παραπονό, αλλά εννοώ για στις μετακινήσεις, περάσαμε μια χαρά. Αύριο μπορεί να ξεκινήσουν σιγά σιγά να έρχονται, αντί να πάνε σε κόσμο. Δεν νομίζω να μένετε να έρθουν, αλλά προσεκτικά. Είδες χτες την κυρία που έπιανε το λεωφόρο και πήγαινε αντίθετα.
2: Είδα τον, ναι.
1: Α?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Και πάνε για σε ένα βίντεο ύστερα που λέω. Εντάξει, με τα γνωστές τις γαλλικές τις φράσεις. Επίενε, επέρασαν τον φορτηγό παράνομα και έρχεται τον άλλο φορτηγό απέναντι. Όσον και γλιτός. Δύο φορτηγά. Ο ένας θα πάει θύμα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στένιο.
1: Ποιος?
3: Νίκος ΑΕΛ, Λεβεζός.
1: Έλα, Λεβέντη μου.
3: Έπιανα από την καλησπέρα μου.
1: Καλά έκαμες.
3: Και να σου πω ότι πάω Λάρνακα.
1: Να μου έχει Λάρνακα.
3: Είναι μου. Έχεις ποδόσφαιρο.
1: Να μου έχει υπόψη Λάρνακα. Άμα ύψωνας ΑΕΛ. Α, εμπόψ, είναι η ώρα 7.
3: 7.
1: Ναι, ναι, ναι, τώρα έκαμε κρίκ, ναι. Λάρνακα, ναι, ναι.
3: Δεν πάω να δούμε, είναι ο Μγκάρ.
1: Στο αμόχο στο επιστροφή, ναι.
3: Ναι, ναι, στο αμόχο.
1: Μάλιστα.
3: Πάμε να δούμε, είναι ο Μγκάρ.
1: Καλόν ο δρόμο να έχεις καλή επιστροφή. Και να μας πεις αύριο τα συμπεράσματα σου.
3: Να σας πω καλό.
1: Εντάξει, θα περιμένουμε.
3: Εντάξει, είστε γι' μου.
1: Να σε καλά, ρε μου.
3: Bye bye.
1: Μάλιστα. Ένα τρόμητος ο Νίκος είπε που πάει. Αν είναι ώρα του ακατονόμαστε πήγαμε. Καλησπέρα. Έτσι, έτοιμα, έπαιζε η πρώτη γραμμή μάλιστα. Εντάξει, μόλις, φαντάσου να λέω και ονοματεπώνυμο. Όταν ξεκίνησε να δούμε την ώρα μου να βγει και να πει καλησπέρα, να σου πω αν έπαιρνε εθέριες υπάρξεις ή αν έπαιρνε ποτέ τους μουστακαλίδες, ξέρω εγώ μαλλώντας, να καταλάβω. Εντάξει, μόλις πει το καλησπέρα.
2: Έμαθα τον και εγώ πλέον.
1: Α?
2: Έμαθα τον και εγώ πλέον.
1: Μάλιστα. Ο λεωφοριαζής σου, ο Μιχάλης, αύριο είναι να μας δείξει δημορήσει. Εντάξει, καλησπέρα.
4: Έλα, κύριε Παπαδοσίος.
1: Έλα, Ιαννάκη Παντελή μου, Λεβέντη μου.
4: Να πάρω με τα πλάνα σας που να βέτσετε.
1: Μα να παράγεις το μάτς.
4: Ναι.
1: Α, να κατασκοπεύσεις γιατί προμενή είναι να ανόρθωσεις.
4: Ναι.
1: Άκου τον κάνουν και ο σκάουτι. Ρε, μάλιστα.
4: Χαίρομαι πως να βέτσετε μαζί με ένα χαίρομαι.
1: Ρε Αναγκή, δέρτε τους άλλους έναν και δεν είναι αρτή φτωχή ρε κομπάρε, ούλεν την ώρα ρε κομπάρε. Δέρτε τους άλλους ρε κομπάρε.
4: Πέσουμε δύο ντέπι και με τόση ρε οπή η εθνική. Να πράσει πέστε μας, να έχει η ώρα οπή.
1: Αύριο να μου πεις πως είσαι στο παιχνίδι εσύ.
4: Εντάξει πάπας.
1: Σαν ουδέτερος που είσαι.
4: Εντάξει.
1: Καλό να περάσει ρε Αναγκή μου.
4: Προβολείς.

0: Bye-bye. Στέγαν εκεί. Παίζει η ανόρθωση να πάει την ΑΕΛ.
1: Πώς και.
0: Η απέμπρε μία ΑΕΛ ανόρθωση. Απά να κατασκοπεύσει. Εντάξει κύριε. Είναι και μες στην πόλη του ρε, εντάξει. Μάλιστα. Προλαβαίνουμε να κομμένα κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται και να πούμε και το... Η Αγίνη και τούτο ρε 199 με, τέλος πάντων. Ο Μάριος μας από Λάρνακα μπάσκετ, μάλιστα. Κάτι για τσέχο δεν το καταλαβαίνω το πράγμα. Μπάση περίπτωση. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Ο ταξιτζής σου είναι μεσανός ο δυνατός.
0: Επήρεν 4 στράτες, οι 3 ήταν εθέριας υπάρξης. Πόσες κοπέλες, όμορφο κοπέλες επήρες?
2: Σήμερα ήταν ήρεμα τα πράγματα κύριε Στέγιο. Ήταν μίξ η κατάσταση.
0: Ήταν μίξ. Μάλιστα.
2: Ήταν μίξ, δεν έχω παράπονο. Ήταν μίξ, δεν έχω παράπονο.
0: Έκανες καμιά, έκανα με δρομολόγιο ή αεροδρόμιο?
2: Όχι, σήμερα όχι, πάω τώρα, είμαι καθοδόν τώρα για καζίνο, μέσα στο City of the Dream. Είμαι καθοδόν, κάτι εβραίκα ονόματα, δεν καταλάβω τα.
0: Εντάξει.
2: Εστηριγή, δεν καταλάβω τίποτε.
0: Έμπειρας, μαγάρι να καλά για πιερόνους ή για πάρτου στον νόμο
2: τους, δεν έχει πρόβλημα. Σίγουρα, σίγουρα, έφτιαξα έτσι άρον άρον να σας πω έναν καλησπέρα.
0: Καλά έκαμες.
2: Και τα τραγούδια, τι ώρα να τα ακούσουμε?
0: Η ώρα... 6 και 15, ένα, όχι, 6 και 35 περίπου, όχι, 6 και 25 με 6 και 35 το ένα και το δεύτερο είναι 7 παρα 5 που να δικαιώσουμε.
2: 6 και 24 παρκαρίσκω για μέσα στο δασούι με την πατερημήν έτοιμη.
0: Βαρετόν κουτσούκι.
2: Βαρετόν κουτσούκι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Οκ. Okay.
2: Χαιρετώ.
0: Έγινε, bye bye. Ήταν μίξιλα, λένε ευχαριστήμενος παραπάνω όμως που το προς το θετικό, μισό γεμάτον το ποτήρι.
1: Ναι, και αμέσως το δασούι.
0: Όχι μισό άδειο.
1: Και αμέσως το δασούι που λαλεί, μια περιοχή, εντάξει έχει δέντρα, έχει ξέρω.
0: Εγώ ξέρω την περιοχή.
1: Και πάνω στη θάλασσα.
0: Ξέρω την περιοχή ρε,
1: γεμάτον, την περιοχή ξέρω. Ναι, ναι, με την πατερημή του φαντάστου.
0: Ναι. Ένα μάγκα στο βοτανικό. Α, άρεστα. Γιατί μου είναι ευχαριστή κύριε Αλήμα.
1: Όχι, ναι.
0: Α, δεν είναι πατάρι, μην πούγαμε έτσι. Νομίζω πως μου έκαμε πάνω το time out. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται στο 77-77-1020. Άρα εντάξει, ο φίλος μας ο Ιάκωβος μια χαρά είναι. Ποιος είναι? Πάχνα. Μάλιστα. Οκ. Γιατί πάντα εσύχιζα την Πάχνα με την Τόχρη, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει. Έχω και εγώ κάτι αυτά. Πονασέρα, δεν ξέρω πότε. Εμπουιντόχρινε, εμπουιμπάχρινε, εμπουιντόχρινε νομίζω. Εμπονασέρα. Νομίζω εμπουιντόχρινε, ας το πει ο Ιώση. Οι γεγιές της δουλειές της. Ναι. Τούτον τι είναι. Ναι, μια χαρά ήταν, εντάξει. Κάτι για... Μάλιστα. Μια χαρά ήταν, μια χαρά. Περάσαμε μια χαρά, ναι. Δόξα σε ο Θεός. Δόξα σε ο Θεός. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Και να πούμε τώρα για το που έφερε ο προηγούμενος στο 313. Ένα λεπτό να δω κάτι και να το πούμε. Οκ. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραίο. Ένα λεπτό, Στεφάν. Πουντού, εδώ δαμε. Να δούμε τώρα με τα παιχνίδια που έφερε ο φίλος μου. Η ώρα 10, 10, ναι. Και ναι, μην να μου τα βλέπεις.
1: Έχει έρθει μια πρόταση στα γραφεία του ΑΠΟΕΛ για τον ποδοσφαιριστή.
0: Τον Κούτσακο.
1: Τον Κούτσακο, ναι.
0: Ναι, ξέρω, το ξέρω.
1: Για, από Σκανδιναβία.
0: Ναι.
1: Σκανδιναβία τι λέει?
0: Σκανδιναβία.
1: Τα πρωταθλήματα τους.
0: Ήρθε Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, ναι, και λοιπά. Ναι. Καλά πρωταθλήματα. Κάνουν και καλές ομάδες. Σαν η Μποτοκρύπη για παράδειγμα, αν παίζει υπόψη. Εψέπες δεν είναι οι Βίκινγκ και λοιπά. Έχουν εκπροσώπηση, εννοώ.
1: Ερώτηση, πιστεύεις ότι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, σαν τον Κουτσάκο και σαν άλλους που έχουμε, είναι θετικό, είναι καλό για αυτούς να πάνε, για παράδειγμα, στη Σκανδιναβία?
0: Επίσης, ειδικά παίχτες μεσοεπιθετικοί να μην πω και σέντερφορ, καθαρό αμοιβάσκα. που στην Κύπρο δεν θα παίξω, γιατί στην Κύπρο εκείνες οι θέσεις, ειδικά των μεγάλων ομάδων, είναι κατηλημένες που ξένους, ακριβοπληρωμένες, δεν θα παίξω.
1: Άρα
0: έχουν την ευκαιρία να πάσουν οι άνθρωποι και δείξουν το ταλέντο τους. Ναι, βεβαίως ναι. Εγώ πιστεύω τον Κουτσάκο, νιώ κάθε Κουτσάκο. Τους καλούς εννοώ, τους επιθετικούς. Έχουμε επιθετικούς καλούς. Έχουμε παίχτες καλούς, οι οποίοι δεν παίζουν. Το λέω πολλές φορές, γιατί υπάρχουν υπερεκτιμημένοι ξένοι, γιατί την επάθαν κάποια σωματεία ή εταιρείες, επικυρώσαν αδρά για να φέρουν ονόματα και έρθαν κάτσε στον πάγκο και μου πιάνει 600.000 ευρώ, να κάτσε στον Κουτσακό και κάθε Κουτσακό μου πιάνει 100 για παράδειγμα. Κατάλαβες τι εννοώ?
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζει κανένα το κακό? Όχι, δεν το θέλει, αλλά είναι και θέμα και οικονομικό γιούλα να έχω ένα παίχτη να εξαγώσει ένα παίχτη στον πάγκο.
1: Όχι, προφανώς.
0: Ενώ έχουν κάποιοι παίχτες μας αξία και μπορούν να παίξουν και δείχνουν στο εξωτερικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε θάλασσα. Καλησπέρα. Νεύκη να πάει στη θάλασσα, να πει ποτό, να πάει να κάνει να κάνει κουσκούς. Άιστο να πάει.
1: Ακούει του μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Είναι να το κάνω ρε φίλε, να περιμένω να παρκάρει, είναι να το κάνω. Που λες, έχει Celtic Glass απόψε, Χάπουελ Περσιβά με την Σαμπάκ. Μάλιστα. Είναι Αμίγγεν με την Πότο Κλίμ και η Στρώμα Πρατισσέλαμπαν με την Τσελία. Καλησπέρα.
3: Έλα στελάρα μου.
0: Ποιος?
3: Κώστα ρε.
0: Ρε, ποιά
3: σπέρα. Έλα να μου πεις τώρα να το μας πόψε.
0: Κιό μας θέλει να δεις? Η ώρα δεν κάνει όλα τα παιδιά και απόψε. Α?
3: Η ομόνια δεν πόψε που πέζει ρε.
0: Αύριο και δυο τους.
3: Α, οκ, sorry, είπα το τραγούδι μου να μου περιμένω.
0: Εντάξει, χαιρετώ.
3: Bye.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
9: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σαν. μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
12: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη League Phase του Europa League, η Saint Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the coffee experience.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
16: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
17: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
16: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
18: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
19: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
20: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 6.
22: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
23: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
24: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
25: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
26: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Χωρίς τους Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάντζο θα παραταχθεί η Ομόνια στο αυριανό παιχνίδι με την Saint Truiden, μέσα Ιντουβέρν και Σάτκα. Στις 7 και 15 θα παραχωρήσει δηλώσεις ο Χένινμπεργκ. Ξεκαθαρίζει για Κορέγια και Κίνα στην Πάφο εν όψιν Δυναμό City. Εκτός η Μαμάντοφ και Ντρακομίρ, στις 7:30 θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Σαπίντο. Δεν έχει κατατεθεί μέχρι στιγμής επίσημη πρόταση στα γραφεία του ΑΠΟΕΛ για τον Κούτσακο, στην αγορά για τερματοφύλακα η Γαλαζοκίτρινη. Ο Ρόκα στην ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με συγκεκριμένο προπονητή, στις προτεραιότητες και η απόκτηση τερματοφύλακα. Η νορβηγική Μόλτε χτύπησε την πόρτα του Άρη για τον Κάουσταν, ζητώντας τον ως δανεικό. Αξιολογείται η κατάσταση των Κβίτα και Ροντρίκε στον Απόλλωνα, χάνουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος οι τιμωρημένοι Βάισμπεκ και Τόμας. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της βρίσκεται η ΑΕΛ, η οποία αντιμετωπίζει στις 7 σε φιλική αναμέτρηση την Κράσα Βαενή στο Αμόχωστος Επιστροφή, εκτός η ΣΥΝΚ, Γκομής και Κονσεϊσάο. Τέλος ο Μαφέο από τον Ολυμπιακό Πειραιός, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει στην Ισπανία έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην Βαλένθια. Η Άρσεναλ έδωσε χέρια με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Κόνσα. Κλείνει στη Manchester United ο Κάρλος Μπαλέμπα. Σήμερα στις 10 για το Champions League, Νάιμέκεν Πότον Γκλιμτ, Celtic, Λάσκ, Σλόβαν Τσέλιε και Χαποέλ Βερσεβά Σαμπάχ. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10 Ατλέτικο Μάλαγα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίου. 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιούς να είναι καλά. Λοιπόν, για τους διαγωνισμούς, θα είπαμε πλειστάκι. 77-77-1020 πάμε σε λίγο. Για απόψε, είπαμε τις αναμετρήσεις. Για την Ελλάδα, εντάξει, αναμενόμενο εκεί φυσικά προηγείται μέσα στη Ζάκυνθο. Ζάκυνθο, ρε κομμάτι. Ζάκυνθο. Φτάνησα. 0-3 λέει το αποτέλεσμα. Καλαμάτα 2-0 ημιχρόνο τον Πανετολικό. Η μαύρη θύελλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και Στέλιο.
0: Ποιος?
1: Νίκο Γεωργιάδη που είναι Ευκοζία.
0: Μάλιστα. Αφού είναι στο περίγιο η φτωχή ομόνια τώρα για να ανακατωθεί αύριο να πιάει καλά αποτέλεσμα, καλό ήταν ο Νάχη. Μια χαρά είναι.
1: Μακάρι,
0: να πιάει καλά
1: αποτέλεσμα.
0: Και στο τέλος ήταν να
1: παίζουμε
0: 8-9
1: τελικά.
0: Το παιχνίδι
1: της
0: ομονίας.
1: Ναι.
0: 9 η ομόνια, 10 η
1: Πάφος.
0: Ευτυχώς γιατί να έφερε κόρη μου στον δρόμο και όχι να χάσει. Ευτυχώς και δεν. Ναι. Και να έφερε με την μαπά. Όχι, 9. Εντάξει, τέλειο, ευχαριστώ. Να είσαι
2: καλά, σε χαιρετώ. Μάλιστα. Πάμε σε
0: ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Άκης από Έργο Πέτσι. Παρακαλώ.
2: Φίλοι μου.
0: Ε.
2: Θέλω να μου πεις το Αποέλληνα πώς το θωρείς φέτο.
0: Πώς το θωρώ.
2: Ω. Για που τα ίδια.
0: Ω, ρε φίλε, που ξέρεις τα απόψη μου να το δω ένα-δυο παιχνίδια. Όπως όλες τις ομάδες, αφού ξέρεις τότε κάθε μέρα θα έρχομαι για μένα και να συζητούμε. Άμα δω ένα-δυο παιχνίδια, θα σου πω όμορφα και περιποιημένα.
2: Ότι να είμαστε πρώτη δεύτερη.
0: Συγγνώμη.
2: Ότι να είμαστε πρώτη δεύτερη.
0: Στέφανε, θέλει πρώτον ή δεύτερο. Θα σου πω πως σου λέω πάντα είσαι και σταράτα και αδροπινά. Εγκάλυψα σε.
2: Πολλά.
0: Μάλιστα. Πόν να αποουσιάζει ο Κουφαλίδης, όμως να μην του κακοφανεί. Κουφαλίδης είναι αυτός η άδερ, έχουν πάρει. Ο Κουφαλίδης, ρε Στεφανε, ενώ γενικός του διευθυντή και άμα κρατάει την επιχείρηση, είναι ανόρθωση άδης. Ένα συζητούμε μόνο για τα πόνια, να θέλει και ένα ανόρθωση. Αυτά.
2: Εντάξει, μιλούι μου, μιλούμε.
0: Έγινε, να πούμε ένα πρώτο πρώην πρώην, πάει. Εν το πρώην όμως συναπάντημα, ρε κουμπάρει.
3: Δηλαδή
0: 7 και 10 μπορώ να ξεκινήσω να πάω να δω και η φτώχεια μου παίρνω για μένα με έναν καλημέρα με τους φίλους μας. Είναι μέσα στον δρόμο μου.
3: Καφενείο να μπαινεί.
0: Όχι, είναι καθαριστήριο ρε. Καφενείο. Δεν απαίνουμε να κάνουμε ανακατοχές. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται και ευχαριστώ τον κόσμο. Πραγματικά κατά καλούγερα γεμώνετε μας τις γραμμές μια χαρά λέτε σε απόψη, έτσι χαλαρά, περιμένοντας ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για αύριο και το άλλο Σαββατοκύριακο να μακριά κοντά γίνει η κασή. Και να παρουσιαστούν πάλι τούτοι που λένε ψευκές. Όταν ρε Στέφανε λέει ψευκές συνέχεια γεμονής του κόσμου, του προσπαθεί να γεμονής του κόσμου, τον κόσμο με σύντοξη και λοιπά, εν και κρατάτουν το πράγμα το ψέμα και κρατά πολλά. Ναι, φαίνεται το πρωτάθλημα και να δείξει την ενώ καθρέφτης. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλό να πω για Μαρστα Έλια, ναι.
0: Ω, Παναγία μου,
4: ήταν που μόλις εξύπνησα, άφησα και μίλησα.
0: Ευτυχώς, καλύτερα από να ακούεις. Ευτυχώς.
4: Δεν ακούσα τίποτε ό,τι είπετε.
0: Μα ήταν που είπασαι.
4: Ήταν που είπασαι, για λόγω μας, για
0: τώρα. Για λόγω, έλα λόγω, για λόγω, αφού είσαι, είσαι ο, η ατραξιό μας, είσαι ο γκέστα, είσαι ο...
4: Είστε 0-0, είστε ένα, πάτε κερδίζω.
0: Να μου κάνεις, αφού είπες να βάλω και ο κόρ και να βάλεις.
4: Καλά ρε κουμπάρε, ένα 0-0 είναι σοπαλία. Στεφάνε, ναι και είμαι ο Στεφάνος, έτσι θα υπερασπιστεί.
3: Εδώ είμαι και σ' ακούω.
4: Στεφάνε, ένα λεπτό ρε κουμπάρε. Ένα 0-0 είναι ισοπαλία κύριε Στεφάνε.
3: Είναι ισοπαλία, ναι, αλλά άλλο
4: είναι 0-0. Ασχέτως πως έβαλαν κόρ. Σημαίνει ότι η προφητεία του κυρίου Μητροπάνου άντεξε. Έτσι είναι.
3: Θεωρητικά ναι. Έχεις δίκιο.
4: Θεωρητικά ναι. Δεν πειράζει πως είναι βάλαν κόλμη. Δεν είναι καλύτερο.
3: Είναι καλύτερο.
4: Είναι που γίνεις και δεν είμαστε καλά.
0: Ας σου πω κάτι.
4: Ναι.
0: Ας σου πω κάτι έτσι τώρα. πας έτσι αυθορμήτα, πας στη μαπά που συζητάτε, σας συγκεκριά χάπαρι.
4: Χάπαρι.
0: Ναι ρε φίλε, είσαστε ένα χάπαρι και εσύ και ο Στέφαν. Άμα σου λαλεί, άμα του λαλείς το 0-0 καλύτερο που ήταν ένα και λαλεί σου, ναι λαλεί σου συμφωνώ, δείχνετε χαπαροσύν.
3: Δεν θέλω να διαφωνήσω.
4: Περίμενε ρε Στέλιον, είσαι ομπαδία.
0: Καλά ρε, τι ρόλο παίζει το ένα με το 0-0, γιατί είναι καλύτερο το 0-0 που το ένα.
3: Αυτό που λέω είναι ότι θεωρητικά είναι σωστός, είναι ισοπαλία.
4: Αυτό λέει.
0: Ναι.
4: Ακούω σας
0: πω για να με νεπριάσω τώρα και μου σκιώσα στις δημοσίους. Τώρα λοιπόν, όταν λέμε correct score, correct score.
4: Όταν λέμε σημεία,
0: έχω δίκαιο ρε Στέλιο μου. Είπα να όλα τελειώ. Όταν είναι σημεία, σημεία. Τέλειωσε. Correct score είναι σαν να βάλεις, να πάει παίξει μια ομάδα και βάλεις goal-goal να σκοράρουν και βάλεις. Έχασες και αρχιό.
4: Μα έτσι είναι όπως το λες, αλλά θεωρητικά, άμα είναι ισοπαλία, καλύφεται και το κλίμα το δικό μας. Έτσι πάει πίσω δηλαδή. Έτσι πάει πίσω. Είμαστε κοντά στο σημείο.
0: Okay.
4: Σήμερα ελαλούσα ρε Στέλιο, ελαλούσα για το Αποέλ, είσαι για το Αποέλ, είσαι λεφτά, αυτόν και ξέρω εγώ και τα ρέστα. Είσαι έναν Αποέλιστα που ελάτε του, μα ποιος ήταν ο Ευαγόρου σήμερα και έπιανε. Να ξεβώ και δεν τα κατάφερα να μιλήσω. Το Αποέλ οικονομικά δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει και λεφτά και ούλα. Εγώ ξέρω για να λέω. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Ένα ασχολήθηκε κανένα με τα οικονομικά, καμιά ομάδα στην εκπομπή.
4: Λοιπόν, ένα ασχολήθηκε, αλλά έναν περίπου εγώ κάτι ξέρω για να λέω. Υπάρχει το Αποέλ.
0: Οι μεγάλες ομάδες παίρνουν την τρικυμία τους, μπορεί να πάει ένα χρόνο και όγρονια, τρία, τέσσερα, όσα πάρουν, αλλά όταν είναι μεγάλες ομάδες, που είναι μεγάλες ομάδες, επανέρχονται όμορφα και περιποιημένα. Τέλος.
4: Μάλιστα, όμως θα λες εσύ, μάλιστα.
0: Ναι, αλλά ο φίλος μου 960 μόλις σε άκουσε, δηλαδή μόλις σε κάτι και το σήμα. Ήταν που κάμνει στον τον ραδιοκυμάτο, ένα πελάνο.
4: Θέλουμε τραγουδάκι, όμορφο.
0: Έχει βίβραμε τα δυο μας, είναι εντάξει. Ένα που παράγγειλε ο κότσος μου και έναν ωραίο μετά να το ακούσεις στο τέλος.
4: Εντάξει,
0: αύριο δικαιώσεις εσύ. Αύριο δικαιώσεις εσύ.
4: Ναι, καλύφκη μας και εμάς.
0: Βεβαίως καλύφκης.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
4: Ναι, συγχαρητήρια απόψε στις ομάδες μας να κερδίσουν.
0: Αύριο, δεν είχε άστες ομάδες μας να παίξουν μόνες τους. Χαιρετώ. Εγκρίμα. Χαιρετώ. Χαιρετώ. Άιστε σου μαζί μας ήσυχα. Χαιρετώ. Πάει. Ευτυχώς.
5: Έλα Στέγιο.
0: Ποιος.
5: Φλουρίς.
0: Έλα Φλουρί μου.
5: Νομίζω ότι ήμουν το 0-0 εγώ. Το πρώτο.
0: Εσύ ναι. Ο Μαϊτρομάνος ανακατώθηκε με πως να πάρουν κούρα. Ήρθε 0-0 και θέλει να κερδίσει πάλι.
5: Εγώ ήμουν 0-0. Ελά δούμε τα άλλα και όταν να είναι.
0: Μάλιστα.
5: Εντάξει,
0: να είσαι καλά Φλουρί μου για το παραλίμνη ολόκληρο. Σας χαιρετώ στο παραλίμνη. Χαιρετώ.
5: Bye.
0: Και το φίλο μου Μούσιν το χαιρετώ.
5: Μάλιστα.
0: Οκ. Okay. Bye.
5: Το σπίρο σου
0: ο Ντάς όλος ο Σοδίκ. Όλους.
5: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Bye. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
6: Έλα ρε παρέα. Ο Τσακρόστρουφος.
0: Α, το φίλο μου τον αδερφό.
6: Είμαι αμέ που τη θάλασσα και γυρεύκω ψίσκιν, ξέρεις κανένα που ψήνει καλά.
0: Να μου πει.
6: Είμαι αμέ που τη θάλασσα και γυρεύκω ένα ψίσκιν, ξέρεις κανένα που ψήνει καλά.
0: Χιουμοράκι, χιουμοράκι.
3: Ξέρεις κανένα.
0: Ρε φίλε, πας στη θάλασσα θα φάεις παγίδα και να φάεις ψάρι.
6: Ένα λεπτό ρε φίλε, περίμενε ρε φίλε. Εγώ είμαι καζάβης, δεν είμαι ψάρας. Είμαι καζάβης, δεν μπορώ να κάνω.
0: Είναι μόνο να κάνει ρε κουμπάρε, να φάεις παγιδάκι να ρωτήσω, μάλιστα.
6: Ναι, αλλά για να φάεις παγιδάκι να ρωτήσω πρέπει να είσαι έναν καλό ψήφτη.
0: Ναι, αλλά μας τηλεφωνήσεις από πρωί.
6: Εσύ τηλεφώνεις από πρωί ρε φίλε, γιατί εγώ έξερα από το πρωί ότι να έρθω να κάνω τη δουλειά.
0: Α, πέρα μου
6: και
0: σου.
6: Έτσι χάνεις τίποτε, έτσι δρομολόγιο, το ίδιο δρομολόγιο ήταν να κάνεις, ήταν που ήταν να κάνεις.
0: Μάλιστα.
3: Μάντζον τον παπά μου είσαι πρέπει να τηλεφωνήσεις.
6: Έτσι, αγιώς είπες προηγουμένως ότι να πάεις θάλασσα.
0: Ναι.
6: Να τα έβρεις πακέτο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
6: Δεν καταλάβα.
0: Μάλιστα.
6: Να μου γίνεται, όλα καλά.
0: Να ακούεις προηγούμενος μη κοιμάωσε ο Στέφανας μου Μητροπάνου τα μέση. Φωνούσα σύνο, ξέρω εγώ για το έναν ενώτεν το ίον το μηδέν μηδέν και καλύτερο το μηδέν μηδέν που το έναν μετά και κάμαν τα γέρημα και σκοτεινά ως συνήθως.
6: Αφού έμετρα το εντός εκτός εδράς.
0: Πέμου και εσύ ρε. Πέμου και εσύ.
6: Το ίδιο πράγμα.
0: Πέμου και εσύ. Πέμου και εσύ. Και είπα του Κιωσκιώζα στην Αχάπαρή και κακοφάνεσαι
6: τους. Άι ρε φίλε, τους φίλους σου ποτέ να μην τους λάλλεις έτσι.
0: Εγγύ πάντως μες στο αξιωμα του έχεις αγαπαρούς, απλά αγαπαρούς θα πω καρές.
6: Α, το χαϊδευτικά.
0: Ναι, χαϊδευτικά αγαπαρούς, δεν τους είπα σας στην αξιωμα του έχει.
6: Μπράβο, άμα είναι χαϊδευτικά δικαιώσαν το
0: λάδι. Ναι, ναι, και μπροστά τους.
6: Ναι.
0: Μάλιστα.
6: Έχει κανένα άλλο νέο, τίποτε.
0: Εκτός που λέω μου είναι, έχει κανένα.
6: Μόνο σου, α.
0: Βέβαια. Τώρα που σαν την καλαμιά στον κάμπο.
6: Τώρα που ήταν και Στέφανος πίσω πρέπει να οργανώσουμε ένα τραπέζι. Πότε είναι το επόμενο, είπες?
0: Αφού έστησε μας την προηγούμενη φορά.
3: Πάρη, ακούεις με?
6: Ακούω, φίλε μου, ακούω.
3: Έναν τουρνουά τάβλι θα πρέπει να κάνουμε.
6: Φίλε μου και πιλότα, να θέλετε και τάβλι, είμαι ήδη γραμμένο τσαμέ στα βιβλία έτοιμος.
0: Κιντού τα σάρα του φαφλατά μου. Εντάξει.
6: Ο Τασάρας είναι στεγκάντζι την νύχτα.
0: Ναι, ναι, που την ημέρα ναι. που του είπαμε ότι να πάμε πάνω, χάθηκε.
6: Ναι. Ούτε καν εμφανίστηκε.
0: Ναι ρε, έκαμνε πόντες ψευτομαγκές και προκάλλαινε κάτι και είπαμε το όποτε θέλεις είμαστε δίμοι με μπαρατσό.
6: Ναι.
0: Εξαφανίστηκε.
6: Ούτε καν ήρθε στο τραπέζι.
0: Μάλιστα.
6: Τα χάθη μια που είναι εκπομπή.
0: Ναι, το μπουσουλάρ. Κάνε ένα γερίχα του, ναι.
6: Εκείνο που λαλούμε είναι οι πορδές.
0: Ναι. Μάλιστα, κύριε.
6: Παλικαρκές.
0: Ναι.
6: Τέλος πάντων.
0: Αυτά.
6: Κύριε, μου καλή συνεχεία και θα τα πούμε.
0: Έγινε, χαιρετώ.
6: Άντε, bye.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, φίλτατε.
0: Πιάσαμε τον ευγενέστερο των ευγενών. Μάλιστα.
7: Κάμνουμε,
0: είμαστε καλά. Κάμνουμε, δηλαδή, προσπαθώ τον του σου. Τέλος
7: πάντων. Όχι, επειδή άκουγα τη συνομιλία, θέλω να είσαι λίγο, κοίταξε, να σου εξηγήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
7: Πρώτα, ο κύριος Στέφανος δίπλα σου, η Χολίτη.
0: Απέναντι, ναι.
7: Απέναντι σου, τον οποίο εκτέσα, διότι ήταν να δω και τα προγνωστικά του άνθρωπος, έγραψε σαν Χαπάροφ.
0: Ναι.
7: Ήμουν το 0-0 της ΑΕΚ με τη Λεύσκη, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ευχαριστώ πολύ.
7: Α, ναι. Άρα, Αχαπάροφ δεν είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
7: Δεύτερο, τα προγνωστικά του κύριου Μητροπάνου, ξαναείπα σου το χίλιες φορές, είναι όπως τους χρησμούς της πυθίας των αντίον των δελφών.
0: Μάλιστα.
7: Όπως θέλει να τα πιάσεις, έχεις δίκιο ο κύριος Μητροπάνου.
0: Ναι.
7: Δεν μου τους συγχύζεις, σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
7: Γιατί είναι κρίμα.
0: Μάλιστα.
7: Δεν μου τους συγχύζεις. Ναι,
0: είμαστε καλά, δόξα σε Θεός. Μα ανοίγουν μου, προηγούμενος από κανένα, να πάει τώρα ξεκινά τα λίγη ψώνας αέριστο.
7: Κάνε κουμπάρα, παίζουμε έτσι ωραίο παιχνίδι σήμερα, κάνουμε το δείχνει έναν κατάλληλο.
0: Ένα, είπα το αύριο να το δει και να μου πει την άποψη του και θα ήμουν να σου πω. Περιμένω.
7: Φυσικά, ξέρω τον λόγο, είναι μια έλπη ζητήσε να με μεταδοθεί το παιχνίδι. Επειδή θέλουμε να αποκαλύψουμε.
0: Μα να πάει ο Ανάγκης Παντελή να το δει.
7: Όχι,
0: ανάγκης παντού. Ναι, είπε μου, λέμε να πάρω μια ομάδα σου, λέει μου, να την κατασκοπέψω, λέει μου, γιατί παίζουμε έναν αντίπαλοι.
7: Επειδή είπαμε, ξεκινά το πρωτάθλημα και πρέπει να βρούμε σε ποια αγωνιστική να το κλειδώσουμε μαθηματικά.
0: Αφού σου λέω πρώμα, είναι ένα ΑΕΛ ανόρθωση, ναι.
7: Ναι.
0: Επειδή είναι η ανάγκη να τη δει την ΑΕΛ.
7: Θέλουμε να δουν οι υπόλοιποι ρε κουμπάρεν τα σούπερ ομάδα να έχουμε φέτος, γι' αυτό δεν θα το δείξει κανέναν κανάλι.
0: Μάλιστα, κύριε. Δεν μας προεκπλήξεως, κύριε. Μάλιστα.
7: Όλα βάζει σχέδιο.
0: Μάλιστα.
7: Τέλος πάντων.
0: Εμείς στο σχέδιο.
7: Ναι. Πάμε να διανύσουμε λίγο σκεφτείτε να φάμε και τα άλλα ουλά μπεντά.
0: Ωχ, ωραία.
7: Ωχ, μάνα μου,
0: καλή όρεξη, καλό χωνεύτη.
7: Το πιάστε.
0: Έγινε.
7: Σας χαιρετώ.
0: Χαιρετώ. Οι Γάλλες είμαστε ευγενείς για σκεφτείτες. Οι Γάλλες είμαστε παράτσο για ψάρι και ξέρουν ότι είναι να μας την δαμε ως τις 7 παρά 4. Να μπορείς να δηλώσεις.
3: Εσύ ακρόατη.
0: Κατάλαβα ότι ποντιοπιλατίζεις ο λίγος σήμερα. Καλησπέρα.
6: Χαίρετε Στέλιο μου.
0: Ποιος?
6: Μαύρος Πάσχυρας.
0: Μάλιστα κύριε.
6: Έχει καιρό να σας πάρω για διαπουσίαζα.
0: Μα ήσουν εξωτερικό.
6: Τι να κάνω ρε Στέλιο μου.
0: Μάλιστα κύριε. Και τώρα είσαι πας τα βουνά.
6: Χρειάζονται και τα ταξίκια μέσα μέσα.
0: Βέβαια. Τώρα είσαι πας τα βουνά, ήρθες, επέστρεψες.
8: Επέστρεψα βία στο πόστο μου, βάλε.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
8: Με φόρους, με ρεύματα, με νερά, με τίποτε.
0: Ακούες πω μόνο μαύρος παθήρα, ρε. Έπιαν το σπίτι, δεν πήραν τον παστό βουνών, με ρεύμα, ναι, με τίποτε, έχει μια τηλεοραστόν για με γεννήτριες, κάνουν δουλειές του, με θωρεί.
8: Έχω τη γεννήτρια μου, όχ.
0: Ναι. Με γυρεύκουν, νομίζω, με γυρεύκει κανένα.
8: Ούτε να με γυρεύσω, θέλω.
0: Μάλιστα, κύριε.
8: Ούτε να τους γυρεύσω.
0: Μάλιστα, κύριε. Αυτά είναι.
8: Δεν έχουν συμφέρον, έστω γυρεύκουν.
0: Σωστό. Έγραψε, είπε κάποιος κάποτε, άμα να έχουν συμφέρον, βρίσκονται για μέσα στο σκοτάδι. Άμα δεν έχουν συμφέρον, έστω δωρούς, είναι το μέσα την ημέρα.
8: Όχι, έστω χωρίς κανένα.
0: Μάλιστα, έτσι είναι.
8: Τι είναι, τέλο, τέλειο μου.
0: Να περάσεις καλά, για να τα λέμε.
8: Πολύ ευχαρίστω στους χαιρετινούς, εσάς και στον συνάδελφο σου.
0: Είναι ο Στέφανος, δαμέ, απέναντι.
8: Στέφανε μου, να μου κάνεις.
3: Καλά είμαι, εσύ.
8: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Πρέπει να επισκεφτούμε το μαύρο Μαθήνα μια ημέρα. Με τη γεννήτρια μου.
8: Γιατί όχι. Γιατί όχι. Να, αλλά να με πάρετε τηλέφωνο να κανονίσω τίποτε.
0: Εννοείται. Κάτι σου ζημίζει.
8: Ενάχει και το λαού του, ενάχει να τα πούμε νουλά.
0: Ωραία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε προκαταβολικά.
8: Έγινε, Στέλιο μου. Καλό απόγευμα.
0: Σε χαιρετούμε.
3: Και ας τον Μπάριντζο σας περιμένω. Πιλότα τάβλιν, αν θέλετε, και παιχνίδια των Ολυμπιακών Αγώνων, λέει.
0: Μα ποιος είναι,
3: 172. Πλάσιο δόξος εγώ.
0: Ένα πεντετσίδι, ρε. Εκεί ρωτάς σάρας του. Ένα πεντετσίδι τώρα, για να κατώθηκε, όπως το Φιντικλί. Ανακατώθηκε μέσα στη μέση. Θέλει να παίξει και πούν τον πιλότα και τάβλιν, για θέλετε, και παιχνίδια των Ολυμπιακών Αγώνων. Και τον μπόξ Ολυμπιακοί Αγώνες, α. Πεντετίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, πότε να βάλεις του κότσου μου να το ακούσει, ρε κομπάρε, και κρίμα. Έχει τρεις ημέρες που μάχεται.
3: Ζήτησες έναν τραγούδι.
0: Ναι, ήβρες το της Χάρης Αλεξίου.
3: Για να κάκεις.
0: Ναι.
3: Βρήκα το τραγούδι, δεν το ξέρω, δεν είναι της Αλεξίου νομίζω, αλλά το βρήκα.
0: Μην το βάλεις κοινό, να το βάλεις το άλλο, ρωτήσοντας τον Μιχαηλίδη. Για το 7 παρα 5 να το βάλουμε εκείνο για φινάλε.
3: Ποιο θέλεις?
0: Να το βάλεις το... Εν βάζει άλλη μαντώρα. Να το βάλεις το... Μεθυσμένος πάρει απόψε του στρατού Κυπρίου. Να πάει στις διαφημίσεις του για να επιστρέψουμε. Χάλαλε του κότσου μου. Κότσο σαλαμίς. Σαλαμινάκα. Εντάξει. Να είσαι να ρωτήσεις, θα σε έχω. Ήβρες
3: το. Το τραγούδι είναι του...
0: Στράτος Κύπριος.
3: Δώσε μου ένα λεπτάκι.
0: Παρακαλώ. Και βρίσκομαι εντάλλον. Μετά να σου πω τίτλο να ξέρει ο Τάσος Μιχαηλίδης. Γιατί έβαλε το ακόμα μια φορά. Είναι ωραίο πολλά. Νιχάρες Αλεξίου που θέλω. Μουσέ είναι το κουρπέ. Νομίζω. Ήβρες ή όχι. Αν ήβρες το μεθυσμένο παρέπωψε. Θέλει να παίζει διαφημίσεις και μετά. Άντε. Εντάξει.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 26 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο κυπριακής τσιπούρας από 25,70, τώρα 19,99. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24,99, τώρα 17,99. Σουπιές από 13,32, τώρα 9,99.
3: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
4: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζιζούλα! Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
5: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
6: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
7: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League είσαι Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the coffee experience.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
12: Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
11: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
14: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
15: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
17: Τρία πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
18: στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
19: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
18: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
19: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 6:30.
20: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
22: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20, τηλέφωνο και γραμμή 23-24 τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Papa John's και το Μαγκάντο χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό που εβδομάδα σε επανερχόμαστε κανονικότατα. Εντάξει κύριε Στέφανε, πάμε στο 360 και συνεχίζουμε καλά να είμαστε υποθεών όλοι μας. Για τον Κώστο των Σαλαμινίων, τον Κώστα μας, καλά λέει του ρε φίλε. Εντάξει, ένα εκπομπή δική σας, αφιερωμένον Κώστα μου και μετά να είναι η μεγάλη χάρη Αλεξίου. Στράτος Κύπριος, πάρτε το ρε κουμπάρε.

0: Εντάξει κύριε Κωστά. Άτε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20. Αν θέλετε να πείτε έναν καλησπέρα όμορφο και περιποιημένο. Ήταν και για τον φίλο μας τον Λεωφορείο. Το πράγμα που είναι να επανέλθει που τα αυριό, να τον καλοπιάσουμε ο Μιχάλης. Και για τον Ανδρέα μας τον Πορτικαγιό και όλους τους που οδηγούν όμορφα και περιποιημένα προσεκτικά στους δρόμους, να χαρείτε. Λοιπόν, αν λεπτώνει η Celtic, ο φίλο μας. Η ώρα 10 ώρα δεν παίχθηκε απόψε, ρε κομμάρε. Στέφανε, το είπα προηγουμένως ότι οι 4 παίζουν ώρα. Ναι, Celtic Glasgow. Είπα το. Καλησπέρα. Εντάξει, μες στον αξιωματούχος να βρυγός. Άκαμε πουτ. Για μήνε. Άρα για κοντά του. Μάλιστα. Άρεσε είναι το φίλο μας του Ισαΐα. Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει, δικαιώμαστε μια δικαιώδη και ο φίλος μας μια φορά να έβγαλε μια παραγγελιά. Δεν πειράζει. Χαλά λένε του. Λοιπόν. Να το πω, κοντά στο 80 Ζάγεθος και Φυσιά είναι κατατακτήριος διοργάνωση για το κύπελλο Ελλάδος, 1-5. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. 3-1 η Καλαμάτα τον Πανετολικό, η Μαύρη Θύελλα. Και πάντα στο 0-0 η νίκη Βόλου με τον Πανιόνιο. Πρέπει να έπαινε ο Μητρομάνος δεν να πάρουν γκολ και ηθικιό για να είναι 0-0 κολλημένοι. Εντάξει, καλησπέρα. Εφιέ, αν είναι ο ίδιος μπορέμε να προλαβαίνει να μπορέμε να καταφέρει να πιάσει σήμερα, εν πάση περίπτωση. Λοιπόν, ένα λεπτό να πάω σε μήνυμα. Εντάξει, θυκιάβασαμε το του Βασίλη. Το 960 θυκιάβασαμε το. Το 99, 359, 350, 800, 442. 69 άλλο, ναι. Μάλιστα. 9 και 10 είπαμε, αύριο. 9 και 10. 9 το ένα πρώτο παιχνίδι, 10 το άλλο. Και τα δύο από τον Super Sport να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Αν τελειώσουμε κοντά σε 7 περίπου μαζί σου, κύριε Στέφανε. Και να το κύριο Στάσος λίγο μετά στις 8 να ξεκινήσουμε.
1: Παρεμπιπτόντως, το αυριανό παιχνίδι της Ομονίας έχει έναν άλλο κίνητρο.
0: Ότι είναι ο 200.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Είμαι εντάξει. Στρογγυλοποίηση.
1: 200 παιχνίδια.
0: Βέβαια.
1: Ευρωπαϊκά.
0: Βέβαια. Βέβαια. Εμπού τα παιχνίδια ο Μηνίσκος στην ιστορία, ρε φίλε. Αριθμό. Το 1, το 100 και 200 και πάει.
1: Συνδυάζεται και με νίκη, ναι.
0: Όπως βέβαια. Βέβαια. Καλή ομάδα είσαι
1: του. Ή έστω με μια καλή εμφάνιση.
0: Εντάξει, ρε, που η στιγμή που υπάρχει επαναληπτικό, το θέμα είναι αν το. Το θέμα είναι ότι να μεταφερθεί στο Γασιμπή, να γίνει ντέρπι πρόκριση στο Γασιμπή. Του δεν έχει σημασία. Και εμπάφωνη στο.
1: Ναι, σαφώς, ναι, εννοείται. Τα... βέβαια, στο... μπορεί να γίνει και πουτάβριον. Τούτο να γίνει και πουτάβριον.
0: Οκ, okay, αλλά ενώ στην μια περίπτωση είναι το γεγονός ότι παίζουμε εντός και οι δύο μας, έχει σημασία. Εντάξει. Λοιπόν, είπα σου, άμα μοιάζει την κουβέντα, αρέσκει του. Ναι. Και κάποιοι αδιούχοι που προσπαθούν τώρα πιάνουν τηλεφώνη για μια νόση. Που την πέτρα του Ρουμιού κάτω που τα πρωταράει στις ιστορίες καταστάσεις. Γιατί στείλαν κανένα δυο μηνύματα. Ο Αιών 960, ο 960 στείλαν ο Ατακαδόρος, μέσα στείλαν μόλις πιάνε ο κατονόμαστος. Πάση περίπτωση.
1: Ήταν από κάτι αλλά...
0: Πες ρε κουμπάρε.
1: Έχουμε ένα κροατή.
0: Α, πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέριανοι.
0: Ναι.
2: Να μας πει ο κότσος που εστήρεσε κατέβασε να λέμε το τραούι.
0: Να μου κάνε. Να μας πει ο κότσος σαρά μινάκκα. Πώς εστήρεσε κατέβασε να στα δικαιώσει
2: ο τραούι.
0: Μη συγκάσια. Χαλά λένε το ρε κουμπάρε δικαιούδι,
2: ναι. Σίγουρα, ήταν πολλά ωραίο τραούι. Στράτος Κύπριος, μεγάλος. Αφού δεν βρίσκεσαι όντα σάρα να παίξε πυρό,
0: θα κατεβούμε.
2: Και αν είναι αστέρι και πας στην παραλία.
0: Εντάξει, Εντάξει, κύριε Στεφανέ.
1: Υποσχέσεις, όλων υποσχέσεις.
2: Πάντα υποσχέσεις. Ό,τι του είπα, δεν μπορούσα να είναι κανένα ποτέ, αν του είπα ποτέ ξεφτιά.
0: Ναι, μεταξύ, ρε, Βασιλάκο, το μοναδικό μου υπερασπίζεται είναι τον ακατονόμαστο, τώρα. Και δεν ξέρω ότι παίρνει τον λαό λαό ακατονόμαστο και να το συντρίψει κάποια στιγμή. Να το ευχηθεί κάτι δίκαι να γυρεύουμε το λάθος.
2: Αφού με το τσούπαρο αν παραλάβει πρώτα απ' όλα.
0: Άσυλα.
2: Για την οποία εμπατήχαν να μην πήγε μάπα.
0: Αύριο μονάρτη, ο στρατάρχης.
2: Και για την οποία θα πάρει να μου δεύτερο δεν θα πάρους.
0: Ναι.
2: Και ο Μητροβάλλος να προλάβει άλλος πως.
0: Μάλιστα. Ναι, άλλος πάντου.
2: Πάλι θα αναμένω.
0: Να είσαι καλά για να μιλήσουμε.
2: Έγινε.
0: Χαιρετώ.
2: Χαιρετώ.
0: Πάμε εσύ ακόμη έναν κύριο. Μα ο... Να μπορώ να πω. Α, έχουμε που τα κάνει την καλησπέρα, καλησπέρα στους συντοπίδες μας, μια χαρά είναι, εντάξει. Μάνα μου το τώρα, δεν ρωτήσεις καταλάβεις αν πας σε κάποια άτομα που είναι διακοπές, ναι. Μα κάνουν δύο μέρες απουσία, καταλάβεις ότι διακοπεύω. Τέλειωσε, τόσο απλά. Λοιπόν, τι είναι, καλησπέρα.
3: Έτου, ασύλι μου, αγαπώ το.
0: Εγώ μπαρε, έκανα μεγάλη υπέρβαση, έβαλα στο στρατό και πριν έτσι ώρα.
3: Δεν το έβαλες ακόμα.
0: Πε, κατάλαβα ρε κοπέκια ότι με τέλειωσε.
3: Τώρα έβαλα ο ράδιο ρε.
0: Πε, τέλειωσε, πιένε να παίζει να πνάσεις και χαιρετώ. Με μου ξαπαραγγείλεις τραγουδί. Έβαλα τον όμορφα, ακούσε τον κόσμο σου λέει εκτός που λόγους, οκ.
3: Είχα ξένους,
0: δεν μάχουν ρε. Και αφού σου είπα 25 να σε τιμήσω. Χαιρετώ.
3: Ευχαριστώ.
0: Πάει. Ο κοτσό μου, τον κοτσό μου. Έλος πάντων. Έλα πάμε στο επόμενο κύριο, κυρία, να δούμε. Αυγόρου καλησπέρις, δεν είναι ο Αντώνης πάντως. Είδες, έσαι με άδεια. Καλησπέρα στο Αυγόρου. Εν διαπουσία του κυρίου Αντώνη. Που ήταν να στείλει στον άλλον τον... Αδάμο, ξέρω εγώ κάτι χαιρετίσματα, ούτε εκείνο. Στέλνει σημαίνεται ότι μπορεί να πιάνει και μαζί στι διακοπέ του. Καλά, περάσετε. Λοιπόν. Τι είναι. Η ΑΕΚ. Ναι, ναι, θέλει προσοχή. Ναι. Η ΑΕΚ λογικά στην Αθήνα είναι με πιο κοντά στην Μορκέλα, αλλά θέλει προσοχή. Κάτι παιχνίδι. Σε τέτοιο επίπεδο αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει προσοχή. Στον νόμο των πιθανοτήτων, φίλε μου, 218 έχει περισσότερες πιθανότητες. Α, εννοείται. Για να περάσει. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο. Ήθελα να πάρει την με την εκπληκτική και μεγάλη χάρη. Να την ακούσουμε και να τη βαθμολογήσει. Ελπίζω να το έβρε σωστά. Νομίζω έβρε σωστά. Πάμε.

0: Βαθμόνο κάτω.
1: Εντάξει, Αλεξίου δεν χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αλλά χρειάζεται. Τούτο,
0: ναι,
1: όμως,
0: είπα μια κουβέντα. Παρακαλώ, παρακαλώ, πριν να τοποθετηθώ.
1: Και πρόσεξες ότι το τραγούδι του τον είναι πανομοιότυπο με το Λούλα μου, Μαρούλα μου.
0: Ναι, ρε. Οκ. Είπα όμως κάτι προηγουμένως. Δεν είμαι και μουσικός ευθέτης ή οτιδήποτε άλλο, για όνομα του Θεού. Αλλά έχω καλό ακούσμα όμως. Και λέω σου, τούν το τραγούδι μπορεί να το βγάλει κανένας έτσι με τον τρόπο που το λέει η Χάρης Αλεξίου.
1: Όχι. Δεν α, το, όχι.
0: Εντάξει. Γι' αυτό δεν τολμούσε να το πούσει.
1: Πιθανό.
0: Ναι. Πιθανό. Και αν το πούσει, μπορεί να γίνει η αναγκαία σύγκριση.
1: Αν το λέει Αλεξίου, μετά ποιο πάει να το πει ξανά. Μάλιστα.
0: Ή τον ταλάρα μου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Πάω το.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξέρει. Βέβαια, βέβαια. Μέγαρο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Παμοϊσέος.
0: Μόνο ο Μάριος μπορεί να το ευκαλύπτει το πράγμα.
2: Με τη Ρώμα, με την Άρσενα και Ολυμπιακό Πειραιώς και με τη Σίλα.
0: Με τη Ρώμα.
2: Που να έρουμε αύριο 2-0.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Ο φίλος σου Χριστάκης Ακάρες δεν ευκήγε. Δεν ευκήγε.
2: Εμπόλυσα ο Κουρτουνιά.
0: Κουρτουνιά, κομμάρε μου, το Χριστάκη το πήρω, μαρέ. Ναι, να έρθω να πιούμε να κάνουμε παρέα, αλλά του Χριστάκη Κουρτουνιά όμως.
2: Κουρτουνιά.
0: Μάλιστα.
2: Τέλειωσε.
0: Τέλειωσε.
2: Άντε, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Μάρια μου, σε ευχαριστώ. Χριστάκη, το φίλο μας, καλέ, μαρέ, κουρκανή και εντάξει.
1: Περβολάρι και γίνος.
0: Είναι της περιοχής, ναι, αλλά επειδή με ενάει και πήγαινε να το γεράσει Κουρτουνιά. Ωραία, ναι. Έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, από το Πέρα Χωριών καλησπέρα. Μάλιστα, καλησπέρα στο Πέρα Χωριών μας. Πέρα Χωριών Νήσου. Ναι. Μάλιστα.
1: Δυναμώνει φέτος η Μπαρτσελόνα, να σου πω. Μετά το Ρόδρυ έρχεται και ένας Κορεάτης.

0: goalkeeper.
1: Έφαγα μου σχόλια. Το ξεπερνώ, το προσπερνώ μάλλον άνευ σχολείου.
0: Είναι να τα πούμε και μέσα στη
1: ναι, τα μακριά κοντά έγιναν.
0: Θα τα πούμε και εκεί.
1: Τα μακριά κοντά έγιναν γενικώς. Κύριε Στέφανη, αυτά. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ακόμα έναν κύριο, μια κυρία. Να θυμίσουμε αύριο, θα δώσουμε. Θυμίμαι αύριο, να. Λίγο μετά τις 6. Συνήθως έτσι, όταν ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί 5.30, έχουμε την ευκαιρία να ψαχουλέψουμε λίγο, να ανακατώσουμε λίγο την κατάσταση για να βγάλουμε νικητή. Έρχεται ο Μακρόπουλος 22 του μηνός το Σάββατο στο Πισούρι, στο κοινοτικό στάδιο Πισουριού. Και έχουμε 6 άτομα μαζί με ένα μπουκάλι, ένας νικητής να το κερδίσει, να πάρει την παρέα, να τα περάσετε όμορφα και περιποιημένα. Αύριο θα δώσουμε και εισιτήριο για το τουρνουά μπάσκετ με εμπόρικο ενδιαφέρον που θα γίνει 11 με 13 του Σεπτεμβρίου. Τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που έχει καταστεί θεσμός. Λοιπόν, με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Πειραιός, Άρη Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Πάλι θα δώσουμε εισιτήριο το οποίο ισχύει και για τις 3 ημέρες. Και όσοι δεν ευρούσει, μπορεί να, όσοι δεν κερδίσουν μάλλον, γιατί λίγοι να κερδίσουν, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Sold Out Tickets στο 7032-22. Έχει χρόνο έτσι αλλιώς ακόμη, γιατί 11 με 13 είναι προγραμματισμένο το τουρνουά. Και τις άμενες τα είπαμε πριστάκες, πλησιάζει ο τέλος του Αυγούστου. Αυτά. Λοιπόν, κάτι ξεκίνησα να μου πεις. Πριν να, αν θες πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία. Ο επόμενος πρέπει να πάρει τηλέφωνο, η επόμενη. Είπαμε.
0: Κερδίζει.
1: Ταξίδι στην Αθήνα με δωρεάν παραμονή 4 ημέρες.
0: Αθήνα μόνο.
1: Να μείνει Αθήνα 4 ημέρες με pocket money, με σε ξενοδοχείο πρωτοκλασάτο και να συνοδεύεται. Εντάξει.
0: Άκου τους.
1: Μάντα πράγμα. Δεν έχει πάει την ημερομηνία. Να το πω τώρα να κάνω το σχόλιο μου, να το πω με το διαγωνισμό. Καλησπέρα.
0: Αντεγιάλα λύση.
1: Βέβαια αντεγιά ρε. Ωραίος, ναι. Ήταν ωραίο όμως, ναι. Δεν σε πάνε, προλάβω, ρε. Σοβαρομιλά. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ανελέγαμε και το επόμενο μήνυμα ήταν να γεμώσουν ξαφνικά τα πάντα. Έτσι είναι. Εντάξει ρε, μάς την καλά. Λοιπόν, πέρα χωρίων το τελευταίο μήνυμα, πέρα να δούμε. Που είναι ο Στραδάρχης, είναι αδιούχος. Έχουν την έννοια του Στραδάρχη, είναι αδιούχος. Νομίζω αύριο είναι παρέρχεται. Μαζί με ολοφορία, γίνονται Μιχάλη. Να έχουμε επιστροφές αύριο τελικά, όπως φαίνεται ρε Στεφάνη. Καλησπέρα. Που υποβρύχιο μου περνεί. Να κοντολιόν τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνω που συμβαίνει.
1: Αθιανός παπάς θα έπαιγε ο ζωντανός. Πιθανόν, κάτι ενδιάμεσο. Μπάση περίπτωση. Προσπαθεί να μας πει καλησπέρα. Έφυγε με ή φίλοι μας, αν δεν μπορείτε να μας πείτε, λέμε σας εμείς καλησπέρα, γιατί σε λίγο να σας πω και καλό βράδυ. Ευχαριστούμε σας πάντως. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τους χορηγούς μας, τους διαχρονικούς, και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου, να είναι καλά, τον Μάγκαν, των χορηγών του Δικού Ενθέτου, τους χορηγούς και υποστηριχτές των Αποστολών με τις ομάδες μας στο εξωτερικό. Είπαμε αύριο 9. Το πρώτο παιχνίδι, 10 το δεύτερο παιχνίδι και τα δύο θα μεταδοθούν από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Και τι έχουμε, όχι τίποτε δεν έχουμε επί του παρόντος. Εντάξει, πέρασε εύκολο για το κύπελλο, μιλούμε στην παρόταση, είναι νίκη Βορμονέου 0-0, Καλάματα 3-1, Ονέστος 1-0, μάλιστα, αυτά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα και για τις τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Καλό βράδυ να έχετε και από τον Στέφανο και από μένα το Σέντρο Παπαμεσίος. Χαιρετούμε.

0: Την εκπομπή «Δώσε πάσα» έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartwatch σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Τετάρτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League στις 10 Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε και να είμαι και Μπόντον Γκλίμτ.
9: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο το δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το δίκο μου στην καρδιά μας.
10: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
15: Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Να μου πολύ δυνατά μπήκε ο Λευτέρης Πετρούνια στη φετινή μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Καθώς η εμφάνισή του στον πραγματικό των Κρήκων τον έφερε πολύ ψηλά στην βαθμολογία. Σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα λοιπόν στο Ζάγκρεπ, η εμφάνισή του στον προγραμματικό των Κρήκων τον έφερε πάρα πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Ο άρχοντας των Κρήκων και των τίτλων, θα έλεγα εγώ, παρουσίασε ένα πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5,6 και πήρε 8.800 βαθμούς για την εκτέλεσή του. Με συνολική συγκομιδή 14.400 βαθμούς, ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε στη δεύτερη θέση της προσωρινής κατάταξης.

Στην Κεσαριανή, όπως είπαμε, η Κηφισιά ανοίξε με 6-1 στο κύπελλο της Ζάκυνθο. Ο Γιάννη ήταν αυτός που από μεταβίβαση του Πόμπο έβαλε μπροστά το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο για να έρθει ο Σαγάρ στο 27 να κάνει το 2-0 για την Κηφισιά με καρφωτή κεφαλιά.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου ο Πολυκράτης έκανε 3 τα τέρματα στη Κηφισιά στην αντεπίθεση και στο 63 Αντώνης ανέβαλε και άλλο το δίκτυο του σκορ γράφοντας το 4-0. Έστειλε από γέμισμα του Θοδωρή. 3 λεπτά αργότερα Ζάκηθος μείωσε με τον Σίλβα. Από την άσπρη βούλα ακολούθησε το 5ο γκολ για την Κηφισιά με τον Θοδωρίδη στο 76. Και ένα τέτα τέτ και το τελικό 6-1 από τον Μπένι στο 90 λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. 6-1 νίκη στην Κηφισιά τη Ζάκηθος στο κύπελο. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.

0: Λοιπόν, με ακούτε τώρα? Ναι, ναι, καλησπέρα, καλησπέρα, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα κύριε Φώτη, εσείς?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, Άγγελος λέγομαι, από Αρτέμιδα τηλεφωνώ.
0: Ωραία.
1: Παναθηναϊκός είμαι.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα σου πω μία παρατήρηση, γιατί πρέπει να είμαι μεγαλύτερος από σένα, εγώ είμαι 64 χρονών.
0: Ναι, ναι, είσαι μεγαλύτερος λοιπόν, για πες μας.
1: Γίνεται με αυτούς, με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να θέλω να δίνω κατευθύνσεις, ούτε υποδείξεις να κάνω, έτσι.
0: Βέβαιως.
1: Αντιπολίτευση δεν γίνεται ούτε με το τι φοράει ο ένας, αν χρωστάει, δεν χρωστάει μόνο αυτός, όλοι χρωστάνε.
0: Η επίδειξη είναι ο πληθυσμός απέναντι στον κόσμο που πεινάει, όμως είναι...
1: Ποια είναι η επίδειξη?
0: Πρόκληση όταν αφορά ένας, εντάξει.
1: Επίδειξη ο πληθυσμός έκανε η βουλευτήνα που ήταν στο Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Επίδειξη ο πληθυσμός.
0: Εντάξει, για όλους ισχύει, έτσι, για όλους ισχύει. Ναι. Τη στιγμή που ο κόσμος...
1: Εγώ θέλω ένα πράγμα από σένα να απαιτήσει. Τους χρηματοδότες των κομμάτων μπορούμε να τους ακούσουμε, κύριε...
0: Σωστό, σωστό αυτό που λες, σωστό,
1: κύριε Φώτη, ναι, τους χρηματοδότες, ποιοι τους δίνουν τα χρήματα.
0: Οι χορηγοί, οι χορηγοί.
1: Οι χορηγοί, βέβαια.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Και τι εξυπηρετούν και γιατί τους αδίνουν. Όσο για τον Παναθηναϊκό, θέλω να σου πω ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια. Δεν ξέρω αν ευοδοθεί φέτος ή του χρόνου. Κάνει μια καλή προσπάθεια ο Λαφούζος. Δεν ξέρω. Για τις άλλες ομάδες, η αξαφερή, ο Ολυμπιακός, εντάξει, ο Μαρινάκης προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό.
0: Στον Παναθηναϊκό πρέπει να προσέξουν λίγο, να συμμαζέψουν λίγο την άμυνα, πιστεύω, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Σου μιλάω για τον Μαρινάκη που εγώ μέχρι πρότινος, δηλαδή τον θαύμαζα, γιατί βοήθησε τον Ολυμπιακό, έριξε πολύ χρήμα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω γιατί είναι λίγο σφιγμένος. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τα οικονομικά του καθενός.
0: Εντάξει, τα οικονομικά
1: του καθενός. Φαίνεται πως είναι σφιγμένος, ότι μου χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σ' άκουσα, γιατί σ' ακούω πολύ καιρό και έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές.
0: Ωραία, πάρω. Και εγώ χαίρομαι που σ' άκουσα, έτσι. Οπότε σε καλωσορίζουμε τηλεφωνικά στην παρέα, ότι... γιατί και άλλες φορές έχεις προσπάθει να βγεις όπως λες.
1: Ναι, ναι. Διαφωτιστής, έτσι. Ναι. Ο φωτιστής του διώσει.
0: Ακριβώς. Κοίταξε, έχω κομπεί κάθε Σαββατοκύριακο 4 με 8 και κάποιες φορές βγαίνω καθημερινά όσο μπορώ και εγώ. Γιατί...
1: Δεν μου λες με το Τράγκα, γιατί αναφερόταν κάποτε ο Τράγκα σε κάτι, σε αυτό το περιοδικό που έβγαζε, δεν θυμάμαι.
0: Το Κράς, λες.
1: Ναι, στο Κράς, σε μια οικογένεια από τα Σπάτα που είναι κοντά μου.
0: Εγώ στο Κράς.
1: Είχαν κατοχής, είχαν στεργείο, είχαν κάνει πολλά λεπτά και τέτοια. Δεν ξέρω αν είχε ασχοληθεί.
0: Δεν το ξέρω. Με το Κράς το περιοδικό δεν είχα ασχοληθεί. Με όλα τα υπόλοιπα είχα ασχοληθεί, αλλά με το Κράς.
1: Με το χωρίς αναφητικό είχε ασχοληθεί.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε όλα τα υπόλοιπα εκτός από το Κράς δεν είχα ασχοληθεί.
1: Πάντως να σου πω κάτι γιατί δεν θέλω να μην παρεξηγήσω.
0: Όχι, όχι.
1: Έχω ακούσει κάποιον μεγάλο επιχειρηματία που του ζητούσε 50 εκατομμύρια δραχμές, το έλεγε μπροστά σε ένα υποκατάστημα μιας τράπεζας.
0: Εντάξει, έχουν ακουστεί πάρα πολλά, ναι, η αλήθεια είναι,
1: το
0: αλλά...
1: Το έλεγε,
0: εντάξει,
1: και έκλαιγε ο άνθρωπος, ναι, για το Τράγκα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά τον έβγαλε στο χωρίς αναστηρικό και τον διέλυσε και πουλήθηκε η εταιρεία που είχε.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Λοιπόν.
0: Έγινε, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Καλή σου νύχτα,
0: έγινε.
1: Χάρηκα πολύ, χάρηκα.
0: Ο φίλος ο Ζαζαβατζάκης, ο Τριαντάφυλλος, έχει στείλει και ένα άλλο μήνυμα. Λέει, έχει φτιάξει το σύστημα έτσι για το Μητσοτάκη, λέει, με την πάγια ψήφο διαφόρων. Δυστυχώς θα ξαναβγεί, δεν ξαναβγαίνει, αφού έχει παρατήσει την εξουσία, την έχει δώσει σε ξένους να διαχειρίζονται. Έχουμε μπλέξει, λέει, και ξέρω, δεν ξέρω πότε θα ξεμπλέξουμε.

0: Να πούμε ότι τελείωσε και το Νέστος Χρυσούπολης από όλο Καλαμαριάς από όλων πόντου 1-0. Στα πέναλτι έχει πάει το μάτς νίκη Βόλου Πανιώνιος. Δεν υπάρχει διαδικασία έτσι, παράταση, το γνωρίζετε. Και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Φώτη.
0: Καλησπέρα Βασίλη, καλά είσαι.
1: Καλά μου,
0: ναι. Για πες μας.
1: Την είδα την Αχμέτ.
0: Α, είδες πως το έλεγα τις άλλες φορές.
1: Έβγαλε βίντεο.
0: Ναι.
1: Δύο. Και της είπα ότι θα να πω και τελείωσε.
0: Ωραία, πάντως θα εμφανίστηκε. Είδες που ανησυχούσες ότι δεν απαντάει. Ναι. Είδες πως το έλεγα ότι κάτι θα γίνει καλό.
1: Τελευταίο δεν ήθελα να σου πω για την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Αυτή η ομάδα δεν παίζεται Φωτή. Δεν είναι η ομάδα αυτή. Έτσι, να παίρνει το 0-0 και να κερδίσει εδώ πέρα στη Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη Σόφιας.
0: Η εκτίμηση είναι ότι θα την κερδίσει τη Λεύσκη Σόφιας, έτσι.
1: Ναι, ναι. Βλέπω ότι εντάξει θα κερδίσει η ΑΕΚ, αλλά δύσκολα.
0: Ναι, δεν σκοράρει εύκολα η ΑΕΚ προς το παρόν.
1: Ναι, αυτό.
0: Μάλιστα, ωραία. Έγινε. Έγινε, φίλο Βασίλη, τα λέμε. Καλή συνέχεια.
1: Όλους.
0: Έγινε, επίσης, να είσαι καλά και σε ακούω που είσαι καλύτερα σήμερα. Μπράβο.

Από ένα Καλαμαριά λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου αμυντικού χαφ του Ντονάλτο Άτσκα. Είναι 29χρονος αμυντικός μέσος, ο οποίος διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το εξωτερικό. Έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στη Λοκομοτίβ Σόφια, στην Φιλανδία, στη Φιλανδική Χάκα. Αυτό είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Προπονιόταν όλο αυτό το διάστημα με την ομάδα του Απόλλωνα Πόντου.

Ο Απόλλων Καλαμαριάς, όπως είπαμε, όμως αποκλείστηκε από το κύπελο, αφού ο Νέστος Χρυσούπολης ήταν αυτός που επικράτησε με σκορ 1-0. Το γκολ ήρθε στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, το πέτυχε ο Γιακουμάκης.

Το μάτς Καλαμάτα Πανετολικός έχει γίνει 4-2, 6 γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Το δεύτερο γκολ με το οποίο μείωσε ο Πανετολικός σημειώθηκε στο 92 με το πέναλτι του Μανρίκε. Ο Μανρίκε λοιπόν έληξε το μάτς, πέρασε Καλαμάτα με τελικό σκορ 4-2. Δώσαμε και όλες τα στοιχεία από το συγκεκριμένο μάτς, όπως και την νίκη της Κηφισσάς επί της Ζακής του 6-1, όπως και του Νέστου Χρυσόπολης από το Απόλλωνα Καλαμάριας με 1-0, το σκόρερ το Γιακουμάκι.

Σολαμάς πέρασε, νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου Πανιόνιος 3-1. Μετά στα πέναλτι, έτσι παιδιά. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας έλεξε 0-0. Και έτσι το μοναδικό παιχνίδι που παραμένει σε εξέλιξη είναι το Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Είναι ήδη στο 1-0 από το 19ο λεπτό. Στο 19ο είμαστε.

Οι σοβαροί παιδιά τραυματισμοί για τον Παναθηναϊκό έχουν γίνει, θα λέγει κανείς, ένα είδος κατάρας, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί χωρίς τον Κέντρικ Νάλ μπαίνει σε σεζόν ο Παναθηναϊκός. Έπαθε ρήξη έσου μηνίσκου ο Αμερικανός που υποβλήθηκε ήδη σε επέμβαση. Υπολύθηκε λοιπόν σε επέμβαση στο γόνατο για να αντιμετωπίσει αυτή τη ρήξη του έσω μηνίσκου που υπέστη σε ατομική προπόνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αποτέλεσμα ο Ναν να μείνει για εκτός δράση για 6 με 8 εβδομάδες. Και να χάσει όλο το training camp των Πρασίνων. Το πλήγμα είναι ισχυρό για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Πάντως έχει τους Σιλβέν Φρανζίσκο, τον Μπράκου Μπαντιό, τον Κώστας Λούκα, τον Τζέριαν Γκραντ και τον Δημήτρη Μωραΐτη για να καλύψει τα κενά του Superstar του. Να πούμε την περασμένη σεζόν ο Ναν είχε 18,3 πόντους, 58% στο δίποντο, 38% στο τρίποντο, 89% στις βολές, 2,7 rebound, 3,5 assist και ένα κλέψιμο ανά 29 και 43 σε 37 μάτς της EuroLeague.

0: Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Φώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Καλησπέρα, πάω για μετέωρα. Δεν θυμάμαι γιατί είναι μικρό παιδί, 75.
0: Α, εντάξει. Στη δεύτερη εφηβεία, έτσι.
1: Να είσαι καλά. Τα λέτε πολύ ωραία και...
0: Πες μας το μικρό σου όνομα.
1: Εγώ βγαίνω σαν Κάντε Κώστα, όπου ξέρω.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, ωραία. Για πες μας λοιπόν, για πες μας, ακούω.
1: Ο πρόεδρος Γερασίμου και εσύ ήμουνα 9. Συγγνώμη, λάθος έκανα και εσύ. Τι είπα, δεν είπα, δεν εκφράστηκα καλά. Ήμουνα κι εγώ από το 13 μέχρι το 21 στην Αθήνα κάτω και γνωρίστηκα στους χρημών το Μέτσο το. Αχ, τη Μητσάρα. Το συγχωρημένο τον Γιώργο του Γεωργίου, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ήμασταν φίλοι με τον Γιώργο του Γεωργίου, ήμασταν φίλοι, ήμασταν φίλοι.
1: Πότε, επειδή ξεχνάω λίγο, δεν το θέλω, δηλαδή χάνω, πώς το λένε, έχω κοινά μνήμης. Πρώην ναυτικός, καταλαβαίνεις τώρα τι περνάγαμε κι εμείς. Σας ακούω όμως, ακούω...
0: Παρότι η ναυτική ήσασταν σε πλήρη εγρήγορση στη συνέχεια και έπρεπε να λειτουργεί ο εγκέφαλος συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Καλά, εγώ ήμουν στην κουζίνα μέσα, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό, εντάξει, δεν είναι.
1: Αλλά όλα τα παιδιά είχαν όλα αυτά. Τέλος πάντων, γνώρισα πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλούς συναδέλφους σου. Δεν είναι το επίγον. Εγώ σας ακούω πάντα. Είμαι κατευθείαν σε ένα λεπτό, δυο τηλεώνω. Τώρα έβλεπα Καλαμάτα Πανετολικός 4-2.
0: Ναι, το
1: ανέφερα. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, γενικά ο αθλητισμός.
0: Ωραία, ωραία.
1: Του ακούω όλους και ξέρω όλα τα παιδιά που βγαίνουν. Να είστε καλά, Φώτη, καλή.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια,
0: Έχουμε και την καλησπέρα από τον Γκρέγκορη, τον Γρηγόρη από Λάρνακα, Κύπρο. Την καλησπέρα στα αδέρφια μας στην Κύπρο. Έλληνες είναι όλοι, παιδιά. Έλληνες είμαστε όλοι, Έλληνες και Κύπροι. Ο ελληνισμός είναι απλωμένος παντού, στην Αίγυπτο, στην Ιταλία, παντού σε όλο τον κόσμο. Εμείς διδάξαμε τον πολιτισμό.

Σοκ λοιπόν στον Πανεγό με τον Ναν. Ένα από τα μεγάλα του αστέρια που υποβλήθηκε σε επέμβαση. Μετά από λήξη έσω μηνίσκου θα μείνει έξω για 6 με 8 εβδομάδες. Ευχόμαστε να επανέλθει η Σιδερένιος και Δημήτρος ο παίκτης. Αυτό το ευχόμαστε για όλους τους παίκτες, παιδιά, έτσι. Αυτές είναι οι ατυχίες στον αθλητισμό.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League η Σερ Τρουίντεν. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the coffee experience.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Face της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 7:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
12: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. I'm exactly what I am, so take me.

Περάσαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής ο Διαβωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες μαζί σήμερα. Αυτό το απογευματινό 2:06-8. Άρα έχουμε μπροστά μας άλλα 28 λεπτά περίπου, μέχρι και 58 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο λοιπόν για ένα 2 ώρο σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Έχει αλλάξει το σκορ, το Πανσεραϊκός Παθρακικός έχει γίνει 1-1 στο μάτσο Κυπέλλου που είναι σε εξέλιξη. Και ενώ βρίσκεται στο 34ο λεπτό. Σαββατοκύριακο θα είμαστε κανονικά πάλι παιδιά εδώ, 4-8 και 4-8. 8 ώρες δηλαδή συνολικά. Και την υπόθεση απόκτησης του Αρμάντο Γκονζάλες, η Ερυθρόλευκη, έχοντας πλέον η Ερυθρόλευκη πλέον οριστική συμφωνία με την Τζίβας. Ο 23χρονος Φόρ είχε συμφωνήσει με την ομάδα του Πειραιά σε όλα από πριν και πλέον είναι το ναι. Έχει και το ναι και της ομάδας στην οποία ανήκει. Από τη στιγμή λοιπόν που έδωσε

Τα χέρια Ολυμπιακός και Τσίβας. Ο παίκτης μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να είναι στη χώρα μας. Γιατί θα πρέπει να, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και ένα ταξίδι αρκετών ωρών προς την Ελλάδα. Αυτό ανέφερε και στα social media ο έγκριτος μεξικανός ρεπόρτερ ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Συγκεκριμένα έγραψε ότι ο Ολυμπιακός και Τσίβας συμφώνησαν στα 12 εκατομμύρια δολάρια για το 80% του παίχτη, καθώς η ομάδα του Μεξικού θα διατηρήσει το υπόλοιπο 20% του ποδοσφαιριστή που έρχεται στον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Έτσι αναμένεται λοιπόν να κλείσει το θέμα του επιθετικού κατά τη στιγμή που ο Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι και Κλέιτον δεν υπολογίζονται από τους Πειραιώτες.

0: Πάμε λοιπόν στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα να πάρουμε το Βάργας και τον Τέρες Χιλ. Ο Χιλ είναι αυτός, τον θέλει με την Λίμπαρ 2 χρόνια, ας του κάνει μια μεταγραφή ρε παιδιά. Θα μου πεις, δεν έρχεται αυτός τώρα, έτσι.
0: Μάλλον θα έρθει γιατί... από ό,τι λένε τα ξένα δημοσίευματα, θα έρθει μάλλον.
1: Λοιπόν, θέλω να έρθει γιατί δεν ήρθε ο Μίγια. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι σβούρας, είναι εντάξει, εδώ πλάκα θα κάνει. Τώρα αν έρθει και ο Βάρκας μαζί, θα έχουμε ντόρτια πάλι. Λοιπόν, ο Σερίφης έχει τρελαθεί, φέτος έχει, του έχουν γυρίσει τα μυαλά. Λοιπόν, είμαι πολύ αισιόδοξος, αρκεί να έρθουν, είπα, αυτοί οι δύο που θέλω. Κάπου πιστεύω θα έρθει και ο Ποντέ σε 31 Αυγούστου και από ό,τι ακούγεται φέτος έχει κάνει και προετοιμασία, οπότε θα έχουμε γλέντια πολλά. Τι λες εσύ, πώς το βλέπεις, αν και εσύ.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω, καλά πάνε τα πράγματα του Ολυμπιακού.
1: Εσύ ότι δεν είσαι Ολυμπιακός.
0: Δεν έχει σημασία αυτό, παρακολουθώ όλες τις ομάδες.
1: Χαίρομαι που είσαι ειλικρινής.
0: Το αν είμαι λοιπόν ή όχι δεν έχει σημασία.
1: Άρα,
0: αλλά,
1: ναι. Άρα αφού δεν είσαι Ολυμπιακός τώρα είσαι 50% Παναθηναϊκός, 50%
0: εξής. Παναθηναϊκός πάντως δεν είμαι. Δεν είμαι γενικά, δεν είμαι παθιασμένος υποστηριχτής σε κάποια ομάδα. Έτσι, για να είμαι και ειλικρινής, έχω μια χρειά προς την ΑΕΚ, αλλά δεν είμαι και παθιασμένος, έτσι. Για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής κιόλας.
1: Αλλά αυτό. Δεν μου λες τώρα αυτό πώς το βλέπεις το εγχείρημα του κυρίου Δημοσθένη που θέλει να μας κάνει αρνάκια, πώς το βλέπεις?
0: Εντάξει, είναι ένας αρκετά συντηρητικός άνθρωπος. Προσπαθεί να... Άγιος θα έλεγα, αλλά... Εντάξει, και...
1: Όχι θα έλεγε, σου το έχω πει εγώ. Εγώ ναι, του είπα, δεν ξέρω αν άκουγες πριν, βγήκα στην εκπομπή του πριν, γιατί έχουν βγει δύο που είναι για σιδερόμπαρα να τους βάλουν.
0: Ναι, άκουγα την εκπομπή, ναι, σ' άκουσα που βγήκες και προηγουμένως, ναι, σ' άκουσα, ήμουν απ' έξω και άκουσα, ναι.
1: Ο άνθρωπος τώρα, ο άνθρωπος όχι Άγιος, είναι υπεράγιος, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε δύο που είναι για καταρακιαστικά έργα και είπε είναι μια χαρά αυτή.
0: Εντάξει, λοιπόν, προσπαθεί να...
1: άμα θέλει, ας πούμε, υπάρχει τρόπος να φύγει τοξικότητα τελείως. Θα βγαίνουν μόνο οι Ολυμπιακοί.
0: Όχι, εντάξει.
1: Είναι και καλοί άνθρωποι, καταλαβαίνεις.
0: Όλοι είμαστε καλοί, όλοι είμαστε καλοί. Εντάξει, καμιά φορά
1: πιο καλοί είναι οι Ολυμπιακοί.
0: Εντάξει, καμιά φορά ξεφεύγουμε λιγάκι, αλλά εντάξει, και ο κύριος Δήμος πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι και εκκλησία κιόλας, έτσι. Δεν είναι...
1: Όχι, εγώ του είπα τώρα, αλλά είναι και έξυπνος. Δεν βάζει στοίχημα. Του είπα ένα σπίτι, ένα εξοχικό ήθελα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά δεν το βάζει στοίχημα. Εδώ του λέω τώρα. Ο Μπιλ Λάντεν τώρα με το που θα δοθεί ένα σφύριγμα ανάποδο θα γίνει εδώ πέρα της Παλαιστίνης θα γίνει λοιπόν.
0: Το θέμα είναι, ξέρεις τι γίνεται, να δούμε ωραίο μπάλα. Εγώ άμα βλέπω ανιαρά παιχνίδια τσαντίζομαι, ειλικρινά το λέω. Άμα βλέπω ανιαρά παιχνίδια τσαντίζομαι. Πρέπει να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο ακόμα περισσότερο. Είναι επιβαλλόμενο, είδες γιατί βλέπω.
1: Τι να φτιάξει, να δεις τώρα εχθές, ας πούμε, εγώ δεν έβλεπα την ΑΕΚ, έβλεπα από την Φενέρμπαχτσε με τη Λιόν. Λοιπόν, και βλέπεις τώρα οι Τούρκοι, οι Μπουνταλάδες, επειδή έχουν λεφτά βέβαια.
0: Έχουν ρίξει πολύ χρήμα αυτοί όμως, έτσι δεν είναι, καλά το λες.
1: Έχει 300 εκατομμύρια η Φενέρμπαχτσε budget, προϋπολογισμό δηλαδή. Εγώ πίστευα ότι είναι πολλά από εισιτήρια, 30 εκατομμύρια φύλαντοι έχει, πώς το λένε, η Φενέρμπαχτσε. Αλλά από ό,τι άκουσα είναι πολλά, από ό,τι διάβασα, μάλλον πολλά είναι από σπόνσορες και τέτοια. Έχει την ΜΠΕΚΠΑ αυτή η εταιρεία, δεν ξέρω. Μπορεί να παίρνει κανένα εκατοστάρια από αυτήν. Έχει πόσε ώρε, παίρνει πολλά λεφτά. Δηλαδή και τι δεν έχει φέρει, δεν ξέρω αν έχει δει τι παίκτες έχει. Όχι μόνο αυτοί, έτσι. Οι Τούρκοι τώρα έχουν φέρει, φέρνουν από Premier League. Λοιπόν, υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, υπάρχουν δύο κατηγορίες, όχι στην Ελλάδα μάλλον, στην Ευρώπη γενικά. Εμείς ήμασταν τέταρτη κατηγορία στις μεταγραφές μέχρι τώρα. Παίρναμε από 1 ευρώ μέχρι 5 εκατομμύρια. Αυτό το έχει σπάσει ο Ολυμπιακός που έχει πάει στα 10. Και μέσω της Νότια έχει πάει και στα 20. Αλλά αυτά είναι τρίτη κατηγορία τα 20 εκατομμύρια. Από τα 20 μέχρι τα 50 είναι η δεύτερη κατηγορία. Και από τα 50 και πάνω είναι η πρώτη που ψωνίζει Ρεάλ, Μπάγερ, το καταλαβαίνεις.
0: Αυτή λοιπόν, που είναι η κολοσσή, έτσι, ναι.
1: Ναι, εμείς τώρα τι να κάνουμε τώρα. Αλλά ο Μαρινάκης είναι με αυτά εδώ που κάνει πλάκα και ο Μαρινάκης βάζει λεφτά του Μαρινάκη, έτσι. Ο Παναθηναϊκός βάζει λεφτά του Μητσοτάκη. Λοιπόν, είναι γνωστό αυτό, έτσι. Έχει παίρνει 300 εκατομμύρια η επένδυση του γηπέδου. Προεξοφλεί γραμμάτια τώρα με αυτές τις επενδύσεις που έχει κάνει. Ο Παναθηναϊκός σώθηκε. Μελλοντικά θα πάρει και πρωταθλήμα. Θα κάνει, εκτός εάν μεσολαβήσει ο Μαρινάκης και βάλει τα πράγματα στη θέση του. Εγώ έχω πει εδώ πρέπει να γίνει συνδιαχείριση εσόδων στο Βοτανικό. Αυτή η κλοπή που πάει να γίνει, 200 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο που θα έχει ο Παναθηναϊκός, πρέπει να κρατήσει τα 20, το 11 και τα άλλα όλα να πάνε στη Θεσσαλονίκη, τα 100, τα 50 στην Αθήνα, κατάλαβε, τα άλλα 50 στην περιφέρεια. Εδώ γίνει η κλοπή του Σικάγου με αυτό που έχει στηθεί εδώ πέρα με το Βοτανικό. Αλλά δεν μπορεί τώρα ο Μαρινάκης εδώ κοιτάει να γλιτώσει, πήγαν να τον χώσουν φυλακή με την υπόθεση του, πώς τη λένε, με τον Λιγκερίδη και τον Αγιτάλο, θυμάστε, τον πήγε να τον πάρει για πώς το λένε. Λοιπόν, εδώ έχουμε δει, όχι Κολομβία είναι εδώ, είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως τους κάνει πλάκα, τώρα βάζει λεφτά Μαρινάκη και παίρνει τις μεταγραφές αυτές, δεν μπορούν να ακολουθήσουν οι άλλοι. Άμα πάρει και τον Βάρια σε αυτόν, θα τους έχουμε ντόρτια πάλι φέτος.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Ωραία.
1: Αυτά και καλή συνέχεια.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σχετικά με τα επιτεύγματα του Χρήστο Τζόλι με την Arsenal, ένας Βρετανός TikToker το συγκρίνει με τον Οδυσσέα. Τον χαρακτηρίζει Τζολισσέας. Είπα προηγουμένως, ο Νέστος Χρυσούπολης από όλα Καλαμαριάς 1-0 πέρασε. Ο Νέστος Χρυσούπολης με γκολ στο 51 ο Γιακουμάκης. Ο Νέστος Χρυσούπολης με τεχνικό τον Κακαβά έπαιξε με τους Αστράς Κασέμι 58 του Τόντα Γιακουμάκης ο σκόρε 88 το Παλίδης. Ο Τότσκα 58 Κωστίκα Θωμαίδης 80 Σέα Μπαλτάς Τριμάτης. Μαϊδανός Παντεκίδης Σταυρόπουλος 88 Γκιόνης. Για με τον Απόλλωνα Καμαρίας τεχνικός ο Τάτσης. Έπαιξαν Τριγκόζης Τσιμπούκας Πιαστόπουλος Πατρινός και Δίκογλου 64 Αθανασίου ο Βοριαζίδης 84 Γανόπουλος Ξυγκόρος 70 Προύντζος Άτσκα 84 Κυριακίδης Λέω 70 Καλαμπέρης Τρίγκαζης ο Τζιαλός και ο Μανολάκης. Έχω δώσει λοιπόν πλήρη στοιχεία για όλα τα μάτς κυπέλλου που έχουν γίνει μέχρι τώρα, τους σκόρερ, τα γκολ, συνθέσεις, αλλαγές, κόκκινες κάρτες, τα πάντα. Και ευχαριστώ και ένα δίκτυο συναδέλφων που με στηρίζουν, που μου δίνουν πολύτιμα στοιχεία, μου τα στέλνουν στο κινητό. Μα στοιχεία μου τα στέλνουν στο κινητό. Λίγο πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο έχουμε πάλι.

κύριος Δήμος Αμπαλιάς είναι ένας φοβερός οικογενειάρχης που στεναχωριέται πραγματικά έτσι όταν ακούει κάποια πράγματα. Όχι βρίσκει, δεν έχει βρίσκει κανείς από εσάς, προς Θεού, έτσι. Κανείς από εμάς δεν έχει παράπονο.

Νόφι για το και με ανεβασμένη ψυχολογία για το μάτς με την ΤΣΕΚΑ Σόφιας, χωρίς προβλήματα τελευταία προπόνηση. Γι' αυτό το λόγο ο Χρήστος Κόντης έχει κάθε λόγο να χαμογελά, αφού πήγαν ρολόι και στην τελευταία προπόνηση.

Αθηνική Προπονητικό Κέντρο, τελευταία προπόνηση βρέθηκε και ο ιδιοκτήτη τη ΠΑΕ, ο Μιχάλης Ομπούστης. Όπω και αντιπρόεδρο τη ΠΑΕ, ο Ελίση Πουρσαλίδη, μαζί με το μέλο τη διοίκηση, τον Ιάσονα Παπαστεφανάκη.

0: Έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας άλλα 12-13 λεπτά, από ό,τι όποιος φίλος θέλει μπορεί να βγει στον αέρα. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Έλα, Βασίλη, κάνεις καλά, είσαι.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, να βάλω και εγώ λιγάκι τοξικότητα μετά το χάρι.
0: Εντάξει. Λίγη τοξικότητα, έτσι.
1: Λίγη. Λοιπόν, όχι αυτά που θα πω, πιστεύω θα είναι χρηστικά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Πάνω στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία.
1: Επειδή έχω ασχοληθεί, έχω αγοράσει κτήματα, χωράφια, έχω ασχοληθεί με το κτηματολόγιο, έτσι όπου δήλωσα τα χωράφια μου και έχω μια ιδέα, έτσι πάρα πολύ καλή, το τι σημαίνει το καθένα πράγμα. Όχι τώρα, από χρόνια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του Βοτανικού. Έτσι, βέβαια έχουν πάρθει αποφάσεις, αλλά εάν αυτές οι αποφάσεις θα με συγχωρέσουν οι κύριοι του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχω το δικαίωμα σαν Έλληνας πολίτης να τις κρίνω. Ούτε στη Ζιμπάμπουε δεν βγαίνανε αυτές οι αποφάσεις που έχουν βγάλει για το γήπεδο στο Βοτανικό.
0: Μάλιστα.
1: Παράδειγμα, δεν μπορεί να έχεις παράδειγμα, να έχω εγώ παράδειγμα, πλήρη κυριότητα, μιλάμε τηλεοφόρο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Την έχω εγώ, ο Βασίλης.
0: Ναι.
1: Και την παίρνεις εσύ με χρησικτησία και μόλις εγώ φτιάξω το γήπεδο μου την επιστρέφεις. Αυτή τι πλήρη κυριότητα είναι, έτσι να μου πούνε σε ποιο νόμο, σε ποιο άρθρο του συντάγματος υπάρχει αυτή η πλήρη κυριότητα. Δηλαδή ο Δήμος Αθηναίων χάνει την κυριότητα, την παίρνει την πλήρη κυριότητα ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός και την χάνει την πλήρη κυριότητα, επιστρέφει το γήπεδο η Λεωφόρος στο Δήμο Αθηναίων αφού φτιαχτεί ο Βοτανικός. Τι σώη πλήρη κυριότητα είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, χρησικτησία. Ξέρεις τι σημαίνει χρησικτησία?
0: Ναι, εντάξει, γνωρίζω, για πες μας και εσύ.
1: Λοιπόν, χρησικτησία είναι όταν εγώ πάω σε ένα οικόπεδο που δεν είναι ιδιοκτησίας μου, το καλλιεργώ, το κάνω, το φτιάχνω, το χρησιμοποιώ και μετά σαν ιδιώτης από 20 χρόνια πάω δικαστικός και το κατοχυρώνω ότι είναι ιδιοκτησία μου. Με μάρτυρες και τα λοιπά, έτσι, να το αποδείξω.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια δεν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης. Όταν είναι όμως αυτό το οικόπεδο του δημοσίου, πρέπει να περάσουν 100 χρόνια. Αυτό το ξέρεις.
0: Σωστά, βέβαια. Ναι, το γνωρίζω που άρεσε αυτό, βέβαια.
1: Ναι, πρέπει να περάσουν 100 χρόνια και βέβαια να μην παραστεί το δημόσιο. Πώς ο Δήμος Αθηναίων, όταν με απόφαση, αν θυμάμαι την 165 κάθετος, μάλλον ΦΕΚ, φύλλο πώς θα λένε, το φύλλο της κυβερνήσεως, 165 κάθετος του 1925, κάνει παραχωρητήριο, χαρτί, επίσημο χαρτί, τότε ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Βασιλικού Επιτρόπου Νικολάου και δίνει

0: αυτή την έκταση τη λεωφόρο έτσι στον στο Εραστέχνη Παναθηναϊκό τότε, έτσι, πριν από 100 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Πώς το 2012, δηλαδή στα 90 χρόνια, τη στιγμή που υπάρχει επίσημο χαρτί παρακολουθητηρίου χρήσης, μπορεί ο Παναθηναϊκός και λέει είναι χρησικτησία και είναι δικό μου. Τη στιγμή που υπάρχει επίσημο έγγραφο. Δηλαδή αυτές οι αποφάσεις είναι τρελές.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα είπαμε μπλέκεις με τρελά πράγματα, με γραφειοκρατίες.
0: Πρόσθετε, εγώ θέλω να φτιάξει, όπως άκουσα και τον Μπιλ, πάει η συντάξη, ο Παναθηναϊκός όχι 40 που είναι τώρα ο Βοτανικός, να φτιάξει 60. Τετραόροφο, δεκαόροφο, μεγαλύτερο από τον Μπερναμπέου, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Να φτιαχτεί το γήπεδο και στο Βοτανικό που ήταν ένα σκουπιδότοπος και θα γίνει ένα ωραίο πράγμα. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Συμφωνούμε. Αλλά διαφωνώ με αυτές τις μεθόδους. Γιατί μετά θα έρθει ο άλλος ο ολιγάρχης και θα του πει: Ελλάδο, απόφαση νούμερο τάδε του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον Παναθηναϊκό. Άρα παρόμοια και εγώ παίρνω την άλλη έκταση. Θα έρθει ο άλλος να πει το άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Ωραία.
0: Καταλαβες.
1: Μάλιστα, κατάλαβα, Βασίλη. Έγινε.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Έγινε, Βασίλη. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε,
1: καλή συνέχεια.
0: Γεια.
1: Αυτά μας είπε ο φίλος Βασίλης Αταμέγλα. Πριν περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, και ενώ τρέχει ο χρόνος άλλος προς το τέλος, έχουμε 6 λεπτά ακόμα. Να πούμε τους αγώνες που θα χάσει ο Ναν αν απουσιάσει 6 εβδομάδες μετά τον τραυματισμό που είχε και την επέμβαση που έκανε είναι με την Παρή 24/9, με την Βιλερμπάν 30/9, και θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος για τον αγώνα με την Μακάμπι Τελαβίβ 2/10. Εάν όμως επιστρέψει μετά από 8 εβδομάδες μετά από αυτό τον τραυματισμό, τότε δεν θα προλάβει να δώσει το παρόν ούτε στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαξε 8/10, ούτε και με την Παρτίζαν 13/10. Παθαγικός εμίχρονο 1-1 στο κύπελο. Πάμε στην τελευταία για σήμερα τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Τελευταίος και πιο τυχερός.
1: Και γούρικος, για να δούμε.
2: Δεν ξέρω. Απλά εγώ πήρα για έναν έτσι. Κάτι μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Τόσες μέρες, μήνες, εβδομάδες.
1: Αν και έχεις 4 λεπτά στη διάθεσή σου, έτσι, γιατί κοντεύει να τελειώσει ο χρόνος. Από τις 10 και μετά πάλι ήταν εδώ ο Δήμος Σαπαλιάρης, οπότε.
2: Όχι, έχετε... δεν θέλω κάτι.
1: Ναι, πες με
2: τον κύριο Σαπαλιάρη,
1: ναι,
2: αλλά
1: ναι.
2: Άκουσα κάτι.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ώρες-ώρες κεντρίζομαι, δηλαδή.
1: Καλό είναι αυτό, εντάξει.
2: Δεν θα ήταν πιο τίμιο, πιο σωστό να πει κάποιος. Επειδή δεν μπορεί να βγει συγκεκριμένη ΠΑΕ να χτυπήσει μια άλλη ΠΑΕ, έχει ένα, δύο, τρεις, τέσσερις ανθρώπους, τους δίνει ένα χαρτάκι, τους δίνει κάτι και βγαίνουν, ας πούμε, να μας πούν κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα, εγώ σε ρωτάω εσένα.
1: Ναι.
2: Εσένα.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσες εσύ να πεις, θυμάμαι το νόμο του 1953 κάθετος 22 δόγμα τάδε και τα λοιπά που έλεγε αυτό για τη λεωφόρο. Ρε παιδιά, σας καταλαβαίνουμε.
1: Εντάξει, αν είναι ορισμένοι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα με τα ΦΕΚ, μπορεί να τα θυμούνται.
2: Δεν το δέχομαι.
1: Εντάξει, θα μπεις
2: ότι είναι και ένας που βγαίνει τώρα εδώ σε εσάς.
1: Ωραία.
2: Που είναι το παίζει στατιστικολόγος.
1: Ωραία.
2: Τι δουλειά κάνει, πες μας τι επαγγέλεσαι, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, για πες μας άλλο, το διατάφτα.
2: Το διατάφτα είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Πείτε την αλήθεια.
1: Ναι,
2: δηλαδή θες να σου πω και ένα ανέκδοτο.
1: Ναι.
2: Να συναγωνιστώ το φίλο μου, γιατί είναι φίλος μου.
1: Ναι.
2: Το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Ναι.
2: Το φίλο μου, αν μας ακούει, να το συναγωνιστώ. Θες να σου το πω.
1: Για
2: το ανέκδοτο. Για να μην όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Παίρνει τηλέφωνο ο ένας,
1: ναι,
2: σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ναι.
2: Που λέει αθλητικά.
1: Μάλιστα.
2: Και του λέει του παραγωγού: Γεια σου, ήμουνα σε ένα meeting με δύο CEO πολύ μεγάλων πολυεθνικών και έναν υφυπουργό μιας αφρικανικής χώρας.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά να, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι πρέπει να βγω για να απαντήσω, επειδή θύχτηκε ο αετός Κίδρας και ο πρόεδρός του. Και εγώ τώρα βγαίνω, σταματάω τα meeting και βγαίνω για να απαντήσω.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ θα τσίμπαγες.
1: Όχι βέβαια.
2: Α, μπράβο!
1: Αυτό που θέλεις να καταλήξεις, Άλκη, είναι ότι ο φίλος ο Βασίλης, παράδειγμα και ο κάθε Βασίλης, έτσι με την καλή έννοια το λέμε.
2: Δεν
1: προσπαθεί να προσαρμόσει ένα ΦΕΚ. Έτσι
2: δεν
1: όπως το συμφέρει.
2: Δεν χρησιμοποιώ ονόματα.
1: Να,
2: σταματήστε,
1: ναι,
2: να γίνεστε. Αλλιώς πείτε μας.
1: Ναι, ναι.
2: Είμαι τρολ, είμαι βαζεβουζούκος της τάδε ομάδος. Πείτε αλήθεια. Μην κοροϊδεύετε, γιατί είστε εσείς που πάτε να μας κοροϊδέψετε και είμαστε εμείς που αμένα σας καταλάβουμε.
1: Μάλιστα.
2: Είστε δύο, τρεις, τέσσερις συγκεκριμένοι οι οποίοι κάνετε αυτή τη δουλειά. Και είναι δουλειά. Το ξαναλέω. Είναι επάγγελμα. Δεν, είναι, δεν είστε ερασιτέχνες. Δεν αγαπάτε την ομάδα σας. Κάνετε διαδεταγμένη υπηρεσία και είναι ντροπή σας. Και σας έχουμε καταλάβει.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όσο πιο γρήγορα το σταματήσετε, τόσο καλύτερα θα είναι. Ευτυχώς που κάποιοι παραγωγοί στο σταθμό σας έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν τι παίζει και με ποιους παίζει.
1: Μάλιστα.
2: Ε, παιδιά, έχει γίνει στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο ό,τι χειρότερο υπάρχει. Far West. Δηλαδή, γίνετε ειλικρινείς και πείτε εγώ βγαίνω για να αντιμετωπίσω τον τάδε γιατί έτσι μου είπαν. Δεν είμαι, δεν αγαπάω, δεν είμαι ρασιτέχνης.
1: Μάλιστα.
2: Κάνω δουλειά.
1: Το λες γενικά και δεν αναφέρεις ονόματα και καλά κάνεις.
2: Όχι, εγώ δεν αναφέρω ονόματα και όπως καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
1: Μάλιστα,
2: αλλά πλέον τους καταλαβαίνουμε. Έχουν ντροπιαστεί. Είναι, δεν είναι πολλοί. 2, 3, 4 είναι.
3: Super Sport 104.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Goal!
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
9: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας

0: of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
0: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη.
9: Πλούσια σε υλικά.
10: Και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη,
1: πλούσια σε υλικά
2: και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
2: Αγνά υλικά,
1: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
2: φροντίδα και μεράκι
1: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
5: nyc.gr 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες να σας ακούσουμε, να μας ακούσετε, να πείτε, να πούμε.

Είναι ο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαι ο Δημοσθένης. Το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι ο Μάριος. 210-220-5943, 215-215-5943. Τα θέματα που θα συζητήσουμε θα εξαρτηθούν από αυτά που εσείς θα θέλετε να συζητήσουμε.

0: Πάμε στον πρώτο ακροατή. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, το απόγευμα στην εκπομπή του Φώτη Κατσούβη προέκυψε ένα θέμα.
0: Τι θέμα?
1: Είναι ένας ακροατής, συνακροατής, ο οποίος είναι υβριστής.
0: Ναι.
1: Έχει βγει κατά καιρούς και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, σας έχει πει και ο Γιώργος από το Λονδίνο κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Και έχει βγει και στις πρώτες εκπομπές που κάνατε εσείς, όπου έχει αποκαλέσει ακροατές, συνακροατές εδώ του σταθμού, ξεφτύλες, μαυρόψυχους, συκοφάντες, ψεύτες, και σήμερα βγήκε μετά από μένα και αποκαλούσε.
0: Γιατί επειδή δεν θυμάμαι, τους αποκάλεψε και εγώ δεν τον έβαλα στη θέση του ή...
1: Ναι.
0: Δεν τον έβαλα...
1: Όχι, σας το είπε και ο Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Δεν το θυμάμαι. Κακός, αν δεν τον έβαλα, κακός.
1: Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να μάθω, ας πούμε, ξέρω εγώ, μαυρόψυχος ποιος είναι. Εγώ θεωρώ μαυρόψυχος ότι είναι κάποιος ο οποίος, παράδειγμα, βγαίνει στον ραδιοφωνικό αέρα και προσβάλλει τη μνήμη μιας νεκρής γυναίκας.
0: Μισό λεπτό, έχουμε άλλον ακροατή στον αέρα. Έχουμε άλλον, μάλιστα. Αν θα μπει κάποιος ακροατής άλλος, θα τον βάλουμε σε συνακρόαση. Ναι, σε ακούω, Βασίλη.
1: Λοιπόν, μαυρόψυχος είπα ποιος είναι. Ξεφτύλας είναι κάποιος ο οποίος βγαίνει, ας πούμε, στο ραδιοφωνικό αέρα και δεν δίνει κανένα σεβασμό, λέγοντας ότι τρώω μια αργεντίνικη πριτσόλα και αυτή τη στιγμή μπουκωμένος και περιμένει να καταπιώ. Έτσι. Συκοφάτης είναι κάποιος ο οποίος λέει ψέματα, αλλά δεν μας έχει πει τα ψέματα. Ποια είναι αυτά τα ψέματα? Βγήκα λοιπόν, βγαίνει ο Χάρης. Ο Χάρης έχει ένα γνωστό θέμα, το γήπεδο του Βοτανικού.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, εντάξει, έχει, το λέει 1-2 χρόνια τώρα συνέχεια. Βγήκα μετά το Χάρη λοιπόν.
0: Τι θέμα έχει το Βοτανικό, τι θέμα, να με ενημερώνεις, γιατί εγώ δεν...
1: Ο Χάρης λοιπόν λέει σε γενικές γραμμές ότι το Βοτανικός χαρίζεται στο Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει χρήματα από τη χρήση και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνω και εγώ λοιπόν και λέω λοιπόν για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη διπλή ανάβλαση. Νομίζω, αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
0: Ναι.
1: Οφείλουμε να σεβόμαστε, είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αλλά νομίζω έχουμε και το δικαίωμα να τους ασκούμε και κριτική. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, ασφαλώς. Αρκεί να σέβεσαι, γιατί είναι...
1: Ακριβώς. Γιατί είναι σχεδόν σαν νόμος του κράτους.
0: Το ανώτατο δικαστήριο, που μπορεί να προσφύγει μετά την ευρωπαϊκή... πριν από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και είπα λοιπόν κάποια πράγματα σχετικά με τη χρησικτησία, ναι. Επειδή έχω γνώση αυτού του αντικειμένου, σχετικά με την πλήρη κυριότητα. Πώς είναι δυνατόν, παράδειγμα, η πλήρη κυριότητα να είναι στο Παναθηναϊκό, με το που θα χτιστεί το γήπεδο να φεύγει από το Παναθηναϊκό και να πηγαίνει στο Δήμο, ενώ πριν ήταν στο Δήμο? Δηλαδή, τέλος πάντων, να μην το αναλύουμε αυτό. Αναφέρθηκα λοιπόν και σε ΦΕΚ, δηλαδή φύλλα της εφημερίδας κυβερνήσεως, ναι, για να καταλάβει ο κόσμος, το 165 κάθετος του 1925,
0: ναι,
1: που αφορά την απόφαση την απόφαση παραχωρητηρίου της συγκεκριμένης έκτασης στο αθλητικό σωματείο Παναθηναϊκός για αθλητική δραστηριότητα. Και αυτή η απόφαση λοιπόν είναι του Βασιλικού Επίτροπου του Δήμου Αθηναίων Πρίγκιπα Νικολάου από το 1924.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είμαι συγκεκριμένος.
0: Ναι, μέχρι εδώ καλά.
1: Ωραία. Πού είναι η συκοφαντία? Συκοφαντία θα ήταν εάν έλεγα, ξέρεις, παραχωρείται γενικός και αορίστος και το ένα και το άλλο και ψέματα. Όταν μιλάω για συγκεκριμένα πράγματα, δεν μπορεί να βγαίνει ο άλλος και να με χαρακτηρίζει τρόλ, ναι, και να λέει ότι παίρνω χαρτί από την ΠΑΕ και πληρώνουμε από την ΠΑΕ.
0: Ωραία, επειδή δεν το έχω ακούσει και
1: τώρα
0: δεν μπορώ να απαντήσω, πραγματικά, εγώ αποδέχομαι τη δική σου θέση χωρίς να έχω ακούσει τίποτα άλλο. Δεν το έχω ακούσει, ξέρεις, είμαι ευθύς, δεν... Λέω...
1: Είναι ο συγκεκριμένος, ναι, ακροατής.
0: Δεν
1: είναι...
0: έχω ακούσει και δεν ξέρω ποιος ακροατής. Για ποιον ακροατή μου λες? Δεν το ξέρω, γιατί έλειπα εκείνη την ώρα. Ήμουν στο αεροδρόμιο.
1: Μπορεί να σας πει ο Φώτης ο Κατσούβης. Γιατί θα κάνω και εγώ το πονηρό όπως το κάνει και αυτός,
0: ναι.
1: Όταν βγαίνει να βρίσει, δεν λέει το όνομά του,
0: ναι, ναι.
1: Βγαίνει χαχανίζοντας. Χαχανίζοντας,
0: ναι.
1: Δεν λέει το όνομά του. Δεν βγαίνει όπως εγώ, λέω καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: θα ρωτήσω το Φώτη εγώ αύριο και θα έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε. Ας πάμε τώρα, ας πάμε λίγο παρακάτω, Βασίλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρεις,
1: ναι, απλά ήθελα να πω αυτά λοιπόν. Τίποτα. Συγγνώμη που καταχράστηκα αυτό το χρόνο.
0: Δεν
1: το χρόνο
0: να καταχρήσει, είναι...
1: Έτσι, αλλά έχουν... Εντάξει, είναι κάποια θέματα. Α, θέλω να τον ενημερώσω και κάτι, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, να ξεκαθαρίσουμε αυτά που μας συγχωρίζουν για να βρούμε ποια μας ενώνουν.
1: Ναι, λοιπόν, και ξέρει πολύ καλά, και ξέρει πολύ καλά, ξέρω πολύ καλά ότι ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Τον ενημερώνω λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή δεν θα κάνω τίποτα. Την επόμενη φορά όμως που θα βγει εδώ στο σταθμό, θα κάνει χαρακτηρισμούς, υπαινιγμούς, γιατί υπαινήθηκε και άλλους ακροατές.
0: Ναι.
1: Υπαινιγμούς, υποτιμητικά σχόλια για οποιονδήποτε ακροατή, θα θεωρήσω ότι είναι για μένα και τότε θα τα πούμε ποινικά.
0: Ωραία. Ηρεμία, αυτοσυγκράτηση και υπομονή. Εγώ αυτά τα τρία έχω να πω. Ηρεμία, αυτοσυγκράτηση και υπομονή.
1: Κοιτάξτε, έχω βγει εγώ ποτέ και έχω κάνει υποτιμητικά σχόλια για κανέναν.
0: Όχι, όχι. Και κανείς δεν πρέπει να κάνει
1: ακριβώς
0: για κανέναν.
1: Αυτό το κάνει συστηματικά.
0: Άλλο η πλάκα, άλλο η καζούρα, άλλο.
1: Ακόμα και αυτό
0: αποφεύγω. Και άλλο τα.
1: Δεν ξέρω πώς άλλο θα το πάρει. Άλλο τέτα τέτ. Είμαστε στο καφενείο, καθόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον, όπου μπορεί να δει αντιδράσεις. Και άλλο στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και μετά ούτε γνωρίζουμε με κανέναν από
0: μα δεν ξέρουμε και ποιος είναι.
1: Ούτε,
0: εγώ,
1: ούτε οι ακροατές με γνωρίζουν.
0: Δεν ξέρω, σε ακούω, σε καταλαβαίνω, δεν ξέρω καν ποιος είναι ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Θα χαρούν, θα χαιρόμουν.
1: Θα πω και το όνομά μου, δεν έχω πρόβλημα.
0: Θα
1: χαιρόμουν
0: εγώ, όχι, θα χαιρόμουν εγώ να γνωρίσω το Βασίλη.
1: Βασίλης Κοντόπουλος.
0: Γι' αυτό καλό.
1: Του Ιωάννου και της Αντιγόνης.
0: Εγώ να ξέρετε.
1: Ο πατέρας μου είχε επιχειρήσει με φορτηγά. Με πούλμαν, τουριστικά.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Αυτά τα έχω πει και τα
0: κάθε
1: γνωρίζω.
0: Τρίτη και
1: έχω ασχοληθεί από το 1989-90 από τότε με το χρηματιστήριο μέχρι το 2015 για προσωπική τέτοια και είμαι από τους πάρα πολύ καλούς γνώστες του χρηματιστήριου.
0: Ναι, ωραία.
1: Έτσι, αγοραπολιτικές μετοχών. Γιατί θέλει ο συγκεκριμένος να του πούμε και τι είμαστε.
0: Ωραία, ωραία. Εγώ θέλω κάτι άλλο να πω.
1: Αυτός αν τολμεί, αν τολμά.
0: Ωραία, εγώ θέλω το εξής να σας πω. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα που θα έχουμε την εκπομπή εγώ και ο κύριος Γιώργος Καραμπεσίνης, και κάθε Σάββατο το βράδυ προς Κυριακή μετά τις 12 και θα έχουμε εκπομπή όσο κρατάει, μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή εδώ στο στούντιο και ένας ή δύο ακροατές. Αλλά θα πρέπει να το έχουν δηλώσει από την προηγούμενη, ώστε να ξέρουμε γιατί δεν μπορεί να έρθουν 10 άτομα να συμμετάσχουν σε μια εκπομπή. Ο χώρος αντέχει.
1: Να είναι παρόντες δηλαδή.
0: Ναι, μπορούν να έρθουν και να είναι παρόντες. Εδώ
1: ωραία,
0: θα
1: σας πω και κάτι ακόμα.
0: Να
1: το
0: τους
1: οποίο...
0: γνωρίσουμε. Να κεράσουμε, τον καφέ, την πύρα.
1: Θα σας πω και κάτι ακόμα το οποίο, εντάξει, οι περισσότεροι το γνωρίζουν, γιατί είμαι παλιός ακροατής τέλος πάντων. Σας είπα χτες τα χόμπι μου. Σήμερα σας είπα τις εμπορικές μου, ας το πούμε, επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πέρα από αυτό έχω κάνει και εξαγωγικό εμπόριο από καρπούζα, από κρασιά, από λάδια, σε Ιταλία, σε άλλες χώρες τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν, και με τα αγροτικά ασχολούμαι πάρα πολύ. Έχω ελιές, κάνω ελαιοκαλλιέργεια, απέλια.
0: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, και θα σας πω το εξής, σας είπα και τα χόμπι μου εχθές, έτσι, πολεμικές τέχνες, ιστιοπλοείες, καταδύσεις και όλα αυτά. Θα σας πω λοιπόν και τι σημαίνει και με εμένα και γιατί είμαι και τόσο τακτικός ακροατής.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι σχεδόν τυφλός.
0: Μάλιστα.
1: Όπως σας το λέω.
0: Είναι παθολογικό ή από
1: σύνδρομο, μια σπάνια ασθένεια το 1900 των ματιών, το 1990, και από τότε τυφλώνομαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εντάξει, είναι... λιγότερο από το 1/10 η ώρα.
0: Ξέρω από τέτοια περίπτωση. Είχα έναν θείο που από τα 45, τα 50 ετών μέχρι
1: 27
0: τότε,
1: χρονώ εγώ.
0: Πόσο?
1: 27.
0: Ναι, ο θείος μου αυτός από τα εκεί 45 με 50, μια σπάνια αρρώστια στο οπτικό νεύρο. Τι πήγε, σε όλο τον κόσμο πήγε.
1: Και εγώ καλά. Μέχρι το Memorial έφτασα.
0: Ναι, δεν γινόταν καλά. Και ήταν τόσο προκομμένος, τόσο προκομμένος, που φαντάσου ότι έχτιζε τζάκια, και όταν το τελείωνε το τζάκι και το παρέδιδε, τυφλός. Το...
1: Είναι μεγάλη μας οριά να χτίσει τζάκι.
0: Ναι, ναι, αυτός, γι' αυτό λέω τζάκι. Έχτισε λοιπόν το τζάκι τυφλός και όταν ερχόντουσαν οι... αυτοί να το παραλάβουν, δεν πίστευαν ότι το τελείωσε ένας τυφλός άνθρωπος. Αυτοί που έχουν χάνει την όρασή τους, ο Θεός τους δίνει μεγαλύτερη δύναμη σε άλλα πράγματα.
1: Πιστεύω εγώ σας λέω, ας πούμε...
0: ανεβαίνουν όλες οι άλλες οι αισθήσεις, όλες
1: ακριβώς,
0: οι...
1: ακριβώς.
0: Είναι στενά. Και
1: εγώ πιάνω
0: αυτό,
1: δηλαδή ό,τι είναι με τα χέρια μου μπορώ να το λύσω, να το συναρμολογήσω χωρίς να βλέπω.
0: Ναι, είδες.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Ναι, γεια σου Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε
1: έγινα.
0: Που παίρνεις, ευχαριστούμε που μας σκέφτεσαι. Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν, καλό είναι να μην γίνονται αυτές οι προσωπικές επιθέσεις, καλό είναι να σταματήσουν αυτά. Ρε παιδιά, ας τα σταματήσουμε αυτά. Κουράζουν, ενοχλούν, κάνουν ανθρώπους άλλους να στεναχωριούνται. Θα θέλατε εσείς να είχατε έναν αδερφό και να τον στεναχωρούσε κάποιος άλλος? Έτσι είναι. Και τώρα να μπαίνουμε σε τέτοιες αντιπαραθέσεις. Πάση περιπτώσει, ο καθένας ας αυτοσυγκρατηθεί. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, μεγάλοι άνθρωποι είστε. Ας δούμε μπροστά να σταματήσουμε αυτό το βιολί. Μου είπε, σου είπα, του είπε, με είπε, θα μου πει. Αύριο θα έχουμε μετάδοση των τριών αγώνων του ΠΑΟΚ με την Brand στις 8, στις 9 παρατέτα το ξεκινάει, σε περιγραφή Στέλιου Στεργιάδη. Θα έχουμε το όφι ΤΣΣΚΑ στις 9 με το Μανώλη το Δασκαλάκη, σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη από το Παγκρίτιο. Και θα έχουμε και το Παναθηναϊκός Κράντες στις 9.30 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου από το Ολυμπιακό Στάδιο. Αύριο θα είναι πολύ πλούσια ημέρα σε αγωνιστική ευρωπαϊκή. Το Σάββατο 9.30 από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας θα μεταδώσει τον αγώνα Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ο Νίκος Κατσάτσος θα μεταδώσει το ΑΕΚ Ηρακλής και θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση με το από το γήπεδο της Καλλιθέας για το Καλαμάτα Άρης. Έχουμε ακροατή, πάμε, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Ο καπτάν Κώστας είναι από τα Άγια Μετέωρα. Επειδή, συγγνώμη, επειδή όταν λένε θα πω μια κουβέντα την οποία...
0: Είσαι ποιος?
2: Είμαι ο καπτάν Κώστας, βγαίνω από τα Άγια Μετέωρα.
0: Καπτάν Κώστας.
2: Έτσι βγαίνω.
0: Ήσουν ένα καπετάνιος.
2: Όχι λέω, όχι Δημοσθένη, όχι. Απλώς με έχουν βγάλει, επειδή εδώ πέρα 3-4 άτομα ήμασταν ναυτικοί και μας λένε καπιτανίος, σιγά μην είμαστε. Θέλω να κάνω μια έκκληση στο Βασίλη από τα Μέγαρα.
0: Ναι.
2: Έχω ένα φίλο από τα Μέγαρα, τον οποίο εδώ και έχω χάσει το τηλέφωνο του και δεν μπορώ να το βρω, παίρνω τηλέφωνο. Είχα κάνει μια έκκληση πάντα και την άλλη φορά με το Βασίλη, αλλά δεν θα μάθω.
0: Τι ακριβώς θέλεις, να βρεις το φίλο σου από τα Μέγαρα?
2: Ναι, πρέπει να το ξέρει ο Βασίλη.
0: Το όνομά του πώς είναι, το φίλο σου?
2: Είναι Μιχάλαρος Δημήτριος.
0: Μιχάλαρος Δημήτριος. Αν λοιπόν ο Βασίλης γνωρίζει ή κάποιος από τα Μέγαρα γνωρίζει.
2: Σίγουρα ξέρει, γιατί έχει επάνω στο. Έφυγε από τα Μέγαρα πολλά χρόνια, γιατί έχει αμπέλι. Και οικοδομή στο, πώς το λένε, ένα μέρος, είναι κάπου 5-6 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, αλλά είναι το μεγάλο αυτό το μέρος, πρέπει να το ξέρει ο Βασίλης. Και επειδή δεν μπορώ να βρω ούτε το τηλέφωνο του και ανησυχώ, γιατί τις προάλλες είχαν φωτιές, Δημοσθένη.
0: Ναι, είχαν πολλά φωτιά.
2: Αν γίνεται, να το πιάσεις αυτό, Μιχάλαρος Δημήτριος.
0: Ετών περίπου?
2: Εγώ είμαι 75.
0: Όχι, ο κύριος Μιχάλαρος.
2: Ναι, για τον Δημήτρη, το φίλο μου λέω, τον Μιχάλαρο.
0: Ναι, πόσο χρόνο είναι?
2: Ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα, 76 πλέον να είναι τώρα.
0: 76.
2: Ναι, και έχει μια φίλη, συζεί, ας πούμε, πολλά χρόνια μια Γερμανίδα και δεν μπορώ να τους βρω.
0: Παίρνω κάποια ωραία, ωραία. Ωραία. Αν, αν λοιπόν να ακούει ο Βασίλης
2: ναι, ναι,
0: και
2: να
0: μπορεί
2: ακούει,
0: να βοηθήσει.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Σας ευχαριστούμε που πήρατε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Έτσι βλέπετε το ραδιόφωνο είναι διαδραστικό. Μπορεί να γίνουν πολλές φιλίες, μπορεί να γίνουν, θυμάμαι, όταν ήμουν μικρός, καθόμουν με τις ώρες και παρακολουθούσα το κρατικό ραδιόφωνο την εκπομπή του Ερυθρού Σταυρού, όποιοι θυμούνται. Εκεί ακούγονταν ονόματα, μάνα έψαχνε το παιδί, αδερφό στον αδερφό, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που σμίγανε, βρισκόντουσαν άνθρωποι. Φαντάστε ένα ραδιόφωνο τώρα να κάνει έκκληση ο αδερφός, ψάχνω τον αδερφό μου που έτσι και έτσι τότε μα γεννηθήκαμε και έφυγε, τον πήρα στην Αμερική, και βρισκόντουσαν μετά από 40-50 χρόνια. Φανταστείτε τι δύναμη έχει το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο έχει μεγαλύτερη δύναμη και από την τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι περιορισμένης θέασης για όλο τον κόσμο. Αν ρωτήσω κάποιον πόσες ώρες μπορείς να ακούσεις ραδιόφωνο, θα μου πει 24. Πόσες ώρες μπορείς στο ανώτερο να δεις τηλεόραση, θα μου πει 4, 5, 6. Παραπάνω δεν μπορεί. Γιατί η εικόνα μαζί με τον ήχο πολλές φορές τρελαίνει. Ενώ το ραδιόφωνο σε κάνει να φαντάζεσαι. Σου δίνει εικόνες αυτές που θέλεις εσύ και όχι την πλασματική εικόνα της τηλεόρασης, την ψεύτικη. Πάση περιπτώσει, το τηλέφωνο είναι κενό, 210-220-5943, 215-215-5943. Είναι στο τηλεφωνικό κέντρο ο Μάριος, σας υποδέχεται, ο ευγενικός Μάριος. Μπορείτε να μιλήσετε μαζί του ή να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε ό,τι σας απασχολεί. Είναι ο μήνας Αύγουστος που αυτή η εκπομπή έχει την ευκαιρία να μιλάει εκτός από αθλητικά και για πράγματα απλά, κοινωνικά θέματα που όλους μας απασχολούν. Έβλεπα εκεί που ήμουνα πάρα πολύ κόσμο σε ένα κατάστημα πολυεθνικό να ψωνίζει αρημανίως. Οι άνθρωποι, ξέρετε, όταν έχουν προβλήματα, το ρίχνουν στα ψώνια και γεμίζουν αυτά τα πολυκαταστήματα. Οι γυναίκες όταν έχουν προβλήματα, πολλές φορές πάνε και κόβουν τα μαλλιά τους. Οι άντρες το ρίχνουν στο ποτό, αλλά οι περισσότεροι το ρίχνουν στις αγορές, στα ψώνια. Και βλέπεις εκατοντάδες άτομα μέσα στα πολυκαταστήματα. Άλλοι θα ψάχνουν να βρουν βίδες, άλλοι θα ψάχνουν να βρουν κλειδαριές, άλλοι ξύλα, άλλοι ανεμιστήρες, άλλοι... Και λες, τι γίνεται εδώ. Υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα για να γεμίζουν αυτά τα πολυκαταστήματα. Και το κακό είναι ότι αυτά τα πολυκαταστήματα είναι όλα συμφερόντων εξωτερικού. Όλα είναι τα χρήματα, πολύ μεγάλο μέρος κατευθύνεται στο εξωτερικό. Είτε Γερμανία είναι αυτή, είτε Σουηδία είναι αυτή, είτε Ολλανδία. Γενικώς είναι καταστήματα που η ιδιοκτησία τους είναι στο εξωτερικό. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο Ολυμπιακός, για να πούμε και 2-3 ειδησούλες, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής Γκονζάλες, προσπαθεί αρχικά να κάνει μια μεταγραφή με τον Κάσερς, που δεν βλέπω να γίνεται. Α, δούμε. Διότι έμαθα ότι αναθερμάθηκε το ενδιαφέρον για τον Μπουέρτα όταν η ομάδα του έμαθε ότι πάβει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, διότι στρέφεται σε άλλον παίκτη. Έχουν μάθει τώρα και οι ομάδες όλες να ζητάνε τα αζήτητα. Μπάς περιπτώσει. Έτσι λοιπόν έχουμε το θέμα του World Cup. Άλλοι λένε να του κρεμάσει το δελτίο, να το καρφώσει στον τοίχο. Άλλοι λένε να τον πουλήσει. Άλλοι λένε να τον αφήσει στο ράφι. Ξέρετε, μια επιχείρηση όταν έχει ένα τέτοιο εργαλείο, έναν τέτοιο παίχτη, δύσκολα θα θα αυτοδικήσει απέναντί του. Θα πάει την νόμιμη διαδικασία και θα προσπαθήσει να τον πουλήσει για να βγάλει τουλάχιστον τη χασούρα, ένα μέρος της χασούρας που θα τον χάσει. Έχουμε ακροατή, σας ακούμε.
3: Καλησπέρα κύριε Δημοσθένη.
0: Γεια σας.
3: Είμαι ο Νεόφυτος.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
3: Και θα βγαίνουμε μέχρι που να μας βαρεθείτε.
0: Δεν βαριέμαι εγώ.
3: Το ξέρω, χιούμορ κάνω. Λοιπόν, επειδή στο Βασίλειο από τα Μέχαρα τον ακούω πάρα πολλά χρόνια, είναι ένας αξιοπρεπής κυρίος, δεν έχει προσβάλει ποτέ κανέναν, λέει την άποψή του, είναι ευχάριστος άνθρωπος και του εύχομαι ό,τι καλύτερο για την όρασή του και μακάρι να γίνει καλά θαύμα και να βλέπει 100%.
0: Μακάρι.
3: Όπως είπε στο ραδιόφωνο, μπορεί να κάνει ανθρώπους να γίνουν και καλύτερη παρέα. Και από ό,τι παρακολουθώ την εκπομπή, το έχετε καταφέρει αυτό, έχετε φέρει πάρα πολλούς ανθρώπους κοντά ένα στον άλλον. Τώρα, αν υπάρχουν και μερικοί.
0: Κύριε Νεόφυτε,
3: άλλους...
0: υπάρχει πολύ μοναξιά στον κόσμο και ειδικότερα ναι. Εδώ στην Ελλάδα. Πολύ μοναξιά.
3: Ναι.
0: Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν αφενός μεταπροστοζήν και αφετέρου ναι. Δεν έχουν έναν άλλον άνθρωπο να τους χτυπήσει την πόρτα.
3: Ναι,
0: ξέρετε
3: ναι.
0: Πόσοι είναι αυτοί που περιμένουν εναγωνίως ένας κάποιος να χτυπήσει την πόρτα, κάποιος να τους πάρει τηλέφωνο και δεν χτυπάει το ρημάδι το τηλέφωνο ή δεν χτυπάει το κουδούνι. Και το μόνο κουδούνι που μπορεί να χτυπήσει είναι το κουδούνι του Ντελιβερά που θα τους φέρει να πιάσει το φαγητό. Γιατί είναι μόνοι τους.
3: Σωστά. Και η μοναξιά είναι πάρα πολύ άσχημο. Γιατί όποιος είναι μόνος του έχει πολλά προβλήματα. Γιατί αν πάθει και κάτι που να μην πάθει, πιστεύω ότι θα είναι πρόβλημα μεγάλο.
0: Έτσι,
3: γιατί άμα έχεις ανθρώπους και πας κάτι είναι δίπλα σου, και ίσως σε προλάβουν.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν, κύριε Δημοσθένη, εγώ επειδή μιλάω πάνω από 10 χρόνια σε εκπομπές, δεν θέλω να πω ονόματα, όχι σε πολλές, δεν το λέω για κοπλιμέντα, αλλά η εκπομπή σας ξεχωρίζει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα, γιατί βγάζετε σχεδόν κάθε μέλος τους ίδιους ακροατές, ενώ σε άλλες εκπομπές το επιτρέπουν ή μια φορά την εβδομάδα, ή ξέρω εγώ δυο
0: δεν υπάρχει κόφτης εδώ δεν υπάρχει κόφτης. Αλίμονο ναι. Να υπήρχε κρυσάρα. Εδώ ο ναι. Μόνος κόφτης που υπάρχει είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενοχλεί άλλους συνακροατές.
3: Ναι.
0: Μόνος αυτός ο κόφτης είναι.
3: Και μακάρι στην εκπομπή να δείχνουμε όλοι σεβασμό και κατανόηση ο ένας προς τον άλλο.
0: Βέβαια.
3: Και να μην προσβάλλουμε, να μην λέμε την άποψή μας. Είναι πολύ κακό δηλαδή να υπάρχει κάτι τέτοια κακία μεταξύ ανθρώπων.
0: Και ειδικότερα ναι. να προσβάλλει ένας τον άλλον για τα χρώματα. Ή το πράσινο, ή το κόκκινο, ή το κίτρινο, ή το μαύρο. Είναι δυνατόν τώρα, είναι δυνατόν εν έτη 2026 να τσακωνόμαστε για...
3: Ναι.
0: Που είπες για τον Παναθηναϊκό ή που είπες για τον Ολυμπιακό. Ούτε ο δικός μας είναι ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός.
3: Ούτε η ΑΕΚ
0: είναι δικιά μας. Βλέπετε ναι. Ότι είναι ξένε. Όποτε ναι. Θέλει, σε πετάει έξω ο ιδιοκτήτης. Όποτε γουστάρει, σου λέει έξω, δεν σε θέλω. Δικαίωμά του είναι.
3: Κύριε Δημοσθένη, όπως έχω πει εγώ στην εκπομπή, γιατί δεν μ' αρέσει να λέω παραμύθια, ναι. Γιατί όποιος λέει παραμύθια μαθαίνονται γλίγορα. Όπως έχω πει, υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ. Ήμουνα στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ Βερατζόρα στην Αθήνα 20 χρόνια τότε, έχει κλείσει κοντά στην πλατεία Βάφης. Ποτέ μου δεν μ' άρεσε ο χουλικανισμός και αυτά. Και να σας πω την αλήθεια, γιατί έχω μάθει να λέω την αλήθεια, από 16 χρονών μέχρι τώρα που είμαι 65 και έχω διαφορά με ένα κολλητό μου που έχουμε 2 μήνες διαφορά και αυτός είναι το 61, είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού και δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ και έχει όλη την ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Τι έχετε να χωρίσετε, τι έχετε να χωρίσετε.
3: Και να, κύριε Δημοσθένη,
0: τι να χωρίσετε, πιστεύει... να τσακωθείτε, ναι. Μου λέτε, τι να χωρίσετε.
3: Ναι.
0: Να χωρίσετε γιατί ο ένας είναι πιο κόκκινος ή πιο μαύρος, ναι, από τον άλλον.
3: Ποτέ, είναι κολλητός μου, σου λέω, πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θυμάμαι τους παρτίδες
0: όταν ερχόντουσαν στην Αθήνα. Έμεναν, ναι, εκεί στο θέατρο το Κολτοπούλ, υπήρχε ένα το θέατρο, το ξενοδοχείο, το Ομόνια, που δεν θυμάμαι πώς λεγότανε.
3: Ναι.
0: Και ήταν μια καφετέρια στον ημιόροφο, πρώτος όροφος εκεί ήταν μια καφετέρια. Και ερχόντουσαν εκεί. Σε αντίθεση με τους Ολυμπιακούς, ότι όταν πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη, οι παοκτζίδες περίμεναν στα Μάλγαρα ή λίγο πριν την είσοδο της πόλης και με πέτρες, ξύλα.
3: Τα ξέρω.
0: Εγώ τη δεκαετία του 80, τέλος περίπου του 80, ήμουνα περίπου 18-19 χρονών. Κάποια στιγμή έκανα το λάθος να ξεκινήσω με το αυτοκίνητο τότε ένα τον Bianchi να πάω στη Θεσσαλονίκη με άλλους 3 φίλους. 2 που καθόταν πίσω και ένας μπροστά. 4 άτομα. Δεν γύρισε το Bianchi πίσω στην Αθήνα.
3: Ναι.
0: Αυτό τώρα λοιπόν, εμένα, από εκεί και πέρα, θα μπορούσα να ήμουν ο πιο αντιπαοκτζής. Αλλά τι θα τα βάλω, επειδή 10 κάφρι, 10 ούνι μου έσπασαν το αυτοκίνητο, επειδή είδαν ένα κασκόλ του Ολυμπιακού. Για ποιο λόγο.
3: Ναι.
0: Δεν θα καταδικάσω τον ΠΑΟΚ ή τους αγνούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ, επειδή υπάρχουν και 10, 15, 20, 2.000 κακοί. Κακοί με την έννοια ότι δεν φέρονται όπως πρέπει να φέρεται ένας φιλάθλος. Δεν είναι καλό, και αυτό με τον ΠΑΟΚ που γίνεται στη Θεσσαλονίκη τώρα είναι λάθος. Εσείς που είστε ΠΑΟΚτζής, το εγκρίνετε αυτό το πράγμα?
3: Όχι.
0: Το εγκρίνεται, δηλαδή, να κάνει κουμάντο μια μερίδα φιλάθλων, οπαδών του ΠΑΟΚ, να θέλει να κάνει. Για να κάνεις κουμάντο στο Σαββίδι που ανέστησε τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει, ναι, εσύ να πάει να βάλεις τα λεφτά. Σε παραδέχομαι. Μαζέψτε τα λεφτά και να πάτε να κάνετε κουμάντο. Δεν σας απαγορεύει κανείς. Άμα πας στον Σαββίδι και του πεις, πόσα έχεις χαλάσει, Σαββίδι, τόσα. Πάρτα και φύγε. Αύριο, ναι, το πρωί θα φεύγει. Την προηγούμενη μέρα θα είχε φύγει.
3: Κύριε ο Σαββίδης
0: είναι αναμορφωτής του ΠΑΟΚ. Αν δεν ήταν, ναι, ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να ήταν και στη Β' Εθνική.
3: Μα εγώ έχω πει ότι ο Σαββίδης 13 χρόνια βάζει πολλά λεφτά και για τις μεταγραφές που κάνει δεν πρέπει να πάρει και αυτός κάτι, δηλαδή. Πρέπει να τα βγάλει από την τσέπη του συνέχεια.
0: Ναι, εντάξει,
3: γι' αυτό δεν παραξήγησα τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Εγώ δεν την παραξήγησα γιατί εγώ τα βλέπω αλλιώς. Καλά έκανε ο Κωνσταντέλιας.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Super Sport 104.
0: Ο Σαββίδης, ο ίδιος ο Σαββίδης, πέρυσι...
3: Τα ξέρω.
0: Του είπε, κάτσε ένα χρόνο και μετά εγώ θα φύγεις. Αν σε ζητήσουν θα φύγεις. Γιατί δεν βλέπουμε λοιπόν ότι και ο παίχτης, αφού το είπε και ο παίχτης, ήθελα να φύγω. Είμαι ένας από
3: όταν αποστάς, θέλει, όταν θέλει ένας ποδοσφαιριστής να φύγει...
0: Και την καριέρα μου.
3: Ναι.
0: Θέλει όταν να παίξει στο Champions League.
3: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
3: Κύριε Δημοσθένη, όταν ένας ποδοσφαιριστής θέλει να φύγει, δεν μπορεί να το κρατήσει με το ζόρι. Δεν γίνεται.
0: Μα,
3: θα πάει. Τι θα κάνει, κάτσε η Ελλάδα να κλαίει την πύρα του.
0: Μα,
3: θα πάει εκεί πέρα.
0: Εγώ σας λέω,
3: να
0: κάθεται ο Κωνσταντέλιας και δεν παίζει.
3: Ναι.
0: και κοροϊδεύει. Θα είναι καλύτερα?
3: Όχι. Καλύτερα που πήγε για να ανέβει και το επίπεδο.
0: Με τα λεφτά αυτά που πήρε ο ΠΑΟΚ, αν πέσουν στην ομάδα, θα πάρει 5 παίκτες θα πάρει.
3: Ναι, ναι.
0: Με 5 εκατομμύρια τον κάθε παίκτη, 5 παίκτες θα πάρει.
3: Τα πάντα θέλουν σωστό
0: δεν που αξίζει, μάθω, δεν αξίζουν καλύτερα να έχεις 5 παίκτες παρά έναν.
3: Πόσο
0: καλός κι αν είναι αυτός.
3: Ναι.
0: Έφυγε και από τον Ολυμπιακό πριν 2 χρόνια ο Φορτούνης. Πού είναι ο Φορτούνης, και έφυγε ο Φορτούνης και έκανε ο Φορτούνης και έκανε ο Φορτούνης. Χάθηκε ο Ολυμπιακός εκεί, τι έγινε?
3: Δεν χάνω τη μεγάλη ομάδα.
0: Την άλλη χρονιά θα πάει καλύτερα.
3: Οι μεγάλες ομάδες σύντομα βρίσκουν το δρόμο τους.
0: Μα είναι καταδικασμένες οι μεγάλες ομάδες να βρουν το δρόμο τους.
3: Ναι.
0: Είναι δεν είναι μικρή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι μικρή ομάδα ο Ολυμπιακός. Ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός.
3: Εγώ ξέρω τι πιστεύω, κύριε Δημοσθέντη. Χωρίς παρεξήγηση, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, αν ήταν ομάδα της Αθήνας, με αυτό το κόσμο που είχε, θα είχε πάνω από 25.
0: Σήμερα χάρηκα που η Καλαμάτα.
3: Ναι.
0: Ο πρόεδρος της Καλαμάτας με τον πρόεδρο της. Με τον πρόεδρο του, δεν θυμάμαι με ποιον, και με τον πρόεδρο του Καρυπίδη ήταν στο γήπεδο, ναι, μαζί και παρακολουθούσαν.
3: Αυτό καλό είναι οι πρόεδροι όταν κάθονται μαζί.
0: Καλό, ασφαλώς.
3: Γιατί αυτό που κάθονται μαζί είναι καλό, γιατί βλέπει και ο παδός ή ο φίλαθλος και τους φαίνει πιο κοντά, ας πούμε. Είναι καλό. Άμα μπαίνει άλλο στο γήπεδο πρόεδρος με το τσαμπουκά και αυτά και εκείνα, είναι πολύ κακό παράδειγμα. Και φέρνει και το φανατισμό μετά.
0: Ναι, μα κοιτάξτε, όταν οι φίλαθλοι ο και οι οπαδοί δουν τους προέδρους αγαπημένους, δηλαδή είναι σαν να έβλεπε, σαν να βλέπανε τον Αλαφούζο με τον Μαρινάκη στο Καραϊσκάκι και να κάνουν ωραία όμορφα με τον ποτό του στον καφέ του στην σουίτα. Τι θα κάνουνε, θα κάνουνε ό,τι θέλουν οι οπαδοί? Θα ακολουθήσουν.
3: Ναι. Και να πω και ένα τελευταίο για τους διαιτητές, γιατί μπορεί να περιμένει κάποιος, και εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου σε ραδιοφωνική εκπομπή έχω μιλήσει τόσο πολύ. Να πω και για τους διαιτητές, όταν παίζουν σε φανατικές έδρες και δεν παίζουν 50-50, γι' αυτό είπα προχθές, η διαιτησία και οι παράγοντες φέρνουν τη βία. Αυτά, κύριε Δημοσθένη.
0: Να είστε,
3: καλή
0: καλά, να είστε καλά, να παίρνετε όποτε θέλετε, να μιλάτε όσο θέλετε, δεν μπαίνουν κόφτες. Εδώ, ναι, δεν μπαίνουν κόφτες, τουλάχιστον όταν θα είμαι εγώ. Όταν είναι άλλος παραγωγός και επιθυμεί, ναι, να έχει κόφτη, πρέπει να το σεβαστείτε.
3: Και πολλά σε καρδιά για την εκπομπή και μακάρι.
0: Διαβάζω κάτι που είναι στενάχωρο, ναι, ρίξει έσω μηνίσκο Νάν και χειρουργήθηκε. Οπότε ο
3: Παναθηναϊκός αυτό είναι πολύ άσχημο για το Παναθηναϊκό. Γιατί για μένα είναι στο ποδόσφαιρο η μεγαλύτερη ομάδα.
0: Οι ομάδες είναι 2 μήνες.
3: Ναι. Για μένα, κύριε Δημοσθένη, στο ποδόσφαιρο η μεγαλύτερη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός και στο μπάσκετ είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτά πιστεύω εγώ. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι τίτλοι.
0: Και καλώς θα πιστεύετε, λοιπόν, δικαίωμά σας, ναι, γι' αυτό. Γιατί να μην ναι, δεν μπορεί να συνεχίσει.
3: Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου σε όλους και καλή συνέχεια, και κάθε μέρα σχεδόν φορτώνω την μπαταρία στο ράδιο, γιατί σχεδόν όλες τις εκπομπές παρακολουθάω.
0: Να είστε καλά κύριε Μεύστη.
3: Γεια σας, καλό βράδυ.
0: Αυτά λοιπόν. Η Ντουμπάι ξαφνικά από εκεί που έδινε ψίχουλα ανέβηκε στο 1,5 εκατομμύριο για τον WOCAP. Φταίει εδώ και ο WOCAP, γιατί αν με καλύτερο τρόπο είχε διεκδικήσει το δικαίωμά του, που είναι δικαίωμά του να ζητήσει να πάει, να φύγει και να πάει στην Dubai BC, γιατί ασφαλώς αυτά που δίνει η Dubai BC δεν μπορεί να τα δώσει ο Ολυμπιακός. Γιατί αν δώσει το WOCAP αυτά που είναι να πάρει από την Dubai BC, φανταστείτε στους άλλους και στους υπόλοιπους τι πρέπει να δώσει. Έχασε το δίκιο του ο WOCAP. Εγώ τον ήξερα έναν παίχτη ευγενικό, ένα παιδί χαμηλών τόνων, και ξαφνικά τι τον έκανε και άλλαξε αυτή ο χαρακτήρας αυτός, τι, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι μερικές φορές που σου φουσκώνουν τα μυαλά και όταν ξεφουσκώσεις, άστα βράστα. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Η Καλαμάτα βλέπετε ότι προσπαθεί και φτιάξει και έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Προκρίθηκε απέναντι στον Πανετολικό και είναι εντυπωσιακό, δηλαδή η Καλαμάτα που ανέβηκε φέτος στην πρώτη εθνική κατηγορία, πόσο εύκολα κέρδισε με 4-2 τον Πανετολικό στο Ελπάσο. Και είναι το ευχάριστο αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι οι δύο ιδιοκτήτες συναντήθηκαν και καθόντουσαν μαζί στο Ελπάσο, μαζί και με τον Καρυπίδη, τον ιδιοκτήτη του Άρη. Παρακαλώ, σας ακούω.
6: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
6: Νίκος λέγομαι, από Αγία Παρασκευή περνώ.
0: Γεια σου Νίκο.
6: Είμαι γεννημένος στο 55. Έχω παίξει επαγγελματικά ποδόσφαιρο 17-18 χρόνια.
0: Ναι.
6: Στη Λάρισα έχω παίξει πολλά χρόνια. Στα Τρίκαλα.
0: Το επίθετος πώς είναι?
6: Μπορεί να με το πω.
0: Εντάξει, βεβαίως μπορεί να το πεις. Εγώ από τη Λάρισα την περίοδο εκείνη. Στη Λάρισα ποια περίοδο έχεις παίξει?
6: Έχω παίξει από το 1978 μέχρι το 1990.
0: Στη Λάρισα ήσουν την περίοδο Πατσιαβούρα.
6: Στη μεγάλη ομάδα της Λάρισας.
0: Με Πατσιαβούρα ήσουνα.
6: Βέβαια. Ο Νίκος έφυγε.
0: Με τον Πατσιαβούρα υπηρετούσαμε στη Λάρισα, στη Στρατιά, την περίοδο που έπαιρνε στη Λάρισα.
6: Το πατρικό μου σπίτι είναι στον Άγιο Αντώνιο, στο στρατικό νοσοκομείο απέναντι. Πάρα πολύ κοντά.
0: Είμαστε ίδια ηλικία με τον Πατσιαβούρα.
6: Ο Νίκος έφυγε το 58 ή το 59.
0: Είναι το 59.
6: Καλά
0: με το 59.
6: Εγώ με το 55.
0: Ναι, ναι.
6: Είμαι πιο μεγάλος.
0: Εγώ τότε... Τότε ήταν... παρουσιάστηκε βέβαια ο Νίκος και την πρώτη μέρα και μετά δεν ξαναπαρουσιάστηκε ποτέ.
6: Πολύ τρέξιμο το παιδί. Θηρίο. Κάναμε προετοιμασία σε 3-5 πηγάδια, θυμάμαι, με το Γιάντζεκ, με το Γμόχ.
0: Να καλησπερίσω το φίλο... Ποιος είναι στην άλλη γραμμή? Παρακαλώ.
7: Είμαι ο Αλέξανδρος από την Πειραιά.
0: Ωραία, Αλέξανδρε, στην αναμονή μας ακούς και θα μπεις σε λίγο κι εσύ. Σας ακούω. Ναι. Κύριε Νίκο, σας ακούω.
6: Δημοσταίνη μου, θυμάμαι, πηγαίναμε στα 3-5 πηγάδια για προετοιμασία με το Γιάννη Λεωμόφ.
0: Ναι.
6: Και έμπαινε μπροστά από τα βούρα και έτρεχε. Και το λέγαμε, σταμάτα ρε μαλάκα, τι κάνεις? Δεν πιανόταν στο τρέξιμο. Μας είχε λιανίσει να.
0: Ναι, ναι.
6: Πολύ τρέξιμο να.
0: Πολύ δυνατό παιδί. Εγώ παρακολουθούσα.
6: Πιστεύω ο Νίκος και ο συγχωρημένος, ο Γιώργος Μητσιμπόνας, είχαν φυσική δύναμη από την...
0: Ναι, καλά, ο Μητσιμπόνας ήταν θηρίο. Το Μητσιμπόνα...
6: Από τη φύση τους, δεν...
0: Πού να τον περάσει το Μητσιμπόνα, ναι.
6: Λοιπόν, Δημοσταίνη, έχω δει το Μητσιμπόνα του συγχωρημένου, τον Γιώργο, έχω παίξει μαζί του χρόνια αυτό και μαζί, στις θέσεις, δηλαδή, τέλος πάντων. Και είχε το σαποδητήριο του Αλκαζάρ, το παλιού δηλαδή. Είχε ένα γλόμπο πάνω στο και δεν τον έφερε κανένας, ούτε με το χέρι. Και βάλαμε στοίχημα μια μέρα, μας λέει ο Γιώργος, θα τον χτυπήσω εγώ με το πόδι, λέει. Άντε ρε μαλάκα, το λέμε. Και τον χτύπησε με το πόδι.
0: Ναι, ναι. Ήταν πολύ δυνατό.
6: Έκανε καρατιά ανάποδη, δηλαδή πώς θα φανταστείς να δύναμη.
0: Εγώ σου λέω παρακολουθούσα, ήταν το παλιό το Αλκαζάρ, το παλιό το γήπεδο της Λάρισας του Αλκαζάρ, ας πούμε, εκεί και στο ποτάμι δίπλα.
6: Στο
0: Ποινιό δίπλα, ας πούμε. Και κάναμε τη βάρδια μας στη Στρατιά μέχρι τις 3 η ώρα. Και 3 η ώρα την κοπανάγαμε, γιατί ήταν η προπόνηση της Λάρισας 4-5, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν. Και πηγαίναμε στην προπόνηση. Και παίρναμε κι εμείς μια μπάλα εκεί και ασχολιόμαστε κι εμείς με την μπάλα παραδίπλα.
6: Παίξεις ποδόσφαιρο?
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Επαγγελματικά έχεις παίξει, όχι,
0: Κοίτα, από το 1976 έως το 1979 ήμουνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Απόλλωνα Σμύρνης.
6: Ήμουνα πολύ φίλος με την περιοχή. Πολύ καλή περίοδος
0: με πολύ καλούς Έλληνες παίχτες.
6: Ακούς τι μας θέλει.
0: Ναι, ναι.
6: Ήμουνα πολύ φίλος με τον συγχωρημένο τον Γιάννη τον Δοντά.
0: Α, μάλιστα.
6: Πάρα πολύ φίλος. Και καλό παιδί ο Γιάννης.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Τι, περάσαν τα χρόνια, ωραία χρόνια.
6: Περάσαν τα χρόνια, παιδί. Μεταρρύσαμε, ωραία παιδί μου.
0: Έχουμε παίξει σε χωμάτινα γήπεδα. Έπεφτες κάτω και δεν υπήρχαν τότε.
6: Τίποτα, εσύ. Γινόσουν καλά σε ένα μήνα.
0: Η κάλτσα γέμιζε από τα αίματα. Και
6: εγώ να φανταστείς τώρα, Δημοσθένη, έχω παίξει αντίπαλος με τον Δωμάζο. Με τον Κούδα.
0: Ναι, ναι.
6: Με τον Γιώργο τον Δελικάρη. Τον οποίο τον θεωρώ, ας πούμε, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
6: Αλλά πιστεύω ότι ο Γιώργος ήταν μια άλλη αττραξιόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ο Γιώργος ο Δελικάρης ήταν ο George Best της Ελλάδος. Ο George Best της Ελλάδος. Ιδιόρυθμος παίχτης, ιδιόρυθμος, πολύ ιδιόρυθμος.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Ιδιόρυθμος.
6: Παράξενο παιδί. Πολύ παράξενο παιδί. Και ο Γιώργος ο Κούδας να παιχτάρα μεγάλη.
0: Μαθαίνω τώρα ότι είναι άρρωστος και είναι στη. Δεν
6: ποιος ο Δελικάρης?
0: Ναι, ναι, ότι έχει κινητικά προβλήματα.
6: Μη μου λέτε,
0: κινητικά προβλήματα έχει μεγάλα.
6: Έχει υγείας προβλήματα. Ο Γιώργος είναι μικρός, είναι του 52, είναι 75, ούτε 75.
0: Εντάξει, περνάνε τα χρόνια και τα... Περνάνε. Μετά τα 65 η κατάρρευση είναι πολύ μεγαλύτερη.
6: Ναι, ναι, ναι. Εκεί που ακούσε ένα καλό για κάποιον ξαφνικά ακούσε
0: ναι,
6: κάτι
0: ναι,
6: κακό.
0: Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
6: Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Όταν είσαι μικρός, ακούς για γεννησιμίες.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν μεγαλώσεις λίγο παραπάνω, ακούς για βαπτίσια. Μετά για γάμους και μετά για κηδείες.
6: Δημοσθένη, θα σου πω κάτι τώρα. Έλεγα παλιά στο συγχωρημένο του πατέρα μου. Μπαμπά, πότε θα γεράσω? Και μου λέει, αγόρι μου, θα γεράσεις όταν θα σου συμβούν δύο πράγματα. Δεν λέω τι. Όταν μου λέει, με τα συγχωρήσω, θα ουρείς και στο σόβρακό σου θα μένει. Στάμπα μου λέει, ναι. Πρώτον, και δεύτερον, όταν θα περπατάς στον δρόμο μου λέει και θα κοιτάς στους στήλους τα κηδιόχαρτα. Τα κοιτάς τώρα μου λέει, του λέω εγώ όχι. Όταν θα περάσεις 60-65 μου λέει, θα τα κοιτάς. Τα
0: ακούς μόνο αυτά.
6: Μεγάλη πόδι, δηλαδή. Σοφές κουβέντες.
0: Και
6: πραγματικά, εγώ τώρα βγάζω το σκύλο μου βόλτα εδώ στον δρόμο να βγουν και κοιτάω τα κηδιόχαρτα. Πόσο πέθανε, πόσο είναι, δηλαδή. Γιατί περάσαμε την 7η δεκαετία και πάμε για την 8η. Δηλαδή φοβερό πράγμα. Πώς περνάνε τα χρόνια, παιδί.
0: Να δώσουμε και ένα αποτέλεσμα. Η Μπότο Κλιμ προηγείται στην Αϊμέγγεν στο 41 με 1-0.
6: Έλα, μωρό, ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από αυτήν την ομάδα. Δηλαδή.
0: Η Μασαζίρε στο 42 είναι, χάνει από τη κερδίζει την Περσερβά. Και η Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι 1-0 με την Τζέλια.
6: 1-0, ε.
0: 1-0. Και η Celtic Λασκόβης με τη Λίντσερ κερδίζει η Celtic 2-0.
6: Πάπρο, τι λες για τις τρεις ομάδες που παίζουν?
0: Κοίτα, ελπίζω και οι τρεις ομάδες αύριο ελπίζω να κερδίσουν.
6: Μακάρι.
0: Με πιο εύκολο, κατά τη γνώμη μου, πιο εύκολο τον Παναθηναϊκό.
6: Ναι, ναι, και εγώ αυτό
0: μετά,
6: βλέπω.
0: Μετά ο ΠΑΟΚ και μετά ο ΟΦΗ. Γιατί ο ΟΦΗ παίζει τσέσεκα.
6: Και την ΑΕΚ βλέπω να περνάει την ΑΕΚ.
0: Κοίταξε, η ΑΕΚ αν παίξει σαν ΑΕΚ θα περάσει. Ναι, αν ναι. Παίξει όπως έπαιξε εδώ, όπως έπαιξε το πρώτο της αγώνα, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Κάτι συμβαίνει και είναι σε καθοδική πορεία η...
6: Άμα προηγηθεί, πιστεύω η ΑΕΚ θα το πάρει το παιχνίδι εύκολα. Άμα βάλει ένα γκολ στην αρχή. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα, πώς το βλέπω το παιχνίδι. Και από ό,τι μιλάω τώρα με ανθρώπους, με την Ολία τον Ματζίδη που είμαστε φίλοι και τον βλέπω εδώ στην Αγία Παρασκευή, μου έχει πει ότι αυτός που πήραν τώρα την τελευταία μεταγραφή που δεν έχει δικαίωμα σε αυτά τα παιχνίδια τα δύο ναι. Τώρα. Ο Ούγγρος, ο Βιτάλης, πώς το λένε. Ότι είναι φοβερός παίκτης λέει.
0: Ναι, λέγεται ότι είναι πολύ καλός παίκτης.
6: Είναι πάρα πολύ καλός και είναι έχει πολύ ταχυδύναμος.
0: Το χρειάζεται.
6: Ναι, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός, εκεί που λες δόξα σε Θεός, είναι βοήθεια Παναγιά μου.
6: Ναι, βοήθεια Παναγιά μου.
0: Είναι από τα περίεργα. Γι' αυτό και έχει 16 χρόνια να δει χαρά ένας ένας φίλαθλος, ένας οπαδός του Παναθηναϊκού. Και ξέρεις τι γίνεται, όταν μια ομάδα δεν παίρνει τίτλους, χάνει και πολύ νεολαία.
6: Και νεολαία και παιδιά. Και χάνει και τη δυναμική της.
0: Ναι, τα νέα παιδιά γίνονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, όταν παίρνουν τίτλους.
6: Ναι, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δηλαδή, ό,τι και να πει ο μπαμπάς, όταν πει και η μαμά, όταν η παρέα νιώθει ευτυχισμένη επειδή παίρνει το πρωτάθλημα, το κύπελο ή πάει καλά, και ο μικρός θα πάει εκεί ή η μικρή.
6: Βέβαια. Εγώ πάντως δημοσταίνω αντικειμενικά και φέτος, εγώ δεν το βλέπω για μπαμπάς.
0: Ναι.
6: Βλέπω το κίτρινο και το κόκκινο.
0: Εγώ έχω άλλη άποψη. Εγώ λέω ότι θα το διεκδικήσει και ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα φέτος.
6: Εγώ πιστεύω όχι. Γιατί εκεί υπάρχει ένα αρνητικό. Η παραχώρηση του Κωνσταντέλια έχει κάνει ρήγμα.
0: Εντάξει, αυτό όπως είπε κάποτε και ο αείμνηστος για το όνομα της Μακεδονίας, ο πατήρ Μητσοτάκης, σε 10 χρόνια ποιος θα θυμάται.
6: Θα το
0: ξεχάσουμε. Στους πρώτους αγώνες που θα πάει καλά η ομάδα,
6: ναι,
0: θα ξεχαστούν όλα. Πίστεψε με.
6: Θα πω και κάτι άλλο, ρε Δημοσθένη, τελευταίο να κλείσω.
0: Ναι, ναι.
6: Για να μην σου κρατάω τη γραμμή. Μου έκανε εντύπωση σήμερα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το 13ο μισθό, για τα δώρα του Χριστουγέννων και του, ναι, καλοκαιριού του.
0: Δηλαδή, τι περιμένατε, τι περιμένατε.
6: Τι ντροπή είναι αυτή, ρε παιδί μου.
0: Τι περιμένατε, δηλαδή.
6: Δηλαδή, δεν μιλάω πολιτικά τώρα.
0: Όχι, τι περιμένατε.
6: Ούτε κομματικά. Εδώ μιλάμε για έσχος τώρα. Πες ότι, βγάλε μια απόφαση και πες ότι τα δημοσιονομικά της χώρας δεν αντέχουν αυτό. Μην λες ότι δεν είναι αντισυνταγματικό. Αντισυνταγματικό είναι. Από στο Σύνταγμα ήταν κατοχυρωμένος ο 13ος μισθός και το επίδομα του καλοκαιριού.
0: Αν είναι αντισταγματικός ο 13ος ή 14ος μισθός και δεν μπορεί, γιατί υποχρεώνει τον ιδιώτη να δίνει 13ο και 14ο μισθό?
6: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν εξαρτήρια να μου.
0: Άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Για 13ο και 14ο μισθό.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν εξαρτήρια να μου.
0: Άλλα μέτρα και άλλα σταθμά.
6: Ακριβώς.
0: Γιατί ο ιδιώτης...

0: 4 μισθούς, αλλά πληρώνει και 14 ασφαλιστικά. Πού πηγαίνει ο 13ος ασφαλιστικός, τα ασφαλιστικά. Πού πηγαίνουν. Και αυτά είναι χιλιάδες.
1: Χιλιάδες. Εκατομμύρια.
0: Είναι χιλιάδες κόσμος.
1: Εγώ δημοσίνη αποστατεύτηκα το 2000, είμαι συνταγούς από 10. Το 2010. Έφυγα δηλαδή το 10, σε ηλικία 55 χρονών. Η σύνταξή μου ήταν 1.800 ευρώ, ναι, καθαρά.
0: Τώρα θα είναι 1.200, ε.
1: 1.180.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ήταν να πάρω εφάπαξ.
0: Και εγώ θα μπορούσα να ήμουν από το 2018 να είχα βγει στη σύνταξη.
1: Συνταξιούχος.
0: Όταν συμπλήρωνα 40 χρόνια συνεχούς εργασίας. Βέβαια δεν έκανα ποτέ εργαζόμενος, ήμουν πάντα, είχα δική μου επιχείρηση. Αλλά, πάση πτώση, δεν θεώρησα καλό να βγω στην εφεδρεία και κάθισα και συνέχισα. Είμαι ήδη 8 χρόνια ακόμα, του χρόνου συμπληρώνοντας τα 67 θα...
1: Εδείς ακόμα.
0: Θα έχω την ευκαιρία.
1: Εδείς ακόμα,
0: ο Θεός να βοηθήσει, λοιπόν, να έχουμε την υγεία μας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, να είσαι καλά.
1: Όχι μόνο εσύ, όλος ο κόσμος να έχει.
0: Να, όλος ο κόσμος, αυτό έλειπε, όλος ο κόσμος.
1: Την υγειά του και καλά μυαλά.
0: Που βλέπεις τι αρρώστιες υπάρχουν, έβλεπα την αρρώστια του Μαραγκού, ας πούμε.
1: Ο Σπύρος είναι φίλος μου, πήγα τον είδα στο Μαρούσι και στα Γεβεδάκια πριν κανένα μήνα.
0: Και φαντάσου ότι πριν 8 χρόνια περίπου ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ζωγράφου. Σε μια παράταξη που είχαμε εκεί. Ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και να τον βλέπεις τον άνθρωπο τώρα στο καρότσι.
1: Με το Σπύρο, εγώ παίξα αντίπαλος.
0: Ανήπορος.
1: Η μικρότερος, βέβαια. Τα φταχτάρα να. Φταχτάρα, μηχανάκι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να παίρνετε να σας ακούμε.
1: Να είσαι γερός και την επόμενη φορά θα σου πω το επώνυμό μου.
0: Να χαίρεστε την οικογένειά σας. Να είστε καλά.
1: Εσύ, αγόρι μου. Να είσαι καλά, Δημοσθένη μου. Να είσαι καλά, αγόρι μου.
0: Πάμε στον κύριο Αλέξανδρο. Κύριε Αλέξανδρε, συγγνώμη, σας αφήσαμε να περιμένετε.
2: Δεν ήθελα και εγώ να διακόψω, γιατί μου αρέσει ο διάλογος και δεν θέλω να διακόπτω ένα καλό διάλογο. Είμαι διακριτικός άνθρωπος. Θα ήθελα να πω την καλή μου ταχύτητα στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτες που ακούν τον σταθμό.
0: Ναι.
2: Και επίσης θα ήθελα να πευθώ τον κύριο Βασίλη Ταμέλη, πευθώ ολόψυχα, από το βάθος της καρδιάς μου, δεν το έχουμε ολόψυχα, η όραση ήταν να επανέλθει στα 1000% και 100%, να βλέπει το άνθρωπος ακόμα καλύτερα και από πριν.
0: Ναι, ναι. Ποιος δεν το θέλει. Ποιος δεν το
2: είναι
0: θέλει.
2: Είναι κάτι το οποίο είναι ανθρώπινο να το εύχεσαι στον άλλο, γιατί...
0: Εκεί που σταματάνε οι γιατροί, ξεκινάει ο Θεός.
2: Ναι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, φίλε, ότι είμαστε άνθρωποι.
0: Ναι, βέβαια. Και είμαστε περαστικοί από αυτή την ιστορία εδώ, από αυτό το, από αυτό το χώρο. Δεν μας ανήκει τίποτα. Ακόμα και τα δύο μέτρα, 2x1, σου ανήκουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Φαντάσου. Όσα λεφτά και να έχεις.
2: Φίλε Δημοσθένη, όταν είναι του Θεού, τίποτα δεν δικό μας.
0: Αυτό λέμε, δεν.
2: Λοιπόν, συνεπώς, δεν χρειάζεται να έχουμε αψιμαχίες. Χρειάζεται να είμαστε αγαπημένοι.
0: Αυτό προσπαθούμε.
2: Να αγαπάμε τις ομάδες μας, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε φίλοι όλοι. Είμαστε μια μεγάλη παρέα.
0: Λοιπόν, να τσακωνόμαστε τώρα για τις ομάδες. Να τσακωνόμαστε γιατί μου πήρες το φαγητό μου από μέσα από το στόμα, να τσακωθώ. Με πήραξε το παιδί μου, τη γυναίκα μου, την αδερφή μου. Να τσακωθώ, να μπω μπροστά. Τώρα τσακωθώ γιατί δεν έδωσε ένα πέναλτι στην ομάδα μου και να τσακωθώ με τον άλλον που έλεγε όχι. Δεν έπρεπε να σου το δώσει, όχι, θα μου το δώσει. Είναι δυνατόν τώρα να μαχαιρώνονται παιδιά, νέα παιδιά, για οπαδικά ζητήματα. Η μάνα, ο πατέρας που στέλνει το παιδί της στο γήπεδο, θέλει να γυρίσει το παιδί του.
2: Εννοείται.
0: Κατάλαβες.
2: Και κάτι άλλο που θέλω να πω.
0: Εγώ όταν έγινε η ιστορία με τη θύρα 7 στο Καραϊσκάκι, επειδή εγώ πάντα πήγαινα στο γήπεδο, κατά τύχη δεν ήμουν εκεί στη θύρα 7 και ήμουν στην 9. Αργοπόρησα να πάω και εμείς οι 7. Αργοπόρησα και πήγα αργοπορημένος. Και μάλιστα ενώ είχα στη θύρα 7 εισιτήριο, πήγα και αγόρασα στα εκδοτήρια που ήταν εκεί από την πίσω πλευρά από τον ηλεκτρικό. Ξέρετε όπως κατεβαίνει στην ηλεκτρική, από την πίσω.

0: ήταν τα εκδοτήρια. Πήγα και αγόρασα τότε εισιτήριο. Ευτυχώς είχα λεφτά και αγόρασα για την Εννέα. Η Εννέα ήταν, υποτίθεται, η πιο ακριβή, ήταν το κέντρο.
1: Ναι, ξέρω, ναι. Ξέρω. Και να σου πω και κάτι τώρα που δεν θα το πιστεύεις. Εγώ πάντα έπαιρνα εισιτήριο στη Θύρα 7. Εκείνη τη μέρα που είναι η τραγωδία της Θύρας που φύγανε ναι. 21 παλικάρια, δεν είχα εισιτήριο στη Θύρα 7 και βρήκα στη Θύρα 14 που ήταν ακριβώς στο παλιό Καρισχέδιο απέναντι πίνακα.
0: Ναι, απέναντι, εκεί δίπλα στο...
1: Ναι, ναι.
0: Και συνεχώς, στο τέλος.
1: Όταν άκουγα μετά τις σιρήνες, γιατί δεν την είχα καταλάβει τι είχε συμβεί, ότι είχε γίνει τόσο τραγική η κατάσταση, και βγαίνω έξω και εδώ στο αστυνομικό γιατί είδα πολλά ασθενοφόρα.
0: Ναι.
1: Και ήμουνα με τη μητέρα μου, γιατί η μητέρα μου με πήγαινε στη Θύρα 7 από μωρό, από ημερών. Και πήγαμε στο Τζάνιο, γιατί εκεί πήγαν τους ανθρώπους. Είδα πράγματα που δεν θέλω να τα περιγράψω στον αέρα, γιατί είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, τι μελανιασμένοι άνθρωποι, αφού τους βλέπαμε εκεί. Τι λες τώρα.
1: Και στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Μελανιασμένοι, μαύροι μελανιασμένοι. Εγώ είδα μπροστά. Δεν φεύγουν από τα μάτια μας. Δεν φεύγουν. Και εγώ.
1: Μου έχει μείνει στη μνήμη μου παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια. Γιατί είμαι νομίζω και εγώ δημοσταίνει, έχω κλείσει στα 60, δεν είμαι και μικρός πολύ από ό,τι ακούγομαι. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένιωσα. Δηλαδή είχα χαθεί το έδαφος κάτω από τα πόδια μου όταν είδα όλα αυτά τα πράγματα στο νοσοκομείο. Δηλαδή όταν έφυγα από το νοσοκομείο, ακόμα θυμόμουν για μέρες αυτό που είχα συναντήσει εκεί. Και πραγματικά την επόμενη αγωνιστική που θυμάμαι και ποιος ήταν αγώνας ήταν με την Παναχαϊκή. Που είχαμε και τότε με ένα 0 με την τροπέτα του Ατήλιου να παίζει πένθυμη. Εγώ να κλειώσω όλη τη θύρα και να μου δώσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού να μοιράζω γλυκά και να ξεφύγω λίγο από αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είσαι δραματικές
0: και
1: στιγμές.
0: Και μετά από αυτόν τον αγώνα τι απαγορεύτηκε. Απαγορεύτηκαν τα μαξιλαράκια αυτά τα...
1: Ναι,
0: από το θεμιζόλ.
1: Ναι, ξέρω ποια λες.
0: Παλιά, πριν από αυτό... Πουλιόντουσαν μία δραχμή, θα θυμάμαι. Μία δραχμή νομίζω πουλιόταν το μαξιλαράκι αυτό.
1: Πήγε
0: το χοντρό και το χοντρό και το λεπτό. Το χοντρό και το λεπτό το μαξιλαράκι. Άλλοι φέρνανε μαξιλάρι από το σπίτι τους γιατί ήταν κάτω στο τσιμέντο. Δεν υπήρχαν καθίσματα. Σε καμία θύρα δεν υπήρχε κάθισμα πλαστικό.
1: Και να τελειώσω με κάτι πιο ευχάριστο. Άκουσα το... Στην απογευματινή εκπομπή που έκανε, μίλησε ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα για Πειραιά, όταν το εξωτικό του το χειμώνα η Καστέλα. Κάτι που με χαροποίησε, γιατί εγώ γεννήθηκα στην Καστέλα. Είμαι από εκεί δηλαδή.
0: Σε ποιο σημείο?
1: Έμενα κάτω ακριβώς από τον προφήτη Ηλία στην αρχή, όταν ήμουν παιδί, το 66.
0: Εκεί στην Ανηφόρα?
1: Ναι, εκεί στην Κατηφόρα που κατεβαίνει στις Κάρες. Όταν κατεβαίνει στην Κατηφόρα, όπως γίνεσαι τον bowling, και κατεβαίνει στην Κατηφόρα δεξιά, το στενό, το πρώτο που κατέβεις. Και προχωρήσει αυτή κάτω γίνεται στις Κάλες. Εκεί που έμενα εγώ τότε ήταν η Νέσπορος, έτσι λέγονταν το Τεϊοδός που έμενα. Και αργότερα πήγα στη Διοβουνιώτη, πήγα προς την Μεσηριωτήση, δηλαδή από εκεί την περιφέρεια. Δηλαδή πως πηγαίνει από Καστέλα προς Νέο Φάληρο.
0: Προς Νέο Φάληρο.
1: Από εκεί. Και με χαροποίησε πάρα πολύ ο κ. Βασίλης.
0: Εγώ είχα σπίτι εκεί. Είχα σπίτι και το πουλήσαμε κάποια στιγμή. Πάντα η καψούρα μου ήταν να μείνω στο. Στον Πειραιά, αλλά δυστυχώς πάντα με τα παιδιά, πάντα από εδώ από εκεί, με τα σχολεία τους. Πάντα ήταν η δυσκολία. Έχει μια δυσκολία, η Καστέλα έχει μια δυσκολία και στα σχολεία και στα γενικώς στην εκπαίδευση εκεί. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν έχει και την απαιτούμενη συγκοινωνία να μπορείς να κάτσεις αν δεν έχεις αυτοκίνητο.
1: Ναι. Και επίσης να τελειώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Με κάτι άλλο, να σκεφτείτε το σπίτι που έμενα το τελευταίο, που μένω και τώρα, ας πούμε, είχα πιάτο το Δελφινάριο Θέατρο, την Παναγία τη Μεριδιώτη που είναι εκεί η εκκλησία που είναι εκεί πέρα που έμενα εγώ κοντά, και μετά είναι το τραμ με το σεφ και το στάδιο Καραϊσκάκη και ακριβώς απέναντι.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κοντά είμαστε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πέτυχε τα τρένα, τα ξύλινα.
1: Ακριβώς, ακριβώς και τα πέτυχα, βέβαια. Τα παιδιά όλα αυτά.
0: Όπως το τρενάκι που πήγαινε Πειραιά Πέραμα.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Κίτρινο.
1: Και αυτό το πέτυχα και αυτό.
0: Με τον τρενάκι.
1: Αλλά ήμουν πολύ μικρό προφανώ. Γιατί όπως πέτυχα και το τρόλι, το παλιό το κίτρινο που είχε τη μύτια, θα το πω εγώ έτσι μπροστά.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν υπάρχει πλέον αυτό.
0: Τώρα θα καταργηθούν τελείως τα τρόλι, τα πάει για κατάργηση.
1: Ναι.
0: Πάει για κατάργηση το τρόλι και ξυλώνουν τις. Ήδη ξύλωσαν στον Πειραιά. ορισμένες γραμμές.
1: Ναι, όντως.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα αύριο για τους αγώνες?
1: Να ευχαριστώ για τους αγώνες να κερδίσουν όλες οι ομάδες, γιατί χρειαζόμαστε τους βαθμούς. Και πιστεύω ότι πιο κοντά από όλους θεωρητικά είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είπατε και εσείς πριν. Και εφόσον η ΑΕΚ αποδώσει όμως.
0: Πρέπει να παίξει και μπάλα. Τώρα πρέπει να κερδίσει. Δεν είναι η ΑΕΚ. Δεν μπορεί να κρύβεται. Τώρα πρέπει να κερδίσει.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολη αποστολή. Γιατί ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι έχει πληγωθεί λίγο από τη φυγή του Κωνσταντέλια.
0: Εγώ έχω αντίθετη άποψη. Εγώ έχω πολύ αντίθετη άποψη. Ίσα τώρα οι παίχτες έχουν ένα λόγο παραπάνω να παίξουν για να δείξουν ότι ο ΠΑΟΚ δεν στέκεται σε παίκτες.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Μου λένε τα πράγματα είναι τεταμένα. Φανταστείτε τη μέρα που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, γιατί δεν είχε ειδοποιηθεί κανείς. Ούτε καν ο Βιερίνια το ήξερε. Τη μέρα που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, δεν έκαναν εκπομπές στο ραδιόφωνο, για να μην ξεσπάσουν οι ακροατές και αρχίζουν και βρίζουν, φωνάζουν, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που πήρατε.
1: Εγώ και δημοσταίνει για το χρόνο σας.
0: Καλό βράδυ. Καλό. Να έχετε. Να είστε καλά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15. Πάμε σε κάποια διαφημιστικά, λίγα διαφημιστικά, και επανερχόμαστε πάλι γρήγορα μαζί σας για να συνεχίσουμε για άλλη μία ώρα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να είμαστε πάλι εδώ. 2-10-2-20-59-43. Το τηλέφωνο είναι κενό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε, να μας πείτε ό,τι θέλετε, να συζητήσουμε τι σας απασχολεί, τη γνώμη σας για τις ομάδες, για το πολιτικό σύστημα, για τους ταξιούχους, για τις αποφάσεις του ΣΤΕ, ό,τι εσείς αγαπάτε και ό,τι σας αρέσει. Είναι μια εκπομπή που έχει την ευχέρεια να το κάνει τώρα τον Αύγουστο, Να δούμε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε, έχουμε, σας ακούμε.
7: Έλα, έλα, Παναγιώτης είμαι, κύριε.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
7: Όσο θέμα για το Βασίλη, που πραγματικά έγινε ένα θέμα, και δεν πρέπει ο Βασίλης να μείνει στα μικρό πράγματα. Έχει πει ένα θετικό, πολύ θετικό. Φαίνεται άλλος πολυμήχανος άνθρωπος.
0: Κύριε Παναγιώτη, μισό λεπτό, σας παρακαλώ να βάλουμε και έναν άλλο φίλο στη γραμμή. Παρακαλώ.
8: Ναι. Καλησπέρα.
0: Ναι, θα περιμένετε μονάχα, θα ακούτε και θα σας δώσουμε τον λόγο. Ναι, σας ακούω, κύριε Παναγιώτη.
7: Ναι, τι θέλω να πω. Η περιοχή των Μεγάρων, επειδή ασχολείται με τα αγροτικά, με τα όλα αυτά που είπε ο Βασίλης, και τον πιστεύω, έχει πει κάτι πολύ θετικό. Ποιο είναι αυτό? Να μιλήσει για τα προϊόντα από την περιοχή των Μεγάρων.
0: Ναι.
7: Γιατί παράγει πάρα πολύ καλά ποιοτικά προϊόντα λόγω της υγείας του εδάφους.
0: Ναι.
7: Ακόμα και τα κρεμμύδια και η ρίγανη που λέμε. Δηλαδή γιατί το λέω αυτό? Γιατί με τις φωτιές, με τις πλημμύρες, με έτσι, ο κόσμος στην Αθήνα θα πεινάσει. Δεν φτάνουν μόνο τα Μεσόγεια. Δηλαδή το πώς θα προωθηθεί, δεν οι γνώσεις του Βασίλη θα πάνε. Πώς θα δει, δηλαδή πώς
0: κάποτε,
7: θα
0: προωθείτε. Κάποτε, κύριε Παναγιώτη, το Θριάσιο, αυτό τώρα που έχει γεμίσει με πετρέλαια, χαλιβουργικές και όλες αυτές τις εταιρείες, ήτανε...
7: Δεν σας ακούγει καλά.
0: Κάποτε λέω το Θριάσιο, μπορούσε και έτρεφε όλη την Αττική, το ξέρετε αυτό?
7: Το ξέρω, μα γι' αυτό σας λέω.
0: Κάποτε υπήρχαν μποστάνια μέχρι και στο Χίλτον.
7: Και νόστιμα, τα τρία σκευαριστιώσουμε.
0: Δυστυχώς, η επέκταση αυτών των... η επέκταση και η αλόγιστη.
7: Με το Μερκοσούρ και τα άλλα που φάθουν. Θα δούμε και αυτή την περίπτωση.
0: Αλόγιστα έγιναν σε όλα τα σημεία εργοστάσια.
7: Έγιναν
0: πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη.
7: Ναι,
0: κάποτε
7: ναι,
0: στον
7: ναι,
0: κόλπο
7: ναι,
0: της Ελευσίνος, της Ελευσίνος και του Σκαραμαγκά, έκαναν. Εγώ έχω προφτάσει να κάνω μπάνιο στην περιοχή του Σκαραμαγκά το 1965.
7: Ήμουν 5 χρονών. Αυτό στην Αθήνα. Και αλλαγή του δεν είχα πάει και κάπου
0: στην παραλία του Σκαραμαγκά.
7: Ναι.
0: Εμείς τι θέλω να πω με αυτό. Είχαμε σπίτι στο Κερατσίνι και...
7: Πρόσεξε αυτό, θέλω να πω. Το σημαντικό ποιο είναι. Γιατί το έφεξε αυτό το θέμα. Ότι μπορεί να προσφέρει ο Βασίλης στο διπλανό, στον παραδιπλανό. Ναι. Είναι σημαντικό ακόμα αυτή τη στιγμή να παράξουμε σαν χώρα να πάμε. Ακόμα και να εξάγουμε. Βλέπω ότι έχει πείρα από αυτά τα πράγματα.
0: Δεν θέλουν οι κυβερνώντες να παράγουμε. Δεν θέλουν.
7: Οι
0: εντολές από απ' έξω. Οι κυβερνώντες δεν είναι οι εσωτερικοί κυβερνώντες. Όταν λέμε κυβερνώντες, δεν είναι οι εσωτερικοί. Δεν είναι ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης.
7: Καταλάβανα πολύ καλά. Και το άλλο που θέλω να πω, κύριε Δήμου, δεν θα αρχίσει ο σταθμός. Προσέξτε κάτι. Ο Κώστας Σαμοφράκης είναι γνώστης, πολύ καλό παιδί και από τις οικοβέντες του χειρίες. Έχει ένα πρόβλημα στη μετάδοση. Δηλαδή έχει τον φυσάει, ξεφυσάει, όταν έχει πρόβλημα αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό σχολιαστής.
0: Κοιτάξτε, είναι και ηλικία, το γύρας δεν έρχεται μόνον. Είναι ένας μεστός.
7: Ναι, όχι, δεν θέλω να πω. Πρόσεχτε, δεν το θέλω αυτό το θέμα στην υγεία. Είναι πολύ καλό σχολιαστής, πρόσεχε.
0: Ναι.
7: Ο Θέμης. Ναι, το λέει μεταδίδει γρήγορα. Ναι. Αλλά και όπως τύπης το πρωί και έλεγε στο Γιώργο. Του λέγε, πρόσεξε σε ποιο σημείο, πώς να μεταδίνει τον αγώνα. Του λέει στο...
0: Ναι.
7: Δηλαδή, και μη βιάζεται και ο Θέμης πάρα πολύ. Κρατάει λίγο το...
0: Ναι.
7: Να γίνει... Γιατί πρόσεξε κάτι. Τον αγώνα το βλέπουμε στη τηλεόραση, αλλά το ακόμα και το ζούμε. Το καλύτερο αγώνα είναι στο ραδιόφωνο που ακούσει.
0: Ναι,
7: είναι
0: κύριε
7: πολύ σημαντικό.
0: Το ραδιόφωνο έχει την ευκαιρία να φαντάζεσαι.
7: Ακριβώς αυτό, συμφωνώ απόλυτα.
0: Έχει τη φαντασία. Βάζεις τον παίκτη όπου εσύ θέλεις.
7: Ακριβώς.
0: Κάνεις την κρυμάτσα, σκέφτεσαι την κρυμάτσα που
7: και
0: κάνει.
7: Και τον αισθάνεσαι. Λες και παίζεις ο ίδιος.
0: Βέβαια. Ενώ η τηλεόραση είναι αυτό. Το ψυχρό αυτό, βλέπεις αυτό.
7: Εγώ πήγαινα να καταλάβεις το Ολυμπιακό παλιά, τώρα δεν πάω, έχω πολλά χρόνια.
0: Ναι.
7: Τότε ήταν το Τσιμεντένιο που πατέρε.
0: Ναι.
7: Αλλά τότε πήγαινα με μικρές ομάδες και έβλεπα το Ολυμπιακό 20 λεπτά, παίζει μια μπάλα φοβερή ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν έβλεπες 20 λεπτά. Τι δελικάρες, τι ο Μποτίνος με το καλαμπούρι του, είχε άλλο στήλα από παίξω. Και άλλοι παλιές εποχές. Μου άρεσε.
0: Πολύ. Ο Κουσουλάκη, Μποτίνο,
7: Ιωάννη. Αυτό που είπατε και προηγουμένω εκεί στο Μεγάλο Ξάνθρο. Μπλάκη, Πέκανα
0: και Λεσίδη.
7: Στο Μεγάλο Ξάνθρο έμενα εγώ και κάτω στο 110.
0: Ναι.
7: Και την περιοχή. Έμενα, έχω μείνει σε πολλέ περιοχέ. Τέλο πάντων, αλλά αυτό που ήθελα να πω στο Βασίλειο, αυτό το σωματικό μπορεί να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Δεν ξέρω, θα το καταλάβω. Δεν είναι χαζό άνθρωπο.
0: Εντάξει.
7: Πρέπει δηλαδή ο ένα να βοηθάμε τον άλλο. Αυτό και αυτό προσφέρει. Εκείνο που φοβάμαι μέσα, μη σα κάνουν πόλεμο και σα σταματήσουν το σταθμό. Παραπροσέξτε αυτό.
0: Κοιτάξτε, έχουν επιχειρήσει, αλλά επειδή. Εμείς δεν μας κρατάει.
7: Δεν θέλω να μου ξεχίσετε.
0: Δεν μας κρατάει κανείς.
7: Δεν
0: μας
7: κρατάει.
0: Δεν έχουμε να φοβηθούμε. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Δεν κάνουμε κανενός τα χατήρια. Κάνουμε τα χατήρια τα δικά μας.
7: Θα επιχειρήσουν οικονομικά να σας
0: λύγησουν. Είναι από τους λόγους σταθμούς.
7: Για το λόγο να όλα. Ο σταθμός από δεν θυμίσουν.
0: Δεν στηρίζεται ο σταθμός αυτός σε οικονομικά συμφέροντα. Δεν στηρίζεται.
7: Αυτό,
0: άρα λοιπόν τι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε να μιλήσει και ο κύριος που είναι στην άλλη γραμμή.
7: Ευχαριστώ που μας
0: καλό βράδυ να έχετε και να παίρνετε τηλέφωνο.
7: Αν προβλημάτισα κάπως, λοιπόν, χάρηκα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ακούμε.
8: Να μιλήσει και ο κύριος Μάκης.
0: Ναι.
8: Έλα Δημοσθένη, ο κύριος Μάκης.
0: Σας ακούω, κύριε Μάκη.
8: Μα ακούγομαι.
0: Ναι, βεβαίως.
8: Λοιπόν, 3-0 η Μπότο.
0: 3?
8: 3-0. Να είμαι έγκυνη.
0: Ναι, είναι 3-0, ναι.
8: Έχει ακόμα 40 τόσα.
0: Κοιτάξτε, λοιπόν. η Botoclim είναι μια πολύ καλή και οργανωμένη ομάδα με αρκετά χρόνια οι παίχτες μαζί.
8: Παιδί μου, τρέχουνε οι
0: άνθρωποι. Βλέπετε και... Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Έχασε το παιχνίδι Ολυμπιακός, δεν το κέρδισε η Νέα Μέγκεν. Δεν κέρδισε την πρόκληση να είμαι.
8: Ο
0: Ολυμπιακός έχασε την πρόκληση στο Καραϊσκάκι.
8: Μα ούτε έξω έπαιξε καλά.
0: Ναι, αν είχε κερδίσει στο Καραϊσκάκι.
8: Α, χαίρο πολύ. Δεν κέρδισε όμως.
0: Αν είχε κερδίσει, θα ήταν αλλιώτικα τα πράγματα, καταλάβατε.
8: Ναι, αλλά δεν. Λοιπόν, επειδή το μεσημέρι μόλις έκλεισα.
0: Ναι.
8: Βγήκε ένας, ο οποίος όποτε βγαίνει ασχολείται μαζί μου και έβαζε το σπίτι του στοίχημα ότι εγώ θα μιλήσω άσχημα στην πορεία. Και είπε ότι θέλει να έχει δύο σπίτια. Δεν έχω βάλει ποτέ στοίχημα με κανέναν.
0: Όχι, το στοίχημα έλεγε. Κοιτάξτε, για να βάλω το πράγμα έτσι. Το στοίχημα ήθελα να το βάλει με εμένα. Ότι ενώ σε εμένα είστε κύριος, άψογος κτλ. Την εκπομπή θα τη συνεχίσει, που θα τη συνεχίσει από την πρώτη του μήνα ο κύριος Θέμης, θα λοξοδρομήσουν κάποιοι οι οποίοι τώρα κάνουν τα καλά παιδιά. Και είπα εγώ.
8: Λοιπόν,
0: και είπα εγώ ότι
8: έβαζε στοίχημα μαζί σου.
0: Ναι.
8: Εγώ του προτείνω πρώτη φορά στη ζωή μου θα βάλω στοίχημα να διαλέξει ή 500 ευρώ ή 1000, ένα από τα δύο ποσά, να διαλέξει ο κύριος Χάρης να φέρουμε τα χρήματα στο σταθμό να τα κρατήσουμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται χρήματα. Βάλτε το στοίχημα και θα βάλω εγώ το τραπέζι. Να έρθετε και οι δύο εδώ να σα κάνω το τραπέζι. Μην βάζετε στοιχήματα. Στοιχήματα.
8: Δεν έχω βάλει ποτέ. Αυτός βάζει το σπίτι του, λέει.
0: Όχι, το έβαζε με εμένα. Με εμένα θα το βάζει το στοίχημα. Ότι κάποιοι ακροατές που τώρα είναι καλά παιδιά παρουσιάζουν ένα καλό χαρακτήρα.
8: Ανέφερε τους δύο προηγούμενους. Ήταν ο ταξιδιτής ο Βασίλης και εγώ οι δύο προηγούμενοι.
0: Ναι, δεν πειράζει. Μην πιάνεστε από τα λόγια. Μην πιάνεστε από τα λόγια. Τα λόγια είναι τα λόγια του αέρα.
8: Δημοσθένη.
0: Δεν πειράζει.
8: Είπε ότι είναι για τα μπουντρούμια. Πρόσεξε.
0: Όχι. Είπε ότι αν αυτός έπρεπε να δικαστεί δύο χρόνια.
8: Εγώ για τα μπουντρούμια.
0: Ο άλλος ήταν ισόβια.
8: Γιατί?
0: Λόγω ότι ξεφεύγει ο καθένας. Ξεφεύγει. Δεν έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Δεν ήταν μόνο.
8: Όχι, είπε για μένα.
0: Για όλους είπε. Μην ανησυχεί.
8: Τέλος πάντων. Πας να δικαιολογήσεις.
0: Εγώ είμαι εδώ για να μουνιάζω. Όχι να διχάζω.
8: Λοιπόν. Και του λέω εγώ τώρα.
0: Και θα μου κάνετε τη χάρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ιδιαίτερη χάρη, να ρίξουμε τους τόνους για
8: να,
0: να,
8: να,
0: να μονιάσουμε, να αγαπηθούμε, να θέλουμε το καλό των ομάδων μας.
8: Εγώ δεν ασχολούμαι.
0: Όποια ομάδα και αν είναι αυτή, κάνουμε τα λάθη μας όλοι. Αλλά μόνο, ξέρετε ποιοι δεν κάνουν λάθη. Ποιοι, ξέρετε
8: ποιοι.
0: Αυτοί που είναι ανάσκελα και βλέπουν.
8: Όχι, μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη.
0: Α, μπράβο.
8: Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω. Να μην αναφέρονται προσωπικά στο όνομά μου.
0: Ναι, εντάξει, μην τα παίρνετε και στα σοβαρά όλα. Μου είπε, σου είπε. Το μου είπε, έβγαλε, του είπα. Αφήστε το. Κάντε λίγο κι εσείς. Είστε και λίγο μεγαλύτερος που έπρεπε να έχετε και λίγο μεγαλύτερη. Πιο πολύ υπομονή από κάποιους πιο μικρότερους. Οι μικρότεροι έχουν την ευκαιρία ακόμα να κάνουν λάθη. Είναι αυτό που έχω πει, ότι προτιμώ τους νέους με τα λάθη παρά τους γέρους με τα πάθη.
8: Έχω υπομονή και δεν είχα ασχοληθεί ποτέ μαζί.
0: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν τώρα να αλλάξουμε σελίδα. Συμφωνείτε?
8: Εγώ συμφωνώ.
0: Τέλεια.
8: Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να ασχολούμαι.
0: Τέλεια.
8: Με
0: τον Άγκο. Για πέστε μας τώρα, για τι προτιμάτε, τον Μπουέρτα στον Ολυμπιακό ή τον Κάσερες? Γιατί από ό,τι βλέπω πηγαίνει προς Πουέρτα η κατάσταση.
8: Ναι, επειδή όμως είδα μόνο στιγμιότυπα του Κάσερες, γιατί αυτό ξενόταν ότι έχει κλείσει, θα κλείσει.
0: Μάλλον τα βαγεί η κατάσταση.
8: Ναι, και δεν έχω ασχοληθεί με τον Πουέρτα καθόλου, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Αλλά ο Κάσερες μου άρεσε σαν αμυντικό χάφα, ας πούμε. Δεν ξέρω, οχτάρι τελικά.
0: Νομίζω πάει προς Πουέρτα η κατάσταση.
8: Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ο Μαϊκόν της Λέστερ.
0: Ναι, πολύ καλός παίκτης.
8: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και ο Φερναντίνιο, και αυτός.
8: Και αυτός καλός. Αλλά ο Μαϊκόν μου άρεσε περισσότερο. Είχε τρομερό ξεπέταγμα και πολύ καλό.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός.
8: Ας κοιτάξει ο Ολυμπιακός προς τα εκεί, δεν νομίζω να είναι.
0: Εντάξει, τώρα θα δούμε. Λοιπόν, κύριε Μάκη, για να περάσουμε και στον άλλο τον ακροατή.
8: Ναι, κλείνω. Καλό ξημέρωμα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, σας ακούμε.
9: Έλα, γεια χαρά. Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
9: Ο Αναστάσης είμαι.
0: Γεια σου, Αναστάση.
9: Τι γίνεται?
0: Καλά.
9: Λοιπόν, μη μου πειράζει το Μάκη.
0: Δεν πειράζει. Εγώ ξέρεις, δεν πειράζω.
9: Μάκη, καλησπέρα.
0: Είμαι πειρακτήρια.
9: Πολύ καλός ακροατής με άποψη.
0: Είμαι πειρακτήρια, αλλά πειρακτήρια εκτός μικροφώνου.
9: Τίποτα. Ακροατής με άποψη.
0: Ναι.
9: Η μαγιά θα είναι στο σταθμό να μαζέψετε ακροατές με άποψη. Αν τους αντέχετε. Κάποιοι άλλοι δεν τους αντέχουνε.
0: Εγώ...
9: Και τους χύνουνε.
0: Δεν έχω
9: ένας
0: δώσει...
9: από αυτούς είμαι και εγώ.
0: Δεν έχω δώσει τέτοιο.
9: Γιατί δεν λέω πράγματα δυσάρεστα. Όπως και ο Μάκης.
0: Ναι.
9: Και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, η μαγιά είναι αυτή. Έχεις κύριε προσωπικότητα. Έχεις επιχειρήματα. Έχεις γνώση. Βγες και μίλα.
0: Ναι.
9: Βγες και μίλα. Τι θέλεις τους εγκεφαλικά ανάπηρους. Αυτούς που συμφωνούν μαζί σου. Το αλλάζει το πράγμα.
0: Ναι, όχι, εδώ αυτό το ραδιόφωνο, ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή που έβγαλε τηλέφωνο στον αέρα, δεν έκοψε κανέναν.
9: Το βλέπω.
0: Δεν έκοψε κανέναν.
9: Είναι αυτό.
0: Αρκεί.
9: Το τι σ' αγορεύει, βούλεται είναι αυτό.
0: Αρκεί να μην ξεπεράσει την κρίσιμη γραμμή, την κόκκινη γραμμή που λέγεται Σουρού και εισαγγελέας.
9: Κοίταξε.
0: Μόνο εκεί σταματάμε. Εκεί σταματάμε.
9: Μάσε με να μιλήσω, αν κάποιος βρίζει ή μιλάει επί προσωπικού και λέει ο Τσαπαλιάρης, ξέρω εγώ, έκανε το τάδε ή ξέρω εγώ, άρπαξε παράνομα λεφτά ή έκανε κοπίνες, τότε κλείστονα,
0: ναι.
9: Κλείστονα κατευθείαν.
0: Ναι.
9: Εάν όμως δεν λέει αυτά και λέει την άποψή του, τότε να τον αφήσεις, έστω κι αν είναι εκ διαμέτρου αντίθετη άποψή του από τη δική σου.
0: Ναι.
9: Αυτό πως λέγεται, τι σ' αγορεύει, βούλεται. Το πρώτο στάδιο της αρχαίας δημοκρατίας,
0: ναι,
9: αυτό
0: ναι.
9: Είναι. Είχε πέντε στάδια. Το πρώτο είναι αυτό.
0: Ναι, έχουμε δώσει δείγματα σε αυτό.
9: Να αφήσουν με την προϋπόθεση που σου είπα. Να μην μιλάνε προσωπικού χωρίς στοιχεία και να μην βρίζουν. Αυτά. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται για το επίπεδό του. Εάν έχει τη γνώση, αν έχει την προσωπικότητα και τα επιχειρήματα. Ή αν είναι απρόσωπος και άσχετος. Ή αν είναι φανατικός. Και λέει ότι λέει η διοίκηση, φερέφωνο της διοίκησης. Είτε έμιστα είτε άμιστα. Κρίνονται όλοι. Δεν είμαστε όλοι βλάκες. Λοιπόν, ο Έλληνας, δόξα τω Θεώ, πιο πολλοί Έλληνες έχουν δείξει νοημοσύνης άνω του μετρίου. Γι' αυτό είμαστε και ανταγωνιστικοί και ο ένας τρώει τον άλλον, ναι. Γιατί έχουμε ένα δείκτη νοημοσύνης, οι πιο πολλοί, άνω του μετρίου. Όχι όλοι, οι πιο πολλοί.
0: Ναι, ναι.
9: Ένα αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερον. Εγώ συμφωνώ με τον Μάκη που γκρινιάζει. Βλέπω μια πτώση στο επίπεδο των ομάδων στο ποδόσφαιρο. Παρότι είμαι σχετικός, δεν είμαι ποδοσφαιρικός. Πόσο είναι το σκορ τώρα που παίζει αυτή η ομάδα από την Νορβηγία?
0: 0-3.
9: Εκτός έδρας παίζει.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
9: Εάν ο Ολυμπιακός πέρναγε την Αϊμέκιν, θα έπαιζε με αυτή την ομάδα.
0: Με αυτή, ναι.
9: Σίγουρος αποκλεισμός.
0: Ναι.
9: Σίγουρος αποκλεισμός.
0: Καλύτερα που αποκλείστηκε σε αυτή τη φάση ο Ολυμπιακός.
9: Μην σου πω ότι μπορεί να τρώγει και πολλά γκολ.
0: Ναι, λέω.
9: Άρα από πέρυσι είναι χειρότερος ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
9: Από πέρυσι την ίδια εποχή μέχρι τώρα είναι χειρότερος.
0: Ναι.
9: Και οι άλλες ομάδες είναι χειρότερες. Η ΑΕΚ δεν μ' άρεσε. Είδα λίγο, δεν το δω το παιχνίδι, δεν μου άρεσε. Δεν έπεσε με καμιά σοβαρή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός απλώς κερδίζει. Τι κερδίζει? Τα καφενεία της Ευρώπης.
0: Ναι.
9: Να λέμε αλήθειες που να τσούζουνε, τσούζει αλήθεια από τη φύση της. Τσούζει από τη φύση της, τι να κάνουμε τώρα?
0: Ναι, ναι.
9: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, τίποτα κι αυτός. Φωνάζουν οι ΠΑΟΚτζίδες, δίκιο έχουνε. Δεν θα έχει καλή χρονιά ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
9: Ξεπούλησε. Όλοι οι παιχταράδες του πήγανε στην Ευρώπη και σε καλές ομάδες. Και
0: τι
9: πήρεσε,
0: ναι,
9: στη θέση τους χειρότερους. Χειρότερους δεν πήρε. Τι είναι το παλιάρι?
0: Ναι, βέβαια, και τώρα έχει κι άλλους δύο για ξεπούλημα.
9: Πώς?
0: Έχει κι άλλους δύο.
9: Τι είναι αυτοί οι δύο?
0: Ο Χατσίδης είναι ο ένας που είναι ο πιτσιρικάς αυτός που είναι και ο δεύτερος,
9: ναι,
0: ο Μύθου.
9: Και ο Μύθου. Λοιπόν, εάν η ομάδα δεν πάει καλά, θα έχουμε τα ραβέρια.
0: Ναι.
9: Δεν θα φάει βασιλόπιτα προπονητής. Τι είναι αυτός, Ιταλός δεν είναι?
0: Ιταλός, ναι, ο Λύσης.
9: Δεν το βλέπω να τρώει βασιλόπιτα εάν δεν ξεκινήσει καλά.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, έχει χαλάσει το κλίμα.
0: Ναι.
9: Έχουν δίκιο οι οπαδοί. Λες και ξαναλες αυτό το πράγμα. Μα τι θέλεις, με τα λεφτά τα δικά μου να διηγούνε οι οπαδοί? Δεν είπα να διηγούνε, αλλά έχουν το δικαίωμα με τον α ή β τρόπο, χωρίς βεβαιακότητες, να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους. Και με άγριο τρόπο. Όχι βέβαια παράνομα, όχι με παρανομίες.
0: Ναι, δεν μπορούν, δεν μπορούν να κάνουν καταλήψεις στο γήπεδο.
9: Ναι, αλλά και με άγριο τρόπο.
0: Όχι.
9: Όχι όμως με παράνομες πράξεις.
0: Ναι, αυτό λέω.
9: Σε αυτό συμφωνώ. Κατά τα άλλα έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
0: Ας μην...
9: Ο ΠΑΟΚ βλέπω ότι θα είναι χειρότερος από πέρυσι.
0: Πόσο
9: και
0: καλύτερο.
9: Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει την περσινή χρονιά. Ο Παναθηναϊκός με αλαφούζο πρόεδρο είναι δύσκολα τα πράγματα. Άρα ποιος είναι πρωτοφαβορή για το πρωτάθλημα? Ο ΑΕΟ. Κουίζ κύριε Δημοσθένη μου.
0: Ναι.
9: Ποιος είναι φαβορή?
0: Ολυμπιακός.
9: Καταλαβαίνεις ποιος είναι. Και εγώ είμαι Παναθηναϊκός,
0: ναι,
9: που τα λέω αυτά.
0: Βέβαια, ναι, το καταλαβαίνω, το κατανοώ.
9: Ο Άρης δεν λογίζεται, δεν υπάρχει Big Five. Μην ξανακούσω αυτή την αρλούμπα του Big Five που ακούω σε άλλους σταθμούς. Το είχα πει αυτό και με κόψανε. Επειδή είπατε δεν υπάρχει Big Five. Δεν ανοίγει στις μεγάλες ομάδες ο Άρης.
0: Ναι.
9: Στο ποδόσφαιρο, όχι,
0: ναι,
9: στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν ανήκε. Ποτέ. Τέσσερες είναι οι ομάδες οι μεγάλες στην Ελλάδα. Παραδοσιακά. Εδώ και τότε, τις δεκάδες χρόνια.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
9: Λοιπόν, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Το πρωτάθλημα θα είναι χειρότερο, κατά την άποψή μου. Οι καλοί Έλληνες παίχτες φύγαν όλοι στο εξωτερικό. Δεν πρόκειται να ξαναρθούν στην Ελλάδα αυτοί. Θα έρθουν μετά τα 30 φεύγα. Οπότε αν δεν βγουν καινούργοι Έλληνες, τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί
0: μα και αυτοί που έρχονται, που φεύγουν στο εξωτερικό και έρχονται, δεν στον Μπακασέτα. Φεύγε στο εξωτερικό και ήρθε. Κυνηγημένος έφυγε φέτος πάλι.
9: Ναι, τέλος πάντων. Δεν
0: το ίδιο και ο Σιώπης.
9: Ο Σιώπης όμως δεν ανοίγει σε αυτή την οκτάδα, δεκάδα. Είναι 8-10 παίχτες που είναι πολύ καλοί. Και απόδειξε ότι παίζουν και σε πάρα μεταγραφή και σε καλές ομάδες.
0: Ναι, ναι.
9: Δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο ο Μπακασέτας. Δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Τώρα με σάλιακες ομάδα δεν κάνεις. Λοιπόν, να τον αφήσεις τον πώς το λένε, τον που μίλαγε πρώτο, τον Μάκη να τα πει.
0: Ναι.
9: Άστο να τα πει. Πέφτει πολλές φορές μέσα. Και άμα πέφτεις πολλές φορές μέσα, δείχνει ότι δεν είναι σύμπτωση. σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάβει να είναι σύμπτωση. Είναι γνώση, κύριε Δημοσθένη μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
9: Το ίδιο έχω κι εγώ. Και μου κλείνουν το τηλέφωνο. Επειδή πέφτω 9 στις 10 φορές μέσα. Και με χτυπάνε επειδή 1 στις 10 πέφτω έξω. Αυτό μου κοπανάνε. Να δουν τα χάλια τους, μου κοπανάνε ότι 1 στις 10 πέφτω έξω. Μα αν έπεφτα 10 στις 10 μέσα, συνέχεια θα ήμουν θεός.
0: Κύριε Αναστάση, ένα μικρό στόπ. Έχουμε τον κύριο Κώστα Σαμοθράκη και προφανώς έχει κάποια είδηση να μας μεταφέρει.
9: Βεβαίως, περιμένω.
0: Ακούμε, Κώστα.
10: Έλα, Δήμα μου. Καλησπέρα, ακούμε. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
10: Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα Brian Hill.
0: Ναι.
10: Επειδή κυκλοφορεί το όνομα εδώ και δύο μέρες. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία για τον Ολυμπιακό. Δεν ασχολείται με τον εκτρέμ της Χιρόνα. Και ότι ο Ολυμπιακός εκτός από την περίπτωση του Κάσερες και του Πουέρτα ψάχνει και άλλες περιπτώσεις για το νούμερο 6
0: άρα είναι και η άλλη περίπτωση, η τρίτη, αυτή που ακούγονταν τόσο καιρό. Δηλαδή υπάρχει και η τρίτη περίπτωση μεταξύ των άλλων. Πουέρτα, ναι. Κάσερες και ο τρίτος.
10: Ναι, για τον Πουέρτα γίνεται μια τελευταία προσπάθεια, αλλά είναι πολύ δύσκολο γιατί η Σαντατέρ είναι αμετακίνητη στα οικονομικά δεδομένα που έχει βάλει, δηλαδή 20 εκατομμύρια ρήτρα κτλ. Ο Ολυμπιακός ανέβηκε είχε φτάσει μέχρι τα 12 εκατομμύρια, ανέβηκε, αλλά φαίνεται να είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός ψάχνει άλλες περιπτώσεις. Αλλά η είδηση που σε πήρα, και συγγνώμη για την ενόχληση και τον χρόνο, είναι ότι επειδή γράφονται συνέχεια εδώ και δύο μέρες για το όνομα του Brian Hill του Extreme της Χιρόνα, δεν υπάρχει αυτό το όνομα πουθενά.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε, πολύ. Αυτά. Σε ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε, κύριε Αναστάση.
9: Ναι, κύριε μου, λοιπόν δεν είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι θα είναι χειρότερο το πρωτάθλημα και άμα δεν πάνε καλά οι μεγάλες ομάδες θα αρχίσει συγκρίνια. Θα δούμε πράγματα άσχημα. Εάν δεν ξεκινήσουν καλά κάποιες από τις μεγάλες ομάδες. Δεν λέω για όλες, αλλά κάποιες δεν θα πάνε καλά, θα έχουμε ιστορίες. Εγώ έτσι λέω. Η δε ποιότητα του πρωταθλήματος από την ώρα που οι καλοί ξένοι δεν έρχονται και οι καλοί Έλληνες φεύγουν αναγκαστικά με βάση την απλή λογική θα είναι πεσμένη.
0: Δεν μας δίνετε τα φώτα σας τώρα για τον μπάσκετ.
9: Το μπάσκετ θα είναι το πρωτάθλημα καλύτερο.
0: Με τον Άν, με τον τραυματισμό του Άν και την εγχείρηση.
9: Τα προηγούμενα χρόνια δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις. Εξάλλου στο μπάσκετ δεν στους ξένους που έρχονται.
0: Ναι, ο Άν, ο σοβαρός τραυματισμός του Άν.
9: Ο Παναθηναϊκός είναι πάλι. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ασχολείται με τρίχες. Αυτός που κάνει τον πρόεδρο ασχολείται συνέχεια με τρίχες. Δεν ασχολείται με την ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός στέει που δεν παρακολουθεί τους παίκτες 12 μήνες το χρόνο.
0: Ναι.
9: Η σοβαρή ομάδα παρακολουθεί τους παίκτες και είναι κοντά στον παίκτη με ανθρώπους δικούς της 12 μήνες το χρόνο. Ευτυχώς που είναι μηνίσκος και δεν είναι κάτι πιο σοβαρό.
0: Μάλιστα.
9: Ευτυχώς, πάλι καλά. Αλλά υπάρχει μια ζημιά στα πρώτα παιχνίδια.
0: Συνήθως,
9: θα τα χάσει.
0: Συνήθως με τον έσω μηνίσκο ακολουθεί χιαστός.
9: Όχι.
0: Συνήθως.
9: Έκανα αρθροσκόπηση.
0: Ναι,
9: δεν
0: λέω συνήθως να ξέρετε.
9: Κανονική εγχείρηση. Αρθροσκόπηση. Του καθαρίσανε τον έσω μηνίσκο.
0: 8 εβδομάδες.
9: Το πολύ.
0: Ναι.
9: Μπορεί να είναι και σε 6 πίσω.
0: Να είναι
9: κάτι πιο σοβαρό και να μείνει 3-4 μήνες έξω.
0: Ναι.
9: Φαντάσου, είναι θέμα της διοίκησης. Ο πρόεδρος μας ασχολείται με τον WOCAP. Αντί να ασχοληθεί με τους παίκτες του.
0: Ναι.
9: Ασχολείται με τον WOCAP. Τραγικά πράγματα, για πολλωστή φορά. Δεν έχει σχέση με τον πάρπα του και με τον πατέρα του. Καμία σχέση.
0: Μάλιστα.
9: Είμαστε πολύ, πολύ δυσαρεστημένοι. Αυτοί που ξέρουν μπάσκετ. Για αυτούς που ξέρουν μπάσκετ.
0: Για τις μεταγραφές που έκανε, τι λέτε.
9: Πώς.
0: Για τις μεταγραφές.
9: Μεταγραφές πλην του Βαλ, που δεν βλέπω να παίζει μπάσκετ, γιατί είναι σαγατεμένος, πλην του Σουβλίν του Βαλ, οι άλλες μεταγραφές που έκανε καλές είναι.
0: Ναι.
9: Καλές είναι οι μεταγραφές. Εγώ δεν θα έπαιρνα το Βαλ, θα έπαιρνα το Παπαγιάννη. Το λέω εδώ και 3 μήνες. Αλλά δεν ακούνε. Θα ψάχνουνε σέντερ το χειμώνα.
0: Ναι.
9: Περιμένουν να παίξει μπάσκετ το Βαλ που έχει χρόνιο πρόβλημα και έχει να παίξει μπάσκετ σοβαρό 2 χρόνια. Οι άνθρωποι είναι τόσο πιο χρόνου. Για τον Ολυμπιακό Σομπάτοβιτς δέξε να γίνει μια τέτοια μεταγραφή.
0: Για την κίνηση του Ολυμπιακού για να πάρει τον παίχτη τον Έλληνα από τον Προμηθέα, πώς τη βλέπετε?
9: Αυτός είναι παίχτης, πώς να το πω, είναι θέλελπης παίχτης, δεν είναι έτοιμος παίχτης.
0: Ναι, ναι, πώς το βλέπετε αυτό, στρέφεται προς το ελληνικό στοιχείο?
9: Για μένα το βλέπω πολύ καλό. Έχω πει ότι οι ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι καταστροφή. Γιατί δεν εξελίσσονται οι Έλληνες παίχτες.
0: Ναι.
9: Με συνέπεια να έχει τα χάλια που έχει η εθνική ομάδα. Δεν βγαίνουν παίχτες. Γιατί δεν παίζουνε, δεν τους εμπιστεύονται. Πρέπει να τον εμπιστευτείς τον παίχτη.
0: Μάλιστα.
9: Για να παίξει, για να εξελιχθεί. Διαφορετικά κάνεις μια τύπα στο νερό. Οι ξένοι δεν φέρνουν την ευτυχία. Παρότι στο μπάσκετ οι ξένοι είναι από το πάνω ράφι.
0: Ναι.
9: Ενώ στο ποδόσφαιρο οι ξένοι που έρχονται είναι από το δεύτερο και το τρίτο ράφι. Στο μπάσκετ είναι από το πρώτο ράφι.
0: Έχουν πέσει πάρα πολλά. Εάν τα λεφτά που έχουν πέσει έπεφταν στο μπάσκετ έπεφταν στο ποδόσφαιρο, θα είχαμε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο.
9: Ναι, σε όλα τα επίπεδα.
11: Super Sport 104. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Αυτό είναι μαγιά του ιδίου του Πρόεδρου.
0: Βεβαίως.
9: Διότι δείτε ότι στα οικονομικά είναι μάγκας.
0: Ναι, αλλά από την ώρα που είναι μάγκας στα οικονομικά.
9: Στα οικονομικά είναι καλός.
0: Τα χαλάει. Στα διοικητικά.
9: Ναι, δεν ξέρει μπάσκετ. Το δήλωσε και ο ίδιος. Έκανε μια συνέντευξη εφόρους της ύλης πριν από 10-15 μέρες και το είπε για άλλη μια φορά ότι εγώ μπάσκετ δεν ξέρω. Εγώ το θεωρώ μεγάλο μειονέκτημα αυτό στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που γέννησε τη δημοκρατία υπάρχει παντού, κύριε Δημοσθένη μου, η ενός ανδρός αρχή. Η μοναρχία δηλαδή.
0: Ναι.
9: Παντού στη σημερινή Ελλάδα υπάρχει παντού η ενός ανδρός αρχή. Και το πολιτικό σύστημα πρωθυπουργοκεντρικό είναι. Μονάρχης είναι ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης.
0: Από την ώρα που έχει πλειοψηφία.
9: Είναι για να γελάς. Άρα λοιπόν ο μονάρχης πρέπει να ξέρει το αντικείμενο. Άμα δεν το ξέρει, καταστροφή.
0: Ωραία. Κύριε Αναστάση, να κλείσουμε για να πάρει και μικρόφωνο.
9: Και τελειώνω με τούτο.
0: Ναι, ναι.
9: Τελειώνω με τούτο. Όχι άλλους Γόκαπ. Όχι άλλους Βαλ. Όχι άλλους Λεκαβίτσους. Θέλουν να κάνουν τα ίδια. Η ζωή κύκλους κάνει.
0: Ναι, ναι.
9: Κύκλους κάνει. Τα ίδια που κάνανε παλιά. Που είχαν ελληνοποιήσει όλους τους Γιούγκους. Τώρα θέλουν να ελληνοποιήσουν το Βαλ, το Μιλουτίνοφ, το Λεκαβίτσους. Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Ναι, ναι.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Δίκιο έχετε.
9: Μας έχει καταστρέψει αυτό!
0: Δίκιο, δίκιο.
9: Δείχνει ότι είναι χώρα ανεγκέφαλων και παλιανθρώπων αυτή η χώρα. Εμπιστέψου τους μικρούς Έλληνες.
0: Χώρα ευκαιριακών καταστάσεων.
9: Έχει πολλούς τίτλους, πολλές επιτυχίες.
0: Ναι.
9: Η μεγάλη επιτυχία είναι να δημιουργείς παίκτες.
0: Ναι.
9: Υπάρχει το οξύμορο σχήμα, τελειώνω με αυτό. Να έχεις 10 σπουδαίους προπονητές και να μην μπορείς να βγάλεις παίκτες. Πού, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου συμβαίνει αυτό? Να έχεις 10 προπονητές υψηλού επίπεδου Ευρωλίγκας και να μην μπορείς να βγάλεις ένα νέο παίκτη της προκοπής. Αυτό είναι και το βιβλίο του Γκίνες. Αρνητικό ρεκόρ εννοώ. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό. Και επίσης η Α2. Εάν η Α2 δεν τροφοδοτεί με 4 στην Α1, έχει αποτύχει. Καταργήστε τι! Έχει αποτύχει! Παραβιάζεται τους νόμους του αθλήματος! Θα το πληρώσουμε ακριβά! Τουλάχιστον από εδώ μπορεί να έχει αυτά τα χάλια, αλλά έβγαλε και 10 παίκτες καλούς.
0: Ναι,
9: το μπάσκετ τα τελευταία χρόνια πόσους παίκτες έχει βγάλει!
0: Ναι, πολύ λίγο.
9: Ωραίο! Έλα.
0: Πολύ λίγους. Λοιπόν, ολοκληρώστε για να πάμε παρακάτω.
9: Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Πάμε στο φίλο που είναι περιμένει στην γραμμή υπομονετικά. Σας ακούμε.
12: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
12: Ο Χάρης είμαι.
0: Γεια σου Χάρη.
12: Λοιπόν, δεν πρόλαβα τον Αναστάση, θα τον ρώταγα απλά για τον κύριο από τη Νέα Σμύρνη που υπερασπίστηκε. Εντάξει, ο λόγος είναι, πως το λένε, όχι γνωστός. Τον καταλαβαίνουμε, γιατί και ο Αναστάσης έχει το σύνδρομο ότι τον κυνηγάνε αρκετοί, όπως το είπε, σαν συμπαράσταση το κάνει. Εγώ θα το ρώταγα απλά ότι ο συγκεκριμένος κύριος έχει πει δεν υπάρχει παίκτης για τον Σπανούλη και για τον Παπα-Νικολάου και δεν ξέρω και για πόσους άλλους, για τον Ρέτσο. Λοιπόν, καλή κουβέντα δεν έχει πει για παίκτη του Ολυμπιακού. Συνεχώς προσπαθεί να βρει, μάλλον για ξεκάρφωμα μπορεί να πει κανένα πιτσιρικά, ότι αυτόν τον πιστεύω, κάνω ράνο. Και συνήθως δεν είναι τυχαίο ότι από τους 10, 20, 30 Ολυμπιακούς που λένε αυτά που λένε για το συγκεκριμένο, έτσι.
0: Ναι.
12: Και απλά τον υπερασπίζονται κάποιοι του Παναθηναϊκού. Ο Αναστάσης δεν το κάνει, απλά έχει πλανηθεί, πιστεύω, που του συμπαραστέκεται. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο, εφόσον θα έχετε και εκπομπές τώρα, θα έχουμε ευκαιρίες να έχουμε και συγκεκριμένα γεγονότα να λέμε.
0: Ωραία,
12: έτσι,
0: ωραία,
12: που
0: ωραία.
12: Πιστεύω θα συμβούνε. Τώρα όσον αφορά τώρα αυτά που λέει ο Αναστάσης, δεν υπάρχει Άρης και δεν κάνει. Επειδή μπασχετικά του έχω βγάλει το καπέλο, ποδοσφαιρικά έχει πολλά κενά. Ο ΠΑΟΚ τελευταία δεκαετία έχει μεγαλώσει, πριν 10 χρόνια τον πέρναγε σε τίτλους τουλάχιστον ο Άρης τον ΠΑΟΚ, έτσι, σε πρωταθλήματα.
0: Η είσοδος του Σαββίδη έχει μεγαλώσει τον ΠΑΟΚ κατά πολύ.
12: Συνεπώς στην ίδια μοίρα είναι, θα έλεγα, γιατί τον βγάζει από την εξίσωση και δεν είναι έτσι, γιατί τουλάχιστον ο Άρης είναι ο πρώτος που μεγαλούργησε ευρωπαϊκά στο μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι.
12: Θυμόμαστε όλοι λόγω Γκάλι ότι κάθε Πέμπτη ήμασταν απίκο εκεί πέρα.
0: Με πρώτη βέβαια την ΑΕΚ, έτσι.
12: Επειδή πήγαινα και νυχτε, πώς?
0: Με πρώτη βέβαια την ΑΕΚ.
12: Η ΑΕΚ εντάξει ήταν, πώς το λένε, μια συμμετοχή, και ο Άρης και συγκεκριμένα είχε μεγάλη ομάδα. Απλά έπεσε στην Γιουγκοπλάστικα πάνω. Εγώ θυμάμαι, επειδή πήγαινα και νυχτερινό γυμνάσιο, έχω κάνει κοπάνους για να δω τον Άρη και όχι τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός φυσικά δεν έπαιζε εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τώρα για το που άκουσα τις μεταγραφές για το Χιλ, δεν υπάρχει. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, να μην ασχοληθεί η διοίκηση, γιατί δύο χρόνια δεν ήθελε να έρθει και δεν ξέρω αν συνεχίζει να μην θέλει να έρθει. Απλά
0: νομίζω
12: εγώ...
0: είναι απόφαση της διοίκησης, όχι. Είχε γίνει, είχα μάθει ότι έχει γίνει, είχε γίνει η κρούση και
12: λέγανε ότι είναι ότι έχει αλλάξει γνώμη ο Χίλ τώρα. Δεν ξέρω αν
0: ναι,
12: είναι
0: έτσι,
12: αυτό.
0: Έτσι έλεγαν.
12: Ναι, αλλά εγώ όλος τυχαίως βλέπω ότι το Μίγια που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ δεν τον πήραμε, ακόμα και το Χιλ τώρα, εάν υπήρχε δυνατότητα θα τον έπαιρνα εγώ, εκτός αν υπάρχουν άλλοι λόγοι. Όχι πως είναι.
0: Νομίζω πάει για καλύτερον. Οι πληροφορίες μου λέει ότι πάει για καλύτερον.
12: Ναι, όπως και για τον Κάσερες λέει ότι πάνε για τον Μπουέρτα, έτσι.
0: Και για έναν τρίτο. Μπορεί να μην είναι ο Μπουέρτα, υπάρχει τρίτος παίχτης. Ξέρω το για ποιον συζητάνε, αλλά δεν μπορώ ακόμα να το βγάλω στον αέρα.
12: Ωραία, τουλάχιστον να είναι καλύτερος από τον Κάσερ, γιατί ο Μπουέρτα
0: είναι πολύ καλύτερος και από τον Μπουέρτα.
12: Και από τον Μπουέρτα, ναι. Πάμε για πολλά, για χοντά ψάρια.
0: Είναι πολύ καλός, πολύ καλός παίχτης.
12: Στα
0: 12 εκατομμύρια που έφτασε για τον Μπουέρτα,
12: ναι.
0: Αν ανακυρωθεί το όνομα αυτό που λέγεται, που ξέρω, θα είναι λαβράκι.
12: Ναι, λοιπόν. Απλά τώρα εγώ θα είχα τον Αναστάση, είπατε, φτάσατε στο οικονομικό, του είπες εσύ Δήμο ότι έβαλε 60, πόσα είπατε, εκατομμύρια, και
0: πιθανόν λέει ότι έβαλε 60 εκατομμύρια.
12: Πιθανόν έχει βγάλει και παραπάνω.
0: Πολύ παραπάνω, διότι οι χορηγοί που ακολούθησαν για τον μπραντ του...
12: Δεν είναι οι χορηγοί, ένα λεπτό.
0: Είναι και οι χορηγοί...
12: Οι χορηγοί, κοίτα, ο χορηγός είναι, αν του πεις ότι έχω 1000 μέτρα να εκμεταλλευτείς, θα σου πει ο χορηγός, θα πάρεις 100.000.
0: Ναι.
12: Αν του πεις έχω 10.000 μέτρα, θα πάρει 100 επί 10. Έτσι. Ναι. Όταν έχει πάρει το ΆΚΑ με τους όρους που έχει πάρει, να μην τους επαναλάβω τώρα γιατί είσαι και το αφεντικό του σταθμού και δεν θέλω
0: να το κάνω. Εγώ είμαι της άποψης ότι όλα τα γήπεδα, όλες οι ομάδες έπρεπε να είχαν γήπεδο και το γήπεδο θα έπρεπε ουσιαστικά να το προσφέρει το κράτος σε όλες τις ομάδες. Σε όλες τις ομάδες να το προσφέρει το κράτος. Δεν φτιάχνεις αθλητισμό αλλιώτικα. Διότι όταν το προσφέρει ή μπει ο ιδιώτης, αυτά τα προβλήματα θα έχουμε διαρκώς.
12: Ένα λεπτό. Όταν το προσφέρει το κράτος, να το προσφέρει σε όλους.
0: Σε όλους.
12: Από
0: την πρώτη ομάδα μέχρι την τελευταία.
12: Αυτή τη στιγμή
0: και η Κηφισιά δικαιούται να έχει γήπεδο και δεν έχει.
12: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κάνει μεταγραφές, τις πληρώνει ο Μαρινάκης, και ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφές, τις πληρώνει ο Μητσοτάκης. Έτσι, λοιπόν.
0: Ναι, όλα αυτά τις πληρώνει, δεν ξέρω αν τις πληρώνει ο Μητσοτάκης.
12: Εν πάση περιπτώσει, τα έχω πει, μπορεί να τα έχετε ακούσει, δεν είναι και τη ώρα και ίσως και κουράζω. Τα έχω πει εγώ, ο Βασίλης συγκεκριμένα άκουσα και πριν. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό, είναι το που αναφέρθηκε ο Βασίλης, έτσι που θα τον απειλήσει και με μηνύσεις εγώ και μηνύσεις δεν κάνω,
0: δεν είναι καλό, δεν λύνονται τα προβλήματα και οι διαφορές με μηνύσεις.
12: Όχι, κάποιοι χρειάζεται, απλά εγώ δεν έχω την ικανότητα του Βασίλη για να κινηθώ έτσι. Ναι. Εγώ κινούμαι με κάποια πράγματα που γνωρίζω, έτσι.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, και αποφασιστάκια δεν μασάω ποτέ, έτσι, κοιτάξτε, όταν απειλείς ποτέ.
0: Όχι, δεν επιτρέπεται. Δεν
12: απειλείς ποτέ.
0: Δεν θέλω να λέτε τέτοια λόγια.
12: Είπε και ψέματα, εν πάση περιπτώσει τα...
0: Η λέξη φασιστάκια για μένα είναι απαράδεκτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάνουμε πολύ ωραία συζήτηση. Είστε πολύ ωραίος συζήτης, αλλά δεν θέλω τέτοιες λέξεις. Τέτοιες λέξεις φασιστάκια και τέτοια σε κανένα, δεν επιτρέπονται.
12: Στο ήθος μας, στη
0: συζήτησή μας δεν επιτρέπονται αυτά.
12: Ναι, το διατύπωσα λάθος πιθανόν.
0: Ωραία, το καταλαβαίνω, το κατανοώ.
12: Λοιπόν, αλλά γενικά εννοώ εγώ όταν ας πούμε προσπαθείς να απειλήσεις τον άλλον, το θεωρώ λίγο φασιστικό, μπας περιπτώσει, από αυτή την άποψη.
0: Εντάξει, ευχαριστώ που την λέτε.
12: Είναι πολλά, σε καιρό θα τα δούμε. Λοιπόν, τώρα με αυτές τις μεταγραφές, αν ολοκληρωθούν από τον Ολυμπιακό, εγώ πιστεύω ότι θα τους κάνουμε πλάκα φέτος. Είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Και εφόσον δέσει η ομάδα γρήγορα, γιατί αν κάνεις μεταγραφές και δεν δέσει η ομάδα...
12: Αυτό γρήγορα δεν μπορεί να γίνει.
0: Άμα φύγει λοιπόν ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος και ακόμα δεν έχει δέσει η ομάδα...
12: Ένα λεπτό. Επειδή άκουσα και το συγκεκριμένο τώρα που μίλησε πριν και σας είπε, η Μπότο Γκλιμ λέει και... πώς το λένε, κερδίζει 3-0, πήγε να το συνδέσει. Η Μπότο Γκλιμ καταρχήν είναι στην 17η-18η αγωνιστική, δεν ξέρω ποια είναι στη Νορβηγία. Έχει μια ομάδα που είναι δεμένη 3-4 χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
12: Και ο Ολυμπιακός έπαιξε την ΑΕΜΕΚΗ την περασμένη εβδομάδα, που ήταν πιο πίσω από την ΑΕΜΕΚΗ, γιατί ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Έτσι, δηλαδή κρίνουμε ανώμια πράγματα.
0: Είναι ανέτοιμες οι ομάδες, όλες οι ομάδες στην Ελλάδα είναι ανέτοιμες.
12: Και ανέτοιμες και ο τρόπος που εμείς κάνουμε τις μεταγραφές, γιατί κακά τα ψέματα περιμένουμε Αύγουστο το μεσημέρι στο παζάρι, στη Λαϊκή, να πέσουν οι τιμές για να ψωνίσουμε. Ναι. Έτσι. Και είναι και το σωστό.
0: Γιατί
12: ένα παίκτη που θα τον πάρει τέλος Αυγούστου 2 εκατομμύρια, τέλος Ιουλίου θα τον πάρεις 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή να είσαι καλά, Χάρη.
12: Γεια.
0: Ακούμε, παρακαλώ.
13: Γεια σου, Δημοσθένη.
0: Γεια σας.
13: Που σε ξαναπαίρνω, Παντελή, σήμερα.
0: Γεια σου Παντελή. Καλά.
13: Ήθελα να πω, μην παρεξηγήσω τον κύριο, εξάλλου ο φασισμός δεν έχει χρώμα. Είναι κάθε, σε κάθε...
0: Όχι, δεν παρεξηγούμε, δεν παρεξηγούμε. Δεν αποδέχομαι εν τη απουσία κανενός να μπαίνουν τέτοιοι προσδιορισμοί. Μπορεί ο κύριος στον οποίο... τον οποίον, για τον οποίο αναφέρεται, μπορεί πράγματι να είναι θειασότης του σουβασμού. Εγώ δεν το αποδέχομαι στη δική μου παρουσία να ονοματίζουμε.
13: Ένας υπείων τόνων άνθρωπος. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ήθιστε να έχει και τους πιο φανατικούς. Εγώ σαν να εκεί το βλέπω. Ο άνθρωπος είναι παθιασμένος με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι δικαίωμά του και αναφέρεται. Και καλά κάνει, βέβαια.
0: Ναι, δεν το απαγορεύει κανείς.
13: Ο Ολυμπιακός εδώ και χρόνια. Πάντα είχε ρόστερ μακράν πιο ακριβό από όλες τις ομάδες, νομίζω, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, ήταν και τα λεφτά που εισέπρατε με τις συμμετοχές του στα, στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
13: Εντάξει, τώρα μην πάμε στην προϊστορία, γιατί υπάρχουν και κάποια πρωταθλήματα που ήταν πέτσινα. Εντάξει, δεν υπάρχουν και τέτοια,
0: ναι,
13: όμως.
0: Εντάξει, όλα παίζουν. Κοιτάξτε να δείτε.
13: Πριν βαρ, λέω προ-βαρ. Ό,τι είναι με το βαρ, τα πήρε δικαιότατα. Ναι. Προ-βαρ έγινε χαμός.
0: Πάντα οι μεγάλες ομάδες, πάντα οι μεγάλες ομάδες, είναι πασίγνωστο αυτό.
13: Σωστά.
0: Πάντα θα πάρουν το κάτι παραπάνω από τις μικρές.
13: Το ξέρετε,
0: νομίζω ότι το έχετε ζήσει.
13: Σωστά. Ότι όποιος έχει και τα πιο πολλά, αυτός είναι και ο πιο ευνοημένος. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, μπορεί να ήταν και ο καλύτερος σε πολλές περιπτώσεις, αλλά αυτό συμβαίνει.
0: Βέβαια, ναι, ασφαλώς, ναι. Όποιος
13: δεν
0: έχει,
13: ας πούμε, ο Άρης ίδιο μεταχείριση με την ΑΕΚ ή με τον Ολυμπιακό ή με τον... Το έτσι είναι. Και το άλλο που ήθελα να σου πω, που επειδή σωστά λες για τα γήπεδα, αλλά τώρα εκεί Φυσιά με 200 άτομα, τι γήπεδο να φτιάξεις? Εδώ η Παναχαϊκή που έπρεπε να ήταν άλφα εθνική, με κόσμο. Η τα Γιάννενα, με κόσμο.
0: Ναι, δεν μπορεί να παίζουν όμως σε τέτοια γήπεδα και να είναι ξεσπιτωμένες ομάδες και να γυρίζουν γύρω-γύρω. Λοιπόν, ας βάλουμε όρο ότι αν δεν έχει γήπεδο μια ομάδα να μην μπορεί να παίξει στην κορυφαία κατηγορία.
13: Σωστά, αλλά
0: ας το βάλουμε τότε όρο.
13: Επειδή έχει ένα χορηγό τώρα που είναι πλούσιος και έτυχε να έχει τον προπονητή που είναι ικανότατος, βέβαια.
0: Ναι.
13: Εντάξει, αλλά με 200 άτομα για μένα έπρεπε να υπήρχε ένα μίνιμουμ 5.000 άτομα ή 4.000 άτομα έστω, που να κόβει 4.000 εισιτήρια στο γήπεδο. Ναι. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να ανεβεί άλφα εθνική. Αυτή είναι η γνώμη μου, δηλαδή. Και όπως βλέπεις, σε τρίτη εθνική στο εξωτερικό είναι γηπεδάρες. Τα έχεις δει, νομίζω.
0: Ναι, βέβαια.
13: Στην Αγγλία και στη Γερμανία είναι σαλόνια. Έτσι είναι. Και εξάλλου, τώρα όπως είπες ακριβώς και συμφωνώ, ότι οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Τέλος Οκτωβρίου με Νοέμβρη θα δούμε.
0: Εκεί δεν θα δικαιολογείται πλέον να λέμε ότι είναι ανέτοιμοι.
13: Όπως πέρυσι έγιναν χάλια και αρχίσαμε και φωνάζαμε, και εγώ ακόμα φώναζα. Και δεν είναι σίγουρο αυτό που έλεγε Τρίτη να βγούμε ο αυτός, και βγήκε, τους ψώνιζε όλους και βγήκε πρώτη. Και μάλιστα με καλό ποδόσφαιρο. Έτσι είναι.
0: Είχε την ευτυχία να κερδίσει τον Ολυμπιακό εκείνο το 1-0 μέσα στο Καραϊσκάκι.
13: Σωστά.
0: Και έπαιξε πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο αυτή η νίκη έδωσε το πρωτάθλημα.
13: Βεβαίως.
0: Αν δεν είχε κερδίσει εκεί, είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός. Θα ήταν Ολυμπιακός πρωταθλητής.
13: Ότι ναι, έπαιξε φοβικά με στο 1-0, αλλά τι ήθελα να το παίξει μονότερμα. Εξάλλου, Ολυμπιακός, αν θυμάσαι τότε, δεν έχασε καμιά σπουδαία ευκαιρία. Είχε την μπάλα, βεβαίως, αλλά δεν έχασε καμιά σπουδαία ευκαιρία. Τώρα τα λέμε.
0: Ωραία. Κύριε Παντελή, επειδή φτάνουμε στο τέλος, παρακαλώ σε λίγο να συνομιλήσουμε.
13: Απλά ήθελα να πω ότι εγώ πήρα τηλέφωνο τον κύριο Βασίλη και μάλιστα το έχω σημειωμένο και αποθηκευμένο ότι πήρα. Όχι αναπάντητη, ότι το ανοίξανε και βγήκε μια κυρία, η πασπιστής του ήταν, δεν ξέρω, και μου είπε λάθος, έχετε πάρει κύρια. Και μάλιστα τον αριθμός είναι διπλοτσικαρισμένο σαν το στούντιο.
0: Ναι, αυτό ήθελα εμείς, να πω για να μην νομίζει. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε. Άφησε το τηλέφωνο, αυτό το τηλέφωνο.
13: Απλά για να μην νομίζει ότι υπεκφέρω. Αν το νομίζει, το τηλέφωνο, μου το έχετε, ας με πάρει ευχαρίστως να μιλήσουμε. Και να μιλήσουμε πολύ ωραία κιόλα. Γιατί έχει ένα ωραίο λόγο. Να είσαι καλά και πάλι. Απλά σου είπα ότι πήρα τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
14: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς.
14: Γιώργος από Λονδίνο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
14: Δεν μου λες να δημοσθένει. Στο σταθμό σου θα έχεις 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ή θα έχεις την ίδια γραμμή για όλους. Και ρωτάω τον ιδιοκτήτη ναι, για να ξέρω δηλαδή, αν θα παρακολουθώ ναι, το σταθμό ή αν θα αποχωρήσω.
0: Εξήγησέ μου και θα σου...
14: Αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα ο συγκεκριμένος που μίλαγε προηγουμένως, όταν σε κάποια τοποθέτηση που έκανα εγώ περί φασίστα συγκεκριμένου ανθρώπου με τεκμηριωμένα ιστορικά, βγήκε και σου απάντησε μια λέξη παπά και τα λοιπά. Δεν τον έκλεισες.
0: Ο
14: κύριος Παντελής τώρα, ο κύριος Παντελής τελικά, βγήκε και σου απάντησε μια λέξη παπά και τα λοιπά. Δεν τον έκλεισες.
0: Ο συγκεκριμένος
14: ο κύριος Παντελής τώρα,

0: Μέγαρα, το Χάρη, το Βασίλια του Πλατά. Μόνο ότι είμαστε τρόικα και ότι πληρωνόμαστε. Και τώρα είναι η δεύτερη φορά. Μα έχει αποκαλέσει ξεφτύλες.
1: Σε εμένα.
0: Σε σένα.
1: Δεν βγήκε σε μένα να πει. Τέτοιο πράγμα, γιατρό.
0: Και μου πες, Γιώργο.
1: Δεν βγήκε σε εμένα, Γιώργο. Να κάτσε ένα μισό λεπτάκι. Μη βιάζει.
0: Γύρω στο πόδι, δηλαδή. Να βγω εγώ στο πόδι και να μην ξαναβρίσω.
1: Δεν βγήκε σε μένα. Εγώ.
0: Όχι.
1: Δεν βγήκε σε
0: μένα. Δεν βγήκε σε σένα. Την πρώτη βγήκε σε σένα.
1: Δεν επιτρέπω. Να βγει σε μένα και να πει κάποιο τέτοιο πράγμα. Πώς επέτρεψε αυτό να το πει κάποιος.
0: Την πρώτη φορά και γι' αυτό έκανα και παρέμβαση, Δημοσθένη, βγήκε σε σένα.
1: Ναι, και εγώ τι έκανα.
0: Και μου απάντησες τότε εσύ ότι Γιώργο έγινε και δεν θα ξαναγίνει.
1: Ναι, σε μένα
0: δεν
1: ξαναγίνει.
0: Γίνεται το απόγευμα λοιπόν, τελευταίος στην εκπομπή του Πότη του Κατσούφη,
1: ναι.
0: Και αρχινάει και βρίζει τον κόσμο. Και χωρίς στοιχεία, εκτός που με ψεύδι. Εκτός
1: Γιώργο,
0: ότι λέει. Δηλαδή εγώ θα μένω να το κάνω τη χάρπαθο.
1: Γιώργο,
0: να βγαίνει και να παίζει με το όνομά μου ή με τον οποιοδήποτε. Έχει μια αντίθετη άποψη από αυτό,
1: ναι.
0: Και να μας λέει ότι πληρωνόμαστε και ότι είμαστε τρολ.
1: Ναι, εγώ δεν.
0: Και μας βαζού και εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
1: Μπορεί να έχεις δίκιο. Εγώ δεν την άκουσα την εκπομπή γιατί ήμουν σε αεροδρόμιο να παραλάβω.
0: Δηλαδή την τρελή είμαστε και θα παίρνουμε τηλέφωνο σκόνο πάρα πολλά.
1: Δεν αποκαλώ κανέναν τρελό εγώ. Εγώ δεν αποκαλώ κανέναν τρελό.
0: Δηλαδή έχω κάτι αμφιβόλιο το καθένα. Δηλαδή πού θέλει να καταλήξει η κατάσταση. Γιατί το βλέπω που το πάει. Σε τι θέλει να καταλήξει η κατάσταση. Να τρελαθώ και να κατέβω στην Ελλάδα. Να ψάξω όλο τον ευρώ προσωπικά. Να το πάω εκεί που πρέπει να το πάω. Και να του πω έλα εδώ γιατί ο Βασίλης είναι συνταξιούχος, ο Κιζανάσης που τον απειλούσε τα αρκόνια. Έλα λοιπόν με μένα που δεν είμαι συνταξιούχος και δεν είμαι τρολ, να μας πεις τι δουλειά κάνεις εσύ. Γιατί εμείς έχουμε πει τι δουλειά κάνεις, εσύ τι δουλειά κάνεις δεν μας έχεις πει. Εσύ τι δουλειά κάνεις, ποια είναι η εργασία σου. Για να ξέρω κι εγώ πώς θα κινηθώ νομικά. Δηλαδή δεν μπορώ να δέχομαι τον οποιοδήποτε έχω μια άποψη για τον Ολυμπιακό να βγαίνει και να με βρει στον αέρα δημοσταθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είδα πάλι μέτρα και για τον Γιώργο που σου μιλάει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγήκε όλος προηγουμένως ο κύριος Παντελής και επειδή δεν του άρεσαν αυτά που έλεγα δεν μπορεί να ακούει τον καβέρα δεν της κάνει παπά. Και ποιος είσαι εσύ. Εσύ ποιος είσαι. Τι είσαι εσύ.
1: Γιώργο ηρεμία.
0: Τι είσαι φίλε που με βρίζεις. Με ξέρεις.
1: Γιώργο ηρεμία. Σου συνιστώ μια ηρεμία.
0: Μα είναι να μιλάω ρε φίλε. Μιλάω από Bluetooth και σου ακούω με δυνατά. Γιατί οδηγάω κιόλας από τη στιγμή που μιλάω και δεν μπορώ να πάρω το τηλέφωνο όπως καταλαμβάνεσαι.
1: Οδηγείς πιστεύω με Bluetooth έτσι.
0: Ναι. Γι' αυτό σου ακούγεται και φωνή λίγο παραπάνω ή με αντίλαλο. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Δεν μπορώ να το πάρω το Bluetooth.
1: Απλώς είναι... Θέλω να μην είσαι στον αέρα και να είσαι με το τηλέφωνο στο
0: χέρι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό
1: εδώ πέρα.
0: Δεν υπάρχουν αυτά εδώ, δεν υπάρχουν.
1: Είμαι
0: 26 χρόνια και σου έχω πει τα πράγματα.
1: Είναι κρίμα γιατί εγώ έχω κάνει το λάθος να οδηγήσω με το τηλέφωνο στο χέρι και τράκαρα και ευτυχώς το τρακάρισμα ήταν ελαφρύ.
0: Θέλω λοιπόν, Δημοσθένη, άκουσε με. Επειδή βλέπω ότι προσπαθείς να φτιάξεις μια εκπομπή.
1: Ναι, δεν είπαμε ότι
0: και μπορεί να υπάρχουν απόψεις, προσπαθείς. Άκουσε με να φτιάξεις.
1: Δεν θα τα καταφέρουμε όλα από την πρώτη στιγμή. Σιγά-σιγά.
0: Άκουσε με κάτι όμως. Το να ψάχνω να βρω εγώ πού θα βγω για να βρίσω ακροατές, ξέρεις πόσο εύκολο να τους βρίσω. Ναι. Ξέρεις πόσο εύκολο, πανεύκολο.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνω, αλλά είναι η δεύτερη φορά, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Βασίλη με τα μεγάλα, απόλυτα, και ενώ βλέπω, πολύ σωστά για σένα, πρόσεξε γιατί η λέξη φασιστάκος δεν είναι χαρακτηρισμός, δεν τον ευρίζει, είναι ιδεολογία του, η οποία ο ίδιος την έχει δημόσια στο θαυμό σου επικαλεστεί.
1: Ναι,
0: το να μου λέει όμως ότι εγώ είμαι τρολ, αυτό είναι βρισιά,
1: Εγώ
0: και ότι πληρώνομαι για να βγω να απαντήσω, εγώ πληρώνομαι.
1: Ναι.
0: Αυτά που παίρνω εγώ την ημέρα, αυτός είπε τα πέμπτη πενταετία πες του. Και μου λέει ότι εγώ πληρώνομαι.
1: Ναι.
0: Από αυτό είναι. Δηλαδή ρε φίλε, σου μιλάω ειλικρινά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να υπάρχει αυτή η τοξικότητα.
1: Όχι.
0: Βλέπεις ότι τόσο καιρό προσπαθώ με τον τρόπο μου και εγώ και άλλοι Ολυμπιακοί να είμαστε πολύ πιο έμοιμοι, να μιλάμε ποδοσφαιρικά και ξαφνικά βγαίνει αυτός από τον Πολίδα και ασχολούμαστε τώρα 3 ώρες με τον τίποτα, με τον ραδιοφωνικό αντίλαλο, ο οποίος βγαίνει, προκαλεί τους ανθρώπους και τους λέει τρολ,

0: βάζω αζούκους. Θέλει να συνεκπομπή σου είναι στο κατσούφι, μεθαύριο να βγει στο κατσάτσου και θέλει να βγει στο θέμη. Και εμείς δεν κάνουμε τον τροχονόμο που θα βγαίνει αυτό να βρίσκει, δηλαδή.
1: Σιγά σιγά, εφόσον αυτό γίνεται, σιγά σιγά, εγώ σου λέω ότι σιγά σιγά αυτό θα εκλείψει. Δεν μπορεί να εκλείψει από τη μία στιγμή στην άλλη. Γι' αυτό γίνονται οι επισημάνσεις, γι' αυτό γίνονται οι δικές μου παρεμβολές, για να κάποια στιγμή σιγά σιγά γίνεται η αγουρίδα μέλη. Σιγά σιγά. Να έχουμε λίγο υπομονή.
0: Λοιπόν, άκουσα με
1: δεν είναι βραχυπρόθεσμη η δική μου θέληση. Είναι
0: μακροπρόθεσμη. Άκουσέ με τι δεν μπορείς. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ναι. Και έχω αρχίσει και να το σκέφτομαι σοβαρά. Και σοβαρά να αποχωρήσω, και δεν θέλω να αποχωρήσω τους σταθμούς.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι πολύ εύκολο να αποχωρήσει κάποιος από ένα σταθμό, να αλλάξει το κουμπί. Αλλά βλέπω ότι κάνεις μια προσπάθεια τίμια και προσπαθείς να το κρατήσεις ψηλά.
1: Ναι,
0: και σε ενημερώνω γιατί είσαι ο ιδιοκτήτης, γιατί έχεις όλα τα μέσα να τα παρακολουθήσεις. Ακόμα και αυτό που σου λέω, να μπεις στην εκπομπή του Κατσούφη, ναι, και να δεις ακριβώς τι είπε. Και δεν μπορώ, δεν δέχομαι, δεν ανέχομαι, φίλε. Δηλαδή να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα, πολύ πιο σοβαρά από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, πολύ Βασίλη. Πιο σοβαρά, πίστευσέ με.
1: Βασίλη, να ολοκληρώσουμε γιατί φτάνουμε
0: κοντά. Γιώργο με λένε, δεν με λένε Βασίλη.
1: Γιώργο, να ολοκληρώσουμε, έχουμε μπλέξει μετά.
0: Να ολοκληρώσω λοιπόν, ήθελα να πω κάτι για το Χιλ. Ναι, θέλω να πω λοιπόν κάτι για το Χιλ. Στο φίλο μου το Χάρη, καλά έκανε και δεν τον πήρε το Χιλ. Ο Χιλ έχει τα νούμερα του, είναι 0. Δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θέλει εξτρέμου να κάνουν γκολ. Τι να το κάνω εγώ να μου τριπλάρει 35 παίκτες και ο Μαρτής μου τριπλάρει 35, γκολ δεν μου βάζει. Εμένα με ενδιαφέρει να πηγαίνει πάρα στο πλεκτό. Τέτοια εξτρέμου θέλω εγώ. Έτσι δεν είναι, φίλε Ερμοσθένη.
1: Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Όποιος ξέρει.
0: Τι να το κάνω, το αποτέλεσμα το κρίνω. Τι να το κάνω εγώ, να μου έχει πάρει οποιοδήποτε παιχταρά και να μου κάνει τρίπλες, να μου περνάει και τους 11 και μόλις φτάνει στη γραμμή του τέρματος. Σαν τον Μάρτινς, θα τους στέλνει την μπάλα από τέσσερα με τον Παναθηναϊκό μέσα στο τέρμα και τους βγάζει έξω. Λες και ήταν αμυντικός. Τι να δεν το δέψουν σαν λόγα τους. Εγώ προσωπικά ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπω όμως ότι δεν έχει κάνει κινήσεις. Βλέπω ότι προσπαθεί να τα φέρει. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και το τι θα δούμε και ποδοσφαιρικά. Και αυτό θα έχει να κάνει πλέον με τα υλικά που θα του δώσει ο Μαρινάκης του Μεντιλίβαρ. Το τι θα παρουσιάσει και στον Χώτο, φίλε. Γιατί πολλούς μπορεί να δώσεις Φεράρι να οδηγήσουν, αλλά λίγοι θα την πάνε. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
1: Σας βάλω. Μα γι' αυτό λέμε να δούμε, αρκεί να δέσουν και να πιάσουν και οι παίκτες.
0: Όχι να πιάσουν οι παίκτες, γιατί οι παίκτες πιάνουν, χρειάζεται και ο προπονητής να ξέρει να οδηγάει το Φεράρι. Εάν ξέρει να οδηγάει το Μπιάνκι, ας μην ξέρει το Μπιάνκι.
1: Αν δεν έχει καλό μηχανικό η Φεράρι, όσο καλός και να είναι ο οδηγός, δεν πρόκειται να
0: πάει. Μπράβο, είναι μια συνεργασία λοιπόν. Περιμένω λοιπόν να κλείσω εγώ και εκεί θα κλείνω τα πάντα. Πάντως φίλε Δημοσθένη, το λέω ειλικρινά, επειδή έχω αρχίσει και εκνευρίζω με το συγκεκριμένο πολύ, δεν ήθελα να ασχοληθώ, μου είχε πει και ο Βασίλης Λασάρης, Λαταμόν, άστον ρε Γιώργο, άστον ρε Γιώργο. Λοιπόν, έχω αρχίσει και σου μιλάω ειλικρινά, δεν είσαι προβληματισμό να ασχοληθώ πολύ σοβαρά μαζί του.
1: Όχι, σου συνιστώ και αν θέλεις το...
0: Και θα ασχοληθώ γιατί είναι προκλητικός ότι σας περιμένω ρε Μάκης και πού είστε. Καλά να κάνεις να μην μας δεις. Εμένα προσωπικά να μην με γνωρίσεις. Καλά θα κάνεις. Γιατί είμαι σίγουρος σαν κάποιον άλλο παροξή που με γνώρισε και ζήταγε συγγνώμη στον αέρα μετά.
1: Είπε κάτι πολύ ωραίο που το μετέφερε το Σοκράτη. Όταν του είπαν, λέει, του Σοκράτη, ότι ξέρεις κάτι, αυτός σε βρίζει πίσω από την πλάτη σου την ώρα που δεν είσαι, είναι ο φίλος σου, ο Τάδης.
0: Μα μόνο έτσι μπορεί να με βρει σε μένα αυτός,
1: σε βρίζει,
0: πίσω από την πλάτη μου.
1: Ξέρεις τι απάντησε ο Σοκράτης.
0: Δηλαδή, ούτε να με κοιτάξεις θα μπορεί, να είσαι σίγουρος.
1: Ξέρεις τι απάντησε ο Σοκράτης. Στους φίλους, ναι, μου, στους φίλους μου επιτρέπω εν τη απουσία μου ακόμα και να με δίνουνε.
0: Σωστό. Πολύ σωστό. Εν τη απουσία μου όμως. Το θέμα είναι όμως, φίλε, ότι αυτή από το απόγευμα κράτησε μια εκπομπή δικιά σου που ήταν ενημερωτική και σε πολιτικά θέματα.
1: Ναι.
0: Μια ήρεμη εκπομπή, μια παρέα προσπαθούμε να γίνουμε.
1: Ναι, θα γίνουμε.
0: Και βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποθυμένα στην ψυχή τους, τεράστια αποθυμένα, θέλοντας να προβάλλουν τον εαυτό τους γιατί νομίζουν ότι κάτι είναι. Άκουσα τον φίλο το Μάκη το μεσημέρι, ο οποίος είπε κάτι πολύ σωστό. Γύρισε και σου είπε λοιπόν ότι πολλοί προπονητές, γονείς, βλέπουν τα παιδιά τους για μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά ή όχι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω ο Μεντιλίβαρ την μπάλα. Θα πες. Είναι παρεμάκι και εγώ να σου απαντήσω λιγάκι αλλιώς να πιάσει το μεντιλίπα πάλι να τον πα σε κάνα πρακτορείο, όποιο έπιασε τον μπουρτούνι και να του δώσει τι αρχέ που πρέπει να έχει ο μεντιλίπα. Ρε Μάκη, είσαι σοβαρό. Βγαίνει έναν άνθρωπο που έχει πάρει 2 ευρωπαϊκά και παίρνει 3 εκατομμύρια συμβόλαιο το χρόνο, 2,5 που εσύ δεν ξέρω αν τα έχει πάρει στα 75 χρόνια που ζει αυτά τα λεπτά. Και βγαίνει να κάνει τον πονηρό στο μεντιλίπα και στο μαρινάκι. Δεν ξέρω με τι λίπα
1: τα γένια, ή ο Μαρινάκης. Έχει τα χτένια.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά δεν απαγορεύει τον άλλον.
0: Άλλη κριτική. Κριτική και εγώ την έκανα. Χάλια Ολυμπιακός, εμπίδεσαι με τη λίπα. Το να του πεις όμως, εάν πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό με τη λίπα, που είπε ότι ήταν λάθος του Μαρινάκη που τον κράτησε, όχι ρε φίλε. Δεν μπορεί να τον κρίνεις στο Μαρινάκη. Είσαι πολύ μικρός Μάκη για να κρίνεις το Μαρινάκη και τον κάθε Μαρινάκη.
1: Ωραία, ωραία. Γιώργο μου, να ολοκληρώνουμε γιατί έχουμε άλλο ένα τηλέφωνο.
0: Ολοκληρώσαμε. Σε ευχαριστούμε. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Θερμά
0: σε παρακαλώ. Κλείς το θέμα με τον συγκεκριμένο.
1: Εντάξει, μην
0: γιατί θα αναγκαστώ να το λύσω ίδιος.
1: Μην ανησυχείς προς Θεού.
0: Εντάξει. Εγώ το λέω πολύ σοβαρά. Θα αναγκαστώ να το λύσω ίδιος.
1: Μην μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Τελευταίο τηλεφώνημα. Σε ακούμε. Σε ακούμε. Είσαι στον αέρα. Δεν είναι στον αέρα. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε. Είναι ένα λεπτό μετά τις 12. Σας ευχαριστώ και απόψε που είσαστε μαζί μας. Έχουμε τελευταίο τηλεφώνημα. Έχουμε τελευταίο τηλεφώνημα. Ένα τελευταίο τηλεφώνημα θα δεχτούμε ακόμα για να μην σε ακούμε τελευταίο τηλεφώνημα για να κάνουμε αποφώνηση.
2: Έλα Δημοσθένη μου, καλημέρα. Ρε.
1: Καλημέρα.
2: Το φίλο τον Παντελή θέλω να πω ότι για να μιλήσουμε μαζί mm-hmm. πρέπει να ζητήσει πρώτα δημόσια συγγνώμη για τα πέτσινα πρωταθλήματα που χαρακτήρισαν τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού πέτσινα. Αν δεν το αποδείξει με επιχειρήματα, πρέπει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, έτσι δεν είναι? Γιατί όταν χαρακτηρίζεις ένα τίτλο μιας προσπάθειας κάποιων παιχτών, κάποιων αθλητών πέτσινο, είναι ακριβώς το ίδιο όταν χαρακτηρίζει κάποιος κάποιον άλλο φασιστάκο.
1: Ναι.
2: Είναι έτσι δεν είναι?
1: Περίπου έτσι, άλλο το
2: όχι
1: ένα.
2: Όχι περίπου, είναι ακριβώς
1: περίπου έτσι. Περίπου
2: και απορώ,
1: έτσι.
2: Και απορώ,
1: κοίτα,
2: και απορώ πώς συμφώνησες μαζί του εκείνη την ώρα.
1: Άκου, δεν συμφωνώ. Εγώ είμαι υποχρεωμένος όταν ο συνομιλητής μου βάζει τη θέση του πάνω στο τραπέζι να συμφωνώ μέχρι την ώρα που θα διαφωνήσω. Όταν
2: κοίταξε Δημοσθένη.
1: Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι όλα άσπρο μαύρο.
2: Κοιτάξτε να δεις, επειδή είδα ότι αμέσως επίπληξε στο Χάρη ναι. για το χαρακτηρισμό φασιστάκος.
1: Για τον οποιοδήποτε χαρακτηρισμό.
2: Ναι, αφόρησα πώς δεν έκανες το ίδιο και στον Παντελή όταν χαρακτήρισε τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού πέτσινα.
1: Ναι, δεν χαρακτήρισε.
2: Πρέπει να μας αποδείξει με επιχειρήματα ότι είναι πέτσινα.
1: Άτομο.
2: Και του τι είδους δέρματος, του τι είδους πετσί είναι το κάθε πρωτάθλημα.
1: Και εγώ μπορώ να πω ότι τα πρωταθλήματα.
2: Γιατί αν δεν το αποδείξει, θα ισχύει ο χαρακτηρισμός κουκουλοφόρος, mm. όχι για τον ίδιο, ναι, mm. αλλά για την ενέργειά του.
1: Ναι.
2: Είναι έτσι, δεν είναι? Δεν μπορεί να βγαίνω εγώ και να λέω, ξέρετε κάτι ρε παιδιά, ο Παντελής έχει λεφτά και κυκλοφορεί με Τζάγκουαρ, αλλά τα βράδια ας πούμε φοράει ζαρδιέρες και ψιλοτάκουνα και κάνει πιάτσα στη Συγκρού. Δεν μπορώ να το πω αυτό.
1: Άμα δεν το έχεις δει και άμα δεν το έχεις
2: γιατί
1: βιώσει,
2: πρέπει να το αποδείξω. Αν θα το πω, πρέπει να το αποδείξω με επιχειρήματα. Αν το πω χωρίς επιχειρήματα είμαι ρόμπαξε κούμποτη.
1: Όχι και είσαι και...
2: Γι' αυτό ο κύριος Παντελής, αν στο επόμενο τηλεφώνημα, στην επόμενη επικοινωνία μαζί σου δεν αποδείξει με επιχειρήματα το χαρακτηρισμό των πρωταθλημάτων του Ολυμπιακού, είναι ρόμπαξε κούμποτη.
1: Ναι.
2: Τώρα σε ό,τι αφορά τον Αναστάση και την Κουκουβάγια, αυτοί οι δύο οι άνθρωποι διακατέχονται από ένα μανιοκαταθλιπτικό σύνδρομο καταδίωξης, φίλε Δημοσθένη, και έχουν την εντύπωση ότι τους κυνηγάνε οι πάντες. Ξέρω δηλαδή από πρώτο χέρι ότι η κουκουβάγια όταν πέφτει, ακόμα όταν πέφτει και κοιμάται, τα βάζει και με το μαξιλάρι του. Γιατί έχει την εντύπωση ότι ακόμα και το μαξιλάρι του κυνηγάει.
1: Εγώ τον όρο κουκουβάγια δεν τον να σου πω, Βασίλη, τον όρο κουκουβάγια δεν τον καταλαβαίνω και δεν τον κατανοώ.
2: Κοίταξε, η κουκουβάγια, όπως ξέρει η δημοσθένη, είναι το πουλί της σοφίας. Και η κουκουβάγια δραστηριοποιείται τη νύχτα. Ναι. Δεν θα ακούσεις ποτέ, ούτε θα δεις ποτέ κουκουβάγια την ημέρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
2: αυτός ο προσδιορισμός δόθηκε σε αυτόν τον ακροατή, γιατί έβγαινε πάντα μετά τις μεσονύχτες ώρες στον οδηγό και σε σκέφτομαι, στην εκπομπή του, στον αντίπα εννοώ. Και κάνει εκείνη την επιτυχία τότε ο αντίπας οδηγό και σε σκέφτομαι, και τον είχαμε βγάλει έτσι εμείς του δημοσιογράφου. Δηλαδή δεν είναι χαρακτηρισμός κακός. Η κουκουβάγια είναι το πουλί της σοφίας. Ναι. Τώρα σε ό,τι αφορά τον άλλον, ναι. Ο άλλος αν δεν βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει αυτά που πραγματικά ξέρει καλύτερα από όλους μας σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, θα τον διώχνουν από όλους τους σταθμούς. Γιατί μαρσάρει με το πόδι και με τον γκάζι στο πάτωμα. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι ρυθμός αυτός. Εγώ προσωπικά θα τον ακούω.
1: Κοίταξε, ο Αναστάσης είναι.
2: Όταν τον ακούω, το κλείνω. Γιατί θα τα κλείνω σε Παναντόλ. Πρέπει αυτό να το ελέγξει.
1: Και λόγω φωνής είναι θορυβώδης.
2: Ναι, δεν είναι η φωνή του τέτοια.
1: Αλλά είναι
2: ο τρόπος που προσπαθεί να μεταφέρει αυτά που ξέρει, λανθασμένος. Δηλαδή, μαρζάρει πολύ.
1: Αν τον δεις, ενώ είναι Παναθηναϊκός, τη μεγαλύτερη. Τα περισσότερα που λέει είναι εναντίον του Παναθηναϊκού.
2: Ανεξάρτητα από αυτό, το ότι λέει πράγματα σωστά για τον μπάσκετ, τα λέει, αλλά δεν έχουν καμιά αξία όμως, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να τα μεταφέρει σωστά.
1: Όχι, ο δεν τρόπος έχει που δυνατότητα τα μεταφέρει, να τα επιβάλλει δια του λόγου του.
2: Και έχοντας το κουμπί στη διαπάσον, δεν κάθεται ο άλλος να τον ακούσει. Γι' αυτό τον κυνηγάνε από όλους τους σταθμούς.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου πω από προσωπική μου άποψη.
2: Πάει τα ισχύα.
1: Θα σου πω προσωπική μου άποψη και γι' αυτό λέγομαι και μπορείτε να... Εγώ τον ακούω πολύ ευχάριστα.
2: Εσύ εντάξει, τον ακούς πολύ
1: ευχάριστα. Δεν μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο μιλάει. Είναι ένας παθιασμένος άνθρωπος ο οποίος αγαπάει αυτό για το οποίο μιλάει και έχει δικαίωμα να εκφέρεται και ο λόγος του να είναι τέτοιος.
2: Άλλο το πάθος Δημοσθένη και άλλο ότι Λεβόας.
1: Όχι, εγώ νομίζω
2: δηλαδή
1: ότι είναι από πάθος.
2: Δηλαδή έχει διαφορά μεγάλη.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι από πάθος. Γνωρίζει πολύ καλά αυτό για το οποίο πραγματικά.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ είπα την άποψή μου επειδή τους ακούω χρόνια.
1: Ναι, πολύ δεκτή. Και σου είπα και τη δική μου που είναι εκ διαμέτρου.
2: Ναι, δεκτό. Μας ακουγόμαστε όλοι.
1: Αντίθετες απόψεις και να είμαστε αγαπημένοι.
2: Ακουγόμαστε και οι δύο και αυτοί που μας ακούν βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Πάντως είναι γεγονός ότι αυτά τα δύο άτομα διακατέχονται από ένα μανιοκαταθλιπτικό σύνδρομο καταδίωξης. Δεν γίνεται να καταδιώκονται από τους πάντες. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν έχει κάτι ο κόσμος με τους δύο αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί νομίζουν ότι έχουν κάτι με κανέναν.
1: Μα κανείς δεν έχει με κανέναν.
2: Λοιπόν βγαίνει ο Μάγκης. Βγαίνει ο Μάγκης.
1: Απλά είναι ορισμένοι άνθρωποι που αν δεν έχουν
2: με καταδιώχουν, με βρίζουν. Βγαίνει ο Αναστάσης, με διώχνουν από τα ραδιόφωνα. Ψαχτείτε ρε γιατί σας βρίζουν και γιατί σας διώχνουν από τα ραδιόφωνα. Εμένα γιατί δεν με διώξε κανένα ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Τώρα σε ό,τι αφορά αυτή την ακουστική φάλαγγα που βγαίνει και μας λέει τρολ και ότι τα παίρνουμε από τον Ολυμπιακό, έχω πει ότι η μέθοδος που ακολουθεί σε ό,τι αφορά τη χαλάωα στις γάμπες είναι πλέον ξεπερασμένη. Θα ασχοληθεί με καινούργιες μεθόδους να γυαλίζουν που γυαλίζει πιο όμορφα το δέρμα. Και το τσιφτετέλι θα πρέπει να το χορεύει πιο αισθησιακά, έτσι για να καθόμαστε να τον αγναντεύουμε. Τίποτα άλλο, να σε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ να έχεις και καλό βράδυ να έχετε όλοι εσείς που μας παρακολουθήσατε. Το ραντεβού μας αύριο με τους αγώνες του Παναθηναϊκού, του Όφη και του ΠΑΟΚ για τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είναι μια προσφορά της Ιντερβέτεν. Και ο ΠΑΟΚ θα είναι σε περιγραφή Στέλιου Στεργιάδη, η ΑΕΚ σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και ο Όφι θα είναι σε περιγραφή η περιγραφή θα είναι από τον Μανώλη Δασκαλάκη. Τον Παναθηναϊκό θα τον μεταδώσει ο κύριος Γιώργος Ιωάννου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, εύχομαι να περνάτε όσο πιο καλά γίνεται στη ζωή σας και να ρουφάτε την καλοσύνη αυτή που εκπέμπουν οι καλοί άνθρωποι. Καλό βράδυ.